Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

τώρα τι ζητάς μαζί μου, γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβολομάτιες, πως με μεθάει η ξαστεριά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Τους εκπνέει το κρίσιμο περιθώριο των 72 ωρών για την ανέβρεση επιζώντων. Ο νέος πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο Ντε Λας Πριέιρα, ανακοίνωσε χθες ότι θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους, χωρίς να απαιτείται έγκριση του Κοινοβουλίου. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Αθήνας-Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Ρούμπιο ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ρόλο της ως σταθερού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε την αδιάλειπτη ισχύ της διμερούς σχέσης στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της επιβολής του νόμου και της τεχνολογίας, καθώς και τους διαρκείς δεσμούς μεταξύ των λαών μας, ανακοίνωσε το State Department. Διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου ζητά από τη Ουάσιγκτον να καταστήσει προτεραιότητα τον Grid Sea Interconnector, ο οποίος συνδέει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Στα χαμηλότερα επίπεδα χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα με τιμή 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιορίζει το κόστος παρά την αυξημένη ζήτηση λόγω ζέστης. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές οι τιμές ξεπερνούν τα 140 ευρώ. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό. Ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι, μέσω του οποίου εξάγονται σιτηρά και άλλα αγαθά. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στη Σεβαστούπολη, μεγάλο λιμάνι της προσαρτημένης από το 2014 στη Ρωσία, Χερσονήσου της Κρυμαίας, εξαιτίας επιδρομών ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις του στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Βηρυτός καταδικάζει τις συστηματικές καταστροφές στο Νότιο Λίβανο από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη ΣΥΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών ενέκρινε η Κολομβία, η οποία σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία Ασπίδα της Αμερικής για την καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας. Χθες ο Τραμπ υπέγραψε απόφαση που επιτρέπει στις αμερικανικές αρχές να χρησιμοποιούν κυβερνοεργαλεία κατά εγκληματικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Ανεμιβόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και στο Κάβο Ντόρο, ενδεχομένως σε νέα μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μπερδεύομαι. Monday morning λέει το τραγούδι. Πέμπτη έχουμε, 13 Αυγούστου κυρίες και κύριοι. 6 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ μέσα στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Σε αυτό είστε συντονισμένοι. Υπάρχουν και πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το erteco.gr, από το Erteco ως εφαρμογή αν την έχετε κατεβάσει στο κινητό σας, στο tablet ή στον υπολογιστή σας, από το ertnews.gr και από το erte.gr. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούμε. Παραμονή του υπερπανηγυριού. Διότι πώς λέμε, υπερσελήνη, υπερτάδε. Ναι, αύριο έγινε το υπερπανηγύρι. Η μισή Ελλάδα έχει πανηγύρια. Από την Αθήνα φεύγουν και οι τελευταίοι όσοι δεν είχαν άδεια ή την είχαν εξαντλήσει, αλλά φεύγουν για Πουσουκουδού. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα με δροσούλα, η οποία δροσούλα υπό άλλες συνθήκες θα ήταν ευπρόσδεκτη. Έχει μια δροσιά όμορφη έξω, είναι η αλήθεια. Η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι πολύ ευχάριστη. Να το πω για μένα που είμαι και καλοχειμωνάκιας. Ωστόσο, ο άνεμος λισομανάει και σήμερα τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Σήμερα και αύριο διάβαζα μία ανάλυση ενός πυρομετεωρολόγου τον οποίον παρακολουθώ, ο οποίος έλεγε ότι σήμερα και αύριο είναι οι πιο δύσκολες ημέρες μέχρι τώρα του καλοκαιριού. Από άποψη των συνθήκων αυτών, το wind, πώς το λένε, hot wind and dry. Θα σας τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Να σας πούμε ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio είναι η διεύθυνσή μας στο Viber. Δύο λέξεις, ναι, με κενό ενδιάμεσα. Earth News η μία λέξη, Radio η άλλη, φυσικά. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνει το μήνυμά σας. Καλημέρα στην Κυριακή, στην Καλαμάδα με 27 βαθμούς ήδη. Μας εύχεται μια όμορφη μέρα και αντευχόμαστε. Καλημέρα και στον Νίκο από την Ξάνθη, 22 βαθμούς, πολύ αέρα. Μας λέει και ο Νίκος από την Ξάνθη. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Κώστα και στον Γιώργο από την Καστοριά με 16 βαθμούς. Όμορφα. Λοιπόν, για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποίηση. Έτσι θα έχουμε βόρειους ανέμους 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Να σας ενημερώσω ότι σε κατηγορία κινδύνου 5, δηλαδή ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, είναι σήμερα η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όσον αφορά τη Βιωτία και την Εύβοια, η περιφέρεια Πελοποννήσου όσον αφορά την Αργολίδα και την Κορινθία και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όσον αφορά τη Λέσβο. Έτσι, και άλλες περιοχές, για παράδειγμα, επειδή σας είπα για την περιφέρεια Πελοπόννησου, δεν είναι όλοι στο κόκκινο, στο πορτοκαλί είναι οι υπόλοιποι, δηλαδή η Αρκαδία, η Λακωνία, για παράδειγμα, είναι στο κίτρινο, στον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, αλλά δεν είναι και όπως είναι η Αργολίδα, για παράδειγμα, ή η Κορινθία, που κινδυνεύουν ακόμα περισσότερο. Συνεχίζω εγώ με την πρόγνωση του καιρού. Θα είναι γενικά αίθριος από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Θα αναπτυχθούν και νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία ειδικά θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βορειοανατολική, είπαμε μέχρι και 8 στο Αιγαίο, αλλά στα υπόλοιπα θα είναι 5, 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 36 και στη δυτική στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Το μυαλό μου και σε όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν αύριο, παρασκευιάτικα, με το πλοίο, να πάρουν το πλοίο και να ταξιδέψουν, διότι δεν θα έχει μόνο οχτάρια στο Αιγαίο. Φοβάμαι ότι με τις τρυπές δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν και προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Δεν γίνομαι μάντης κακών, απλά έχετε το νου σας.

Αυτό σας λέω μερικές φορές που με ρωτάτε γιατί δεν βάζεις πολλά ελληνικά τραγούδια. Γιατί δεν μπορώ να πατάω πάνω στο Σαββόπουλο. Είναι, το θεωρώ ιεροσιλία να πατάω πάνω στο Σαββόπουλο. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό προτιμώ τα ξένα που δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα να πατάω στον οποιοδήποτε καλλιτέχνη άλλον.

Λοιπόν, 13 Αυγούστου και είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Γιατί τώρα, καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων το 1992 από το κλαμπ αριστερόχειρων της Μεγάλης Βρετανίας. Με το χρόνο απέκτησε παγκόσμια εμβέλεια. Ως στόχο έχει την ενημέρωση των αριστερόχειρων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ζώντας έναν κόσμο δεξιόχειρων. Το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη τώρα διεθνή μελέτη, επικεφαλής της οποίας ήταν ερευνήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα αυτή είδε το φως της δημοσιότητας το 2020. Η πλειονότητα των αριστερόχειρων, διαβάζω, ζωγραφίζει φιγούρες που βλέπουν προς τα δεξιά. Υπάρχει μεγάλη στατιστική πιθανότητα το ένα από τα δίδυμα να γεννηθεί αριστερόχειρας, ενώ η δυσαρθρία και η δυσλεξία εμφανίζονται συχνότερα στους αριστερόχειρας, ειδικότερα σε όσους έχουν εξαναγκαστεί να αλλάξουν χέρι γραψίματος στην παιδική τους ηλικία. Ξέρω, παλιά οι οικογένειες οι οποίες έβλεπαν, θεωρούσαν τύπου ζαβό ένα παιδί που έγραφε με το αριστερό χέρι, για παράδειγμα, και το ανάγκαζαν. Κάποιες του έδαιναν και το χέρι το αριστερό πιστάγκωνα για να συνηθίσει και να μάθει να γράφει και να κάνει τις διάφορες λειτουργίες με το δεξί. Γιατί? Άλλο ένα στατιστικό, κάμπος ακόμη στατιστικά στοιχεία. Οι αριστερόχειρες συνήθως διαπρέπουν στο τένις, στο μπέιζμπολ, στην κολύμβηση και την ξυφασκία και εισέρχονται στην εφηβεία 4 με 5 μήνες νωρίτερα από τις δεξιόχειρες. Δεν το ξέρω αυτό. 4 στους 5 σχεδιαστές των υπολογιστών Macintosh, αυτών των Apple που ξέρουμε τώρα ας πούμε, ήταν αριστερόχειρες. Και ένας στους 4 αστροναύτες του διαστημικού προγράμματος της NASA Apollon ήταν επίσης αριστερόχειρες. 250% περισσότερο από το φυσιολογικό επίπεδο. Θεωρείται, σύμφωνα με το κλαμπ των αριστερόχειρων, θεωρούνται οι αριστερόχειρες πιο έξυπνοι, πιο όμορφοι, πιο εφάνταστοι και πιο πολύ τάλαντοι από τους δεξιόχειρες. Αλλά αυτά τα λένε μόνοι τους.

Σαν σήμερα το 1876 ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ του Bayreuth με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Richard Wagner το δαχτυλίδι των Nibelungen. Την πρεμιέρα παρακολουθούν μεταξύ άλλων οι αυτοκράτορες Γερμανίας και Βραζιλίας, οι συνθέτες Liszt, Bruckner, Σεσάνς, Τσαϊκόφσκι, Γκρίγκ και ο φιλόσοφος Νίτσε. Αυτά. Το 1946, σαν σήμερα, ακροδεξιοί της ομάδας Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. Ενώ το 1961, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος της ντροπής που λέγανε οι Γερμανοί. Ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι από τους Γερμανούς. Το τείχος του Έσχους, αυτό, άλλη ονομασία, θα διατηρηθεί ως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Ήταν μια συγκλονιστική και ιστορική στιγμή το γκρέμισμα του τείχου του τείχους του Βερολίνου. Κάποιοι είχαν στεναχωρηθεί. Δεν πειράζει. Το 1968, σαν σήμερα, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. Σαν σήμερα, το 2004, ήταν η τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 202 εθνικές αποστολές, 11.099 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο υπό τους ήχους του DJ Tiesto. Σημειοφόρος της ελληνικής ομάδας ο Πύρος Δήμας. Μαγική η γιορτή, παγκόσμια τα εύσημα για τον καλλιτεχνικό της διευθυντή Δημήτρη Παπαϊωάννου. Και για όλη την ομάδα που εργάστηκε για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ήταν ένα κόσμημα για την Ελλάδα. Και σαν σήμερα το 2009 γινόταν η δήλωση του φωτογράφου του Ατίλα, του Εργκούν Κουνουξβερέρ, ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κύπριων εθνοφρουρών εχμαλώτων εγκλήματος πολέμου που αποκαλύφθηκε 35 χρόνια μετά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του φωτογράφου, όχι μόνο είδε τη δολοφονία των εχμαλώτων, αλλά έχει καταθέσει σχετικά στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη. Από το Ανόβερο με 14 βαθμούς, εν αναμονή καύσωνας. Πότε θα έρθει ο χειμώνας? Αυτό λέω κι εγώ. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Καλημέρα και στον... στην κυρία Σούλα. Υπογράφει από πάνω ως άγνωστο και έτσι μπερδεύομαι. Από την Αρτέμιδα η κυρία Σούλα. Έχει ωραία δροσιά πράγματι, αρκεί να μην έχουμε φωτιές. Να. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί που τις προκαλούν. Για χθες εννοούσα όλα τα παιδιά κατά λάθος. Έγραψα, αλλά τέλος πάντων, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά παιδιά που μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα για τον αθλητισμό, αναφέρεται. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Είδατε αυτόν που συνελήφθη, έβαλε πέντε, νομίζω, φωτιές. Προσπάθησε, εν πάση περιπτώσει. Είπε γιατί είχε μπαφιάσει στη δουλειά. Και επειδή είχε μπαφιάσει στη δουλειά, ομολόγησε ενώπιον του ανακριτή, έτσι. Μπάφιασα στη δουλειά ή της αστυνομίας, δεν θυμάμαι. Μπάφιασα και είπα να ξεδώσω. Για να ξεδώσει πήγε να βάλει πέντε φωτιές. Αλήθεια τώρα. Καλημέρα στην Ελένη που λέει εγώ εξαναγκάστηκα να γράψω με το δεξί. Όλα τα άλλα όμως τα κάνω με το αριστερό. Α, πάλι καλά. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1913 ο Μακάριος, ο αρχιεπίσκοπος και πρώτος πρόεδρος της Κύπρου, που μαζί με τον Γεώργιο Γρίβα ηγήθηκαν το αγώνα της ανεξαρτησίας από τους Άγγλους. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1926 ο Φιντέλ Κάστρο, ηγέτης της Κούβας από το 1959 έως το 2008. Θυμάμαι ακόμα την κηδεία του και ποιοι είχαν πάει σε αυτήν. Και με τι έξοδα. Επίσης, σαν σήμερα το 1936 γεννιόταν ο Κώστας Χατζής. Stand,
Έχει ερμηνεύσει κατά την γνώμη μου ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουν γραφτεί ελληνικά, το «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου», το έχει ερμηνεύσει και αυτός εκπληκτικά, ένα. Και δεύτερον, εκείνος ο δίσκος που είχε βγάλει μαζί με τη Μαρινέλα είναι ένας, κατά τη γνώμη μου, προσωπική μου γνώμη, δεν είμαι ειδικός, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ένας από τους καλύτερους δίσκους που έχουν γραφτεί στην ελληνική δισκογραφία. Τώρα ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο. Το 1826 ο Ρενέ Λαενέκ, Γάλλος γιατρός, εφεύρετο στιθοσκόπιο. Το 1863 έφευγε ο Ευγένιος Ντελακρουά, Γάλλος ρομαντικός ζωγράφος. Το αριστούργημά του θεωρείται ο πίνακας «Η σφαγή της Χίου», εμπνευσμένο από τους αγώνες των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Και το 1910 πέθαινε η Florence Nightingale, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Της χρωστάμε πολλά. Λοιπόν, πλησιάζουμε στους τίτλους των ειδήσεων. Με τραγουδάκι θα πάμε μέχρι τους τίτλους. Μας βγάζει. Και αμέσως μετά επανερχόμαστε για να δούμε τα της επικαιρότητας σιγά σιγά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά κρίσιμη η σημερινή ημέρα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Έως τις 20 Αυγούστου οι αιτήσεις των πυρόπληκτων σε Μάνδρα, Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση. Κατά εξακολούθηση άσκησε ο εισαγγελέας τον 59χρονο που προκάλεσε 6 φωτιές στην περιοχή της Ίδνου στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Δραματική κατάσταση στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 264 οι νεκροί, 3.770 οι τραυματίες. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό, ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελληνίο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Σας έλεγα πριν και μου λέτε κι εσείς ότι εκεί που βρίσκεστε φυσάει πάρα πολύ. Πώς λέγανε οι παλιοί αρχαίοι ημών πρόγονοι, ουδέν κακό να μηγές καλού ή το ανάποδο. Έτσι είναι αυτό, συνεπαγωγή είναι. Λοιπόν, διάβαζα ότι εξαιτίας των ανέμων, πέραν του ότι δεν έχουμε την αίσθηση της ζέστης και του καύσωνα που έχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ευρώπη είμαστε, μην το ξεχνάμε. Κάποιοι δεν θέλουν, αλλά δεν πειράζει, το παραβλέπω αυτό. Η κατανάλωση που είχαμε σε ενέργεια, σε ηλεκτρική ενέργεια τις τελευταίες δύο μέρες, λέει, ήταν η πιο φτηνή στην Ευρώπη εξαιτίας της υπερπαραγωγής των αιολικών πάρκων, διότι λόγω των ανέμων είχαν μεγάλη ηλεκτροπαραγωγή. Και έτσι το τελευταίο διήμερο, ας πούμε, η τιμή χονδρικής του ρεύματος στην Ελλάδα είναι από τις πιο φτηνότερες, αν όχι φτηνότερη της Ευρώπης, λόγω ακριβώς των ανέμων. Είναι ακριβώς εξαιτίας των ίδιων ανέμων που φοβόμαστε ότι μπορεί να υπάρχουν αυτό το διήμερο πυρκαγιές και, εν πάση περιπτώσει, είναι σε κόκκινο συναγερμό οι 5 περιοχές της Ελλάδας που σας ανέφερα νωρίτερα. Και ακούτε και στους τίτλους των ειδήσεων, στα δελτία ειδήσεων κτλ. Δεν έχετε καμία δικαιολογία. Ας ξεκινήσουμε μετά τις επικαιρότητες. Να ξεκινήσουμε με τους ήχους της Florence και των Machines. Να ξεκινήσουμε από, τι σας λέω τέτοια ώρα κάθε πρωί, τι γίνεται εκεί στο Περσικό Κόλυμπο κτλ. Τέτοια δεν σας λέω, Εσείς που είστε προσεκτικοί και τακτικοί ακροατές της εκπομπής, θα θυμάστε πρώτη ημέρου που σας έλεγα ότι ο Τραμπ επιλέγει αντί της πολεμικής αντιμετώπισης του Ιράν, της στρατιωτικής αντιμετώπισης, θα το πω λίγο πιο ορθά, προτιμάει τον οικονομικό στραγγαλισμό. Αυτό δεν σας έλεγα προδιημέρου και χθες το ανέφερα, αλλά προδιημέρου το είπα. Σήμερα το μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και αρχίζει να αναπαράγεται από διάφορα μέσα ενημέρωσης και στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διαβάζω στο τηλεγράφημα του γαλλικού πρακτορείου, μοιάζει να ρίχνει πλέον το βάρος στην οικονομική πίεση στο Ιράν. Μα τα έχουμε πει αυτά. Γι' αυτό και εξακολουθεί να κρατάει τον αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, για να μην φεύγουν ή να μην έρχονται τα διάφορα προϊόντα, μεταξύ των οποίων και τα πετρέλαια, αλλά που είναι η κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή του Ιράν, αλλά να μην φτάνουν και άλλα εφόδια, ώστε να υπάρξει και εσωτερική μείωση της προσφοράς, ώστε να υπάρχει, επειδή η ζήτηση είναι δεδομένη, είναι αναλυτική, δηλαδή ο κόσμος χρειάζεται σιτάρι για να φάει, για παράδειγμα, λέω ένα παράδειγμα, να υπάρχουν και εξεγέρσεις και πιέσεις κτλ. Θυμίζω ότι οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις που έγιναν στο Ιράν περίπου τον Ιανουάριο, στις αρχές αυτού του χρόνου, ήταν όταν εξεγέρθηκε η μεσαία τάξη, η λεγόμενη, στο Ιράν, κατά της ακρίβειας, του υψηλότερου πληθωρισμού και της έλλειψης προϊόντων. Το Ιράν βεβαίως έχει τον αντίλογο. Ποιος είναι ο αντίλογός του? Έτσι είστε. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν αποκλεισμένα, γιατί δικά μας είναι και ό,τι θέλουμε τα κάνουμε, λένε οι Ιρανοί και απαντούν έτσι στον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ. Επαναλαμβάνω, ένα πρόβλημα που η ανθρωπότητα δεν είχε μέχρι την 28η Φεβρουαρίου, που ξεκίνησε αυτή η επίθεση, η κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Follow me, don't be afraid. Ο φίλος, η φίλη που μου στέλνει μήνυμα στο Viber, λέει, όταν δεν φυσάει αλλάζει το μείγμα της ενέργειας που παράγεται. Ένα μέρος παράγεται από τον ήλιο, άμα δεν φυσάει δεν παράγεται από τις ανεμογεννήτριες, άρα χρειαζόμαστε περισσότερο μείγμα από άλλες πηγές. Ποιες πηγές? Κυρίως το φυσικό αέριο. Και όταν είναι από το φυσικό αέριο, με βάση αυτό καθορίζεται η τιμή και πάει λέγοντας. Γνωστά αυτά τώρα, τι ρωτάτε, τα ξέρετε.

πάμε στο άλλο πολεμικό μέτωπο, το μέτωπο της Ρωσίας-Ουκρανίας, γιατί η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, γι' αυτό ξεκινώ από τη Ρωσία. Έχουμε και εκεί κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία το τελευταίο διήμερο. Για παράδειγμα, χθες βγήκε μια εφημερίδα και είπε ότι έγραψε, αμερικάνικη, και έγραψε ότι οι Ουκρανοί έχουν περιορίσει κάποιες επιθέσεις στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ που βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα, διότι λέει το ζήτησε ο J.D. Vance. Γιατί το ζήτησε ο J.D. Vance? Γιατί στο λιμάνι αυτό καταλήγει και ένας αγωγός που έρχεται από το Καζακστάν, αν θυμάμαι καλά, τον οποίον αγωγό διαχειρίζεται ένα κονσόρτσιουμ εταιριών, μια κοινοπραξία εταιριών, μεταξύ των οποίων δύο ή τρεις είναι αμερικάνικες. Και έτσι ο Vance ζήτησε εκεί πέρα, σε αυτόν τον αγωγό και σε αυτές τις εγκαταστάσεις, να μην γίνονται επιθέσεις. Οι Ουκρανοί, θεωρητικά σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον άκουσαν. Χθες όμως το Νοβοροσίσκ έγινε παρανάλωμα πυρός. Αλλά δεν χτυπήθηκε η συγκεκριμένη βάση. Χτυπήθηκε βάση ρωσική που έχει πλοία πολεμικά, τα οποία με, από την ασφάλεια του λιμανιού εκτοξεύουν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της Ρωσίας. Δύο τέτοια πλοία επλήγησαν. Χτυπήθηκε ένα μεγάλο κέντρο εξαγωγής σιτηρών. Θυμίζω ότι η Ρωσία θεωρείται η μεγαλύτερη σιτοπαραγωγός χώρα του πλανήτη. Η Ουκρανία, αν θυμάμαι καλά, είναι η δεύτερη ή η τρίτη. Θυμάμαι από την αρχή του πολέμου, πριν γίνει μια συνάντηση που είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά, στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στις δύο πλευρές, το κύριο θέμα ήταν, οι Ρώσοι δηλαδή, βομβαρδίζανε τις αποθήκες σιτηρών της Ουκρανίας για να την αποκόψουν οικονομικά από τον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Biden τότε, διότι τα σιτηρά της Ουκρανίας βοηθούν στο να καταπολεμήσουν η ασιτία σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Bring it all back, bring it all back, bring it all back. Χωρίς δηλαδή τα ουκρανικά σιτηρά, τώρα και τα ρωσικά ενδεχομένως, θα υπάρχει πείνα σε χώρες της Αφρικής, την Αίγυπτο ή εν πάση περιπτώσει άλλες χώρες, οι οποίες εισάγουν κατά κόρο από εκεί τα σιτηρά τους. Καλημέρα στο φίλο μας, στο Θοδωρή από την Τελασσόνα με 22 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα. Έχει ήδη 28 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι.

Λίγο παραδίπλα, αφού ήμασταν πριν στον Περσικό, να πάμε στο θέμα του Ισραήλ. Το Ισραήλ δήλωσε το Ισραήλ. Ένας υπουργός του, ο υπουργός άμυνας, ο καθόλου αρμόδιος υπουργός, είπε ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν θα αποχωρήσει, επειδή το λένε κάποιες συμφωνίες ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα αποχωρήσει από τη Γάζα, τον Λίβανο και την Συρία, εάν δεν, αυτή είναι η πλήρης δήλωση, εάν δεν υπάρξουν κάποιοι όροι και προϋποθέσεις για να γίνει αυτό. Ποιοι είναι οι όροι και προϋποθέσεις που ούτως ή άλλως έχει θέσει, δεν το είπε τώρα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, που τους έχει θέσει όμως στο Τελαβίβ. Ο ένας όρος, για παράδειγμα, είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς. Έχει αφοπλιστεί η Χαμάς? Επί του παρόντος όχι. Ο δεύτερος είναι να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ και να αναλάβει δράση ο εθνικός στρατός του Λιβάνου στην επικράτεια και όχι οι ένοπλες ομάδες της Χεσμπολάχ. Ούτε αυτό έχει γίνει επί του παρόντος. Η Συρία είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο.

τώρα που λέω για τα πολεμικά και τα λοιπά, έχει πέσει στην αντίληψή μου μία είδηση που τη διάβασα στο πρώτο θέμα. Υπάρχει το πλήρωμα ενός αεροπλανοφόρου του Lincoln που έχουν στείλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί έχουν λαλήσει. Είναι από τον περασμένο Νοέμβριο έχουν πάει στην περιοχή και από τότε η παραμονή του στην περιοχή παίρνει όλο παρατάσεις. Με αποτέλεσμα το πλήρωμά του να είναι στα όρια του. Κάποιοι, λέει, απελπισμένοι πήγαν να πέσουν στη θάλασσα. Είναι 9 μήνες μακριά από στεριά. Τα έχουν παίξει και οι συγγενείς τους, οι οποίοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν απαντήσεις, αλλά απαντήσεις δεν παίρνουν από το Πεντάγωνο, το Αμερικανικό Πεντάγωνο.

Επανέρχομαι στο θέμα αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, γιατί διαβάζω τώρα τι είπε στον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα τελικά, όχι στους αστυνομικούς. Ο 59χρονος που συνελήφθη για 6 εμπρισμούς, παρακαλώ. 6 εμπρισμούς στη Σύνδο. Είπε ότι ήθελε να ξεδίνει από τη δουλειά. Φέρεται να εμφανίστηκε μετανιωμένος πάντως και να ζήτησε συγγνώμη. Α, όλα κι όλα. Αλλά είχε μπουχτίσει ο άνθρωπος. Τι να κάνει, είχε μπουχτίσει. Χτες πήρα άδεια από τη δουλειά. Έφυγαν λίγο νωρίτερα. Όταν ξύπνησα το απόγευμα, ήπια δύο ποτηράκια ρετσίνα. Υπάρχει ακόμα. Οπ, συνδέομαστε με την τηλεόραση. Σε λίγο, συνδέομαστε με την τηλεόραση. Λοιπόν, όταν τελείωσα με το ποτό, πήρα το αυτοκίνητό μου για να πάω βόλτα. Μαζί μου πήρα και αρκετές χαρτοπετσέτες για να τις χρησιμοποιήσω για να βάλω φωτιές. Από χαζομάρα έβαζα τις φωτιές. Εκτόνωνα την κούραση που είχα από τη δουλειά μου, φέρεται να έχει πει ενώπιον του εισαγγελέα. Δεν είχα κάποιον ιδιαίτερο λόγο, λέει, που τις προκαλούσα, ούτε ήθελα να εκδικηθώ κάποιον. Έτσι, απλά. Επειδή εκτόνωνε την κούραση που είχε από τη δουλειά του.

0: Τον συγκεκριμένο κύριο, τον 59χρονο, τον είχαν δει και αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι είχαν μιλήσει για αυτόν. Συνδεόμαστε.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα Γεωργία, καλημέρα Αλέξανδρε. Πού είναι η Νίνα, τι έγινε?
2: Η Νίνα είναι εδώ και τα Σαββατοκύριακα
0: το
2: και όλες τις ημέρες.
0: Μα γι' αυτό
2: και αποφασίσαμε
0: απορώ.
2: Να σταματήσουμε λίγο αυτό το πείραμα αντοχής και να της δώσουμε την ευκαιρία.
1: Όχι, δεν μπορεί βέβαια. Δεν μπορεί να
0: κοσμός.
1: Βεβαίως, ακόμα, μόλις άρχισε. Μόλις άρχισε.
0: Έλεγα πριν, και χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών, φοβάμαι ότι θα έχουν αναστάτωση. Δηλαδή, όταν έχει οχτάρια μποφόρ βοριάδες στο Αιγαίο, είναι λίγο δύσκολα τα ταξίδια. Δηλαδή, θυμάμαι στα προηγούμενα οχτάρια που είχε πιάσει την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν πλοία τα οποία δεν κατάφεραν να δέσουν σε 2-3 διαδοχικά νησιά εξαιτίας των ανέμων. Και το σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα ξεκινούν τις διακοπές τους. Αλήθεια.
2: Έχεις δίκιο, τις επόμενες μέρες θα έχουμε και κάποια εννιάρια από ό,τι μας λένε οι συνάδελφοι εδώ, οι μετεωρολόγοι. Φαίνεται ότι θα υπάρξει κάποια μικρή ταραχή, κάποια μικρή αναστάτωση στο πρόγραμμα των πλοίων. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Απ' την άλλη, βεβαίως μπορούμε να αισθανθούμε άσχημα για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αναγκάζονται να φύγουν και να πάνε στα νησιά και να ταλαιπωρηθούν, σε αντίθεση με εμάς που είμαστε μια χαρά.
0: Έχουμε μπράβο, ναι, την ασφάλειά μας και τα λοιπά. Δεν κουνάει εδώ πέρα το στούντιο και τέτοια πράγματα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Έλεγα... Έχουμε μείνει λίγοι βέβαια.
2: Για πες.
1: Έχει δεν πειράζει. Καλά το αυτά, άδειασαν οι δρόμοι, ερχόμαστε γρήγορα, μετακινούμαστε εύκολα.
0: Όλα αυτά τα ωραία.
1: Περιμένουμε σε ουρές. Έχει και τα καλά του Αύγουστο στην Αθήνα.
0: Δεν περιμένουμε ουρές, αλλά δεν βρίσκουμε και τα πάντα που ζητάμε. Γιατί θέλουμε και αυτό, κατάλαβες. Είναι κάποια καταστήματα τα οποία πολλά έχουν κατεβάσει ρολά γιατί οι άνθρωποι έχουν πάρει άδεια και έχουν δώσει και το προσωπικό τους άδεια. Βλέπω πάρα πολλές πινακίδες, ας πούμε. Ξανανοίγουμε στις 19 Αυγούστου ή στις 28 Αυγούστου. Κάποιοι. Έχω δει τέτοιες πινακίδες σε διάφορα καταστήματα. Και υπάρχει και γι' αυτά μια γκρίνια. Και εγώ τώρα που θα ψωνίσω. Και εγώ τώρα που θα πάρω αυτό που είχα συνηθίσει, ρε παιδί μου. Ακόμα και γι' αυτό βρίσκουμε ένα λόγο να γκρινιάξουμε.
2: Γιατί πάει διακοπές ο άνθρωπος που κάθε μέρα με εξυπηρετεί.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
2: Ναι, είναι σαν το άλογο του Χότζα. Πάνω που το έμαθα να μην τρώει, εκείνη τη μέρα ψόφισε. Δηλαδή, γιατί στεναχωριέται.
0: Εγώ έλεγα πριν από λίγο τώρα στους φίλους ακροατές για αυτόν τον κύριο, τον 59χρονο, ο οποίος ομολόγησε ενώπιον του εισαγγελέα, ή φέρεται να ομολόγησε ενώπιον του εισαγγελέα, για να το πούμε σωστά, ότι έβαλε 5-6 πυρκαγιές. Ή προσπάθησε να βάλει 5-6 πυρκαγιές στη Σύνδο. Το έχετε δει αυτό, έχετε δει την κατάθεσή του. Μπάθιασα, λέει, από τη δουλειά μου. Δεν είχα κανέναν ιδιαίτερο λόγο, ούτε ήθελα να εκδικηθώ κανέναν. Απλά για να ξεσκάσω από τη φωτιά, έπαιρνα μαζί μου χαρτοπετσέτες και τις πετούσα. Αναμένες από εδώ και από εκεί. 6 πυρκαγιές πήγε να βάλει στη Σύνδο. Δεν πάμε καλά.
1: Μας το μετέφερε μόλις η Λέα Χριστάρα. Και βέβαια το γεγονός ότι τον εντόπισε το αρμόδιο κλιμάκιο της πυροσβεστικής, φτάνοντας στα ίχνη του και βρίσκοντας ότι αυτός ήταν ο υπαίτιος των 6 πυρκαγιών στην ίδια περιοχή, ρίσταν παρόδο στη βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, παιδιά, και το λέμε για μια περίοδο, σε μια περίοδο που έχουμε μποφόρο 8, είναι 5 περιοχές της Ελλάδας στον κόκκινο συναγερμό, έτσι, σε ιδιαίτερα δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Διάβαζα και την ανάλυση ενός πυρομετεωρολόγου, τους έχουμε μάθει και αυτούς τώρα το τελευταίο διάστημα, που έλεγε ότι αυτό το διήμερο είναι από τα πιο κρίσιμα του φετινού καλοκαιριού λόγω των υψηλών ανέμων, της μεγάλης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Αυτό το hot windy and dry.
2: Hot, dry, windy.
0: Αυτό, ναι. Αυτό το, ναι.
2: Θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε και στη διάρκεια της
0: εκπομπής. Την μπερδεύω τη σειρά, αλλά εν πάση περιπτώσει το μήνυμα είναι το ίδιο. Θέλει σήμερα, αύριο, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
2: Ξέρεις βεβαίως ποιο θα είναι το πιο εξοργιστικό με τον 59χρονο ο οποίος έβαζε όλες αυτές τις φωτιές για να εκτονωθεί? Δεν το έχω δει, μπορεί να έχει ανακοινωθεί. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η δουλειά δηλαδή που τον εξώθησε στα άκρα.
0: Που μπάφιασε. Που μπάφιασε και ήταν. Ναι, και ήθελε να ξεδώσει. Ναι, ούτε εγώ ξέρω ποια είναι η εργασία του. Αλήθεια, το έχω απορία. Τι ήταν?
2: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω για να δούμε κιόλας όλοι οι υπόλοιποι που κάνουν, γιατί προφανώς υπάρχει κόσμος που κάνει πραγματικά καταπιεστικές δουλειές, και το εννοώ έτσι, όχι μόνο πιεστικές, και καταπιεστικές δουλειές. Εκείνος γιατί δεν ξεδίδει δηλαδή, γιατί βρίσκει άλλους τρόπους.
0: Για πες με εμένα.
2: Και γιατί δεν είναι ανάγκη να κινδυνεύσουν όλοι οι συνανθρωποί μας προκειμένου να σβήσουν τις φωτιές και να μην υποστούν τις συνέπειες για να μπορέσει αυτός να αισθάνεται ότι εντάξει.
0: Πες το σε αυτούς που δουλεύουν λιοπύροι έξω, πες το στους, στο delivery, πες το στους φουρνάριδες, στους πυροσβέστες, καλά δεν το συζητώ, στους αρτοποιούς που κάθε μέρα όλη τους τη ζωή ξυπνάνε στις 3 και στις 4 τα ξημερώματα, ας πούμε, και είναι σε θερμοκρασίες που εμείς λέμε πω έχει 37, είναι καύσωνας, και αυτοί είναι κάθε μέρα στους 50 και τους 60. Δηλαδή, τι να συζητάμε τώρα. Ναι, αλήθεια, έχεις δίκιο. Και εγώ είμαι πολύ περίεργος να μάθω ποια είναι η δουλειά που τον έκανε τόσο πολύ να μπαφιάσει και να θέλει να ξεδώσει.
1: Ναι, και απ' την άλλη είμαστε αντιμέτωποι με ένα προφίλ εμπριστή που δεν είχε αναδειχθεί τα προηγούμενα χρόνια. Συνήθως είχαμε ανθρώπους οι οποίοι έβαζαν φωτιές και συνδεόταν με κάποια μικροσυμφέροντα τοπικά, οικοπεδοφάγους, όλα όσα είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο
0: έχουμε
1: που καλείται.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει ακόμα και. Δεν μπορεί το στρες και ήθελε να ξεδώσει.
0: Αυτό. Έχουμε δει ακόμα. Ναι, είναι όντως ένα καινούριο προφίλ εμπριστή. Έστω και αν ο τύπος λέει. Εντάξει, παιδιά, δεν είμαι εμπριστή τώρα κι εσείς. Μιλώ, μεγαλοποιείτε, ας πούμε. Ζητώ συγγνώμη.
2: Δεν είμαι εμπριστή.
0: Λάθος έκανα. Απλά χαρτοπετσέτες πετούσα φλεγόμενες, ας πούμε. Δεν είμαι ακριβώς εμπριστή. Ναι, αυτό για τον εαυτό του μπορεί να λέει τέτοια. Αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά ναι, είναι ένα νέο προφίλ. Και ζουν ανάμεσά μας και ζούμε εμείς ανάμεσά τους, εν πάση περιπτώσει. Και άρα πρέπει να συνυπάρξουμε. Τι να κάνουμε.
2: Δεν το προσφέρω ως ελαφρυντικό σε καμία περίπτωση. Απλώς υπάρχει μία ψυχοπαθολογία. Αν κάποιος ξεδίνει με τη φωτιά, γνωρίζοντας τους κινδύνους, κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Δεν είναι δικαιολογία.
0: Ναι.
2: Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μείνει έτσι.
0: Ναι, πρόσεξε όμως, γιατί το είπες εσύ για να το προλάβεις, αλλά και το ψυχοπαθολογικό, πολλές φορές γίνεται καραμέλα ως δικαιολογία για να αποφευθούν τα χειρότερα, έτσι. Δηλαδή καταφεύγει πολύ εύκολα κάποιος σε αυτήν την αιτιολογία για να απαλλαχθεί, ας πούμε, των ευθυνών του. Δεν είναι έτσι όμως.
2: Μα ίσα-ίσα, ο άνθρωπος από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχει δημοσιοποιηθεί, ανέλαβε την ευθύνη, ουσιαστικός παραδεχόμενος κίνητρα τα οποία εκλογήκευσε. Ο ίδιος εκλογήκευσε.
0: Αυτό.
2: Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Διονύση,
0: θα δούμε.
2: Πάρα πολύ για
0: θα είστε και αύριο. Μέρα. Θα είστε και αύριο, ναι.
1: Θα
0: τα πούμε και αύριο, λοιπόν. Πολύ όμορφα.
2: Περιμένω το πουκάμισο το αυριανό, γιατί έχω μάθει τις συνήθειες. Παρότι και οι Floyd μου αρέσουν, οι Pink Floyd σήμερα ως αναφορά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τηλεόραση, με την κομπή συνδέσεις. Τραγουδιστικά, μουσικά. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 7. Επανερχόμαστε αμέσως μετά. Καλημέρα στην Αντωνία, τη φίλη μας. Όμορφη και αισιόδοξη ημέρα μας εύχεται. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Νέαπολη Λακωνίας. Με ωραία φωτογραφία, με αμμουδιά. Αμμουδιά με τέτοιο αέρα. Κάθεσαι και παθαίνεις αμμοβολή. Αυτό.

0: Makes me feel alive.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε γενική επιφυλακή, πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, απίφθινε έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους γλώφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Στο μεταξύ, κακουργηματική δίωξη για έμπρισμο από πρόθεση κατά εξακολούθηση άσκησε ο εισαγγελέας τον 59χρονο που προκάλεσε 6 φωτιές στην περιοχή της Ίδνου στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Έως τις 20 Αυγούστου οι αιτήσεις των πυρόπληκτων σε Μάνδρα, Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούς και θα τον διατηρήσουν. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδεκατεστεί, επανέλαβε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η στρατηγική σημασία για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, θαλάσσια οδός, έχει αποκλειστεί από το Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Παράλληλα, επικαλούμενος πληθωρισμό 300% υπογράμμισε ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. Στην Κολομβία συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στη χώρα κηρύχθηκε τριήμερο πένθος, καθώς οι νεκροί έφτασαν τους 254, ενώ περίπου 4.000 αγνοούνται. Ο νέος πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους, χωρίς να απαιτείται έγκριση του Κοινοβουλίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν διμερεί και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, του Ιράν και την Ουκρανία. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό, ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι, μέσω του οποίου εξάγονται σιτηρά και άλλα αγαθά. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στη Σεβαστούπολη, μεγάλο λιμάνι της προσαρτημένης από το 2014 στη Ρωσία, Χερσονήσου της Κρυμαίας, εξαιτίας επιδρομών ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Οι άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα η μέρα Πέμπτη, 13 έχει ο Αύγουστος. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση το 13 δεν μας λέει και κάτι. Δεν είναι Παρασκευή, δεν είναι Τρίτη για να τη φοβηθούμε. Όποιος είναι προληπτικός, είναι μια απλή Πέμπτη, μια απλή και ταπεινή Πέμπτη που απλώς της πέφτει το 13. Δεν έχουμε κάποια γνωστή γιορτή στην σημερινή ημέρα. Σήμερα που μας ξημέρωσε η Ανατολή του Ηλίου στις 6:37, με τη Δύση να αναμένεται στις 8:22. Όπως βλέπετε, συνέχεια τσιμπάει προς τα κάτω, δηλαδή συνέχεια κατεβαίνει. Σήμερα είναι 8:22, προχθές ήταν 8:25. Η Δύση γίνεται όλο και πιο νωρίς, η Ανατολή λιγάκι όλο και πιο αργά. Σιγά σιγά νομίζω συμμαζευόμαστε. Άλλωστε Αύγουστος, μετά τις 15 Αυγούστου αλλάζει εντελώς το σκηνικό σύμφωνα με τα παλαιά μας δεδομένα. Κάπου εκεί έχουμε μείνει οι περισσότεροι, ότι μετά το 15 Αυγούστου αλλάζει λίγο ο καιρός. Η αλήθεια είναι ότι αλλάζει και η διάθεση σιγά σιγά. Όσοι έχουν παιδιά μπαίνουν σε μια διαφορετική διάθεση. Λίγο η προετοιμασία για τα σχολεία, αρχίζουν τα φροντιστήρια, σιγά σιγά αρχίζουν και οι δραστηριότητες. Διαφημίσεις βλέπετε πολλές, φαντάζομαι, πετάγονται συνεχώς, και λογικό είναι, γιατί και όλες αυτές οι δραστηριότητες θέλουν να αναδειχθούν κατά κάποιο τρόπο, προκειμένου να επιλέξει κάθε γονιός με αυτή που πιστεύει ότι μπορεί να ασχοληθεί το παιδί του, γιατί ενδιαφέρεται το παιδί. 22 βαθμούς σήμερα, θερμότερη ημέρα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες, μια και χθες και προχθές ήταν στους 17, η αλήθεια είναι. Σήμερα μας ξεκινάμε την ίδια ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι δεν θα ανέβει πάνω από 34-35. Εντάξει, είναι λίγο πιο χαμηλή σε σχέση με χθες. Λίγο μέχρι την Κυριακή φαίνεται πως πέφτει λιγάκι το θερμόμετρο, εκεί γύρω στους 31-32 βαθμούς Κελσίου. Και από Δευτέρα... Ναι, από Δευτέρα και ξανά τα 35 αποκτούν μια σταθερότητα καθ' όλη την διάρκεια της εβδομάδας και μέχρι σχεδόν προς τα τέλη του Αυγούστου, που έτσι έχουμε μια εικόνα, αυτή φαίνεται να είναι η σταθερή θερμοκρασία. Στους 19 η ελάχιστη, στους 35 περίπου η μέγιστη, εκτός από τις ημέρες αυτές που διανύουμε, αν και σήμερα... Ναι, η ελάχιστη που καταγράφτηκε πιθανόν να ήταν και στους 18, αυτή την ώρα όμως είναι στους 22 εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, και όπως είπαμε στους 34-35 θα ανέβει, 35 και στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομωτινή, για να δούμε και στην Κομωτινή, δεν θα αφήσουμε έξω την Κομωτινή, στους 35 και η Κομωτινή, στους 34-35 και στην Καβάλα. Και Σέρες έχει εκεί 34-35 βαθμούς Κελσίου, αλλά με πιθανές καταιγίδες. Τις είχαμε δει και χθες ότι σε κάποιες περιοχές, βέβαια δεν σας είχα προσδιορίσει περιοχές, εκεί στην περιφέρεια της κεντρικής Μακεδονίας, από ό,τι φαίνεται, γιατί πιάνει την περιφέρεια του Σαρών, τη Θεσσαλονίκη, και κατεβαίνει. Όχι, εξαπλώνεται. Τώρα εδώ, αν θα φτάσει σε εμάς, ίσως στα πολύ ορεινά. Όχι, γενικότερα από ό,τι φαίνεται δεν φτάνει. Τα πολύ ορεινά και ίσως πολύ πολύ βόρεια, ούτε σήμερα ούτε αύριο από ό,τι φαίνεται θα έχουμε κάποια φαινόμενα. Τώρα αν είναι κάτι πολύ τοπικού χαρακτήρα θα μας το πείτε ή θα μας το στείλετε σε μήνυμα. Γνωστή γιορτή σας είπα ότι δεν υπάρχει. Οι μέγιστες θερμοκρασίες που καταγράφονται αυτή την ώρα είναι, από ό,τι βλέπω, ελαφρώς πιο χαμηλότερες και πάλι σε σχέση με χθες. 31 όμως στον Λέντα Ηρακλείου, και από εκεί και πέρα όλες είναι σχεδόν στους 30 βαθμούς Κελσίου, ακόμη και στην Αττική που καταγράφονται εκεί
νομίζω το τσιμέντο, δηλαδή την θερμότητα στους 28-29 βαθμούς Κελσίου οι μέγιστες, και έτσι εκεί κυμαίνεται η πλειοψηφία των περιοχών. Λίγες είναι αυτές που χτυπούν 30 αυτή την ώρα, 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, και βέβαια οι ορεινές που καταγράφουν πιο χαμηλές θερμοκρασίες και σε κάποιες εξ αυτών και μονοψήφιο νούμερο. Μπορεί να μην έχουμε γιορτή σήμερα, παρόλα αυτά είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων η σημερινή. Καθιερώθηκε από το 1992 από το Κλαμπ Αριστερόχειρων της Μεγάλης Βρετανίας και με το χρόνο βέβαια απέκτησε παγκόσμια εμβέλεια. Στόχος η ενημέρωση των αριστερόχειρων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ζώντας σε έναν κόσμο δεξιόχειρων, και πραγματικά αυτό είναι αλήθεια, γιατί έτσι συμβαίνει. Το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη ως τώρα διεθνή μελέτη, επικεφαλής της οποίας ήταν ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα είδε το φως της δημοσιότητας τον Απρίλιο του 2020. Η πλειονότητα αυτών ζωγραφίζει φιγούρες που βλέπουν προς τα δεξιά. Υπάρχει μεγάλη στατιστική πιθανότητα το ένα από τα δίδυμα να γεννηθεί αριστερόχειρας. Η δυσαρρυθμία και η δυσλεξία εμφανίζονται συχνότερα στους αριστερόχειρες, ειδικότερα σε όσους έχουν εξαναγκαστεί να αλλάξουν χέρι γραψίματος κατά την παιδική τους ηλικία. Αυτό ήταν βέβαια μια τακτική που εφάρμοζαν οι γονείς τα πολύ παλιά χρόνια, για να μην είναι το παιδί αριστερόχειρας λες και ήταν κάποια ασθένεια. Οι αριστερόχειρες είναι πολλές φορές απρόθυμοι να δουν υποβρυχίως. Επίσης διαπρέπουν στο τένις, στο μπέιζμπολ, την κολύμβηση και την ξεφασκία. Εισέρχονται στην εφηβεία 4 με 5 μήνες νωρίτερα από τους δεξιόχειρες. 4 από τους 5 σχεδιαστές των υπολογιστών Macintosh ήταν αριστερόχειρες. Ένας στους 4 αστροναύτες του διαστημικού προγράμματος της NASA Apollo ήταν επίσης αριστερόχειρες. Μείον 250% περισσότερο από το φυσιολογικό επίπεδο. Και οι αριστερόχειρες είναι γενικώς πιο έξυπνοι, όμορφοι, εμφάνταστοι, πολυτάλαντοι από τους δεξιόχειρες, σύμφωνα πάντα με τον κλαμπ των αριστερόχειρων. Εδώ κολλάει και το αν δεν μπενέψεις στο σπίτι σου θα πες να σε πλακώσει. Τώρα όμορφοι, έξυπνοι, εμφάνταστοι, πολυτάλαντοι, εντάξει, το βάζουμε στο πακέτο, γιατί στο κάτω-κάτω είναι η μέρα τους. Και για να δούμε και τι άλλο έχουμε. Παγκόσμιες ημέρες, όπως είπαμε, δεν έχουμε κάποιες άλλες. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε κάποια κατά τόπους για να την δούμε και αυτήν. Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία, κάτι που συνέβη στις 13 Αυγούστου του 1960. Αυτό και μόνο αυτό, έτσι για αρχή. Για αρχή κιόλας να σας πω ότι στη φροντίδα του ήχου εδώ στην Οριστιάδα είναι ο Άγγελος Παπαδόπουλος. Στο μικρόφωνο η Ελένη Σταυρίδου, την παρέα μας θα μεγαλώσουμε κάνοντας την καθαρά γυναικεία υπόθεση, μια και θα έχουμε κοντά μας την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, την Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ριστιάδα, αλλά και την Θάλια Καμπουρίδου από Σέρες. Όλα αυτά σε λιγάκι, αφού βέβαια ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής.

0: Μαζί μας αυτή την ώρα η Βασιλική Μαχαίρα από την Κομωτινή. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, Χέλεν μου.
0: Ζεστή λοιπόν. Σήμερα, να το πω ότι εμείς ξεκινήσαμε πιο ζεστά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. 17 είχαμε τις προηγούμενες, αυτή την ώρα 22 έχει.
1: Ναι, είναι λίγο πιο καλοκαιρινή η θερμοκρασία. Μα μπήκαμε στον Αύγουστο. Κατάλαβες.
0: Καθαρά.
1: Από σήμερα είναι Αύγουστο.
0: Από σήμερα, ναι.
1: Σήμερα λοιπόν, Αύγουστος, είπαμε θα έχει ζεστούλα. 15 μέρες οι υπόλοιπες θα είναι ζεστούλες. Δες τώρα, έχουν γίνει, δεν ξέρω, το έχω αναφέρει και άλλες φορές, έχουν γίνει τα τσάπουρνα. Πριν το 15 Αύγουστο, τα τσάπουρνα, αυτά τα άγρια δαμάσκηνα, που τουλάχιστον για εμάς τους αρακατσάνους, όταν γίνονται γρήγορα τα τσάπουρνα, σημαίνει ότι θα έχουμε καλό χειμώνα. Δηλαδή με κρύα, με φουρτούνες και με τέτοια. Για να δούμε. Δηλαδή,
0: σωστό τσάπουρνα, χειμώνα δηλαδή.
1: Ναι, κανονικό χειμώνα. Βαρύ χειμώνα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι, πώς το λένε, δεν ισχύει αυτό. Πάντως, επειδή οι άνθρωποι παλιότερα στηρίζονταν πολύ στην παρατήρηση και ό,τι σαν γνώση έχουμε, το έχουμε από την παρατήρηση των παλιότερων στη φύση, ήταν μαζί με τη φύση. Γι' αυτό το κατάθετο και το είδα και λέω να το πω αύριο στα παιδιά. Λοιπόν, είχαμε μια φωτιά χθες που μας λαχτάρισε, είναι η αλήθεια, στα αμπελάκια και στον παραθεριστικό οικισμό του ημέρου, λίγο πριν μετά τις 11 νομίζω, 11 και κάτι, φάνηκαν οι καπνοί, είχε αέρα, ο αέρας ήταν βοριάς και ευτυχώς την πυρκαγιά, τη φωτιά την πήγαινε προς τη θάλασσα, ναι. Και αυτό ήταν που προσπαθούσαν οι πυροσβέστες να περιορίσουν τα πραγματικά τις πολυδιάσπαρτες αιστείες της φωτιάς λόγω του αέρα. Αν όμως γυρνούσε νότος, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Ήδη κάποιες φλόγες, δηλαδή μετά που τελείωσε το περιστατικό, γιατί επί δύο ώρες και δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη, τρεις ώρες δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη, αλλά όταν έκαναν την εμφάνισή τους στα εναέρια και ειδικά το ελικόπτερο, το Ericsson, που κάνει έτσι πολύ στοχευμένες ρήψεις, η εικόνα της φωτιάς άλλαξε πραγματικά, βελτιώθηκε πολύ πολύ γρήγορα. Γιατί αυτό, γιατί υπήρχε η πρόβλεψη ότι θα αλλάξουν οι άνεμοι. Και αν άλλαζαν οι άνεμοι με όλες εκείνες τις καλαμιές στα ξηρά χόρτα που υπήρχαν, τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Είχαμε και μια σύλληψη ενός 62χρονου, διότι ακούστηκε μετά αυτό και στο χωριό. Ένας 62χρονος έκανε κάποιες εργασίες με το τρακτέρ του και από εκεί ξέσπασε η φωτιά. Λέμε, μην, δεν τα λέμε για να τα λέμε, ορίστε τώρα. Ένας άνθρωπος, αν τελικά αποδειχθεί ότι ήταν αυτό, που όλα δείχνουν αυτό. Λοιπόν, ένας άνθρωπος τώρα με μια περισκεψία του, δείτε τι έκανε. Καλά, περάσαμε μετά μέσα από τα καμένα. Τι να πω, έτσι, υπήρχε ένα όμορφο δασάκι, υπήρχε πρασινάδα, καλλιέργειες που ευτυχώς κάηκαν από κάτω ή κάηκαν και κάποια αγροτικά μηχανήματα. Για την απερισκεψία λοιπόν κάποιου τρέχουν τόσοι άνθρωποι, τρέχουν άνθρωποι για να σώσουν τις περιουσίες άλλων ανθρώπων. Δηλαδή για ποιο λόγο, για ποιο λόγο να προκαλείται αυτό το πράγμα, αυτός ο συναγερμός για την απερισκεψία ενός ανθρώπου και να τρέχουν τόσοι άνθρωποι. Εντάξει, έσβησε η φωτιά, μόλις δεν είχε ενεργό μέτωπο, εμείς φύγαμε. Οι πυροσβέστες όμως έμειναν εκεί, μέσα στα καμένα, μέσα στην κάπνα, μέσα στις τάχτες. Και αυτή και η του Ερυθρού Σταυρού, γιατί ακολουθούσε μετά άλλη δουλειά. Πρέπει να το κάθε μικρό καρβουνάκι, ας πούμε, πρέπει να σβηστεί, πρέπει να θαυτεί, ναι. Πρέπει να σκαφτεί. Εμείς φύγαμε, γυρίσαμε, πήγαμε, κάναμε το μπάνιο μας. Οι πυροσβέστες όμως έμειναν εκεί. Λίγο να τα σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να δρούμε τόσο απερίσκεπτα. Τώρα, αν θα πει το πρόστιμο, για να δούμε αν ο συγκεκριμένος ή άλλοι θα ξανατολμήσει να κάνει τέτοιο πράγμα. Αλλά δεν είναι να φτάνουμε εκεί. Δεν είναι να φτάνουμε εκεί. Λοιπόν, είχαμε και την... παραδόθηκε και η γέφυρα.
0: Ναι, είδα εικόνες.
1: Το καινούριο στην όλη αυτή... Γιατί τα έχουμε αναφέρει, δεν θέλω να τα ξαναπώ. Το καινούριο της γέφυρας είναι ότι υπάρχει ηλεκτροφωτισμός. Και μάλιστα υπάρχει ένας ιδιαίτερος φωτισμός που θα έτσι υπογραμμίζει τη γέφυρα, θα αναδεικνύει τη γέφυρα σε εορταστικές περιόδους. Και αυτό μ' άρεσε πραγματικά πολύ. Έχουμε εργασίες αναβάθμισης μεταξύ των οικισμών Παγούρια και Πόρτη, εργασίες αναβάθμισης του οδικού δικτύου. Υπάρχει έτσι πραγματικά ένας πυρετός γύρω από αυτό το θέμα. Mm-hmm. Σε πολλά σημεία του παλαιού εθνικού δικτύου ή να το πω το πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο, γίνονται εργασίες γιατί ήταν εγκαταλειμμένα και γι' αυτό έχει μιλήσει αρκετές φορές και ο κύριος Ταμπαντζάς, αντιπεριφερειάρχης Οδόπης, ότι έπρεπε για βεβαίως με κρόμονα την ασφάλεια να γίνουν εργασίες βελτίωσης των οδικών αυτών αξώνων που συνδέουν χωριά, τα συγκεκριμένα χωριά περνούν κάποιοι για να πάνε στη θάλασσα. Πρέπει λοιπόν ο δρόμος να είναι ασφαλής για τους διερχόμενους. Έχουμε παρέμβαση του Οσγιούρ Φερχάτ για τους δρόμους Καρμανιόλα στον ορεινό όγκο της Ροδόπης από τον βουλευτή τον ανεξάρτητο βουλευτή της Αριστεράς, τον κύριο Οσγιούρ Φερχάτ. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης παρέχει τεχνολογική και παιδαγωγική εκπαίδευση σε καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων επαγγελματικών λυκείων. Το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης για απόφοιτους άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούν να διδάξουν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με πιστοποίηση και μάλιστα που θα αναγνωρίζετε και θα μοριοδοτείτε για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Ας το αναζητήσουν αυτό οι ενδιαφερόμενοι. Έχουμε αιτήσεις εγγραφών, επανεγγραφών για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Α,
0: από τα Εθνικά Δελτία επίσης.
1: Ναι. Καταζητούμενος για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων εντοπίστηκε στην Κομωτινή. Και να κλείσω, αρχίζουν τα πανηγύρια μας. Έτσι, έχουμε πανηγύρι στη Μαρόνια, έχουμε πανηγύρι στο Φανάρι λόγω του 15 Αύγουστου, αλλά και στους Τοξότες. Εκεί ο Σύλλογος Τοξωτών, μιλάω για το χωριό Τοξότες, ναι, της Ξάνθης, διοργανώνει το καθιερωμένο του πανηγύρι στην αυλή του γυμνασίου την Παρασκευή στις 14 Αυγούστου. Και κλείνω με ένα αθλητικό, τρίτη εθνική, πρώτο φιλικό για τον ΑΟΚΣ με τον Ορφέα Ελευθερούπολης στο Λεσαλέ, έτσι, της Ξάνθης, της ομάδας της Κόντα Ξάνθης παλιά, έτσι εγώ την θυμάμαι, την έδρα. Και την επαναλειτουργία του τμήματος Πέτος Φέρησης ανακοίνωσε ο Ιντερπλαστ Γας Κομωτινή. Αυτά, Χέλεν μου.
0: Ωραία, Βασιλική, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα στην Τασούλα Κρητικού από Καβάλα. Τασούλα, μας ακούς?
1: Καλημέρα, σας ακούω πεντακάθαρα.
0: Την κατάφερα τη γραμμή?
1: Ναι, το καταφέραμε. Είναι μικρές κατακτήσεις αυτές, καθημερινές βέβαια. Και αν νομίζει ο κόσμος ότι είναι εύκολο με αυτές τις θερμοκρασίες και όταν γύρω σου όλοι κάνουν διακοπές, εσύ να ξυπνάς τα ξημερώματα και να πηγαίνεις και να ψάχνεις αυτές τις τηλεφωνικές γραμμές, δεν είναι καθόλου εύκολο. Καλημέρα λοιπόν.
0: Ναι, πάρα
1: δεν είναι. Έχει ξημερώσει αυτή η Πέμπτη που και σήμερα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί και παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Καβάλα και Θάσο και υψηλός στην περιοχή της Δράμας. Οπότε ισχύει ό,τι και χθες. Απαγόρευση σε δασικές εκτάσεις, πάρκα και γενικότερα μεγάλη προσοχή. Υπάρχει απαγόρευση και στο αρχαίο θέατρο της Θάσου και στη περιοχή Αλική, γιατί είναι μέσα σε δασική έκταση η αρχαιολογική αυτή χώρη. Οπότε είμαστε υποψιασμένοι με τις κεραίες ανοιχτές για να ειδοποιήσουμε αν κάποιο περιστατικό πιάσει η κεραία μας. Από εκεί και πέρα, χθες γινόταν ένας χαμός στους Φιλίππους για την καριάριδα του Καπουτζίδη. Ο κόσμος το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ. Και τώρα νομίζω πάμε βούρια πανηγύρια για το 15 Αύγουστο, γιατί όλοι ετοιμάζονται, στρώνουν καρέκλες, τραπέζια σε όποιο χωριό, χωριουδάκι της Δράμας και της Καβάλας, όλο και κάτι υπάρχει στα κοντά του. Δεν χρειάζεται δηλαδή ο κόσμος να μετακινηθεί πάρα πολύ για να περάσει ωραία τον 15 Αύγουστο. Ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε την Αβραμιλιά, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αβραμιλιάς, που ενημερώνει το Σάββατο 9 το βράδυ θα είναι η ετήσια εκδήλωσή του στο προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου. Εκεί θα έχουν τραγούδι, ζωντανή λαϊκή και ποντιακή μουσική. Μην ξεχνάμε πως έχουμε το Μουσικό Σταυροδρόμι των Φιλίππων, το 5ο Μουσικό Σταυροδρόμι την Κυριακή, μια γιορτή της αγοράς που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος της περιοχής. Από τις 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα και θα εκκλείσει η βραδιά, θα κορυφωθεί με συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου. Έχουμε μια πολύ ωραία δράση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Λεκάνης Καβάλας Ρίζες. Διοργανώνει την εκδήλωση, γίνεται μάλιστα για 4η χρονιά, Πάμε Βόλτα. Αυτό θα γίνει επίσης την Κυριακή. Γυρίζουν το χρόνο πίσω, έχουν και ένα jukebox και καλούν τον κόσμο να φορέσει τα καλά του, να πάει με διάθεση για μουσική, χορό και νοσταλγία και να ζήσουν μαζί μια βραδιά αλλιώτικη. Θα γίνει προβολή ταινία στις 8, εκεί στην πλατεία Λεκάνης, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, και γενικά θα γυρίσουν λίγο τον χρόνο πίσω και θα ζήσουν έτσι αυτές τις παλιές ρομαντικές στιγμές. Γενικά υπάρχουν προβολές ταινιών αυτές τις ημέρες και σε παραλίες της Καβάλας. Υπάρχει στο Βουρνέλι, στην Νέα Ηρακλήδα της Καβάλας, προβολή ταινίας. Νομίζω αυτή έγινε χθες. Στο Μπάτι της Καβάλας τη Δευτέρα, το Lion King. Αυτά είναι με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Και στείλουν έτσι μεγάλες οθόνες και παρακολουθούν όλοι μαζί ταινία και είναι πολύ πολύ όμορφες στιγμές. Και τώρα φαντάζομαι και στο Lion King, που είναι και για παιδιά, θα γίνει ένας μικρός χαμός στο Μπάτι, που είναι και εκεί με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Έχουμε αυτές τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις στις βιβλιοθήκες. Λέγαμε για τη βιβλιοθήκη της Καβάλας. Σήμερα έχουμε μία εκδήλωση στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στην Βιβλιοθήκη Αδριανής Δράμας, δράση φιλαναγνωσίας για τα παιδιά. Ναι. Τη 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι θα υπάρχει η εκδήλωση με τίτλο «Βιβλία παράθυρα ανοιχτά», και μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι στον κόσμο των βιβλίων τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την μαγεία της ανάγνωσης και να ανακαλύψουν νέες ιστορίες. Να ολοκληρώσουμε λέγοντας πως εντάξει, το γνωρίζουμε ότι η μουσική στο κινηματογράφο παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο

0: και θα υπάρξει ένα θεωρητικό και πρακτικό εργαστήριο που αφορά στη μουσική στον κινηματογράφο και τη σημασία της ως άλλο ένα εργαλείο αφήγησης. Αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια του επερχόμενου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, 10 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ο συνθέτης Γρηγόρης Ελευθερίου θα αναλύσει όλες τις φάσεις της μουσικής σε μία ταινία, από την επιλογή ενός συνθέτη και τα temp tracks, τα μουσικά κομμάτια, αυτά δηλαδή που χρησιμοποιούνται προσωρινά κατά το μοντάζ μιας ταινίας, μέχρι τη μουσική ταυτότητα μιας ταινίας. Θα γίνουν και διάφορες μουσικές προσεγγίσεις στην ίδια σκηνή, θα μελετηθούν μέσω πρακτικών ασκήσεων και οι συμμετοχόντες θα έχουν την ευκαιρία να καθοδηγήσουν τον συνθέτη στην αφήγηση της συγκεκριμένης σκηνής με διαφορετικούς τρόπους. Τα λέμε νωρίς, γιατί πρέπει να δηλώσουμε συμμετοχή όσοι ενδιαφερόμαστε να παρακολουθήσουμε κάτι τέτοιο, οπότε ας το πράξουμε τώρα αυτές τις μέρες, μην μείνουμε με την όρεξη μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Τώρα είναι οι στιγμές που τα κάνουμε αυτά. Τώρα είναι οι στιγμές να προμηθευόμαστε και εισιτήρια για παραστάσεις που δεν θέλουμε σίγουρα να χάσουμε. Τώρα φανταστείτε για του Καπουτζίδη χθες την παράσταση στους Φιλίππους. Οι εισιτήρια κλείνανε από τον Μάιο, γιατί ήταν αρχικά η παράσταση να γίνει στη Νέα Καρβάλη και μετά άλλαξε ο χώρο, αλλά κάποιοι είχαν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους από τον Μάιο.
1: Των φρονίμων τα παιδιά.
0: Κάπως έτσι. Οπότε να τα λέμε αυτά, να τα γνωρίζει ο κόσμος, λιγάκι να ψάχνετε παραπάνω. Θα σας πω περισσότερα αύριο για φεστιβάλ Φιλίππων και παραστάσεις που δεν πρέπει έτσι να χάσουμε, να κόψουμε νωρίς τα εισιτήριά μας. Και βέβαια και θα αρχίσουμε να μιλάμε και για τον Πριβέτ Φιλίππων, τους ποδηλάτες μας, το ποδηλατικό και πολιτιστικό κύκλο. Και αυτό είναι το Σεπτέμβριο, όμως έχουν ξεκινήσει ήδη εγγραφές ηλεκτρονικές. Αύριο θα σας τα πω αυτά.
1: Ωραία, θα περιμένουμε για τα υπόλοιπα αύριο. Καλησπέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Η αλήθεια είναι ότι οι επιλογές που είχα για τραγούδι ήταν λίγο διαφορετικές, αλλά μετά το τυχαίο με την, αν σας πω τα τραγούδια δηλαδή, το Betty Davis Eyes και το Tell It To My Heart, μετά δεν θα μπορούσα να πω ότι τυχαία μου συμβαίνει, οπότε έπρεπε να επιλέξω κάτι άλλο. Γι' αυτό και οι Doors, για να υποδεχτώ τη Χρυσούλα. Καλημέρα Χρυσούλα.
1: Καλημέρα. Σήμερα πήγαμε λίγο πιο πίσω χρονικά.
0: Ναι, γιατί πάλι εκεί τριγυρνούσα. Αλλά λέω, πόσο κάθε μέρα το κάνεις, δεν είναι τυχαίο, άλλαξέ το.
1: Ό,τι και να είναι, είναι τραγούδια τα οποία, εντάξει, ειδικά τις πρωινές ώρες, για τους ακροατές, νομίζω είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάνε πιο έτσι μουσικά. Λιγότερο λόγο, περισσότερο μουσική, από όποια περίοδο χρονική και αν προέρχεται.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, προσοχή μεγάλη σήμερα θα πω κι εγώ. Ειδικά από Σουφλί και Νοτιότερα, αλλά και στη Σαμοθράκη, γιατί εκεί θα είναι ακόμα πιο δυνατές οι ρηπές του ανέμου και είμαστε και στην κατηγορία κίνδυνου 4 και σήμερα στα Πορτοκαλί του Χαρτιού και όχι μόνο Νοέμβρος, όλη η περιφέρεια, πάλι εκτός δράμας αν είδα σωστά.
0: Ναι, σωστά.
1: Εννοείται ότι είναι σε ισχύ όλες οι απαγορεύσεις για τη διέλευση, παραμονή, κυκλοφορία προσώπων, οχημάτων σε δάση και χώρους αναψυχής που βρίσκονται μέσα σε δασικές εκτάσεις. Εννοείται ότι όλοι εμείς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγουμε οποιαδήποτε εργασία ή ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυνθήρα και από εκεί μετά να έχουμε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Και να πούμε επίσης ότι στη Σαμοθράκη εχθές είχαμε και μια πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μπαράκ, λίγο έξω από την Καμαριώτισσα, γύρω στις 9.30-10 παρά κάπου εκεί, και στο σημείο έσπευσαν και κινητοποιήθηκαν άμεσα και το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού και η πολιτική προστασία και η ομάδα πυρασφάλειας του Δήμου Σαμοθράκης. Ευτυχώς αντιμετώπισαν γρήγορα το περιστατικό και κάποιες ζημιές, από ό,τι καταλαβαίνω, σε κάποιες κολόνες της ΔΕΗ πρέπει να είχαμε. Ο ΔΕΒΙΕ προχωρά στην αποκατάσταση των ζημιών. Αλλά ακόμα και αυτό το χθεσινό περιστατικό και στην περιοχή της Ροδόπης που σου λέγει και η Βασιλική νωρίτερα, αλλά και στη Σαμοθράκη, που ήμασταν πάλι στην κατηγορία 4 χθες στο Πορτοκαλί, δείχνει πόσο πιο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσεις περιστατικά πυρκαγιάς και πόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όλοι εμείς. Θα πάω τώρα σε ένα θέμα το οποίο βγήκε ως είδηση από την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 150.000 ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την αποκατάσταση της διαρροής του φράγματος καλύβας κομμάρων του Δήμου Ρεστιάδας. Αυτό το ποσό τώρα εξασφαλίστηκε από την ανακατανομή εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στην τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και στο θέμα της, στη συζήτηση του θέματος της τέταρτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της αναμόρφωσης μεταφέρεται αυτό το κονδύλιο των 150.000 ευρώ για να γίνει αυτή η συγκεκριμένη μελέτη, για να προχωρήσει ουσιαστικά αυτό το στάδιο της προεργασίας που θα πρέπει να γίνει, με τελικό στόχο αυτό το φράγμα, μετά από καμιά εικοσαριά σχεδόν χρόνια εγκατάληψης, επειδή είχε κατασκευαστικά προβλήματα, ποτέ δεν το παρέλαβε κανείς αυτό το φράγμα, θέλω να πω, γιατί από την αρχή είχε διαπιστωθεί ότι μάλλον υπάρχουν κάποια κατασκευαστικά προβλήματα και τίθεται θέμα προβληματισμός και ανησυχία για κάποιες διαρροές. Τώρα λοιπόν, μετά από αυτό, μπαίνει μάλλον σε μία σειρά αυτό το έργο, γιατί είναι πλέον πάρα πολύ σημαντικές οι αρδευτικές υποδομές για να έχουμε επάρκεια νερού αγροτικής χρήσης και όχι μόνο. Και είναι μια θετική εξέλιξη. Πάμε λίγο και στα πολιτιστικά μας. Έχουμε μια διαδραστική μουσική παράσταση με τίτλο «Πέρα πάντα παντού», η οποία πρώτη βραδιά εχθές παρουσιάστηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαμοθράκης και σήμερα επαναλαμβάνεται για δεύτερη βραδιά στις 8 το βράδυ. Αυτή η παράσταση, να πούμε ότι απευθύνεται σε θεατές κάθε ηλικίας, δηλαδή μπορεί και μια οικογένεια ολόκληρη να πάει να την παρακολουθήσει. Ταξιδεύει στο νησί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού, τις οποίες εκδηλώσεις στον Εύρο προφανώς προγραμματίζει και συντονίζει η εφορία αρχαιοτήτων Εύρου. Το εισιτήριο για αυτή την παράσταση αντιστοιχεί στο αντίτιμο εισόδου στο μουσείο, αλλά είναι υποχρεωτική η προκράτηση θέσης. Τώρα, αν μπει κανείς και ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή της εφορίας αρχαιοτήτων, θα βρει και το link για να κάνει προκράτηση ηλεκτρονικά. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας εκεί, αν θέλει κάποιες λεπτομέρειες περισσότερες. Ελένη, 20 φάροι του πολεμικού ναυτικού σε όλη τη χώρα, και ανάμεσά τους θα είναι και αυτός της Αλεξανδρούπολης, θα ανοίξουν για το κοινό στις 16 Αυγούστου. 16 Αυγούστου είναι την ερχόμενη Κυριακή. Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας φάρων, η Παγκόσμια ημέρα φάρων, να θυμίσουμε, γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του Αυγούστου. Οι φάροι λοιπόν θα είναι επισκέψιμοι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ. Και στη διάρκεια αυτής της επίσκεψης οι πολίτες θα περιηγούνται και θα ενημερώνονται και για τη σύμβολη των φάρων στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας και για την αξιοποίηση του φαρικού δικτύου ως πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και για τη συνεισφορά των φαροφυλάκων. Τώρα, η λεπτομέρεια. Κάποιοι από αυτούς τους 20 φάρους θα ανοίξουν και στον πύργο τους. Ο φάρος της Αλεξανδρούπολης δεν είναι μέσα σε αυτούς. Δηλαδή, ό,τι γίνει, ό,τι ενημέρωση, ό,τι περιήγηση, εκεί κάτω χαμηλά. Δεν θα έχει το κοινό δηλαδή πρόσβαση στον πύργο του φάρου της Αλεξανδρούπολης. Και θα κλείσω με μία ακόμα παράσταση, η οποία θα παρουσιαστεί στο Σουφλί. Είναι για την μεθεπόμενη Κυριακή, αλλά ας κάνουμε μια πρώτη αναφορά. Είναι η παράσταση Μάτς, σε σενάριο Δανάης Λιωδάκη και σκηνοθεσία Μυρσίνης Λατζουράκη. Στο Σουφλί τη φέρνει το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομιλού Πειραιός και το Μουσείο Μετάξης Σουφλίου. Την Κυριακή, ξαναλέω, 23 Αυγούστου θα γίνει αυτό. Η παράσταση είναι του Εργαστηρίου Θεατρικής Τέχνης και Αγωγής Επισκηνής. Απευθύνεται σε ενήλικο κοινό αυτή τη φορά. Εδώ δεν έχουμε παίρνω την οικογένεια και πάω. Ενήλικες μόνο. Και θα καταλάβετε τώρα και γιατί. Γιατί ουσιαστικά αυτή η παράσταση επιχειρεί να παρακολουθεί. Είναι μια κοινωνική κωμωδία και παρακολουθεί και προσπαθεί να φωτίσει τις σύγχρονες ανθρώπινες σχέσεις και μέσα από τα social media αλλά και μέσα από τις εφαρμογές γνωριμιών. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, θα είναι απαραίτητη όμως η έγκαιρη κράτηση θέσης και σε αυτή την περίπτωση, αν μπει κανείς και αναζητήσει εκεί στο Μουσείο Μετάξης Σουφλίου, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός, θα βρει περισσότερες λεπτομέρειες για να κάνει και αυτή την έγκαιρη κράτηση. Και με αυτή την παράσταση που θα δοθεί στο Σουφλί, έτσι δώσαμε μια πρώτη εικόνα για να αφήσουμε και για κάποια άλλα που να πούμε εντωμεταξύ ότι όσο περνάνε οι μέρες και πλησιάζουμε στον 15 Αύγουστο, έτσι και οι ρυθμοί πέφτουν πάρα πολύ, δηλαδή ειδήσεις και πάρα πολλές δεν έχουμε, και ευτυχώς, γιατί αν είχαμε τέτοια περίοδο και τέτοιες μέρες ειδήσεις, μάλλον δεν θα ήταν και για καλό. Οπότε είμαστε μια χαρά. Αυτά
0: είμαστε λέει. Στα φυσιολογικά μας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ωραία Χρυσούλα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Για να ακούσουμε κάτι από Κώστα Χατζή που έχει σήμερα και τα γενέθλιά του. Το κλασικό.

0: Καλημερίζουμε τη Θάλια Καμπουρίδο από ΣΕΡΕΣ. Θάλια, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα από την πόλη των Σερών. Τα λέγαμε νωρίτερα με την
0: Θερμότατη.
1: Ναι, είχαμε μια πολύ ζεστή μέρα χθες, θα έχουμε και μια ζεστή μέρα σήμερα. Τα καλά νέα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λένε για βροχές, ίσως και καταιγίδες. Ας ελπίσουμε να είναι περιορισμένης έντασης, αν έρθουν, χωρίς προβλήματα, αλλά και αν είναι να βρέξει, να έχει μια μικρή διάρκεια, γιατί ξέρεις, όταν η θερμοκρασία είναι στους 38 βαθμούς και ρίξει 2-3 ψυχάλες ή σε ήθελα να πάρει τη ζέστη από την καυτή άσφαλτο και μετά σταματήσει, τα ποσοστά υγρασίας παραμένουν στα ύψη και οι συνθήκες είναι πραγματικά ακόμη πιο δύσκολες. Ας το καλοσκεφτεί λοιπόν ο καιρός σήμερα, το τι ακριβώς θα πράξει με τα σύννεφα και πόση βροχή θα φέρουν για το καλό μας. Κατά τα άλλα, η ξηρασία παραμένει, όπως επίσης σε όλη η περιοχή βρίσκεται σε δίκτυο επικινδυνότητας 3. Ήδη και σήμερα και χθες είχαν δοθεί σχετικές συμβουλές από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Σερών. Το ίδιο και σήμερα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο, καθώς οι προβλέψεις για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την έναρξη και ταχεία εξάπλωση δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών. Θα σας πω στο Δήμο Ηράκλειας, όπου εκεί έχουμε ένα πρόβλημα με τον δρόμο που συνδέει την κοινότητα Βαλτερού και Αμμουδιά. Κλειστός λοιπόν θα μείνει αυτός για 48 ώρες, λόγω καθίδησης του οδοστρώματος. Η ζημιά έχει εντοπιστεί περίπου στο ύψος φυλακίου, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας. Η διέλευση όλων των οχημάτων απαγορεύεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να αποκατασταθεί πλήρως το οδόστρωμα. Η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, αποκατάσταση της ζημιάς. 2 μέρες θα πάρει η αποκατάσταση και φυσικά η επικοινωνία των δύο κοινοτήτων θα γίνεται από άλλη οδό. Είχαμε εξελίξεις χθες, σας έλεγα, για αυτό το θάνατο του 66χρονου που αναμένονταν να πάνε στον εισαγγελέα, ο ανιψιός του και ο αδερφός του. Ελεύθεροι λοιπόν, με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, θέθηκαν ο αδελφός και ο ανιψιός του 60χρονου άνδρα που είχε βρεθεί νεκρός στα Ήδηρα στο Δήμο Βυσσαλτίας. Σε βάρος των δύο ανδρών, επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και συγκεκριμένα υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα, καθώς και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης διαδραμάτισε το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής, το οποίο απέδωσε το Σάββατο το 66χρονο ναι μεν σε οξία έμφραγμα του μυοκαρδίου, αλλά φανταστείτε ότι μία μέρα πριν.
0: Ναι, είχε κάνει την καταγγελία.
1: Έντονο, ναι, είχε κάνει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία και υπήρχε έντονο περιστατικό μεταξύ τους με καταγγελίες.
0: Μπορεί να προκάλεσε δηλαδή όλο αυτό.
1: Ξυλοδαρμό σε βάρος του, ακριβώς. Φαντάζομαι και στην περιοχή σας, όπως και σε εμάς, όπου ήταν να λειτουργήσουν λαϊκές αγορές το Σάββατο, δεν θα πραγματοποιηθούν. Εμείς έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στο Σκούταρι, στον Προβατά, στο Δήμο Σερών, όπως επίσης και η λαϊκή αγορά της Μητρίδας,
0: δεν μεταφέρονται.
1: Θα γίνουν μία μέρα νωρίτερα. Την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, όπου μπορούν να μεταφερθούν, γιατί ξέρετε και ο προγραμματισμός είναι πολύ συγκεκριμένος. Ήδη λειτουργούν σε κάποιες περιοχές λαϊκές ήδη την Παρασκευή. Απλά αυτές είναι μεγάλες λαϊκές αγορές, κυρίως στην περιοχή της Νιγρήτας. Οπότε θα γίνει η μεταφορά τους μία μέρα πριν, ούτως ώστε οι καταναλωτές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους να το πράξουν πριν από το 15 Αύγουστο. Προημερών, σας έλεγα για το αίτημα που είχαν υποβάλει. Η παραγωγή των κοινοτήτων Μεσολακιάς Παλαιοκόμης Μικρού Σουλίου και Ραδολίβους στο Δήμορχο Αμφίπολης σε μια προσπάθεια να δουν τρόπο αποζημίωσής τους. Τι έγινε εκεί? Υπερχείλησε ο ποταμός Τριμώνας τον περασμένο Φεβρουάριο με αποτέλεσμα στην περιοχή Βάλτα Λίμνια Χινού, έτσι λέγεται η περιοχή που περιλαμβάνει όλες αυτές τις κοινότητες, και η υπερχείληση του ποταμού προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες βαμβακιού, ηλίανθου και φασολιού. Οι αποζημιώσεις δεν μπορούν να γίνουν από τον ΕΛΓΑ παρά μόνο να ενταχθούν σε πρόγραμμα de minimis. Έγιναν προσπάθειες από τους κατοίκους προς τη Δημοτική Αρχή να γίνουν έλεγχοι από, σε τοπικό επίπεδο, ούτως ώστε να διατυπωθεί έτσι από τις υπηρεσίες, δηλαδή από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Σερών, το πώς έχει η κατάσταση, ναι. Μήπως υπάρξει και μια κρατική οικονομική ενίσχυση για τους ανθρώπους που παλεύουν με τη γη τους και φυσικά είναι το βιός τους να περιορίζεται. Δυστυχώς ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, για να προλάβω την ερώτηση, δεν καλύπτει τη μείωση της ποσότητας της παραγωγής όταν αυτή προκαλείται από φυσικό αίτιο. Η ζημία ήρθε και ουσιαστικά έγινε με ένα μέρος της καλλιέργειας, αλλά έχει πολύ μειωμένη παραγωγή. Γι' αυτό δεν καλύπτεται. Τα χειμερινά φυτήρα που καταστράφηκαν εξ ολοκλήρου θα αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ, όχι για απώλεια της παραγωγής, αλλά για τα έξοδα της σποράς, καθώς και η μηδενική που δηλώθηκε από την κρατική οικονομική ενίσχυση. Τώρα γίνονται λοιπόν ενέργειες. Χθες είχαμε την αυτοψία.
0: Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα. Δηλαδή...
1: Ναι, είναι μια άλλη διαδικασία τώρα που θα προσπαθήσουν να κάνουν για να αποδείξουν το αυτονόητο ότι έχουν μείωση της παραγωγής. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες. Χθες έγινε η αυτοψία των γεωργών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας των Σερών και από εκεί και πέρα φυσικά περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί να λάβουν κάτι τώρα. Από τη σημεία κέρδος δεν βγαίνει.
0: Όχι, κέρδος τα έξοδα, ναι.
1: Ό,τι μπορούν να πάρουν ως μέσο ενίσχυσης. Η υπογενετικότητα που υπάρχει, όχι μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, που πραγματικά είμαστε μια Περιφερειακή Ενότητα Σερών που έχουμε πολύ μεγάλη μείωση των γεννήσεων χρόνο με το χρόνο, αλλά γενικότερα όλη η ελληνική υπεθρούς υποφέρει από αυτό το φαινόμενο, προκαλεί και την αναστολή λειτουργίας δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων. Και η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο η μείωση του πληθυσμού φαίνεται στις εγγραφές που γίνονται στα νηπιαγωγεία και στην πρώτη δημοτικού, όπου ο αριθμός μικραίνει. Τώρα γιατί σας τα λέω όλα αυτά, γιατί αυτό το γεγονός οδηγεί και σε κλείσιμο σχολείων.
0: Ήδη
1: από τα προηγούμενα χρόνια έχουμε τρία δημοτικά κλειστά, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κοφών και Βαρικών, το Δημοτικό Σχολείο Άνω Καμήλας και Νέων Κερδηλίων. Αυτά, ας πούμε, το Δημοτικό Σχολείο Νέων Κερδηλίων τέθηκε σε αναστολή ένα χρόνο, αλλά δεν βγήκε από αυτή την αναστολή. Είχαμε την ανακοίνωση από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, που δείχνει το πώς έχει η κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. 17 νηπιαγωγεία δεν θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά. Τα τρία από αυτά, τα 14 είναι σε αναστολή από τα προηγούμενα χρόνια. Τα τρία αυτά δεν θα λειτουργήσουν, τα δύο εξαιτίας του μικρού αριθμού μαθητών που εγγράφηκαν φέτος. Πρόκειται για τα νηπιαγωγεία Μονόβρησης και Τούμπας. Και το ένα, το 24ο νηπιαγωγείο Σερών, εξαιτίας προβλημάτων κτηριολογικού. Θα ολοκληρώσω με μια πολύ ευχάριστη είδηση. Ναι. Σας έλεγα προχθές ότι προκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος τελικά όχι μόνο προκρίθηκε, ξέρω στην καταγωγή, έγραψε και ιστορία. Έγραψε την ιστορία στο Παρίσι, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ήπιου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Για δεύτερη σερή διοργάνωση, ο Απόστολος Σίσκος ανέβηκε στο βάθρο, κατακτώντας τη δεύτερη θέση, όπως ακριβώς είχε γίνει στο Βελιγράδι το 2024.
0: Ο Σίσκος πήρε το μετάλλιο και η μαμά του πήρε τα εύσημα.
1: Η μαμά του πήρε τα εύσημα. Και εδώ όμως θα πρέπει να σταθούμε, γιατί σήμερα όλη η πολιτική ηγεσία, όλοι οι φορείς δίνουν συγχαρητήρια σε αυτό το νέο παιδί που φυσικά έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του και καλά κάνουμε. Το θέμα είναι να σταθούμε στις θυσίες που γίνονται
0: από τους γονείς,
1: τις ελληνικές οικογένειες, ακριβώς προκειμένου τα παιδιά τους να έχουν στον πρωταθλητισμό συνέχεια. Τι έκανε αυτή η οικογένεια? Ο πατέρας είναι επιχειρηματίας, έχει ένα ακροπολείο στην πόλη των Σερών. Μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη. Καθημερινά ο άνθρωπος αυτός πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη να ανοίξει το κατάστημά του στις Σέρες και φεύγει. Και η μητέρα έμεινε στη Θεσσαλονίκη με το παιδί να το στηρίζει σε μια προσπάθεια να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Μοναχοπέδι. Το πήγαν σε μια πισίνα για να μάθει η κολύμπη. Από εκεί πέρα όμως αυτό έδειξε από πολύ νωρίς ότι έχει σθένος, έχει ταλέντο και κατάφερε να διακριθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι τα 12 είχε καταρρύψει 137 ρεκόρ αγώνων. Και σε μια προσπάθεια αυτή η οικογένεια να υποστηρίξει την κολυμβητική πρόοδο του παιδιού, ουσιαστικά άλλαξε όλη τη ρότα της, την οικογενειακή. Χωρίστηκε η οικογένεια μισή στη Θεσσαλονίκη, ο πατέρας της Σέρες, να πηγαίνω έρχεται για να μπορέσει ο Απόστολος να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Οπότε
0: δικαιολογημένα
1: ήταν αυτή η μητέρα να πανηγυρίζει έτσι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί όπως είπε και ο πατέρας σε δηλώσεις το προηγούμενο διάστημα, το 50% της επιτυχίας του παιδιού του το οφείλουν στη μητέρα και στις θυσίες που έκανε και φυσικά που ακολουθούσε το παιδί της από τα πρώτα χρόνια.
0: Λογικό. Από τη στιγμή που αλλάζεις, έχεις βέβαια τη δυνατότητα να αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου προκειμένου να στηρίξεις το παιδί σου, γιατί είναι και πολλές περιπτώσεις που δεν μπορούν να το κάνουν και απλά τα παιδιά δεν προχωρούν. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ανάλογη στηρίξη. Δηλαδή, τι να το κάνω, να μου δώσεις μετά τα συγχαρητήρια. Το θέμα είναι για να μπορέσω να φτάσω μέχρι εκεί.
1: Τέτοιες προσωπικές ιστορίες λοιπόν υπάρχουν πίσω από κάθε αθλητή και αθλήτρια που διακρίνεται και η πολιτεία θα πρέπει αυτά να τα βλέπει νωρίς και να στηρίζει.
0: Αυτό, να τα βλέπει νωρίτερα. Ναι. Έγινε, Θαλία.
1: Αυτά από μένα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα. Και εμείς φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News, ακριβώς στις 8. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας, ο κρατικός μηχανισμός σήμερα, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας και θυελλωδών ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε Γενική Επιφυλακή Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα εξαιρετικά κρίσιμη, επισημένοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η χώρα εισέρχεται σε νέο κύκλο δύσκολων πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες περιπολίες με στενή συνεργασία πυροσβεστικής, ελληνικής αστυνομίας, ενόπλων δυνάμεων, τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντικών ομάδων. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγουστού με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα, με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Οικονομική πίεση αντί νέα στρατιωτική επιχείρηση. Η τακτική που προτιμά τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στο Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις του. Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Οι διαπραγματεύσεις, όπως είπε, είναι περιορισμένες και η αμερικανική πλευρά παρακολουθεί κυρίως την οικονομική κατάσταση της χώρας, τον υψηλό πληθωρισμό και τις δυσκολίες που κατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ λειτουργούν υπέρ των αμερικανικών επιδιώξεων. Ο πρόεδρος επανέλαβε πάντως ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου πλήγματος. Από το Οβάλ Γραφείο υποστήριξε ότι το Ιράν είναι, όπως το χαρακτήρισε, εντελώς χρεοκοπημένο και δεν πληρώνει τους στρατιώτες του, ενώ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι ο πληθωρισμός εκεί ξεπερνά το 300%. Σε κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης θα κηρύξει την Κολομβία ο νέος πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε χθες. Ένα μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων, καθώς οι νεκροί έφτασαν τους 265. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν διμερή και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Νεορωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό, ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Δύο ακόμη λέμβοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Στους 327 συνολικά οι διασωθέντες. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορεί, τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου και της ΕΡΤ Κομωτινής και της ΕΡΤ Καβάλας. Πέμπτη σήμερα 13 Αυγούστου. Πλησιάζουμε στην μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Θα έχουμε και ένα σχετικό θεματάκι έτσι λίγο για να μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα. Αυτή η μεγάλη μητέρα, αυτή η μεγάλη γυναίκα, η μεγάλη προσωπικότητα που χώρεσε το αχώρητο. Όπως ακούμε και στους πολύ ωραίους ύμνους των χαιρετισμών, η Παναγία χώρεσε το Θεό, τον αχώρητο. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά σε λίγο με την θεολόγο, την κυρία Ελένη Μαργαρίτη. Βεβαίως, ο Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Και θα πάμε αμέσως να ακούσουμε ένα ηχητικό που έχει να κάνει βεβαίως με την παράδοση χθες της γέφυρας του Κομψάτου. Αφού προηγουμένως λίγο τον αέρα, Γιώργο, λίγο τον αέρα.

0: Ήταν και η ενημέρωση από την αστυνομία. Λοιπόν, για να σταθούμε λίγο στην χθεσινή ημέρα, βέβαια, με την παράδοση της γέφυρας στον ποταμό Κομψάτο, αλλά για τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στην περιοχή του Ημέρου και στα Αμπελάκια, συνολικά μαζί με, τα στρέμματα της Χορτολιβαδικής, με τα ξηραχόρτα, με τις καλλιέργειες, με τα στρέμματα με καλαμιές, 910 στρέμματα κάηκαν εχθές στην περιοχή την συγκεκριμένη όπου αναφέραμε, που ανήκει στο Δήμο Μαρονίας Σαπών. Παραθεριστικό κομμάτι του οικισμού του Ημέρου, τα Αμπελάκια, δεν έφτασε ευτυχώς στον προφήτη Ηλία. Έδωσαν πραγματική μάχη χθες οι πυροσβέστες και τα εναέρια μέσα για να κρατηθεί η φωτιά εκεί στην Ρεματιά. Συνελήφθη βέβαια ένας 62χρονος για γεωργικές εργασίες και συγκεκριμένα έκανε καλλιεργητή, που είναι ό,τι χειρότερο από ό,τι γνωρίζουμε και αποδείχθηκε πια αυτή την περίοδο με την τόση υψηλή θερμοκρασία, να κάνεις καλλιεργητή στο χωράφι σου, διότι οι πέτρες που υπάρχουν προκαλούν σπινθήρες. Όταν ανακατεύεται και η πέτρα η μία με την άλλη συγκρούεται, δημιουργούνται σπινθήρες. Τι λέμε λοιπόν κάθε μέρα όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς? Μην κάνετε τέτοιες εργασίες. Ο συγκεκριμένος αγρότης αυτό δεν το έλαβε σοβαρά υπόψη του. Τώρα όμως που θα πέσει το πρόστιμο και θα είναι αρκετά τσουχτερό, διότι είναι συνάρτηση το πρόστιμο της κατάστασης, της επικινδυνότητας, της ετοιμότητας και της όλης κινητοποίησης βεβαίως του κρατικού μηχανισμού. Τώρα ελπίζουμε αυτός και όποιοι άλλοι δεν το είχαν συλλάβει το μέγεθος του τι σημαίνει αυτή η εντολή και για ποια απερισκεψία να γίνεται όλο αυτό το πράγμα και να κινδυνεύουν σπίτια και να κινδυνεύουν άνθρωποι. Λοιπόν, όπου δεν μαθαίνουμε με το καλό, μαθαίνουμε με το πρόστιμο. Τώρα, είχαμε όμως και μια άλλη φωτιά στο Διδημότυχο, στην Αγία Φωτεινή. Εκεί εντάξει, ήταν τρία τα στρέμματα και εκεί από αμέλεια. Η κυρία ήθελε να ανάψει φωτιά για να ψήσει το φαγητό και εκεί λοιπόν από αμέλεια. Αλλά καμία σχέση τα στρέμματα με την δική μας φωτιά, που μάλλον συγκαταλέγεται στις μέχρι τώρα τα πιο δυνατά και δύσκολα συμβάντα. Γιατί υπήρχε μια πρόβλεψη ότι μπορεί να αλλάξει ο άνεμος. Ο άνεμος φύς έπνε βοριάς. Αν λοιπόν και έσπρωχνε την φωτιά στη θάλασσα, εάν γύρναγε, γιατί αργότερα γύρισε ο άνεμος νοτιάς. Αν γυρνούσε λοιπόν και έπαιρναν όλες εκείνες οι καλαμιές, ο Θεός να έβαζε το χέρι του. Και λοιπόν μετά ο Δήμος έστειλε και τα μηχανήματά του για να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Και αυτό λέμε. Ωραία, υπάρχουν οι καλαμιές. Δεν τους επιτρέπουν να γίνει η καύση των σιτοκαλαμιών τώρα. Υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, δεν μπορούν να οργωθούν τώρα οι καλαμιές. Τουλάχιστον ας γίνουν αντιπυρικές ζώνες μεταξύ των σιτοκαλαμιών. Οι αγρότες μας, εδώ θα πρέπει ίσως να γίνει μια ενημέρωση στους ανθρώπους. Να γίνουν λοιπόν κάποια μέτρα αντιπυρικών ζωνών μεταξύ των καλαμιών, για να μην μπορεί, γιατί είδαμε σημεία στην Καμένη Έκταση, όπου υπήρχε χώμα, όπου υπήρχε όργωμα, δεν προχώρησε η φωτιά, παιδιά. Δεν προχώρησε. Είναι, μερικές φορές τα πράγματα κρίνονται από πολύ βασικές λεπτομέρειες. Ίσως θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Να πρέπει να δοθεί μια οδηγία να γίνουν αντιπυρικές ζώνες μεταξύ των χωραφιών, για να μην μπορεί να προχωρήσει γρήγορα η φωτιά, μην βγάλει πόδια. Έκαψε 1000 στρέμματα. Τι άλλο. Τι άλλο. Και πολλές φλόγες έγκλειψαν και σπίτια. Ευτυχώς. Σπίτια, εντάξει, είναι εξοχικές κατοικίες, αλλά κάηκαν 2 παράγκες και αγροτικός εξοπλισμός από ό,τι είδαμε. Τώρα, παρασύρθηκα, ναι, πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Εφρεμίδη, πάμε να ακούσουμε τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη από τη χθεσινή παράδοση της γέφυρας του Κομψάτου. Γέφυρα λοιπόν 115 μέτρα, μια δύσκολη γέφυρα σε καμπύλη, με στροφή, με γερά θεμέλια, με ηλεκτροφωτισμό, που και μάλιστα στις εθνικές επετείους και σε άλλες εορταστικές περιόδους η γέφυρα θα φωτίζετε και θα εναρμονίζετε έτσι με το όλο εορταστικό περιβάλλον. Μάλιστα μετά την παράδοση της γέφυρας, οι επίσημοι περπάτησαν λίγο πάνω στην γέφυρα, παρά έτσι το ότι ήταν μια δύσκολη μέρα έτσι με ζέστη πάνω στην άσφαλτο και τα λοιπά, αλλά έτσι για τις ανάγκες της φωτογράφησης και της ανάδειξης του θέματος. Είμαστε έτοιμοι? Ωραία. Είμαστε έτοιμοι, Γιώργο, να ακούσουμε τον Περιφερειάρχη. Πάμε.
1: Καθιστά μια ζωτική σύνδεση, ενισχύει την οδική ασφάλεια και βάζει τέλος στη μεγάλη τηλεπορία των κατοίκων του Δήμου Ιάσμου και όλων των οικισμών. Πολλοί άνθρωποι, πολύ καλά, άκουσα με αγωνία τους κατοίκους. Πολλοί άνθρωποι διεκδικούν ένα έργο ότι είναι δικό τους και το έργο αυτό ανήκει σε όλους τους πολίτες, ανήκει σε όλους εσάς, στην περιφέρειά μας, στους τοπικούς και αυτούς που διέρχονται. Θέλω να πω το εξής. Αυτή η γέφυρα, όπως είπε σφασμότατος, ήταν Σεπτέμβριο του 2017. Δημιούργησε ένα σοβαρό συγκοινωνιακό, οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα. Η καθημερινότητα των πολιτών άλλαξε. Οι μετακινήσεις έγιναν δυσκολότερες και η πρόσβαση προς την έδρα του Δήμου επιβαρύνθηκε σημαντικά. Η πορεία μέχρι τη σημερινή μέρα ήταν μακρά. Και εδώ θέλω να πω το εξής, ότι η εκπόνηση μελέτης της νέας γέφυρας υπογράφηκε το Μάρτιο του 2019, η μελέτη ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε το Μάρτιο του 2021, ο διαγωνισμός του έργου πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους και η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε 18 Μαΐου του 2022. Όλα αυτά έγιναν την προηγούμενη διοίκηση και θέλουμε να τις ευχαριστήσουμε. Εμείς τότε από τη θέση της αντιπολίτευσης κάνουμε αυτά που κάναμε, πιέζαμε να γίνει πιο γρήγορα το έργο. Δεσμευτήκαμε όμως ότι εφόσον έρθουμε στη διοίκηση, ότι το έργο αυτό θα το παρακολουθούμε στενά, την εξέλιξη του έργου, και θα κάνουμε την αναγκαία να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί στην κοινωνία. Εδώ λοιπόν οφείλω πολλές ευχαριστίες στον Περιφερειάρχη Εύρου, τον κύριο Μανώλη τον Παντζό, που ήταν εβδομαδιαίος από εδώ πέρα και με έδωνε αναφορά και εμένα μηνιαίως, τις τεχνικές υπηρεσίες και όλους τους ανθρώπους αυτούς, γιατί κάνουμε δέσμευση τα όσα είπαμε. Προχωράω λίγο. Θέλω να πω δύο λόγια για το έργο, το ξέρετε και τα μέσα ενημέρωση. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, γι' αυτό και αξίζουν και πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Γαλόπουλο, στην ανάδοχη εταιρεία με τους συνεργάτες του. Είναι συνολικού μήκους 114 μέτρα, αποτελείται από 3 ανοίγματα. Το κατάστραμά του διαθέτει οδόστρωμα πλάτους 11 μέτρων και πεζοδρόμια και στις δύο πλευρές. Η κατασκευή αναδομή στηρίζεται σε προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς και οροδέματος, δηλαδή είναι ειδική κατασκευή, γι' αυτό θέλω να πω αυτό. Είναι θεμελίωση βάθρων, σύστημα βαθιάς θεμελίωσης με φυρατοπασάλους και ισχυρούς κεφαλοδέσμους. Όλα αυτά σημαίνει ότι είναι ένα έργο το οποίο θα απολαύσουν οι πολίτες μας για πάρα πολλά χρόνια. Εμείς, σεβασμιότητα, μακάρι να είμαστε ζωή, αλλά δεν θα χρειαστεί να κινηθεί από ανθρώπους που είμαστε ζωή. Αυτό ευχόμαστε. Επίσης θέλω να ανακοινώσω κάτι δημοσίως εδώ πέρα, το οποίο πήρε σχάρκα και ο Στάσης στο περασμένο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι δεν μείνει μόνο εδώ. Για τους κατοίκους που περιμέναν τόσα χρόνια, πάμε να επιβεβαιώσουμε και να δείξουμε το ενδιαφέρον μας για τον τόπο μας, για κάθε οικισμό, για κάθε δήμο. Προχωράμε σε αυτή τη γέφυρα, που δεν είναι η πρώτη γέφυρα στην περιφέρειά μας. Εγκατάστατη φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED, ώστε η νέα γέφυρα Κομψάτους να αναδειχθεί ένα διακριτικό, σύγχρονο και ενεργειακό αποδοτικό τρόπο. Ο αρχιτεκτονικός φωτισμός θα αναδεικνύει τους ορθοστάτες των πλευρικών στοιθέων, τους πυλώνες και τα υποστηλώματα στήριξης, τις εσωτερικές διαμήκες εσοχές του φορέα, καθώς και τα στιθέα κατά μήκους του καταστρώματος, χωρίς να προκαλεί οπτική όχληση στους οδηγούς. Η βασική σύνδεση θα στηρίζεται σε ηλεκτρικό φωτισμό, ενώ σε επιλεγμένα σημεία θα εγκατασταθεί δυναμικός φωτισμός RGB με δυνατότητα προσαρμογής και χρωματισμούς σε εθνικές επετείους, τοπικές εορτές, πολιτικές δράσεις και σημαντικές εκδηλώσεις. Με αυτήν την νυχτερινή ταυτότητα και θα μετατραπεί σε ένα αναγνωρισμένο τοπόσημο, σε ένα σύγχρονο σημείο αναφοράς, εξωστρέφωες για το Δήμο Ιάσμου και τη Ροδόπη και ολόκληρη την περιφέρειά μας. Είναι πολύ κοντά στην Εγνατία Οδό και θα φωτίζεται, όπως βλέπουμε, γέφυρες σε άλλα μέρη του πλανήτη, σε άλλους πολιτισμούς και σε άλλες χώρες. Και εδώ θέλω να πω το εξής, γιατί ακούστηκε και προηγουμένως. Οι γέφυρες δεν εννοούν μόνο δύο όχθες, δύο χωριά. Εννοούν ανθρώπους, οικογένειες, οικισμούς και παραγωγικές δραστηριότητες. Εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην εργασία, στο σχολείο, στις δημόσιες υπηρεσίες και στις δομές υγείας. Μειώνουν το χρόνο, το κόστος των μετακινήσεων, στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα, το εμπόριο και τις τοπικές επιχειρήσεις. Μα πάνω απ' όλα δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Η γέφυρα Κομψάτου αποτελεί πλέον μια ασφαλή και μόνιμη υποδομή για τις επόμενες δεκαετίες. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης.
0: Ναι, ακούμε τον Δήμαρχο Ιάσμου, τον κύριο Ιμάμ Τζανέρ. Μπορούμε, Γιώργο, να τον ακούσουμε.

0: όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, δημιούργησε πρόβλημα στην οικονομία. Γιατί ήταν συνηθισμένο αυτός ο δρόμος να χρησιμοποιείται από τους, από τους κατοίκους του Ιάσμου μέχρι και, και μέχρι και Σούνιο χρησιμοποιούταν εδώ. Είναι συμβολική στιγμή εδώ τώρα που θα ξεκινήσει να λειτουργεί, διότι όπως γνωρίζετε έχουμε το πρόβλημα για τους επαγγελματίες που καταργήθηκε η δωρεάν διέλευση που χρησιμοποιούταν και από τους κατοίκους της περιοχής, από τους επαγγελματίες. Τώρα με αυτόν τον τρόπο θα έχουν και την πρόσβαση προς τη Κομωτινή και προς Ξάνθη, από εδώ η κάτοικη του Πολυάνθου που η γέφυρα μας ονομάζεται Κομψάτος. Ανήκει σε όλους τους δημότες, σε όλους τους ανθρώπους και γι' αυτό να χρησιμοποιηθεί, να είναι καλοτάξιδο, να έχει γερά θεμέλια, να χρησιμοποιηθεί από γενιές σε γενιές. Ευχαριστώ πολύ όλους που συνέβαλαν για αυτή την κατασκευή. Πραγματικά είναι η πρώτη γέφυρα που βλέπουμε θα ηλεκτροδοτηθεί και έγιναν εργασίες εδώ και 20 μέρες τρέχανε για να ξεκινήσει να γίνει αυτό το όμορφο εδώ, για να είναι φωτισμένο, για να μπορέσει να είναι πιο χρήσιμο και πιο σωστό. Ευχαριστώ όλους και να είναι καλορίζικο, καλοτάξιδο. Να είστε καλά.
1: Πάμε να ακούσουμε και τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Χρήστο Μέτιο, στα χέρια του οποίου η καυτή πατάτα της πτώσης της γέφυρας ΕΠ

0: Ο οποίος είπε βέβαια ότι ήταν ένα γεγονός στο οποίο η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας δεν είχε ασχοληθεί με παρόμοιο αντικείμενο, ήταν δύσκολο, έπρεπε να γίνουν μία σειρά από πράγματα και αναφέρθηκε βέβαια στις τρεις προτάσεις που υπήρχαν για το πώς θα γινόταν η νέα γέφυρα. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Και οι υπηρεσίες ακόμα, οι υπηρεσίες της περιφέρειας δεν είχαν την εμπειρία για να αντιμετωπίσουν ένα τόσο δύσκολο θέμα. Συνεπώς, υπήρξε ένας προβληματισμός, υπήρξε μια εργασία σημαντική. Όμως κατέληξαν να διερευνηθούν τρία σενάρια από το μελετητή. Τρία σενάρια που τα συμπεράσματα και για τα τρία αυτά σενάρια θα βοηθούσαν για το ποια λύση θα επιλεγόταν τελικά. Και μετά θα εκπονούνταν η οριστική μελέτη του σεναρίου που θα επιλέγονταν. Αυτά τα τρία σενάρια ήταν: πρώτον, να αποκατασταθεί μόνο το τμήμα της γέφυρας που υποχώρησε. Δεύτερον, να γίνει νέα ίδια γέφυρα με την προηγούμενη. Και τρίτον, να γίνει μια νέα μεγαλύτερη γέφυρα. Ο χρόνος λοιπόν από το σχεδιασμό της μελέτης μέχρι την δημοπράτηση της μελέτης, να μελετήσει ο μελετητής τα σενάρια που σας είπα, να υπογράψουμε τη σύμβαση, να τα παρουσιάσει ο μελετητής στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να πάρει απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι επιλέγεται το σενάριο το τρίτο, της μεγαλύτερης κατασκευής νέας μεγαλύτερης γέφυρας. Στη συνέχεια να εκπονηθεί η οριστική μελέτη για τη νέα μεγαλύτερη γέφυρα, να παραδοθεί όπως και τα τεύχη δημοπράτησης. Το διάστημα αυτό ήταν 2,5 χρόνια περίπου.
0: Και πάμε να ολοκληρώσουμε με τις δηλώσεις για το θέμα του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, του κ. Μανώλη Ταπατζά.
2: Είναι σήμερα μέρα χαράς, σίγουρα μέρα πολιτικού πολιτισμού, και έτσι πρέπει να είμαστε. Πραγματικά η προσπάθεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη όλα αυτά τα χρόνια και νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τις τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες πραγματικά μόχθησαν για να μπορέσει η κατασκευάστρια εταιρεία να επιτελέσει το έργο τους, που ήταν η κατασκευή του έργου. Θα ήθελα να ζητήσουμε συγγνώμη όλα αυτά τα χρόνια από τον κόσμο της περιοχής και όχι μόνο για την ταλαιπωρία που υπέστησαν. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν. Σήμερα είναι, όπως προείπα, η μέρα χαράς για όλους μας, για να μπορέσουμε επιτέλους να χαρούμε αυτό το έργο, έργο το οποίο θα δώσει πολλές προϋποθέσεις στην οικονομία του τόπου και την ασφαλή μετακίνηση τόσο μέσω των αυτοκινήτων και του κόσμου ο οποίος θα διέρχεται τη γέφυρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ

0: Λοιπόν, 30 λεπτά ακριβώς μετά από τις 8, νομίζω ότι πήρατε, ναι ακριβώς και εγώ αυτό κάνω κάθε φορά, πήρατε μια γεύση αγαπητοί ακροατές από την χθεσινή ημέρα παράδοσης στην κυκλοφορία της γέφυρας του Κομψάτου. Και όπως σας προανήγγυλα και από την αρχή της εκπομπής, την επόμενή μας ώρα θα την αφιερώσουμε στη μεγάλη μας μητέρα που γιορτάζουμε το Πάσχα του καλοκαιριού σε λίγες μέρες και είναι βεβαίως η κοίμηση της Θεοτόκου. Κυρία Ελένη Μαργαρίτη, θεολόγος που πάντα ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας, έτσι για να μας βάλει στο κλίμα και βεβαίως νομίζω ότι μετά τα πολύ ωραία της λόγια ενσταλάζουν τα λόγια της στην καρδιά μας εκείνο το κλίμα και εκείνη την αίσθηση με την οποία θα πρέπει να προσεγγίζουμε τις μεγάλες γιορτές. Θεομητορική γιορτή,
1: Ναι, είναι. Βεβαίως. Καλημέρα σας.
0: Καλώς την. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ που με καλείτε και μου δίνετε τη δυνατότητα από τη συχνότητα της έρα να μιλήσω.
0: Αλίμονο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είχα ρωτήσει την κυρία Μαργαρίτη πριν καιρό, αλήθεια, πόσα να είναι τα προσωνύμια της Παναγίας. Άντε να είναι 200, άντε να είναι 300. Δεν είναι τόσα. Πόσα είναι, κυρία Μαργαρίτη?
1: Λοιπόν, έχω ένα βιβλίο, είναι εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και έχει μόνο τα προσωνύμια, δεν λέει πώς βγήκε κάθε προσωνύμιο, γιατί θα χρειαζόταν τόμι. Και έχει καταγράψει ο συγγραφέας
0: 23.500 προσωνύμια που λέμε. Ναι. Καλαμού, Αρχαγγελιώτισσα, Φανερωμένη, Τρυπητή, ναι. Κανάλα.
1: Από όλο τον Ορθόδοξο Ελληνικό.
0: Μεγαλοχαρή. Ναι. Όλα αυτά τα προσωνύμια είναι 23.500, μια πόλη ολόκληρη.
1: Είναι προσωνύμια και ό,τι αφορούν την Παναγία, έτσι θεολογικά. Είναι όμως και προσωνύμια ανάλογα με τον τρόπο που βρέθηκε η εικόνα της. Ο λαός τι έδωσε, mm-hmm. γιατί την αγαπάει
0: που πολύ. Προστάτεψε.
1: Που προστάτεψε βεβαίως, τα θαύματά της.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ποιος είναι ικανός να μιλήσει για την Παναγία μας, για την υπεραγία Θεοτόκο, για τις αρετές της, για τα θαυμαστά μεγαλεία της, για τα χαρίσματά της. Πολλοί αναδείχτηκαν Άγιοι πριν τη Θεοτόκο, κανείς όμως δεν χαριτώθηκε όπως εκείνη. Κανείς δεν μακαρίστηκε, δεν μεγαλύνθηκε, δεν υπερυψώθηκε όπως εκείνη. Είναι το θαυμαστότερο δημιούργημα όλης της κτήσης, ορατής και αοράτου. Δημιουργώντας ο Θεός τον κόσμο, αγγέλους και ανθρώπους, απέβλεπε στο κάλλιστο δημιούργημά του. Γι' αυτήν έκανε τον ουρανό, γι' αυτήν εστερέωσε τη γη. Τις άειλες δυνάμεις γι' αυτήν τις δημιούργησε. Είναι μετά τον Θεό Θεός και κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος, όπως λέμε. Μετά δηλαδή από την Αγία Τριάδα είναι αμέσως η Παναγία μας. Ο κόσμος ολόκληρος έγινε για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος για τη Θεοτόκο και η Θεοτόκος για το Θεό. Με αυτά τα πολύ λίγα λόγια, έτσι για προήμιο να εγκομιάσουμε την Παναγία μας.
0: Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά. Οι μέρες πλησιάζουν. Το Σάββατο είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Ποιος δεν προστρέχει αλήθεια στη χάρη της? Ποιος δεν θα πει Παναγία μου βόηθα? Και πολλοί μουσουλμάνοι προστρέχουν στη χάρη της και το βλέπουμε αυτό. Και στη Φανερωμένη, εδώ στην δικιά μας Παναγία, ποιος αλήθεια, ποιος?
1: Ναι, πραγματικά, αν και το ελληνικό έθνος τελευταία έχει ξεχάσει την Παναγιά του και έχει μείνει στα πανηγύρια μόνο. Mm. Πανηγύρια προστρέχει, ναι. Αλλά όλα αυτά που έχει πει η Παναγία για τον Υιό της, να κάνετε αυτά που σας λέει, γιατί όταν την κάλεσαν εκεί στο γάμο της Κανά της Γαλλίας,

0: Λέας, και ήταν προσκεκλημένη μαζί με τον Υιό της και τελείωσε. Είναι το πρώτο θαύμα,
1: ναι,
0: που κάνει ο Χριστός μας. Εκεί λοιπόν είναι παρούσα η Παναγία. Αν και δεν έχουμε πολλά μέσα στα Ευαγγέλια να μιλούν για την Παναγία, έχουμε αυτό το θαύμα.
1: Δέστε τώρα πόσο μητρικά λειτουργεί,
0: ναι,
1: και πόσο τον εμψυχώνει.
0: Ναι.
1: Το Χριστό είχε άγχος, πώς να το κάνουμε, άνθρωπος.
0: Δεν είχε σκοπό να κάνει θαύμα.
1: Εκείνη την ημέρα.
0: Δεν άρχισε ακόμη, ναι, ο χρόνος.
1: Ναι,
0: της είπαμε, είπε.
1: Δεν είμαι, ναι, ναι.
0: Δεν ήρθε
1: πόσο
0: ακόμη ο καιρός.
1: Πόσο φαίνεται ο ρόλος του γονιού.
0: Ναι, ναι. Όμως
1: και
0: εκείνη...
1: Και εδώ παραδίδει μαθήματα.
0: Επιμένει. Επιμένει. Και γυρίζει και λέει να κάνετε αυτό που θα σας πει ο Υιός μου.
1: Και αυτό επίσης τεράστιο μάθημα, εμπιστοσύνη στο παιδί. Να τα βλέπουν αυτά οι γονείς.
0: Ναι. Ναι.
1: Σε διέκοψα, λένε.
0: Ναι, εξαρτάται βέβαια τι παιδί έχεις, έτσι. Εδώ αυτό δεν είναι παιδί, εδώ είναι ο Θεός ο ίδιος. Λοιπόν, αλλά να πάρουμε αυτό που λέει, να κάνετε αυτό που σας λέει. Εμείς όμως σήμερα, οι σύγχρονοι νεοέλληνες, έχουμε κρατήσει αυτό, κάνουμε αυτό που μας λέει. Το απλό να πάρουμε, την νηστεία, που είναι κάτι απλό. Θα κάνουμε παραμονή της Παναγίας στην νηστεία μας, να πάμε την άλλη μέρα με την ευχή του πνευματικού μας να κοινωνήσουμε. Ή θα πάμε στα πανηγύρια να τρώμε τα σουβλάκια. Κάνουμε αυτά που μας διδάσκει ο Υιός της και κατ' επέκταση η Εκκλησία του Υιού της. Αυτό έτσι λίγο έναν προβληματισμό. Και συνεχίζουμε. Η Παναγία λοιπόν ήταν παρούσα στο πρώτο θαύμα. Μετά. Δεν έχουμε πολλές αναφορές στο Ευαγγέλιο. Περισσότερα μας δίνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς για την Παναγία. Και ξέρεις γιατί, Βασιλική μου?
1: Γιατί?
0: Γιατί ο Ευαγγελιστής Λουκάς την αγιογράφησε.
1: Μα αναφέρεται και στους ύμνους της Παναγίας, ναι, στην, ναι, ιστορηθήσα υπό του...
0: Ο Αποστόλου, ναι, Λουκά, η ερωτάτη, την, ναι, ναι, οδηγήτρια. Λοιπόν, ναι, ο Λουκάς ήταν αγιογράφος, ζωγράφος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πήγε κατ' εντολήν, λέει, του Αποστόλου Παύλου και λέει θα αγιογραφήσεις τη μητέρα του Θεού. Και πάει λοιπόν για την αγιογραφή. Εκείνη την ώρα που αγιογραφείται τις ώρες, η Παναγία του διηγείται αυτά που οι άλλοι δεν ξέρανε και που τα είχε φυλάξει μέσα στην ψυχή της.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έχουμε μόνο από τον Ευαγγελιστή Λουκά στο Ευαγγέλιο του, όπως επίσης και στις πράξεις των Αποστόλων που είναι δικό του έργο και αυτό, έχουμε διηγήσεις για την Παναγία. Όπως ας πούμε είναι ο Ευαγγελισμός, είναι μόνο εκεί. Είναι η περιτομή, είναι η παπαντή, είναι η ιστορία δωδεκαετής στο ναό ο Χριστός.
1: Που διάβαζε τα... Ναι,
0: ναι, δίδασκε εκεί τους ραβίνους.
1: Και είχαν μείνει εμφρόντιτοι.
0: Τον έχασαν.
1: Τον έχασαν, ναι, ναι, ναι.
0: Τρελάθηκε η Παναγία και ο Ιωσήφ. Πάρα πολύ την πόνεσε αυτό. Είναι μόνο... Έχει πόνο και πριν από το Σταυρό με τον Υιό της. Ένα περιστατικό είναι και αυτό. Που την αφήνει να φύγει και εκείνος έχει μείνει στο ναό του Σολομώντα. Και διδάσκει. Η Παναγία τρελάθηκε. Που ήσουν παιδί μου, σε ψάχναμε, ο πατέρας σου και εγώ. Τον Ιωσήφ πάντοτε τον προβάλλει κοινωνικά ως πατέρα. Δεν είναι στην πραγματικότητα ο πατέρας. Λοιπόν, η Παναγία μας πολύ μικρή την αφιέρωσαν, 3 ετών. Είναι το πρόσωπο το οποίο έγινε από 2 γονείς, γεννήθηκε, τον Ιωακήμ και την Άννα, τους προπάτορες, αλλά με πολύ προσευχή. Με πολύ προσευχή, Βασιλική μου, έκαναν οι γονείς. Δεν είναι άσπηλη η σύλληψή της. Δηλαδή, συνευρέθησαν οι 2 γονείς. Αυτό το λέω και το τονίζω γιατί είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας και γιατί έχουμε και τα αιρετικά δόγματα της Παπικής Εκκλησίας.
1: Τα οποία θεωρούν ότι...
0: Είναι άσπηλη η
1: σύλληψη.
0: Ναι. Όπως ακριβώς και του Χριστού μας. Όχι, δεν είναι έτσι. Άσπηλη είναι κανονικά, απλά ο Άγιος Παΐσιος τόνιζε δεν είχανε πάθος οι γονείς. Ήτανε απαθείς και συνευρέθηκαν και γεννήθηκε με πολύ προσευχή, με πολύ προσευχή οι 2 γονείς, γιατί ήτανε στήρα η μαμά της και μεγάλης ηλικίας. Και γεννά Το αφιερώνει το παιδί στο Θεό και 3 ετών μπαίνει στο ναό των Ιεροσολύμων. Τα εισόδια που γιορτάζουν. Ναι. Έχουμε δηλαδή στη λατρεία μας γιορτές αφιερωμένες τις, όπως είπες και στην αρχή, τις θεομητορικές.
1: Στις 8 Σεπτεμβρίου που είναι το γενέσιον.
0: Ναι, 8 και... Σεπτεμβρίου είναι το γενέσιο.
1: Και νομίζω
0: τα εισόδια, ναι, 21 Νοεμβρίου, ναι, και τον Ευαγγελισμό,
1: ναι,
0: της,
1: ναι, ναι,
0: είναι θεομητορική εορτή και εκείνος. Την αφιερώνουν λοιπόν στο ναό, μπαίνει στο ναό, εκεί ξεχωρίζουν αμέσως οι αρχιερείς ότι αυτό το κοριτσάκι έχει κάτι ιδιαίτερο επάνω του, μία χάρη. Η Παναγία μας και πριν τον Ευαγγελισμό που δέχτηκε το Άγιο Πνεύμα δεν είχε κάνει αμαρτία. Δεν σκέφτηκε αμαρτία. Δεν πέρασε πονηρός λογισμός από το μυαλό της. Δεν τη διάλεξε τυχαία ο Χριστός να γίνει η μητέρα του. Δεν είπε δηλαδή θα γεννηθώ τότε ποια κοπέλα είναι άξια να με γεννήσει. Όχι. Περίμενε να γεννηθεί η Μαριάμ για να γεννηθεί και εκείνος. Ανάποδα έγιναν τα πράγματα. Τόσο ξεχωριστή. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει τέτοια προσωπικότητα.
0: Όχι.
1: Πραγματικά δεν υπάρχει.
0: Όχι. Μετά το Χριστό δεν θα φτάσουμε όμως και στην άλλη ακρότητα που έχουν φτάσει πάλι οι παπικοί, ότι είναι Θεός. Όχι. Είναι κτίσμα. Είναι δημιούργημα το Θεό. Το τελειότερο, ναι, αλλά είναι δημιούργημα. Είναι κτιστή η Παναγία μας. Ίσως και γι' αυτό είναι και το μεγαλείο της. Πώς ένας άνθρωπος,
1: ναι, στον άνθρωπο, ναι, κοντά,
0: φτάνει να γίνει αυτό που έγινε η Παναγία μας. Με δική της συνεργία και του Θεού βέβαια, εντάξει, αλλά και με δική της. Όχι μόνο του Θεού. Και από την άλλη μεριά έχουμε και τους Προτεστάντες. Οι παπικοί στο ένα άκρο, οι Προτεστάντες στο άλλο άκρο. Την απορρίπτουν τελείως. Δεν θέλουν να την ακούνε. Δεν θέλουν το όνομά της. Τόσο πολύ. Και η πατερική διδασκαλία είναι ότι κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Μετά λοιπόν την Αγία Τριάδα είναι η Παναγία μας.
1: Συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Όχι, παρακαλώ.
1: Μιλούσαμε μια φίλη μου και μου έλεγε για λόγια που τις μετέφεραν βέβαια Άγιοι Πατέρες, ότι εντάξει, υπήρχε κόσμος ας πούμε στον Παράδεισο, ξέραν ότι θα είναι αυτός ο κόσμος. Την άλλη μέρα ήταν περισσότερος. Την άλλη μέρα περισσότερος. Να παρακολουθήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Ποιος είναι αυτός που τους βάζει μέσα. Και ήταν η Παναγία, ναι, που άρπαζε τους ανθρώπους από την, ναι, κόλαση και τους έβαζε στον Παράδεισο. Άρπαζε, πραγματικά το λέω και ανατριχιάζω, ναι, με αυτό το...
0: Αυτό είναι ένα όμορφο ανέκδοτο,
1: ναι,
0: ναι, που το λένε.
1: Ναι, συμβολικά ας πούμε, πώς είναι ο ρόλος της.
0: Αποδίδει την αλήθεια όμως.
1: Ακριβώς αυτό, ναι, αυτό, ναι, που, ναι, είπατε. Ναι. Ο ρόλος της σαν
0: κρύφτηκε,
1: άνθρωπος.
0: Λέει ο Άγιος Πέτρος.
1: Κρύφτηκε, μπράβο, ναι, κρύφτηκε ο Άγιος Πέτρος.
0: Τι γίνεται, α, λέει, Κύριέ μου και Θεέ μου, η μητέρα σας την κάλλει, ναι, τη δουλειά. Το βράδυ, λέει, κρυφά, βάζει, λέει, πολλούς στον Παράδεισο.
1: Ναι, ναι,
0: γι' αυτό,
1: ναι,
0: έχει αυξηθεί. Και μετά λένε οι Άγιοι, πιαστείτε από το φουστάνι. Της Παναγίας.
1: Πολύ συγκινητικό πραγματικά,
0: ναι, για
1: πολύ
0: να μπείτε στον Παράδεισο.
1: Για το ενδιαφέρον της, για τον κόσμο. Γιατί ξέρει, έχει βιώσει το να είσαι άνθρωπος. Πώς είναι ο πόνος, πώς είναι η απώλεια, πώς είναι πραγματικά η γέφυρα. Αυτό η Παναγία.
0: Όπως τη λέμε έτσι και στους χαιρετισμούς της, χαίρε κλίμα ξεπουράνει,
1: ναι, ναι,
0: δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Και αυτή η κλίμαξ, η σκάλα, είναι αυτή που μέσα στην Παλαιά Διαθήκη είδε ο Πατριάρχης Ιακώβ όταν πήγαινε στη Χαράν, στη Μεσοποταμία και νύσταξε και κοιμήθηκε και βλέπει στο όνειρό του μία σκάλα, άνοιξαν οι ουρανοί, κατέβαιναν άγγελοι από αυτή τη σκάλα και ένωνε η σκάλα τον ουρανό με τη γη. Και οι Άγιοι Πατέρες σε αυτή τη σκάλα είδανε το πρόσωπο της Παναγίας. Όπως και στη φλεγόμενη Βάτο είδανε την Παναγία. Που κεγότανε, φλεγόταν και δεν κεγόταν. Είναι η Παναγία που δέχτηκε όλο το πυρ της θεότητας του Χριστού και έμεινε αναλύωτη.
1: Ναι, δεν την
0: και παρθένος. Έτσι, να τονίσουμε και την παρθενία της Θεοτόκου που πολύ αμφισβητήθηκε από αιρετικούς. Η παρθενία είναι... δεν χωράει στη λογική του ανθρώπου, γι' αυτό το αποβάλλει.
1: Δεν είναι όλα λογική του ανθρώπου, όχι, ανήμονο.
0: Όχι.
1: Και αυτό αποτυπώνεται νομίζω στην εικόνα της με τα τρία αστέρια που έχει.
0: Με τα τρία αστέρια. Ναι.
1: Δεξιά, αριστερά και
0: στο κέντρο.
1: Και στο κέντρο.
0: Πάνω στο μαφόριό της έχει τα τρία. Ήταν δηλαδή πριν τον τόκο της, κατά τη διάρκεια του τόκου παρέμεινε, παρέμεινε παρθένος. Και μετά τον τόκο. Δεν συνευρέθη ποτέ με άνδρα. Και πώς, δηλαδή, γιατί δεν το χωράει το μυαλό τους? Πώς να συνευρεθείς να θέλεις άνδρα όταν έχεις γεννήσει Θεό? Όταν έχεις έναν Θεό για παιδί, θα θέλεις την ανθρώπινη ζωή ή είσαι αλλού?
1: Είσαι αλλού.
0: Είσαι αλλού.
1: Είσαι αλλού. Αυτό είναι που δεν είναι, μερικά πράγματα που δεν τα χωράει.
0: Εδώ αλλά δεν ένα θαύμα σου γίνεται.
1: Ναι.
0: Και αλλάζει όλη σου η ζωή. Τα πετάς όλα και σηκώνεσαι, φεύγεις σε ένα μοναστήρι και λες, α, δεν θέλω ούτε τα πτυχία μου, ούτε τα λεφτά μου, τίποτα δεν θέλω. Πώς δηλαδή η Παναγία να θέλει άντρα και να θέλει όλα? Αλλά εντάξει, είναι κάποιοι άνθρωποι.
1: Από τη στιγμή που έχουμε τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, η Παναγία πού βρίσκεται,
0: ναι,
1: κυρία Μαργαρίτη?
0: Ναι, ναι. Το ρωτάνε όλοι τι απέγινε
1: τι
0: τελικά.
1: Απέγινε.
0: Τι απέγινε.
1: Ναι, πού ήταν.
0: Θυμάστε εκεί πάνω στο Σταυρό που ο Υιός της λέει στον Ιωάννη τον Θεολόγο, ιδού η μήτυρ σου και ιδού ο Υιός σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι λοιπόν αναλαμβάνει, την παραλαμβάνει ο Ιωάννης και την έχει στο σπίτι του από εκεί και μπρος, που είναι στη Σιών, πάνω εκεί στα Ιεροσόλυμα, στο λόφο της Σιών. Εκεί λοιπόν στη Σιών ζει η Παναγία μέχρι το τέλος της ζωής της.
1: Σε ποια ηλικία λένε ότι κοιμήθηκε?
0: Ναι, εδώ τώρα οι περισσότεροι λένε τα 59 πατέρες. Κάποιοι βάζουν και παραπάνω, αλλά νομίζω έτσι από μία έρευνα που έχει γίνει ότι το πιο σωστό είναι τα 59.
1: Κοντά στα 60.
0: Εκεί
1: δηλαδή,
0: κοντά στα 60. Ναι. Ναι. Εκεί κοντά κοιμήθηκε.
1: Και ξέρετε, όταν ήμουν έτσι λίγο πιο μικρή και πιο ανυποψίαστη, δεν μπορούσα να καταλάβω. Έβλεπα την εικόνα της. Τον αέρα κοιτάζω, μη στεναχωριέστε. Πάντα κοιτάζω. Α, ναι, πείτε
0: εγώ
1: μου.
0: Εγώ κοιτάζω την ώρα.
1: Ναι, ναι, εννοείται την ώρα και τον αέρα. Έβλεπα την εικόνα της κοιμήσεως, η Παναγία, ας πούμε, γύρω-γύρω οι Απόστολοι που βρέθηκαν με έναν θαυμαστό τρόπο κοντά της. Ένα μωρό, να έχει ένα μωρό ο Χριστός στην αγκαλιά του.
0: Ναι.
1: Μετά βέβαια άκουσα και είπαν ότι ήταν η ψυχή, που την παρέλαβε ο Υιός της.
0: Για την κοίμηση της Θεοτόκου ειδοποιήθηκε η Παναγία από τον Υιό της ότι σε τρεις μέρες θα την παραλάβει. Και τον παρακάλεσε, μάλιστα λέει, ιερά παράδοση, να παραλάβεις εσύ, Υιέ μου, την ψυχή μου. Και πραγματικά συνήχθησαν από τα πέρατα της γης οι Απόστολοι. Απόστολοι εκπεράτων συναθρηστέντες. Γεσθημανή το χωρίο. Κυδεύσατε μου το σώμα και εσύ, Υιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα, λέει. Έτσι λοιπόν έγινε. Από όλα τα μέρη ερυπή οφθαλμού άρχισαν να καταφθάνουν.
1: Το κβαντικό. Αυτό που λέμε τώρα για κβαντικά άλματα, ορίστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπήρχαν αυτά τα πράγματα, δεν τα ανακαλύπτουμε
0: και
1: τώρα.
0: Υπάρχουν,
1: και υπάρχουν. Βέβαια.
0: Αλλά δεν είναι με τις δυνάμεις του ανθρώπου, όπως νομίζει ο άνθρωπος, και εκεί πέφτει στην παγίδα που έπεσε και ο πρώτος άνθρωπος. Λοιπόν, έρχονται όλοι οι Απόστολοι από όλα τα πέρατα της γης για την κηδεία της Θεοτόκου. Γίνεται η κηδεία, την κηδεύουνε. Κατά θεία οικονομία πάλι λείπει ο Θωμάς, ο καημένος ο Θωμάς. Πάλι, αλλά είναι θεία οικονομία. Και αυτόν τον μαζεύει μετά η Νεφέλη και τον φέρνει, αλλά τον φέρνει λίγο καθυστερημένο. Γιατί πρέπει να ανοιχτεί ο τάφος και να δούνε οι άνθρωποι και οι Απόστολοι, αλλά και κατ' επέκταση όλοι οι άνθρωποι, ότι δεν την κράτησε ο τάφος την Παναγία μας. Έτσι λοιπόν την παίρνει ο Υιός της, αυτό που βλέπει στο μωρό που κρατάει είναι η ψυχή, της Παναγίας. Αμέσως παίρνει την ψυχή. Γι' αυτό λέμε δεν έχει άδει. Τώρα η παράδοση λέει ότι η Παναγία θέλησε να πάει στον Άδη να δει τις ψυχές και τις συμπόνεσε και τα λοιπά. Η διδασκαλία της Εκκλησίας λέει ότι δεν γνώρισε Άδη, κατευθείαν παίρνει την ψυχή ο Υιός της και το σώμα δεν γνωρίζει φθορά. Την τρίτη μέρα λοιπόν γίνεται η μετάσταση, δεν λέμε ανάσταση, Ανάσταση λέμε για το Χριστό, γιατί ο Χριστός κατεβαίνει στον Άδη, έχει διαφορά.
1: Ναι.
0: Κατεβαίνει εδώ στον είναι... Άδη, ελευθερώνει από το θάνατο, αναστένεται, λαμβάνει δηλαδή πάλι την αναστάσιμη σάρκα του, ζει μεταξύ των ανθρώπων 40 μέρες και μετά γίνεται η ανάληψη. Η Παναγία λοιπόν την παραλαμβάνει την ψυχή ο Υιός της, την ενώνει με το σώμα και την παίρνει κατευθείαν
1: μετάσταση,
0: στον...
1: Μετάσταση λοιπόν, έτσι όπως είναι αυτούς.
0: Μετάσταση. Mm-hmm. Αυτό γίνεται τιμητικά εξαιρέτως για την Παναγία και τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Εξαιρέτως όμως για τη Θεοτόκο γίνεται αυτή η μετάσταση. Γι' αυτό τη λέμε κοίμηση της Θεοτόκου. Δεν λέμε ανάσταση ή θάνατος κτλ. Κοίμηση της Θεοτόκου και αυτή η κοίμηση γιορτάζεται για να προλάβουμε να πούμε ότι... Έπρεπε να μιλάμε κανένα δύο ώρες για την Παναγία μας και δεν θα έφταναν. Γιορτάζεται σε όλο τον Ορθόδοξο χώρο, ιδίως στην Ελλάδα μας, τη μικρή μας Ελλαδίτσα. Και, πάρα
1: και τόσο μεγάλη.
0: Και τόσο μεγάλη που λέει και ο ποιητής. Αλλά γιορτάζεται έτσι ιδιαιτέρως στο Αιγαίο, στη θάλασσα.
1: Mm-hmm.
0: Θες γιατί είναι καλοκαίρι... Θες γιατί η Παναγία μας φυλάει αυτό το Αιγαίο από εκεί, από δίπλα και από όποιον το επιβουλεύεται και από την άλλη μεριά
1: υπέρμαχος
0: το φυλάει
1: στρατηγός.
0: Από τους άλλους τους εχθρούς, τους δυτικούς. Γι' αυτό λοιπόν έχει συνδεθεί με τη θάλασσα η Παναγία μας και πάρα πολλά ονόματά της είναι θαλασσινά ονόματα έχουν. Και εξαιρέτως γιορτάζει η Παναγία της Τίνου, η Εκατονταπηλιανή, της Πάρου, η Χοζοβιώτη.
1: Χοζοβιώτησα που θέλω πάρα πολύ να πάω. Δεν ξέρω, έχετε πάει?
0: Δεν έχω πάει, έχω αλλά δει ντοκιμαντέρ.
1: Πω, το κάτι σαν άλλο, μέσα το φωλιά, στο βράχο εκεί, μέσα... εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Στην Αμοργό.
0: Τι είναι, στην Αμοργό είναι, ναι, στην Αμοργό. Τι να πεις, πώς έτσι...
1: Η Παναγιά η Κανάλα, η Παναγιά η Καβουρομάνα, η... δηλαδή...
0: Αχιβάδενα, Καβουράδενα,
1: ναι, ναι,
0: θαλασσινή.
1: Ναι, ναι. Θαλασσινή.
0: Έτυχα μια χρονιά να γίνεται λιτάνευση της εικόνας της θαλασσινής στη Σύρο.
1: Αχα.
0: Μέσα στη θάλασσα. Όπως εμείς παίρνουμε και περπατάμε, αυτοί παίρνανε τα καραβάκια τους και μέσα στη θάλασσα εμείς είχαμε μαζευτεί γύρω-γύρω και κοιτάζαμε. Μέσα στη θάλασσα, για τη θάλασσα έγινε η λιτάνευση της εικόνας της. Τι να πούμε, είναι συνδεδεμένη τόσο πολύ με τον νησιωτικό λαό της Ελλάδος μας, με τους νησιώτες. Οι νησιώτες δεν έκαναν τίποτα, κανένα ταξίδι τους αν δεν παρακαλούσαν την Παναγία μας να ξεκινήσει. Και μετά όταν γυρνούσαν από τα ταξίδια τις φέρναν τα καντήλια της.
1: Στην Τίνο, όλα έτσι αυτά τα αναθήματα που υπάρχουν και τα τάματα, το κάτι άλλο, τα θαύματα που έχει βιώσει ο καθένας εκεί από τους συνανθρώπους μας και τα βλέπουμε. Είχα εντυπωσιαστεί από το ασημένιο δέντρο, από το καράβι που του μπήκε το δελφίνι και σώθηκε το καράβι. Δηλαδή,
0: σε όλα τα νησιά
1: είναι
0: και
1: παρούσα,
0: στις Κυκλάδες, ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Παρούσα η Παναγία πραγματικά παντού. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην αναφέρει το όνομά της. Πραγματικά. Δεν ξέρω πού πιστεύει, τι πιστεύει. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην περάσει από το μυαλό του αυτή η ιερή μορφή, η βαθιά ιερή μορφή και προσωπικότητα.
0: Έτσι είναι. Και θλίβομαι πάρα πολύ όταν ακούω καμιά φορά να βλασθημούν Έλληνες Ορθόδοξοι το όνομα της Παναγίας, αλλά να μην μείνουμε με αυτό το άσχημο. Νομίζω, πιστεύω και έτσι λένε και οι νεότεροι Άγιοι Πατέρες, ότι στα δύσκολα όλοι
1: την
0: αυτοί
1: Παναγία,
0: την Παναγία θα φωνάξουν
1: έτσι.
0: Και έτσι θα κάνει ο ελληνικός λαός, θα φωνάξει και θα μετανιώσει για τη ζωή που ξέφυγε αρκετά μακριά από την Παναγία μας και τον Χριστό μας. Πλησίασε η ώρα.
1: Γιώργο, έχουμε πόσο χρόνο, να βάλω λίγο τα ακουστικά μου να ακούσω. Έχουμε 5 λεπτά έτσι λίγο να πούμε κάτι και μετά για να...
0: Έχουμε και ένα τραγουδάκι από το Αιγαίο, από την Κάλυμνο.
1: Θέλεις να ακούσουμε το τραγούδι.
0: Να ακούσουμε το τραγουδάκι και μετά να κλείσουμε. Ναι.

0: Λοιπόν, ήδη μας έχει φτάσει αυτή η πανέμορφη άβρα
1: της, του Αιγαίου.
0: Του Αιγαίου, αυτού, του αρχιπελάγους. Λοιπόν, κάτι μου λέγατε για τα χαρακτηριστικά της Παναγίας.
1: Ναι. Έχουμε περιγραφές. Ναι, ξέρω. Οι Άγιοι Πατέρες δίνουν περιγραφή, εξάλλου αγιογραφήθηκε, είπαμε, αλλά πέρα από αυτό την έχουν δει και πολλές φορές. Άγιοι άνθρωποι. Λοιπόν, η Παναγία μας, λένε, έχει μια ξεχωριστή ομορφιά. Δεν μοιάζει με αυτή την ομορφιά που έχουν, λέμε, όμορφη κοπέλα αυτή. Όχι. Γιατί αυτή η ομορφιά που έχει η Παναγία μας ξεκινά από μέσα. Αυτό το ξεχνάμε πολλές φορές και προσπαθούμε απ' έξω να βγάλουμε την ομορφιά μας. Ενώ η ομορφιά ενός ανθρώπου βρίσκεται μέσα.
0: Εκπέμπεται από μέσα.
1: Από τα μάτια του, ναι, από παντού, ναι. Από αγάπη του, από την καλοσύνη του, από το ήθος του. Mm-hmm. Αυτά τα ξεχάσαμε. Λοιπόν, η Παναγιά έχει, λέει, ένα σταρένιο δέρμα. Έχει ξανθά μαλλιά. Έχει τα μάτια της, είναι ανοιχτά καστανά. Ανοιχτά καστανά, ξανθά, ας πούμε, θα λέγαμε.
0: Μελιά
1: ξανθά, μελιά. Έτσι πολύ καστανά ανοιχτά. Η μύτη της είναι μακριά. Επίσης τα φρύδια της είναι καμπυλωτά, σχηματίζουν καμπύλη. Τα χέρια της, τα δάχτυλά της, λέει, έχει μακριά δάκτυλα. Και είπαμε, όλο αυτό που βγάζει είναι μία λάμψη που δεν μπορούνε, όσοι την είδανε, δεν μπορούνε πολλή ώρα να την αντικρίσουνε. Αυτό που βλέπουνε, το θέαμα. Αγαπάει πάρα πολύ το ανθρώπινο γένος, πάρα πολύ, μα πάνω απ' όλα αγαπάει τον ιό της. Και αγαπάει πολύ περισσότερο αυτούς που αγαπούν τον ιό της.
0: Ήμουν σίγουρη ότι εκεί θα... αυτό θα ήταν και η ολοκλήρωση της πρότασής σας. Μάλιστα. Να ευχηθούμε λοιπόν, όχι 23.500 που είναι τα προσωνύμια... Είμαι σίγουρη ότι είναι πολλά περισσότερα.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Μπορεί και να προστίθενται.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να προστίθενται από τα νεότερα θαύματα που γίνονται. Να είναι πραγματικά η σκέπη μας. Αυτή η ευχή να σε σκεπάζει, Παναγία, πραγματικά όταν μου το λένε είτε ο πνευματικός μου είτε κάποιος παππούλης που θα συναντήσω για να πάρω την ευχή του. Η Παναγία να σε σκεπάζει πραγματικά είναι σαν να το νιώθεις. Είναι σαν να το νιώθεις. Σας ευχαριστώ θερμά. Παρακαλώ, πείτε την τελευταία
1: κουβέντα. Να σκεπάζει. Και να δίνει αυτό το γλυκό της χάδι, σαν μάνα. Έτσι, ένα χάδι, αν παίρνουμε κάθε βράδυ από την Παναγία μας που πάμε να κοιμηθούμε.
0: Η μητέρα όλων.
1: Και μπούμε τους χαιρετισμούς της και πάρουμε το χάδι της, τελείως, δεν είναι να φοβόμαστε τίποτα. Με το καλό λοιπόν να γιορτάσουμε την Παναγιά μας και στη συνέχεια και την απόδοση της εορτής της που είναι τα 9 μέρα.
0: Του γιορτάζει
1: το μοναστήρι
0: μας,
1: εδώ, το δικό μας.
0: Μοναστήρι της Φανερωμένης. Ναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Η σωστή ευχή είναι καλό 15 Αύγουστο.
1: Όχι, και καλή Παναγία.
0: Και καλή Παναγία.
1: Κοιτάξτε, με την έννοια, με το καλό, έτσι, να γιορτάσουμε την Παναγία μας.
0: Μένα μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μ' αρέσει και το καλή Παναγία. Ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μία από τις πιο δύσκολες ημέρες της αντιπυρικής περίοδου λόγω των ακραίων μετεωρολογικών συνθήκων είναι η σημερινή, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται σε γενική επιφυλακή και την πυροσβεστική να απευθύνει ισχυρή έκκληση στους πολίτες για αυξημένη προσοχή, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας και θηριολοδών ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός απίθυνε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά. Παράλληλα, συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες κατά τις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, η καύση πολυμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση υπαίθριων μπάρμπεκιου. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες που ανοιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους πρασίνου. Έως τις 20 Αυγούστου, η αιτήση των πυρόπληκτων σε Μάνδρα, η δηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Κορυφώνεται η έξοδος των αδίουχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και δεν θα ανοίξει ξανά όσο του γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν, αναφέρει μέσω 6 η λεγόμενη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ρίχνει πλέον το βάρος στην οικονομική κατάσταση του Ιράν. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε στο Truth Social. Παράλληλα, επικαλούμενος πληθωρισμό 300% υπογράμμισε ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, τον φωνικότερο του αιώνα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Τους 265 έφτασαν νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας έρχονται σήμερα στην πιο καθοριστική φάση τους, καθώς συμπληρώνονται οι πρώτες 72 ώρες που είναι κρίσιμες για τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό. Στην Περέιρα, διασώστες επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε αρτοπείο που κατέρευσε, ελπίζοντας να βγάλουν ζωντανό πλανόδιο πολιτή που παγιδεύτηκε. Σε κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης θα κηρύξει στην Κολομβία ο νέος πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε χθες, ένα μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του Κοινοβουλίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν διμερή και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 87 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντόπισε τη νύχτα ντρόουν της Frontex. Μεταφέρονται από το λιμενικό στην Αγία Γαλήνη. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό, ζημιάς και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρει τοπικά στο Αιγαίος 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
4: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
5: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
4: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
5: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
4: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
9: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός.
6: Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofchrisoneculture.gr.
13: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
14: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
13: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
14: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
13: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
15: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26.
16: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
17: Γιάννη.
18: Έλα.
17: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
18: Πάλι, χθες δεν πήγα.
17: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
18: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
19: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
20: Φόρα κράνος.
21: Φόρα κράνος.
19: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
22: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
5: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου.
22: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
5: Χώρη διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
22: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
15: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
20: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Βρήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου, γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που
2: πρέπει να αντιληφθούμε όλοι αξιοπρέπεια και πάλι μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας. Γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος? Γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις? Γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε? Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι? Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε? Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής. Μας ακούτε ή από τους 98,1 ή από τους 91,2 όσον αφορά την πάντα των FM, ή μας ακούτε μέσω διαδικτύου, μέσω του ιστοτόπου ertco.gr. Ο ιστότοπος όπου βρίσκεται όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλα τα θεματικά web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, με μια τεράστια γκάμα μουσικών επιλογών, μουσικές κάθε είδους, για κάθε γούστο, για κάθε περίσταση, για κάθε ώρα του 24ωρου, όπως και σε 24ωρη βάση μπορείτε μέσα από το ertco.gr να ενημερώνεστε για όσα συμβαίνουν εντός και εκτός Ελλάδας, πάντα με την υπογραφή όλα αυτά και με την ποιότητα της ΕΡΤ. Υπάρχει και εφαρμογή ERTECO, μπορείτε να την κατεβάσετε σε τάμπλετ και κινητά για ευκολότερη και γρηγορότερη χρήση. Είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε από κάθε σημείο της χώρας και από κάθε σημείο του πλανήτη. Υπάρχουν κομωτινέοι σε όλο τον κόσμο. Μακάρι να μπορούσαμε να μαζευτούμε όλοι, να τέριαζε μία μέρα όλους μας και να βρισκόμασταν, να σας προσκαλούσαμε και να ερχόσασταν όλοι και όλες εσείς που έχετε επικοινωνήσει μαζί μας, που μας ακούτε από κάθε γωνιά του κόσμου, και να τα λέγαμε και από κοντά. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια, για τις προτάσεις σας, για τις ιδέες σας, για τις παρατηρήσεις σας. Είτε είστε από απόσταση, είτε είστε εδώ γείτονες και συναντιόμαστε ακόμη και στο ίδιο πεζοδρόμιο. Και με την ευκαιρία γνωριζόμαστε κιόλας διαζώσεις και όχι μόνο μέσα από τα ερτζιανά. Την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας να στείλουμε με την ευκαιρία και στην Ορεστιάδα και στην Καβάλα, στους φίλους και στις φίλες ορεστιαδίτες, ορεστιαδίτησες, καβαλιώτες και καβαλιώτησες, στους συναδέλφους της ΕΡΤ Ορεστιάδας και της ΕΡΤ Καβάλας. Να έχετε μια καλή μέρα κι εσείς, η οποία μέρα σήμερα και σήμερα είναι άκρως επικίνδυνη όσον αφορά τις πυρκαγιές, έτσι. Θα τα πούμε σε λίγο. Απόδοση της εορτής της μεταμορφώσεως και μάρτυρος του κορονάτου σήμερα, γράφει το ελληνοορθόδοξο ημερολόγιο, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ονομαστική εορτή. Είναι όμως σήμερα η Παγκόσμια Μέρα Αριστερόχειρων. Να ευχηθούμε τα καλύτερα στους αριστερόχειρες. Παλιά τι λέγανε για τους αριστερόχειρες, μέχρι και που υποχρέωναν κάποιοι γονείς τα παιδιά τους να μάθουν να χρησιμοποιούν, να γράφουν με το δεξί χέρι. Ήταν περίπου σαν κατάρα. Μέχρι και που υποχρέωναν κάποιοι γονείς τα παιδιά τους να μάθουν να χρησιμοποιούν, να γράφουν με το δεξί χέρι. Ήταν περίπου σαν κατάρα το να είσαι αριστερό.

Να είστε καλά. Λοιπόν, αριστερόχειρες. Να είστε καλά και οι δεξιόχειρες φυσικά. Όλοι να είμαστε καλά, αλλά σήμερα είναι η μέρα, η παγκόσμια, των αριστερόχειρων. Να ρίξουμε μια ματιά στα φαρμακεία μας, φίλες και φίλοι. Φαρμακεία Κομωτινής. Πέμπτη, σήμερα 13 Αυγούστου. Όλα τα φαρμακεία ανοιχτά την πρωινή ζώνη μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Ανοιχτά και το απόγευμα, έτσι, 5.30 με 9. Ένα φαρμακείο είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο, ως τις 8 αύριο το πρωί, σέρι, συνεχόμενα. Είναι το φαρμακείο του Κωνσταντίνου Παπανικολόπουλου στην Στύλπωνος Κυριακίδη 4 και Μαρονίας Γωνία, με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 253 10 35 776. Στην Ξάνθη, πέραν του κανονικού ωραρίου, από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ σήμερα, είναι ανοιχτά τα φαρμακεία Ευαγγελίας Κοντερίδου στην Ηροδότου 22 και Χρήστου Κουτσογιάννη στην Αγίου Ελευθερίου 20. Διανυκτερεύει από τις 8 απόψε το βραδάκι ως τις 8 αύριο το πρωί το φαρμακείο της Ζαχαρούλας Αδαμίδου στην Εικονίου 2. Στην Καβάλα, πέραν του κανονικού ωραρίου, από τις 8 ως τις 9 διημερεύει το φαρμακείο της Ελένης Μπουμπούνα και διανυκτερεύει από τις 9 το βράδυ ως τις 8 αύριο το πρωί το φαρμακείο του Χαράλαμπου Θεολόπτη. Με συγχωρείτε, Θεολογίτη. Χαράλαμπου Θεολογίτη. Και στην Ορεστιάδα, πέραν του κανονικού ωραρίου, από τις 8 το πρωί ως τις 8 αύριο το πρωί, διημερεύει, διανυκτερεύει συνεχόμενα το φαρμακείο του Παναγιώτη Ζησίδη στην Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου 36, τηλέφωνο 255 21 12 450.

Να ρίξουμε μια ματιά στις κινητές αστυνομικές μονάδες Θράκης. Αυτή της Ορεστιάδας θα κάνει το σημερινό της δρομολόγιο στις 7 και θα πάει από Χανδρά, Χιονάδες, Βρύση, Δόξα, Μεγάλη και Μικρή Δοξιπάρα και Χελιδόνα. Αυτή της Ροδόπης ξεκίνησε ήδη το δρομολογιό της και πάει από παραλιακή ζώνη της Μαρόνιας, δηλαδή πάει από Ξυλαγανή, Μαρόνια, Άγιο Χαράλαμπο, προσκυνητές προφήτη Ηλία. Και στην Ξάνθη το δρομολόγιο της εκεί κινητής αστυνομικής μονάδας ξεκίνησε ήδη επίσης. Πάει από Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μεγάλο Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Πίμνη, Κοσμητή, Άγιο Αθανάσιο, Άβατο, Νέο Εράσμιο, Νέα Αμισό, Δάσο Χώρη, Όλβιο, Μάγκανα και Πετροχώρη. Είπαμε ότι είναι μια δύσκολη και επικίνδυνη μέρα σήμερα, διότι όπως και άλλα μέρη της πατρίδας μας, έτσι και σχεδόν όλη η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όλος ο Εύρος και ο Ηπειρωτικός και η Σαμοθράκη, όλη η Ροδόπη, η Ξάνθη πλην της ορεινής Σταυρούπολης, η Καβάλα συμπεριλαμβανομένης της Θάσου, είμαστε στην πορτοκαλί ζώνη κατηγορία 4, πολύ υψηλής, επαναλαμβάνω, πολύ υψηλής επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς. Επομένως, στα μάτια μας 1014, έτσι. Η Χερσόνησος της Χαλκιδικής επίσης στα πορτοκαλί. Πελοπόννησο, Αρκαδία, Λακωνία, Αχαΐα, Ηλία, Κορινθία επίσης πορτοκαλί.

Έτολο Ακαρνανία, Φωκίδα, Βιωτία, επίσης Πορτοκαλί, στα κόκκινα Αργολίδα, Αττική, Βιωτία, Κεντρονότια Εύβοια και Λέσβος. Ναι, και Λέσβος, στα κόκκινα. Επίσης στα Πορτοκαλί, Κυκλάδες, Χίος, Κος, Δωδεκάνησα, Κρήτη, στα κίτρινα, όπως είναι στα κίτρινα και η Μεσσηνία, πάνω, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Σέρες, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Τρίκα, Λαλάρισα, Καρδίτσα, Μαγνησία, Ευρυτανία. Τα τρία τέταρτα της Ελλάδας είναι στην κίτρινη, στην Πορτογαλία και στην κόκκινη ζώνη. Σήμερα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και ειδικά εδώ στην περιοχή μας είμαστε στην πολύ υψηλή επικινδυνότητα. Είχαμε χθες εδώ στη Ροδόπη μία φωτιά. Πολύ επικίνδυνο συμβάν. Κινδύνευσαν παραθεριστικές οικίες. Ευτυχώς παρενέβησαν άμεσα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα εναέρια μέσα πάρα πολύ γρήγορα. Τα εναέρια μέσα έσπρωσαν φυσικά και εθελοντές, κάτοικοι εκεί, λουόμενοι, παραθεριστές, εθελοντικές ομάδες, ο τοπικός δήμος με μηχανουργικά, χωματουργικά έργα, μηχανήματα και υδροφόρα. Φυσούσε πάρα πολύ αέρας, ήταν πολύ επικίνδυνη η κατάσταση, δηλαδή ήταν οριακή η κατάσταση, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πολύ άσχημη η κατάσταση. Τέλος καλό, όλα καλά, μπράβο, πολλά μπράβο στους πυροσβέστες της περιοχής μας. Απέδειξαν και χθες και την κατάρτισή τους και την επιχειρησιακή τους επάρκεια και την αρτιότητα του συντονισμού τους. Μπράβο, πάρα πολλά μπράβο, και φυσικά πάρα πολλά μπράβο και σε όσους και σε όσες συνέδραμαν το πυροσβεστικό έργο πριν πάρει άλλη τροπή η πυρκαγιά. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες τώρα βέβαια στα social media κατοίκων εκεί της περιοχής που ισχυρίζονται ότι υπήρξαν 3 σχεδόν ταυτόχρονες εστίες. Περί τα 1000 στρέμματα κάηκαν. Εντάξει, τώρα το αρχιτικό τμήμα της πυροσβεστικής θα ενεργήσει καταλλήλως. Επομένως, είδαμε και κάποιες έτσι καταγγελίες, κάποιες φωτογραφίες από σταθμευμένα αυτοκίνητα εκεί στα δασίλια της παραλίας. Είναι αυτό που λέγαμε προχθές. Αρχίζει ο κόσμος και το καταγγέλει δημοσίως. Είναι αυτό που λέγαμε και εμείς προχθές, ότι ναι μεν εξεδόθη ή μάλλον τίθεται σε ισχύ αυτομάτως όταν είμαστε στην κίτρινη και πάνω, κίτρινη, πορτοκαλί, κόκκινη ζώνη, τίθεται αυτομάτως σε ισχύ σχετική απόφαση του οικείου αντιπεριφερειάρχη περί απαγόρευσης πρόσβασης, παραμονής, κυκλοφορίας σε 7, αν θυμάμαι καλά, δασικές τοποθεσίες, μεταξύ αυτών και αυτές οι παράκτιες, όπως το σημείο χθες που εκδηλώθηκε η φωτιά, στον Ήμερο, νομίζω παρέλειψα να το πω, στον Ήμερο εκδόθηκε, εστάληκε μήνυμα 112 να απομακρυνθούν οι παραθεριστές κάτοικοι από τον Προφήτη Λία και από τα Μπαλάκια προς τη Μαρόνια. Φωτογραφήθηκαν κιόλας πάρα πολλά αυτοκίνητα σταθμευμένα μέσα στο δασίλειο. Εκεί πρέπει να υπάρχει τώρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει η ατομική, θα το ξαναπώ, όχι ευθύνη, υπευθυνότητα, η ατομική αίσθηση της υπευθυνότητας. Δηλαδή να πεις, όπ, εδώ κάνω μπιπ, ας μην το κάνω, ας παρκάρω κάπου αλλού. Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα, για να έχει σκιά το αυτοκίνητο, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Θα διακινδυνεύσουμε να γίνει όλεθρος εκεί πέρα. Θα πρέπει να υπάρξει άρα λοιπόν αυστηρότερος έλεγχος. Τώρα θα μου πείτε, ανοίγουμε άλλη συζήτηση. Ποιος θα πάει.

Τυχόν εστίες πυρκαγιάς. Τρεις μήνες διαβάζουμε τις ανακοινώσεις της τοπικής ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων και είναι επιφορτισμένοι οι άνθρωποι με χίλια δυο άλλα καθήκοντα. Εθελοντές. Είναι δύσκολο το έργο του ελέγχου και της επιβολής ενδεχομένως και προστήμων. Εδώ είναι ένα πεδίο όπου η ατομική αίσθηση υπευθυνότητας είναι το α και το ω. Δηλαδή, επειδή ξέρουμε ότι έλα μωρέ, ποιος θα περάσει να μας κάνει περιπολία και να μας γράψει. Ή πάμε στο άλλο σκεπτικό μετά, καταγγελία, τηλέφωνο, εκεί υποχρεούται και η αστυνομία και η πυροσβεστική να παρέμβουν και να σου κόψουν κλίση ενδεχομένως και ό,τι άλλο προβλέπεται. Διότι σε αυτό το σημείο θα φτάσουμε. Γιατί του αλουνού τώρα το σπιτάκι εκεί πέρα, η παραθεριστική κατοικία ή και η μόνιμη κατοικία να κινδυνεύσει από μια αμέλεια δική σου. Ας το δούμε αυτό λίγο ρε παιδιά, πάμε για μπάνιο εκεί, okay. Δεν χρειάζεται να έχουμε το αυτοκίνητό μας κάτω από τα πευκάκια για να δροσίζεται, για να μην καίγεται. Μπορεί να προκληθεί κάτι άλλο, χειρότερο. Αυτά λοιπόν, μπράβο και πάλι στις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής μας, πολλά μπράβο. Και σε όλους όσους συνέβαλαν στο να πιαστεί, να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, έγκαιρα, γιατί θα μπορούσαν, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ άσχημα εχθές.

λέει ο Γιώργος. Έχουμε στο τηλέφωνο, φίλες και φίλοι, τον Γιώργο τον Ταρσούδη. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν συνομιλώ μαζί του. Είναι ένας Αλεξάνδρο. Μάλιστα, έχει βραβευθεί και από την NASA για κάποιες φωτογραφίες του. Γιώργο, μας ακούς εσύ? Εσύ μας ακούς, αλλά εμείς σε ακούμε πάρα πολύ στο βάθος.

0: Ακρόπολης ενέκρινε χθες σε συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο με το συνολικό ποσό των 58.400 ευρώ και με προγραμματισμό, όπως ανέφερε η αρμόδια αντιδήμαρχος πολιτισμού, εθελοντισμού, διαβίου μάθησης και νέας γενιάς Εύα Βαλασίδου, το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων προς τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου να φτάσει φέτος στις 100.000 ευρώ, καθώς σε επόμενη συνεδρίαση θα έρθουν προς έγκριση τα αιτήματα κι άλλων συλλόγων που αιτήθηκαν επιχορήγηση για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις τους. Άλλες 180.000 ευρώ αναμένεται να δοθούν για την επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η συζήτηση πάντως είχε και αρκετές διαφωνίες που διατυπώθηκαν από συμβούλους και τους επικεφαλείς των παρατάξεων μειοψηφίας αναφορικά με τα κριτήρια που καθορίζουν το ύψος της επιχορήγησης που εγκρίνει η Δημοτική Αρχή, καθώς για τους 7 από τους 13 συλλόγους που πήραν χθες έγκριση να επιχορηγηθούν, τα ποσά ήταν μικρότερα από αυτά που αιτήθηκαν. 103 χρόνια μετά, η Ορεστιάδα, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, συνεχίζει να προχωρά, τιμώντας την ιστορία και τους ανθρώπους που την ίδρυσαν, αναφέρει σε μήνυμά του ο Δήμος Ορεστιάδας με αφορμή την χθεσινή 103η επέτειο από τον πρώτο αγιασμό που τελέστηκε στις 12 Αυγούστου του 1923 κατά τα επίσημα εγγένεια της πόλης. Μια πόλη που γεννήθηκε μέσα από τον ξεριζωμό, χτίστηκε από την αρχή με δύναμη, πίστη και αποφασιστικότητα και έγινε ο νέος τόπος ζωής και δημιουργίας για χιλιάδες ανθρώπους, αναφέρει επίσης το μήνυμά του ο Δήμος Ορεστιάδας, συνοδεύοντας τη σχετική επετειακή ανάρτηση που έκανε με μια ιστορική φωτογραφία της 12ης Αυγούστου του 1923 από την τελετή του πρώτου αγιασμού της πόλης. Η διαδραστική μουσική παράσταση με τίτλο «Πέρα πάντα παντού» θα παρουσιαστεί και απόψε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αμοθράκης στις 8 το βράδυ. Η παράσταση που απευθύνεται σε θεατές κάθε ηλικίας ταξιδεύει στο νησί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού, τις οποίες στον Εύρο συντονίζει και προγραμματίζει η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου. Το εισιτήριο αντιστοιχεί στο αντίτιμο εισόδου στο μουσείο και είναι υποχρεωτική η προκράτηση θέσης. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
3: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου.
2: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
3: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
2: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
4: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Φτάσαμε αισίως στα 10 λεπτά μετά τις 10 και είμαστε μαζί σας από τώρα μέχρι και τις 12 με τον χάρτη επικαιρότητας, την καθημερινή εκπομπή που παράγεται από την ΕΡΤ Καβάλλας και ακούγεται από την ΕΡΤ Καβάλλας και την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Καλή σας μέρα, είναι η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο και όχι μόνο. Μαζί μου?
1: Ο Κώστας Λουκούμης. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι και ο Κώστας Λουκούμης μαζί μας στη σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε για 2 ώρες μαζί. Θα δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Είμαστε στο μικρόφωνο, η Ρένα Πανταζόγλου και ο Κώστας Λουκούμης σήμερα. Στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος και η Γιώτα Δημούδη. Το 2510-2425-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Μας ακούτε, να υπενθυμίσουμε και τις συχνότητες μας, στους 101 και 103,5 στα FM από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ορεστιάδας, στους 96 και 3 στα FM από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλλας. Μέχρι τις 12 με αρκετή θεματολογία θα ταξιδέψουμε σε αρκετά σημεία της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Θα μας πει ο Κώστας για τη Θάσο που ήταν, θα πάμε και στη Σαμοθράκη. Θα πάμε και στη Σαμοθράκη να μάθουμε τι γίνεται αυτή την περίοδο εδώ. Και έχουμε και άλλα θέματα τα οποία θα ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι.
1: Να ξεκινήσουμε.

0: Λοιπόν, καταρχάς, να σε καλωσορίσω, Κώστα, στην εκπομπή. Έλειψες και μας έλειψες γενικότερα.
1: Α, και εμένα μου λείψε.
0: Να είσαι καλά. Και θέλουμε να μας πεις, επειδή ξέρουμε ότι εμφανίστηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα σου, θα λιμενάρια της Θάσου, πώς είναι η κίνηση εκεί στη Θάσο?
1: Εντάξει, αν πούμε τώρα κάτι άλλο εκτός του ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, δεν θα στέκει. Είμαστε και παραμονές 15 Αυγούστου βέβαια, οπότε όλοι καταλαβαίνουμε πως έστω για κάποιες λίγες μέρες όλοι, είτε Έλληνες είτε ξένοι επισκέπτες, θα τιμήσουν και φέτος το νησί της Θάσου. Πολύς κόσμος, χρειάζεται λίγο υπομονή στις μετακινήσεις, ιδίως στις ώρες αιχμής που ποιες είναι αυτές, είναι γύρω στις 9.30-10 το πρωί. Και γύρω και μεταξύ 6 με 7.30 το απόγευμα. Δηλαδή όταν ο κόσμος πηγαίνει και επιστρέφει από τις παραλίες. Εκεί χρειάζεται λίγο υπομονή. Τα καταλήματα είναι σε πληρότητες που αγγίζουν το 100%.
0: Ναι. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές κλίνες στο νησί και έχουν προσθεθεί και τα βραχυχρόνια σμίσθωσης.
1: Ακριβώς. Αλλά σου ξαναλέω, είναι τέτοια η περίοδος που όλα σχεδόν είναι γεμάτα. Mm. Δηλαδή αν το αφήσει κάποιος τέτοιες κύριος μέρες δηλαδή για να... και ναι, πάει λίγο φλού, λες δεν πειράζει,
0: θα βρω.
1: Μπορεί να βρει, αλλά μπορεί να το βρει σε πάρα πολύ υψηλή τιμή.
0: Ναι, και θα δυσκολευτεί κιόλας. Ναι. Μας τα έλεγε και ο κύριος Αρχοντήσου, Παναγιώτης Αρχοντήσου, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού προχθές που μιλούσαμε μαζί του, ότι αυτό που φαινόταν τον Ιούνιο τελικά είναι εντελώς διαφορετικό και μπορεί και να μιλήσουμε και για νούμερα πάνω από το 2025 τα νούμερα.
1: Για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
0: Για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ναι.
1: Ναι. Και βλέπουμε ότι και η εστίαση πηγαίνει καλά. Οι τιμές είναι σε σχετικά καλά επίπεδα συγκριτικά με άλλα νησιά.
0: Ναι. Και η πρόσβαση είναι και πιο εύκολη.
1: Η πρόσβαση είναι πιο και πιο φθηνή πάλι σε σύγκριση με άλλα νησιά, βέβαια.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δρομολόγια υπάρχουν, ειδικά από την Κεραμωτή για το λιμένα της Θάσου, συνέχεια, ανάμιση ώρα, 40
0: το πρωί,
1: λεπτά.
0: Ναι, μέχρι τις 12 το βράδυ.
1: Και εκεί ίσως χρειαστεί λίγο υπομονή, γιατί σχηματίζονται αρκετά μεγάλες ουρές στη διάρκεια της ημέρας, αλλά υπάρχει ροή.
0: Τα, υπάρχει τα δρομολόγια, ροή, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής, οπότε φεύγει.
1: Δεν θα υπάρξει πολύ ταλαιπωρία.
0: Ναι, υπάρχει μια αναμονή. Και εδώ όμως, στο λιμάνι της Καβάλας, βλέπουμε μεγάλες ουρές που δημιουργούνται ειδικά για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Και βλέπουν πολλά, φεύγουν γεμάτα τα πλοία και επιστρέφουν και γεμάτα. Έρχονται και γεμάτα. Mm-hmm. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει ήδη τις διακοπές τους επιστρέφουν. Αλλά το ίδιο υπάρχει και όσοι φεύγουν. Σε λίγο θα πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Σαμοθράκη.
1: Ωραία.
0: Μας περιμένει η αντιδήμαρχος τουρισμού, η κυρία Τρίαντα Φιλιά Σαλεμανή. Πάντως, να ξέρουμε ότι και σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς, βρισκόμαστε στο πορτοκαλί, στην κατηγορία 4, οπότε υπάρχουν απαγορεύσεις. Χθες μας έδωσε ο κύριος Μαρκόπουλος που μιλήσαμε μαζί του και τη διάσταση αυτών των απαγορεύσεων που δημιουργούν προβλήματα σε κάποια μπαρ, σε κάποια καφέ που βρίσκονται μέσα σε δασικές εκτάσεις. Τι να κάνουμε, λέει, πρέπει να καταλαβαίνουμε
1: να
0: ότι και αυτοί πρέπει να δουλέψουν, αλλά πρέπει να προστατεύσουμε,
1: βέβαια,
0: όχι μόνο το φυσικό, να προστατευτούμε και εμείς οι ίδιοι. Ναι. Έτσι. Δεν είναι, δεν ρισκάρουμε να ξεσπάσει μια πυρκαγιά και να τρέχουμε με αυτούς τους ανέμους. Είμαστε λοιπόν στο πορτοκαλί, βλέπω την Χαλκιδική. Και όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη πλην της Δράμας. Βλέπω τα νησιά μας, τη Θάσο και τη Σαμοθράκη και τη Λίμνο, και βλέπω στο κόκκινο την Μυτιλίνη, καθώς επίσης και κάτω τη Νότια Εύβοια, Αττική, Βιωτία, Κορινθία, βλέπω στο κόκκινο.
1: Και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε όλες τις δασικές εκτάσεις της Καβάλας και της Θάσου. Παράδειγμα και εδώ στο δασάκι της Παναγούδας.
0: Έχουν
1: μπει κορδέλες.
0: Έχουν μπει κορδέλες στο δασάκι και η απαγόρευση ισχύει για όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πλην της Δράμας. Για τις δασικές τις εκτάσεις μέχρι νεοτέρας πρέπει να προσέχουμε, γιατί είναι μια επικίνδυνη μέρα σήμερα λόγω των δυνατών ανέμων και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα ο καιρός, δεν ξέρω τι λέει, ο καιρός φαίνεται να είναι καλός, το είπαμε, έχουμε ενισχυμένους ανέμους, ισχυρούς βοριάδες μέχρι και 9 αποφόρ θα φτάσουν, μας έλεγε η κυρία Παπαυγούλη από το Earth News.
1: Και από ό,τι ρίχνουν μια ματιά εδώ και στην πρόγνωση τοπικά για την Καβάλο, ο Ιδράργυρος από σήμερα θα παρουσιάσει μια μικρή πτώση, φτάνοντας έτσι σε χαμηλές για την εποχή τιμές το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, η σημερινή... από την Πέμπτη είπαμε η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες ίσως δούμε κάποιες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά, κυρίως στο Παγκαίο, ενώ πολύ μικρή είναι η πιθανότητα επέκταση των φαινομένων σε παιδινές περιοχές κοντά στο Παγκαίο. Και έτσι μια εικόνα και για αύριο. Ο υδράργυρος θα επιστρέψει σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κάποιες πάλι τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά του νομού. Άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων θα ενισχυθούν, ιδίως στη Θάσο και δευτεροβόντως στα υπόλοιπα παράκτια του νομού.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι γενικότερα αλλάζει η εικόνα του καιρού, καθώς το βόρειο-βόρειο-ανατολικό ρεύμα αρχίζει να ενισχύεται περαιτέρω και μάλιστα σε μεγαλύτερο γεωγραφικό έθρος, τόσο στο Αιγαίο όσο και σε αρκετές υπηρετικές περιοχές. Μιλάμε για τη σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας που ανέφερες και τοπικά, καθώς οι άνεμοι αυτοί δημιουργούν ουσιαστικά λειτουργούν ως διάδρομος μεταφοράς ψυχρότερων αερίων μαζών προς τη χώρα μας. Οι πιο δροσερές συνθήκες θα γίνουν αισθητές σήμερα και αύριο όμως, και ιδιαίτερα το Σάββατο που φαίνεται ότι θα είναι σε γενικές γραμμές, θα επαναλαμβανικά η πιο δροσερή μέρα, χρειάζεται να προσέχουμε αυτές τις μέρες. Εγώ πάντως από το κυμαντάκι που είδα εδώ στην την παραλία της Καλαμίτσας, την αστική παραλία της Καλαμίτσας, από το κύμα που είδα, που είδα και καλό κυμαντάκι είδα, κατάλαβα ότι υπάρχουν οι δυνατοί άνεμοι, ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο, που μεταφράζονται σε κυματισμό για τις παραλίες μας. Πάρα πολλοί κόσμος έχει βγει στις παραλίες από νωρίς το πρωί. Σήμερα είναι η λαϊκή αγορά στην Καβάλα, δύο λαϊκές αγορές στην Καλαμίτσα και η βασική, λόγω 15 Αυγούστου και η βασική στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας, με περιορισμένο αριθμό βέβαια παραγωγών, γιατί την ίδια μέρα υπάρχει λαϊκή αγορά και στη Δράμα, οπότε κάποιοι που έρχονται από την Δράμα θα μείνουν εκεί, αύριο στην Ελευθερούπολη. Τι ήθελα να πω, και να πάμε λίγο να κάνω μία μικρή αναφορά σε μια μέρα σαν σήμερα, γιατί είναι και σημαντική μέρα. Μας θυμίζει την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. 13 Αυγούστου του 2004 είχαν γίνει, όταν στράφηκαν τα βλέμματα όλου του κόσμου στην Αθήνα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες επέστρεφαν στην Ελλάδα και η τελετή έναρξη στο Ολυμπιακό Στάδιο έπρεπε να χωρέσει μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες χρόνια ιστορίας, χωρίς να μετατραπεί σε ένα απλό μάθημα αρχαιότητας. Θυμόσαστε ότι τελικά έγινε μία από τις καλύτερες τελετές έναρξης των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαϊωάννου και με μία μεγάλη μαζί του δημιουργική ομάδα Ελλήνων καλλιτεχνών. Το καλλιτεχνικό μέρος υπήρξαν 2.428 εθελοντές performance, σύμφωνα με το αρχείο του ίδιου του σκηνοθέτη. Οι αγώνες της Αθήνας συγκέντρωσαν συνολικά 10.625 αθλητές από 201 εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, σε μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις που είχε φιλοξενήσει μέχρι τώρα η Ελλάδα. Θα θυμάστε τις εικόνες, το κοριτσάκι, το αγοράκι μέσα στη βάρκα. Εντυπωσιακή, νομίζω, αν πάει κάποιος στο διαδίκτυο.
1: Ανατριχιάζουμε ακόμα όταν το βλέπουμε.
0: Ναι, μπορεί να το δει και να το χαρεί ακόμη σαν θέαμα. Ήταν κάτι ιδιαίτερο αυτό το θέαμα που είδαμε.
1: Όταν έβγαινε τυμπανιστές σε συνδυασμό με το μπουζούκι και πέφτει φλόγα από τον ουρανό στο νερό, κάτω που είχε διαμορφωθεί στην τεχνητή λίμνη και ανάβουν οι κύκλοι των Ολυμπιακών Αγώνων, νομίζω είναι κάτι ανατριχιαστικό.
0: Ναι, γιατί το παρελθόν δεν παρουσιάστηκε ως κάτι μουσιακό. Συνδέθηκε με τη σύγχρονη Ελλάδα και κατέληξε στην επιστροφή των Ολυμπιακών Αγώνων στον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε. Ο ίδιος μάλιστα ο Παπαϊωάννου είχε εξηγήσει ότι δεν ήθελε να αφηγηθεί μια ιστορία με συμβατικό τρόπο, αλλά να δημιουργήσει κάτι που έμοιαζε περισσότερο με την εξέλιξη ενός ονείρου. Στο τέλος, η Ολυμπιακή Φλόγα πέρασε από μερικές από τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνικού αθλητισμού και έφτασε στον Νίκο Κακλαμανάκη, ο οποίος άναψε τον βωμό. Για όσους παρακολουθούσαν εκείνο το βράδυ, όμως, η τελετή είχε ήδη πετύχει κάτι περισσότερο από ένα εντυπωσιακό άνοιγμα αγώνων. Για λίγες ώρες η Αθήνα είχε γίνει το κέντρο όλου του κόσμου. Αξεπέραστη, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία έναρξη. Γι' αυτό τουλάχιστον είμαστε περήφανοι.
1: Και για τα μετάλλια φυσικά που πήραμε στην πορεία.
0: Ναι. Είναι μια ημέρα που μας θυμίζει το 1968 τον Αλέκο Παναγούλη να επιχειρεί να δολοφονήσει το δικτάτορα Γιώργο Παπαδόπουλο, τοποθετώντας εκρηκτικά στην διαδρομή της αυτοκινητοπομπής του στην παραλιακή Αθηνών Σουνίου. Απέτυχε η απόπειρα και ο Παναγούλης συνελήφθη. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1961, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας είχαν αρχίσει να υψώνουν το τείχος του Βερολίνου, αποκόπτοντας το Ανατολικό από το Δυτικό Βερολίνο. Και τι να πω, ότι είναι μία μέρα που έφυγε από τη ζωή 1910 η Florence Nightingale, όμως ήταν μία Βρετανίδα νοσοκόμα θεμελιώτρια της σύγχρονης νοσηλευτικής και γνωστή ως η κυρία με τη λάμπα για τη φροντίδα των τραυματιών στον Κρημαϊκό Πόλεμο, πρωτοπόρος στη δημόσια υγεία, ανέδειξε τη σημασία της υγιεινής και της στατιστικής στην ιατρική, ίδρυσε την πρώτη σχολή νοσηλευτικής στο Λονδίνο και συνέβαλε στην αναγνώριση του επαγγέλματος και την αναμόρφωση της περίθαλψης. Α, γιορτάζει σήμερα. Δεν το ήξερες. Παγκόσμια ημέρα αριστεροχειρών.
1: Α, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει Παγκόσμια ημέρα αριστεροχειρών.
0: Και είναι χρόνια σημερινή. Χρόνια πολλά σε όσους λοιπόν γράφουν και λειτουργούν με το αριστερό τους χέρι. Μια χαρά.
1: Υπάρχουν, ξέρεις, και άνθρωποι που λειτουργούν και με τα δύο χέρια.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή
0: αριστερό χέρι που έχουν αναγκαστεί να λειτουργήσουν και το δεξί τους χέρι κυρίως.
1: Αλλού το πάει.
0: Ναι. Αλλά ναι. Πραγματικά, εντάξει, είναι, και αυτό είναι ένα εξαιρετικό προσόν το να μπορείς να λειτουργείς και με τα δύο χέρια.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ναι, από ένα σημείο και μετά τη ζωή, πάρα πολλοί κόσμος για να βοηθήσει τον εγκέφαλο να μην ατονεί, αρχίζει και κάνει πάρα πολλές κινήσεις με το αριστερό χέρι για να λειτουργούν όλα τα
1: χέρια του εγκεφάλου. Δηλαδή.
0: Ναι, να φέρνει μια ισορροπία.
1: Okay.
0: Χρόνια σου πολλά λοιπόν.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Λοιπόν, επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά ότι θέλουμε σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας τράχει την προσοχή, γιατί όλη η περιφέρεια πλην της περιφερειακής ενότητας Δράμας είναι στην κατηγορία κινδύνου 4. Γι' αυτό και είναι και σε ισχύ πάλι απαγορεύσεις διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση και χώρους αναψυχής που βρίσκονται εντός των δασικών εκτάσεων. Ακόμη και αν εκεί υπάρχουν αναψυκτήρια, το είπαμε, υπάρχει πρόβλημα. Χθες είχαμε, λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ, κινητοποιήθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Αμοθράκης μαζί με την πολιτική προστασία και την ομάδα πυρασφάλειας του Δήμου για περιστατικό πυρκαγιάς στην περιοχή Μπαράκ στην Καμαριώτισσα. Ήταν άμεση επέμβαση και καθοριστική για τον έλεγχο της φωτιάς και την κατάσβεσή της. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τα επόμενα 24 ώρα. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι δύσκολες, αναφέρει και σε μήνυμά του ο Δήμος Αμοθράκης, με αφορμή το περιστατικό αλλά και τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωση φωτιάς για σήμερα. Και εμείς στη Σαμοθράκη θα πάμε.
1: Ωραία.
0: Θα πάμε στη Σαμοθράκη για να συναντήσουμε εκεί την κυρία Τριανταφυλιά Σαλαμανή, την αντιδήμαρχο τουρισμού, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Σαλαμανή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα από την όμορφη Σαμοθράκη. Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά. Εσείς πώς είστε εκεί, πώς πάτε με τους δυνατούς

0: Ναι.
1: Το ακόμα και την παραλία να μην μπορούμε να πάμε, θα επισκεφτούμε το βουνό.
0: Πώς είναι η φετινή τουριστική περίοδος?
1: Κοιτάξτε, η Σαμοθράκη έχει το δικό της κοινό.
0: Ναι.
1: Έχει δηλαδή τον κόσμο που την αγαπάει, οπότε βλέπουμε ότι έχει μια σταθερή ροή στο τουριστικό, στην επιβατική κίνηση, με μια μικρή αυξητική τάση.
2: Mm-hmm. Τι επισκέπτες έρχονται στο νησί, κυρίως, κύριε Αντιδήμαρχε? Δηλαδή είναι νέοι, είναι ξένοι επισκέπτες, Έλληνες επισκέπτες, από τη γύρω περιοχή, από όλη τη χώρα?
1: Λοιπόν, το κύριο, ας πούμε, κύμα επισκεπτών μας είναι σίγουρα οι Έλληνες.
2: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι η Σαμοθράκη σιγά σιγά αρχίζει και κερδίζει έδαφος σίγουρα στις βαλκανικές χώρες, τις οποίες, Βουλγαρία, Ρουμανία, από τις οποίες δεχόμαστε αρκετούς επισκέπτες, αλλά βλέπουμε ότι σιγά σιγά ξεκινάμε και στη Τουρκία και από Σερβία και έχουμε μια ιδιαίτερη αυξητική τάση φέτος από Ιταλία.
2: Ανοίγει βεντάλια δηλαδή.
1: Ανοίγει βεντάλια. Βέβαια, τη Σαμοθράκη την επισκέπτεται από όλο τον κόσμο. Απλά τώρα μιλάμε για αυτούς που είναι σε έντονο βαθμό.
0: Πώς πάει αυτή την περίοδο η κίνηση, αν δηλαδή κάποιος πει τώρα τελευταία στιγμή να περάσει στο νησί, θα μπορούσε να βρει κατάλημα για το 15 Αύγουστο ή καλό είναι να περιμένει το επόμενο χρονικό διάστημα, μια και δεν πρόβλεψε αρκετά νωρίς?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι την περίοδο του 15 Αύγουστου όλη η Ελλάδα είναι booked, όπως λέμε. Νομίζω ότι θα δυσκολευτεί λιγάκι, mm-hmm. οπότε καλύτερα να μας επισκεφτεί από την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Μέχρι πότε εκεί έρχονται γεμάτα τα πλοία με τουρίστες στη Σαμοθράκη? Μετά το 15 Αύγουστο συνεχίζεται αυτό το κύμα τα τελευταία χρόνια?
1: Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια πολύ μεγάλη τάση, ο Σεπτέμβρης, να μας δίνει πολύ όμορφα αποτελέσματα και πολύ ωραίους επισκέπτες, για να είμαι ειλικρινή.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα έλεγα μέχρι τις 20-25 Σεπτεμβρίου έχουμε κόσμο ο οποίος μας επισκέπτεται.
0: Μάλιστα, ωραία. Και τι προσφέρει η Σαμοθράκη, να υπενθυμίσουμε?
1: Φυσικά, η Σαμοθράκη είναι νησί εμπειρίας. Είναι ένα νησί που θα βρεθείς σε πανέμορφα τοπία. Έχουμε τις μοναδικές βάθες μας, οι οποίες είναι φυσικές πισίνες και ξεπερνάνε τις χίλιες πάνω στο νησί. Είμαστε ένας τουρισμός γαστρονομίας, καθώς το φαΐ μας παραμένει...
0: Κατσικάκι Σαμοθράκες. Να το πούμε έτσι.
1: Και ψάρι, εντάξει, αλλά παραμένει νομίζω στους επισκέπτες, έτσι όπως ζητάω, ένας από τους κύριους λόγους που έρχονται να μας επισκεφτούν. Είναι ένα νησί το οποίο έχει και πολιτιστική κληρονομιά. Δηλαδή μπορεί και ένας επισκέπτης που αναζητάει αυτό να ευχαριστηθεί στη Σαμοθράκη, καθώς έχουμε και το καινούργιο ανακαινισμένο μουσείο που γενιάστηκε το 2024 και τον πύργο του Φωνιά. Είναι ένα νησί το οποίο μπορεί να συνδυάσει πολλά πράγματα. Είναι κοντά σχετικά στην περιφέρειά μας και εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να μας δώσει την ευκαιρία και να μας επισκεφτεί.
0: Τα δρομολόγια είναι σε καλές ώρες?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω, είναι μια ερώτηση που δέχομαι συχνά και μια απάντηση πάντα που δίνω είναι ότι τα δρομολόγια είναι στις ώρες που είναι. Μπορεί με προγραμματισμό κάποιος να ταξιτρέψει στο νησί, γιατί ποτέ δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τους πάντες ευχαριστημένους. Έχουμε κάνει μια συνεργασία πρόκειψε μια συνεργασία με την εταιρεία μετά από την συνάντηση με τον Δήμο και τους επαγγελματίες του νησιού. Έχουν διορθωθεί κάποια πράγματα. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και νομίζω ότι πάμε προς να βελτιώνουμε τα πράγματα.
0: Άλλωστε, η Σαμοθράκη είναι το νησί της περιπέτειας, έχω την αίσθηση. Έτσι, έχει αυτή την άγρια ομορφιά και νομίζω ότι αυτός ο κόσμος που επισκέπτεται τη Σαμοθράκη είναι αποφασισμένος να το ζήσει αυτό. Καταλαβαίνει ότι πηγαίνει σε ένα νησί να ζήσει μια διαφορετική εμπειρία. Και εμείς τουλάχιστον, και εγώ έτσι το αισθάνομαι τουλάχιστον. Οι επαγγελματίες είναι ικανοποιημένοι από την κίνηση του κόσμου αυτή την περίοδο?
1: Έχετε, αρχικά να πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο, το περιγράψετε καλύτερα από

0: μένα. Οι επαγγελματίες του νησιού, κοιτάξτε, επειδή καταλαβαίνουμε ότι φέτος υπάρχουν κάποια, κάποια γκρίνια γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, θα έλεγα, επειδή το διαθέσιμο εισόδημα των επισκεπτών δεν είναι το ίδιο με τις προηγούμενες χρονιές, θα έλεγα ότι αυτό που σας είπα και στην αρχή, η Σαμοθράκη έχει το κοινό της και τελικά θα καταφέρει να βγει και σε καλύτερη θέση.
1: Ναι, ναι. Έχει τους ανθρώπους που επιστρέφουν στο νησί κάθε χρόνο.
0: Έχει τους ανθρώπους που την αγαπάνε, που επιστρέφουν. Έχει τους ανθρώπους που θέλουν να τη γνωρίσουν. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε κάνει τις δράσεις προβολής του νησιού μας τόσο στην Τουρκία όσο και στα Βαλκάνια. Οπότε εκτιμώ ότι θα είναι ακόμα μια χρονιά που η Σαμοθράκη θα καταφέρει να συγκρατήσει τα νούμερά της. Γιατί όπως βλέπουμε στην Ελλάδα υπάρχουν και περιοχές οι οποίες είναι τουριστικά πεσμένες φέτος.
1: Έχουμε τον οδικό τουρισμό και ο οποίος οδικός τουρισμός από τη στιγμή που οι φίλοι από τα Βαλκάνια γύρω φτάνουν εδώ στην περιοχή μας αναζητούν διάφορους προορισμούς. Μπορεί να είναι η Θάσος, μπορεί να είναι και η Σαμοθράκη. Μπορεί να
2: είναι, και με την Εγνατία πλέον είναι όλα.
1: Ναι, και με την Εγνατία πλέον υπάρχει μια έτσι,
2: άμεση πρόσβαση. Η κυρία Αντιδήμαρχε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιος είναι ο μέσος όρος διαμονής των επισκεπτών στην Σαμοθράκη? Δηλαδή, πόσες μέρες πιστεύετε ότι είναι αρκετές έτσι ώστε να δουν το νησί και όχι να έρθουν? Δεν μιλάμε τώρα για 2 μέρες.
0: Καταλαβαίνω, ναι, τις αποδράσεις. Να πούμε αρχικά ότι, όπως είπατε για τον όσον αφορά το θέμα του οδηγικού τουρισμού, η Εγνατία μας προσφέρει γρήγορη, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε όλα τα σημεία της περιφέρειας. Εγώ προσωπικά, επειδή ταξιδεύω, έτσι το έχω διαπιστώσει, το ίδιο εισπράττω και από τους ανθρώπους που έρχονται στο νησί από αυτή τη διαδρομή. Τώρα από εκεί και πέρα, για να σας απαντήσω και σε αυτό που με ρωτήσατε, θα έλεγα ότι η Σαμοθράκη θέλει μια ζωή για να τη μάθεις. Τώρα για το πώς μπορεί ένας μέσος άνθρωπος, ίσως 4 με 5 μέρες να πούμε ότι είναι αυτό που ο μέσος όρος διαμονής, γιατί όπως είπατε υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται για 2 μέρες, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που έρχονται για 10, 15, 20. Δηλαδή έχουμε μεγάλη απόκληση στις διανυκτερεύσεις.
1: Ναι. Θα έλεγα για το πρώτο μέρος που είπατε, άλλη είναι η Σαμοθράκη του 15 Αύγουστου, άλλη είναι η Σαμοθράκη του Πάσχα, άλλη είναι η Σαμοθράκη άλλες περιόδους. Ανάλογα με την περίοδο προσφέρει και διαφορετικά ενδεχομένως πράγματα και εμπειρίες στον ταξιδιώτη και γι' αυτό επιλέγει ο κόσμος ξανά να επιστρέφει στην Σαμοθράκη και να την εξερευνά. Θέλει όμως και προσοχή. Θέλει προσοχή. Οι βάθρες αγαπημένες, πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει προς τα εκεί, αλλά έχουν μια επικινδυνότητα την οποία πρέπει να τη συνυπολογίζουμε όταν πηγαίνουμε σε μια περιοχή που...
2: Ειδικά για πρώτη φορά.
1: Ναι, και ειδικά όταν είναι για πρώτη φορά και όχι μεσαγιονάρα τέλος πάντων, αποφεύγουμε να πηγαίνουμε μεσαγιονάρες. Καταλαβαίνουμε ότι είναι σαν να πηγαίνουμε στο βουνό, οπότε πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Το νησί, επειδή νομίζω λόγω του μικροκλίματος που έχει, κάθε εποχή είναι διαφορετικό. Προσωπικά με ρωτάτε, κάθε εποχή είναι όμορφο και γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι, όπως ακριβώς το είπατε, που μας επισκέπτονται ξανά και ξανά και διαφορετικές εποχές. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το θέμα της πρόσβασης στο βουνό, εμείς συνιστάμε σε όλους να είναι προσεκτικοί, να μην υπερεκτιμούν τις δυνατότητές του. Πρέπει να σεβόμαστε το βουνό, γιατί ο σκοπός είναι να κάνουμε πιο όμορφες τις διακοπές μας, τις λίγες μέρες που έχει ο καθένας να διαθέσει μέσα στο καλοκαίρι και θέλουμε να αποφύγουμε οποιουσδήποτε τραυματισμούς. Να το πούμε δηλαδή, μιας και μας δίνεται έτσι την ευκαιρία μέσα από την εκπομπή σας, σεβασμό στο βουνό, προσεκτικά και να πηγαίνουμε μέχρι εκεί που είναι οι δυνατότητές μας. Έτσι και αλλιώς η Σαμοθράκη είναι εδώ και μπορεί ο καθένας να την επισκεφτεί ξανά και ξανά ώστε να γνωρίσει παραπάνω σημεία.
1: Κυρία Σαλαμανή,
0: να σας πω, με συγχωρείτε να πω κάτι άλλο, γιατί αξίζει νομίζω να το αναφέρουμε. Πλέον έχουμε και πολλούς επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο νησί, οι οποίοι ασχολούνται με την ορειβασία, με την περιήγηση.
1: Με την περιήγηση σε αυτές τις ιδιαίτερες περιοχές της Σαμοθράκης.
0: Ναι, ναι. Και θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει ο κόσμος ο οποίος μπορεί να κατευθύνει και μπορεί να δώσεις τον επισκέπτη μια όμορφη εμπειρία
1: με ασφάλεια. Ασφάλεια.
0: Αυτά όσον αφορά το βουνό, γιατί έχουμε και φυσικά στη θάλασσα, τις καταδύσεις, τα ιστιοπλοϊκά εδώ, που προσφέρουν άλλο είδους activities, δραστηριοτήτων.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Σαλαμανή. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό 15 Αύγουστο να ευχηθούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που μας δώσετε τη δυνατότητα και που έχετε έτσι τόσο όμορφη άποψη και ενέργεια για το νησί μας.
1: Να είστε καλά. Καλή σας
2: μέρα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλό καλοκαίρι. Σας περιμένουμε στο νησί.
1: Με τα χαράς τρέχοντας θα έρθουμε στη πανέμορφη Σαμοθράκη, κυρία Σαλαμανή. Καλημέρα σας. Ήταν η κυρία Τρίαντα Φιλιά Σαλαμανή, αντιδήμαρχος τουρισμού της Σαμοθράκης.
2: Πήραμε τη μια γεύση από τη Σαμοθράκη. Ωραία.
1: Βέβαια. Μόνο. Φυσικά αρκετές φορές έχω πάει στη Σαμοθράκη και μάλιστα όταν ήταν και η πρόσβαση από το λιμάνι της Καβάλας υπήρχε το Αρσινόη τότε που πήγαινε στη Σαμοθράκη. Τι λέω τώρα, unseen story. Αλλά εν πάση περιπτώσει ταξίδευε πολύ η Καβάλα προς τη Σαμοθράκη και ακόμα ταξιδεύει, γιατί η Εγνατία πια έχει εκμηδενίσει την απόσταση Καβάλας Αλεξανδρούπολης, και είναι σύν του ότι είχαμε και τα δημοσιογραφικά συνέδρια της Σαμοθράκης, τα οποία συγκέντρωναν πάρα πολύ κόσμο για ένα χρονικό διάστημα εκεί στο νησί. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαμοθράκης απόψε υπάρχει διαδραστική μουσική παράσταση με τίτλο «Πέρα πάντα παντού». Στις 8 η ώρα το βράδυ, παρουσιάστηκε χθες, παρουσιάζεται και σήμερα. Για εσείς που είσαστε στη Σαμοθράκη και μας ακούτε, γίνεται αυτή η παράσταση, είναι διαδραστική στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Απευθύνεται σε θεατές κάθε ηλικίας. Ταξιδεύει στο νησί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού, στις οποίες τον Εύρο συντονίζει και προγραμματίζει η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου. Εισιτήριο αντιστοιχεί με την είσοδο, το αντίτιμο της εισόδου στο μουσείο, αλλά χρειάζεται να υπάρξει μια προκράτηση θέσης.

0: χθες από την περιφέρειά μας είχε την τιμητική της Ροδόπη. Mm-hmm. Γιατί παραδόθηκε στην κυκλοφορία η γέφυρα του ποταμού Κομψάτου, πριν από τη γέφυρα της Καβάλας.
1: Με μικρή διαφορά.
0: Με μικρή διαφορά.
1: 17 ήταν στο Κομψάτο, το 18 ήταν σε εμάς. Τη γέφυρα, ναι, κάτω από το παλαιό νοσοκομείο.
0: Λοιπόν, αυτή φτιάχτηκε λοιπόν.
1: Στο Κομψάτο.
0: Στο Κομψάτο, ναι, στην Καβάλα, όχι, αξιοθέτω. Λοιπόν, και, φτιάχτηκε όμως και από καθιστώντας μια ζωτική σημασία σύνδεση για την ευρύτερη περιοχή εκεί της Ροδόπης. Πρόκειται για ένα σύγχρονο και ιδιαίτερα απαιτητικό τεχνικό έργο, όπως ακούστηκε χθες, το οποίο ενισχύει την οδική ασφάλεια, διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις και βάζει τέλος στην πολύχρονη ταλαιπωρία των κατοίκων, των επαγγελματιών, των παραγωγών της περιοχής. Ήταν εκεί οι εκπρόσωποι της περιφέρειας και ο πρώην περιφερειάρχης ήταν ο κύριος Μέτιος, θα τον ακούσουμε και αυτόν. Να ακούσουμε τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη, ένα απόσπασμα από αυτά που είπε κατά την παράδοση της γέφυρας.
2: Αποκαθιστά μια ζωτική σύνδεση, ενισχύει την οδική ασφάλεια και βάζει τέλος στη μεγάλη τηλεμπορία των κατοίκων του Δήμου Ιάσμου και όλων των οικισμών. Πολλοί άνθρωποι, πολύ καλά άκουσα με αγωνία τους κατοίκους, πολλοί άνθρωποι διεκδικούν ένα έργο ότι είναι δικό τους, και το έργο αυτό ανήκει σε όλους πολίτες, ανήκει σε όλους εσάς, στην περιφέρειά μας, στους τοπικούς και αυτούς που διέρχονται. Θέλω να πω το εξής. Αυτή η γέφυρα, όπως είπε σφραγισμότατος, ήταν Σεπτέμβριο του 2017. Δημιούργησε ένα σοβαρό συγκοινωνιακό, οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα. Η καθημερινότητα των πολιτών άλλαξε. Οι μετακινήσεις έγιναν δυσκολότερες και η πρόσβαση προς την έδρα του Δήμου επιβαρύνθηκε σημαντικά. Η πορεία μέχρι τη σημερινή μέρα ήταν μακρά. Και εδώ θέλω να πω το εξής, ότι η εκπόνηση μελέτης της νέας γέφυρας υπογράφηκε το Μάρτιο του 19, η μελέτη ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε το Μάρτιο του 21, ο διαγωνισμός του έργου πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους και η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε 18 Μαΐου του 22. Όλα αυτά έγιναν την προηγούμενη διοίκηση και θέλουμε να τις ευχαριστήσουμε. Εμείς τότε από τη θέση της αντιπολίτευσης κάνουμε αυτά που κάναμε, πιέζαμε να γίνει πιο γρήγορα το έργο. Δεσμευτήκαμε όμως ότι εφόσον έρθουμε στη διοίκηση, ότι το έργο αυτό θα το παρακολουθούμε στενά, την εξέλιξη του έργου, και θα κάνουμε την αναγκαίο να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί στην κοινωνία. Εδώ λοιπόν οφείλω πολλές ευχαριστίες στον Περιφερειάρχη Εύρωση, τον κύριο Μανώλη τον Πατζόπη, ήταν εβδομαδιαίος εδώ πέρα και με έδωνε αναφορά και εμένα μηνιαίως, τις τεχνικές υπηρεσίες και όλους τους ανθρώπους αυτούς, γιατί κάνουμε δέσμευση τα όσα είπαμε.
0: Λοιπόν, ένα κομμάτι από αυτά που είπε ο κύριος Δοψής, γιατί αναφέρθηκε και εξειδικευμένα στο πώς είναι η γέφυρα κατασκευασμένη. Mm-hmm. Βεβαίως ανεφέρθηκε και στην προηγούμενη διοίκηση της περιφέρειας του κύριου Μέτιου. Ήταν και ο κύριος Χρήστος Μέτιος εκεί. Μάλιστα έκανε και δηλώσεις. Mm-hmm. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Ήθελε να πει αρκετά πράγματα ο κύριος Μέτιος, να απαντήσει σε κάποια πράγματα. Τώρα θα ακούσουμε ένα περιορισμένο έτσι ηχητικό.
3: Βέβαια, ξεκινώ εκφράζοντας και τη δική μου ικανοποίηση που παραδίδεται σήμερα στους πολίτες η νέα γέφυρα Κομψάτου εδώ στο Δήμο Ιάσμου. Ένα σημαντικό έργο για την περιοχή και την Ροδόπη, ένα πολύ δύσκολο έργο για όλη την περιφέρεια που υλοποίησαν οι τεχνικές υπηρεσίες της Ροδόπης. Για το έργο αυτό έχουν υποθεί πολλά και είναι εύλογο να δημιουργούνται ερωτήματα. Θα ήθελα λοιπόν να διευκρινίσω ότι όλες οι αποφάσεις για την κατασκευή του έργου πάρθηκαν από τη δική μας διοίκηση, και να αναφερθώ πολύ σύντομα στα γεγονότα και στις αποφάσεις αυτές. Θυμίζω Σεπτέμβριο του 2017. Τμήμα της γέφυρας Κομψάτου υποχώρησε. Από την πρώτη στιγμή η κυκλοφορία προς Κομωτινή γινόταν μέσω της παλιάς γέφυρας, εφόσον όμως αυτή ελέγχθηκε πρώτα στατικά από την περιφέρεια. Και προς Ξάνθη η κίνηση γινόταν μέσω νέας διάνοιξης που προέκυψε. Μου ζητήθηκε και συνέβη. Από την πρώτη στιγμή επίσης οφείλω να πω ότι διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα για τα αίτια πτώσης της γέφυρας. Και μέχρι η έρευνα αυτή, αλλά και οι μελέτες των τεχνικών συμβούλων που όρισε η εισαγγελία να ολοκληρωθούν, δεν επιτρεπόταν καμία παρέμβαση στο χώρο. Το τονίζω. Δεν επιτρεπόταν καμία παρέμβαση στο χώρο. Δείτε τι γίνεται αλλού. Δείτε τι γίνεται στα Τέμπη, για να γίνει κατανοητό αυτό που λέω. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η μελέτη για την κατασκευή του έργου να ξεκινήσει περίπου ένα χρόνο μετά. Θέλω επίσης να προσθέσω, ευχαριστώ, ότι άλλη μια γέφυρα που παραδόθηκε, κύριε Τοψίδη, πριν 2 χρόνια, όπως και στον Λύσο ποταμό, στην περιοχή των Αριανών, ο χρόνος κατασκευής και εκείνης της γέφυρας ήταν ίδιος, περίπου 4,5 χρόνια. Η μελέτη βέβαια είχε παραδοθεί σε εμάς, από την προηγούμενη σε εμάς διοίκηση, του Άρη Γιαννακίδη Παύλου Δαμανίδη. Συνεπώς, κλείνω. Τα δημόσια έργα ουσιαστικά είναι, η διαχείριση των δημοσίων έργων είναι διαχείριση δημοσίου χρήματος. Και γι' αυτό το λόγο επιβάλλεται διαφάνεια, ανοιχτές διαδικασίες και φυσικά αυτά όλα για να γίνουν σωστά απαιτείται χρόνος. Αυτό πράξαμε και στη γέφυρα του Κομψάτου και στη γέφυρα του Λύσου και εκεί με 5 εκατομμύρια πετύχαμε έκτος 50% και παραδόθηκαν δύο πολύ σημαντικά έργα στη Ροδόπη από τις τεχνικές μας υπηρεσίες. Ίδιου μεγέθους, αναφέρθηκα σε δύο έργα ίδιου μεγέθους, κύριε Τοξίδη. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και να συγχαρώ κυρίως όλους όσοι εργάστηκαν για το αποτέλεσμα αυτό, το μελετή, τον κατασκευαστή και ιδιαίτερα να συγχαρώ την τεχνική μας υπηρεσία γιατί υλοποίησε ένα πραγματικά πολύ δύσκολο και σπουδαίο έργο. Σας ευχαριστώ.
0: Δόθηκε ο λόγος, ναι.
1: Πήγαμε να δούμε ένα brand affair μεταξύ...
0: Ναι, πινκ-πονκ μεταξύ...
1: τον κύριο Δοψίδη και Μέτιου.
0: Νυν και πρώην περιφερειαρχών. Ναι. Χρειάστηκε, είχε την ανάγκη και ο κύριος Μέτιος, ο οποίος, όπως αναγνώρισε ο κύριος Δοψίδης, είχε προχώρησε τις διαδικασίες, mm-hmm. να πει γιατί κάναν τόσο χρόνο αυτές οι διαδικασίες να προχωρήσουν. Αν κάποτε φτιαχτεί, γκρεμιστεί, όπως έχει αποφασιστεί τελικά, η γέφυρα εδώ στην Καβάλα, ναι. σίγουρα πολλοί θα βγουν για να κάνουν απολογισμό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και κάποιοι θα βγουν χαμένοι.
1: Για το Κομψάτο να πούμε ότι πρόκειται για μια γέφυρα 114 μέτρων. Η κατασκευή της διευκολύνει τις μετακινήσεις των κατοίκων και των επαγγελματιών, βάζοντας τέλος έτσι στην πολύχρονη χρήση εναλλακτικών διαδρομών και παρακάμψεων. Η διαδικασία της υλοποίησης του έργου περιέλαβε την σύνταξη μελετών διαγωνισμών που ξεκίνησαν όπως ακούσαμε από το 2018, με τη σύμβαση κατασκευής να υπογράφεται το Μάιο του 2022. Ενώ η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προγραμματίζει επιπλέον την εγκατάσταση συστήματος φωτισμού LED για την ανάδειξη της νέας υποδομής κατά τις νυχτερινές ώρες.
0: Ναι, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τον Δήμαρχο Ιάσμου, ναι. τον κύριο Ιμάμ Τζανέρ.
4: 107 μήνες έγινε από το συμβάν. Όπως γνωρίζετε, η δημόσια διοίκηση συνεχίζει. Ξεκίνησε το 2017, ήταν δήμαρχος ο κύριος Καδής ΜΕΤ. Από ό,τι είδαμε στα έγγραφά μας, είχε κάνει ένα έγγραφο ότι υπάρχει μια επικινδυνότητα εδώ. Ευτυχώς που δεν χάθηκε κανένας καμιά ζωή εδώ στην περιοχή, σε αυτή τη γέφυρα. Όπως προείπα, η δημόσια διοίκηση έχει συνέχεια. Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν για να γίνει η απομάκρυνση τότε η μελέτη και η κατασκευή που μέχρι σήμερα που θα γενιαστεί σήμερα εδώ. Όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, δημιούργησε πρόβλημα στην οικονομία γιατί ήταν συνηθισμένο αυτός ο δρόμος να χρησιμοποιείται από τους κατοίκους του Ιάσμου μέχρι και Σούνιο χρησιμοποιούταν εδώ. Είναι συμβολική στιγμή εδώ τώρα που θα ξεκινήσει να λειτουργεί διότι όπως γνωρίζετε έχουμε το πρόβλημα για τους επαγγελματίες που καταργήθηκε η δωρεάν διέλευση που χρησιμοποιούταν και από τους κατοίκους της περιοχής από τους επαγγελματίες. Τώρα με αυτόν τον τρόπο θα έχουν και την πρόσβαση προς τη Κομωτινή και προς Ξάνθη από εδώ η κάτοικη του Πολυάνθου που η γέφυρα μας ονομάζεται Κομψάτος. Ανήκει σε όλους τους δημότες, σε όλους τους ανθρώπους και γι' αυτό να χρησιμοποιηθεί, να είναι καλοτάξιδο, να έχει γερά θεμέλια, να χρησιμοποιηθεί από γενιές σε γενιές. Ευχαριστώ πολύ όλους που συνέβαλαν για αυτή την κατασκευή. Πραγματικά είναι η πρώτη γέφυρα που βλέπουμε θα ηλεκτροδοτηθεί και έγιναν εργασίες εδώ και 20 μέρες τρέχανε για να ξεκινήσει να γίνει αυτό το όμορφο εδώ για να είναι φωτισμένο για να μπορέσει να είναι πιο χρήσιμο και πιο σωστό. Ευχαριστώ όλους και να είναι καλορίζικο, καλοτάξιδο. Να είστε καλά.
0: Ιμάμ Τζανέρ, δήμαρχος Ιάσμου. Μακάρι όλα να πάνε καλά και... να μακροημερεύσει αυτή η γέφυρα και οι άλλες γέφυρες που έχουμε. Σιγά σιγά να τις βλέπουμε τι γίνεται, γιατί πέρασαν και πολλά χρόνια από τότε και που κατασκευάστηκαν, αντοχές.
1: Και με άλλες συνθήκες.
0: Και στα δικά μας, να πούμε. Και τις γέφυρες της Καβάλας. Και στα δικά μας, με το καλό και στα δικά μας.
1: Ναι. Εντάξει, εμάς μπορείς να πεις ότι βρέθηκε μια εναλλακτική λύση με την, κάτω από το παλιό νοσοκομείο με τον ένα δρόμο να γίνεται διπλής κατεύθυνσης.
0: Αμφιδρόμηση, όπως ήταν και παλιότερα, ναι, και την μπήκε και λίγο μέσα η είσοδος του πρώην νοσοκομείου. Βρέθηκε μια λύση, υπάρχει αυτή η λύση και
1: εξυπηρετεί.
0: Από ό,τι νομίζω φτάσαμε ήδη να αποφασίζουμε ότι δεν μας εξυπηρετεί πλέον αυτή η γέφυρα, γιατί αυτή η γέφυρα έχει κατασκευαστεί για συγκεκριμένους λόγους, mm-hmm. για να υποστηρίξει εκείνο το κομμάτι όταν ήταν να περάσει ο βιολογικός καθαρισμός το έργο από εκεί και συγχρόνως δεν υπήρχε η παράκαμψη με αποτέλεσμα να περνάει και όλη η διεθνή κυκλοφορία μέσα από την πόλη από το συγκεκριμένο δρόμο. Αυτό εξυπηρέτησε. Τώρα πια δεν χρειάζεται γιατί υπάρχει Εγνατία και έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο κινούνται
1: οι οδηγοί. Το μεγάλο πρόβλημα εδώ στην Καβάλα ήταν όταν η κίνηση είχε εκτραπεί από το Σούγελο.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι, δηλαδή είτε για να βγεις να πας προς Περιγιάλη, είτε για να έρθεις από Περιγιάλη προς το κέντρο της Καβάλας, έπρεπε να περάσεις μέσα από το Σούγελο, Κολκοτρώνη και ούτω καθεξής.
0: Ναι, ναι, ήταν προβλήματα
1: και γινόταν
0: αυτά,
1: κάθε οποία... πρωί πανικός.
0: Ναι, ήταν προβλήματα αυτά, όπως προβλήματα είναι γενικότερα πώς θα βγει κάποιος από την Καβάλα προς την ανατολική πλευρά. Τα λέω κάθε μέρα αυτά γιατί τα βλέπουμε με τα έργα που έγιναν εκεί στην Κουντουριώτου. Κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόβλημα χρειάζεται παρέμβαση πολύ γενναία, ας πούμε, της τροχέας και της δημοτικής αστυνομίας και των λιμενικών.
1: Είτε λεωφορείο, είτε κάποιο μεγάλο όχημα.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το πρώτο μέρος της εκπομπής. Με ένα τραγουδάκι πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 9.30 το πρωί σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί, προκειμένου να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τον Μύτικα ετώλο Ακαρνανίας 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμήματων και δύο οχήματα. Συνεχείς ρήψεις πραγματοποιούν από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει υδροφόρο όχημο της πολιτικής προστασίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Ηφαίστου στην Πετρούπολη. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Διεκόπη κυκλοφορία στην οδό Ηφαίστου από το ύψος της οδού Παύλου Μελά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήριση στη σημερινή μέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ ψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος απίφθινε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή αιστεία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά. Συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες στις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, η καύση υπολοιμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση υπαίθριων μπάρμπεκιου. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους Πρασίνου. Έως τις 20 Αυγούστου η αιτή των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Συγκροτείται Επιτροπή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Η προσγείωση έγινε στις 7 Αυγούστου μετά και τη σχετική αναφορά που κατέθεσε χθες ο χειριστής του ελικοπτέρου. Κορυφώνεται με συγχωρείτε η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχιά για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περιόδου έως τις 12 Αυγούστου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και νέα θάνατοι. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμολο η σωρός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει ντουζ. Ο άτυχος νεαρός με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα βρισκόταν στην Κύμολο για τις καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά του. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού ή το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Ποσό που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθεί για τη φοιτητική στέγη και κυρίως για δημιουργία επιπλέον 8.600 εστιών, ενώ το στεγαστικό επίδομα για τους φοιτητές φτάνει έως τα 2.500 ευρώ, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος έθεσε τη φοιτητική στέγη και τη σύτηση στο επίκεντρο της φοιτητικής μέρημνας. Το Ιράν υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα, απαντώντας στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε νωρίτερα ότι διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Η απάντηση αυτή έρχεται μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου στο Truth Social ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο. Στην Κολομβία, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Αγωνιώδης είναι οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων μέσα στα ερείπια, την ώρα που η γη συνεχίζει να σύεται. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο νέος αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε τρίμερο εθνικό πένθος στη χώρα και η κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 8 Μποφόρ και ενδεχομένως 9. Από 25 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
3: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
4: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
3: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Για τον Αργό Σαρονικά έχουν προγραμματιστεί 22 συμβατικά πλοία, 33 ταχύπλοια και υπτάμενα δελφίνια. Τώρα εμείς κοιτάζουμε εδώ και την Βόρεια Ελλάδα, όπου εδώ και το λιμάνι της Καβάλας και η Αλεξανδρούπολη για τη Σαμοθράκη.
2: Βέβαια, μεγάλη. Και από την Κύραμο. Παντού.
1: Πληρότητες και έχουμε και ελέγχους, Κώστα. Να το πούμε και αυτό, ναι, μην το κρύψουμε άλλωστε.
2: Ναι, γιατί είχαμε και κάποιες συλλήψεις για ναρκωτικά στο λιμάνι της Κεραμωτής, ναι, τις προηγούμενες ημέρες, με δύο άνδρες που επιχείρησαν να ταξιδέψουν έχοντας ναρκωτικές ουσίες και ελαθρό καπνό.
1: Γίνονται έλεγχοι, γιατί είχαμε και άλλες συλλήψεις τις προηγούμενες μέρες και εδώ στο λιμάνι της Καβάλας και της Κεραμωτής.
2: Ναι, στελέχη του λιμενικού προχωρούν σε ελέγχους επιβατών.
1: Δειγματοληπτικούς.
2: Ναι, δειγματοληπτικούς.
1: Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι συνεργαζόμαστε με τους
2: τη
1: δουλειά τους κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους. Ανά πάσα στιγμή κάποιος μπορεί να βρεθεί στο στόχαστρο, οπότε συνεργαζόμαστε και όλα θα πάνε καλά. Είναι μια ταλαιπωρία για τον καθένα ο οποίος αισθάνεται απόλυτα ασφαλής και νομοταγής, αλλά και αυτά κάπως έτσι γίνονται.
2: Ναι.
1: Και έχουμε και άλλους ελέγχους και στους δρόμους έχουμε ελέγχους. Υπάρχουν ελέγχοι οι οποίοι γίνονται σε βανάκια στους δρόμους, όχι μόνο στην Εγνατία οδό, αλλά και σε επαρχιακούς δρόμους. Και θα αυξηθούν αυτοί οι έλεγχοι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουμε.
2: Και από εκεί προκύπτουν λαβράκια και καλώς γίνονται σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι. Και είπαμε ότι και το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως λέει η αστυνομία, θα γίνονται έλεγχοι στους δρόμους, γιατί πλέον έχουμε έξοδο, πρέπει να προσέχουμε, να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να τηρούμε τα όρια. Πλέον υπάρχουν και οι κάμερες στα εθνικά και στα επαρχιακά και σε κάποια επαρχιακά δίκτυα. Οπότε, ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθούμε χωρίς δίπλωμα και με ένα ωραιότατο πρόστιμο. Ξέρουμε ότι είναι ακριβά αυτά. Φροντίζουμε να είμαστε ασφαλείς και να κρατούμε και τον κόσμο γύρω μας ασφαλή. Και αυτό που είπαμε και με τον κύριο Αρχοντή χθες, προσέχουμε και λίγο περισσότερο, γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο από το εξωτερικό οδικό τουρισμό εδώ στην περιοχή μας και όλοι οι άνθρωποι δεν ξέρουν με ποιο τρόπο λειτουργούμε τους δρόμους. Οπότε, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να δούμε περίεργες οδηγικές συμπεριφορές από τους ξένους.
2: Είναι λίγο και στην κουλτούρα του οδηγού, Ρένα. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, τώρα, αν πας να κάνεις προσπέραση σε στροφή, δεν φταίει άμα δεν ξέρεις τον δρόμο ή δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι καθαρή. Αυτοκτονία αυτό το πράγμα.
1: Δεν
2: σου λέω, είδα σκηνικά με τα μάτια μου. Δηλαδή, σε στροφή.
1: Εγκληματική κίνηση είναι, δεν είναι αυτοκτονία,
2: ναι,
1: είναι εγκληματική,
2: ναι,
1: γιατί
2: το
1: εσύ μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις για τον εαυτό σου, ο άλλος δεν σου φταίει σε τίποτα.
2: Ναι.
1: Οπότε προσέχουμε.

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα περίεργο θέμα, αρκετά περίεργο, το οποίο συμβαίνει εδώ στην Καβάλα. Έκανα μια σχετική αναφορά χθες για αυτήν την απόφαση που φαίνεται ότι πήρε η διοίκηση του νοσοκομείου με αφορμή το λεωφορείο το οποίο πήρε φωτιά μέσα στο προάβλιο του νοσοκομείου.
0: Με το που μπήκε μέσα.
1: Ναι. Ναι. Ελήφθη μια απόφαση ώστε τα λεωφορεία του αστικού κτέλ να μην περνάνε μέσα στο προάβλιο και να αφήνουν τον κόσμο ή να παραλαμβάνουν τον κόσμο έξω από την πύλη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό μετακίνηση
0: με τα πόδια 200-300
1: μέτρα. Δυσκολία για τον κόσμο, πολύ μεγάλη δυσκολία για τον κόσμο που βγαίνει, για τον κόσμο που μπαίνει. Και ειδικά όταν μιλάμε για ηλικιωμένους ανθρώπους, μιλάμε για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, αλλά για τον καθένα σε τελική ανάλυση.
0: Και σε καιρικές συνθήκες που μπορεί να είναι δύσκολες, με βροχή, με
1: τώρα
0: κρύο,
1: με τα σαραντάρια είναι και δυνατόν ζήστη, και με τον αέρα που επικρατεί εκεί.
0: Ναι, και είδαμε αντιδράσει και από τον Ομαρχιακό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Καβάλας και από την Ένωση των Γιατρών του Νοσοκομείου που εκφράζει την αντίθεσή του. Πάμε όμως να το συζητήσουμε και με τον πρόεδρο του αστικού κτέλ Καβάλας, τον κύριο Στράτο Μακρογιαννίδη.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του σταθμού σας.
0: Όντως,
2: όπως προείπατε, έγινε αυτό το γεγονός. Ο συνάδελφος κάπου μετά από 70 χρόνια και εμείς είχαμε ένα τυχές περιστατικό το οποίο συνέβη στην πόλη μας. Πήρε φωτιά το αυτοκίνητο λίγο πριν το κυκλικό και προσπάθησε να το βάλει κάπου επειδή, όπως ξέρετε, εκεί είναι συνεχώς και τα κύπα καρισμένα αυτοκίνητα, καθώς επίσης είναι και το δασάκι. Και το προχώρησε λίγο περισσότερο, ώστε να πιάσει εντελώς φωτιά, να το βάλει σε ένα ασφαλές μέρος που ήταν εκεί και είχε ένα τοίχο εκεί πέρα, περάσατε και που θα περάσατε, για να μην πάρει φωτιά ή το δάσος ή κάποιο γιοντακί.
0: Να μην επεκταθεί δηλαδή.
2: Βέβαια είχε και δύο επιβάτες μέσα τους, οποίους τους κατέβασε. Δηλαδή να μην τρέξει λόγος ανθρώπινου ατυχήματος και γιοντακί αυτοκινήτου, γιατί όπως ξέρετε και στο προάβλιο του νοσοκομείου έχει 200 γιοντακί, να πω το λιγότερο.
1: Τα οποία δεν είναι και καλώς συντηρημένα όλα, να πάσα στιγμή, μπορεί και το καθένα.
2: Μπορεί να συμβεί και στον καθένα και τα λοιπά. Αμέσως επενέβησαμε εμείς εκεί στον χώρο του ατυχήματος. Συζητήσαμε με τον κύριο διοικητή και το μόνο που μου είπε ήταν να μην ξαναμπούμε μέσα και τα λοιπά. Χωρίς να ξέρει όμως ο κόσμος και ταλαιπωρείται ότι το κάναμε εμείς για λόγους σκοπιμότητας, για να γλιτώνουμε κάποια πετρέλαια, να μην μπαίνουμε μέσα και βγαίνουμε και με περισσότερα πετρέλαια. Δυστυχώς δεν ήταν δική μας απόφαση, ήταν του κυρίου διοικητού. Μου ζήτησε να απομακρύνω άμεσα το αυτοκίνητο όπως και το έκανα, για να μην είναι μέσα εκεί στην πύλη και τα λοιπά. 5 λεπτά μπορώ να πω, ή 10 ακριβώς ταλαιπωρήθηκε το σωματείο των εργαζομένων, γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν η φωτιά και περίμενε για να τελειώσει η πυροσβεστική να το σβήσει και να μπορέσουν να φύγουν οι άνθρωποι. Του ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της διοίκησης του αστικού κτέλ. Του ταλαιπωρήσαμε για ένα δεκάλεπτο.
0: Πρόεδρε, αυτή είναι προσωρινή απόφαση ή...
1: Τώρα αυτή η απόφαση για... πώς σας κοινοποιήθηκε εσάς?
2: Μας κοινοποιήθηκε από τον ίδιο τον διοικητή και η απόφαση είναι του ίδιου του διοικητή. Να μην παίρνουμε μέσα, αλλά όπως ξέρετε όλοι οι σύλλογοι και όλη η Καβάλα είναι εναντίον της απόφασης αυτή και σήμερα κάνει έκτακτο συμβούλιο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το δρομολόγιο όπως είχαμε κάνει και πριν.
1: Φαντάζομαι ταλαιπωρήθηκαν οι επιβάτες αυτές τις μέρες και βρήκαν τον πελάτη τους οι οδηγοί.
2: Μπράβο, αυτό ακριβώς, κυρία Ρένα. Τα βάζανε με τους οδηγούς, οι οδηγοί οι άνθρωποι προς Θεού, αν είναι δυνατόν τόσα χρόνια τους πηγαίναμε και τώρα να μην τους πηγαίνουμε, δεν το ήξερε ο κόσμος. Πώς θα πάμε μέχρι εκεί, πώς θα περπατήσουμε μέχρι εκεί, χρόνια συμπαθήσεις οι οποίες καταλαβαίνετε, άλλους κάνει, αλλάζει το αίμα του, άλλους έχει ζάχαρο, άλλος
0: ξέρω κτλ.
2: Που δεν μπορεί να περπατήσει αυτό το χώρο. Είχαμε και κάποια μέαμε που δουλεύουν εκεί στο χώρο του νοσοκομείου, τα παιδιά αυτά με κινητικές κοινωνικά προβλήματα δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν εκεί στα εξωτερικά ιατρία.
1: Αλλά ακόμα και ένας που φεύγει από τα εξωτερικά ιατρία, ακόμη και ένας που βγαίνει, παίρνει το εξωτήριό του και θέλει να γυρίσει με το λεωφορείο. δεν έχουν τη δυνατότητα όλοι να παίρνουν ταξί ή να έχουν κάποιον να τους μετακινήσει. Δυσκολεύονται να πάνε να διασχίσουν όλο αυτό το δρόμο για να φτάσουν
2: πάρα
1: στο λεωφορείο.
2: Πάρα πολύ σωστά το τοποθετείτε και γι' αυτό πιάσαμε λίγο έτσι το κοινό της Καβάλας για να ρωτήσουν την άποψή του και όλοι ήταν θετικοί στο θέμα να πάει μέσα στο αστικό λεωφορείο και περιμένουμε νεοτέρας από τη διοίκηση του νοσοκομείου.
1: Άρα σήμερα θα ληφθεί απόφαση για το τι θα γίνει.
2: Ακριβώς.
1: Εσάς σας είπαν για να φύγετε εξαιτίας αυτού του περιστατικού, γιατί φοβούνται μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.
2: Ακριβώς. Και του εξήγησε ότι ποτέ στη Καβάλα δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Δηλαδή εδώ και 70 χρόνια δεν έχει πάρει κάποια φωτιά να ενοχλήσουμε κάποιους ή να μείνουμε κάπου στη μέση του δρόμου, να κλείσουμε τον δρόμο κτλ. Αν και όλα είναι μηχανήματα και μπορεί να συμβούν στον οποιοδήποτε και στον καθένα, ακόμα και στο ασθενοφόρο.
1: Αυτό ακριβώς. Μπορεί και σαν ασθενοφόρο να συμβεί αυτό. Και...
2: δηλαδή τι θα γίνει, άμα θα πάρει ένα ασθενοφόρο φωτιά, από την πύλη θα κουβαλάνε τον ασθενή με το καροτσάκι μέσα στο... μέσα στον χώρο του νοσοκομείου, αν είναι δυνατόν.
1: Δεν έχει νόημα η απόφαση αυτή. Δεν έχει νόημα. Αντίθετα, μάλιστα, ταλαιπωρεί κόσμο. Και ουσιαστικά ναι. Άρα σήμερα θα έχουμε νεότερα.
2: Πιθανολογώ, ναι, γιατί επικοινώνησα και χθες με τον διηγητή και είναι θετικό αυτή τη στιγμή να πάμε μέσα.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Μιας και σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, Πρόεδρε, πώς πάει η κίνηση τώρα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Πώς θα περνάνε οι οδηγοί αυτές τις μέρες στο κέντρο της Καβάλας.
0: Αυτό ήταν το δεύτερο.
2: Θα τους ονομάσω ήρωες, γιατί όντως είναι ήρωες. Καταλαβαίνετε εσείς με το γιο ταχύ αυτοκίνητο να περάσετε, να διασχίσετε μέσα την πόλη. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε επισκέπτες από τα Βαλκάνια εδώ κοντά μας, από την Τουρκία κτλ. Και δυσκεραίνει την κατάσταση των οχημάτων το δικό μας, επειδή είμαστε και λίγο πιο μεγάλα οχήματα από τα δύο ταχύ αυτοκίνητα και περνάμε με πολύ δυσκολία κάποιες φορές από κάποιους χώρους που δυστυχώς δεν ξέρουν οι επισκέπτες μας από τη Βουλγαρία, τα παρατάνε στη μέση του δρόμου και φεύγουν και δεν τους νοιάζει και τίποτα. Και μας προβληματίζουν πάρα πολύ.
1: Υπάρχει συνεργασία με τον Δήμο τουλάχιστον και με την τροχέα, τη Δημοτική Αστυνομία, τουλάχιστον κάπως να βοηθιέστε.
2: Η συνεργασία μας, ναι, όντως τώρα με τον διοικητή, τον κύριο Γιαμαλίδη, που ήθελαμε να λύσουμε το πρόβλημα της Κουντουριώτου, εκεί αστυνομεύεται αυτή τη στιγμή και πάει πάρα πολύ καλά, ενώ πριν παρκάρανε μέσα στην εσοχή εκεί τις τάσεις μας, η οποία δυσκόλευε τους οδηγούς να πάνε στο άκρο εκεί του δρόμου και τις τάσεις, με συνέπεια να δημιουργείται φάλαγγα. Τώρα αυτή τη στιγμή πάμε πάρα πολύ καλά στην οδό Κουντουριώτου, δηλαδή συνεργαζόμαστε με τη Δημοτική Αστυνομία, η οποία επεμβαίνει εκεί σε κάθε περίπτωση για να μπορέσουμε να λύσουμε το κυκλοφοριακό της Κουντουριώτου, γιατί όπως ξέρετε εκεί γινόταν μάλλον ο χαμός.
1: Προοπτική να αυξηθούν τα δρομολόγια υπάρχει, γιατί έχουμε δρομολόγια τα οποία σε συνοικίες σταματούν το μεσημέρι. Υπάρχει προοπτική?
2: Από μια συνεργασία που είχαμε με το Δήμο Καβάλας, είπαμε για να το κοστολογήσουμε, παράδειγμα να βάλουμε κάποια χρήματα εμείς σαν επιχείρηση και κάποια, γιατί η επιβατική κίνηση εκεί πέρα δεν υπάρχει, δεν είναι επαρκής. Και μας υποσχέθηκε ο Δήμος ότι ναι, όντως θα βάλουμε και εμείς μισά και εσείς τα μισά, να μην είναι όλοι το χάσιμο δικό μας. Καθώς επίσης και κάθε την πλευρά του Δήμου να μείνει από το Δήμο την πλευρά, να τα μοιράσουμε τα πράγματα. Μας υποσχέθηκε ο Δήμος και τα λοιπά και μπροστά σε όλους τους προέδρους των συνταξιούχων. Δυστυχώς δεν ξέρω τι συνέβη και αποτράπηκε αυτή η κατάσταση. Μάλιστα, βγήκαμε και στην τηλεόραση και το είπαμε και στο ένα τσάνελ και στο σέντερ. Το δημοσιοποιήσαμε αυτό και βγήκαμε και ψεύτες.
1: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει έτσι προς το παρόν κάποια προοπτική.
2: Γιατί
1: βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στο κέντρο της πόλης, βλέπουμε ότι υπάρχει κυκλοφοριακό, βλέπουμε από τη συνοικία ότι δύσκολα κατεβαίνει κάποιος στο κέντρο της πόλης, ιδιαίτερα όταν είναι ανοιχτή η αγορά. Η αστική συγκοινωνία θα μπορούσε να καλύψει αυτό το κενό και σε αυτή να βασίζονται ο κόσμος, αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να ξεκινήσει να υπάρχει αστική συγκοινωνία για να ξέρει ο άνθρωπος ότι μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Δεν φαίνεται ακόμη λευκός καπνός.
2: κυρία Ρένα, επειδή εμείς είμαστε μια δυτική επιχείρηση mm-hmm. που προσβλέπει στην, να πω στο, προς το κέρδος, αλλά είπαμε να βάλουμε εμείς τα μισά.
1: Ναι, όχι, όχι μισά, να πάρετε όλο δήμος, το βάρος
2: δηλαδή,
1: επάνω σας.
2: Κάτι λογικό να μην το πάρουμε όλο το βάρος. Όπως ξέρετε, πήγε και 2 ευρώ το πετρέλαιο. Οι μισθοί ανεβήκανε, είμαστε και εμείς σε μια δύσκολη κατάσταση των πραγμάτων και της οικονομίας η οποία επικρατεί σήμερα στο κράτος.
1: Όχι, όχι. Έχει και ευθύνη και ο Δήμος, γιατί δεν μπορεί να κάνει έργα στο κέντρο της πόλης διώχνοντας τα αυτοκίνητα χωρίς να συνυπολογίζει ότι πρέπει να κάνει και μια μελέτη για το πώς θα εξυπηρετείται ο κόσμος από τη στιγμή που δεν θα κατεβάζει τα αυτοκίνητα στο κέντρο.
2: Έχουμε κάνει πάρα πολλές προτάσεις για να συνεργαστούμε. Τις ακούει ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος, τις ακούει με καλό μάτι, τις βλέπει, μπορώ να πω, αλλά στη συνέχεια ξεχνούνται, ξέρω τι να πω. Έχει, μας έχει ζητήσει να κάνουμε μια γραμμή διαπερές, όπως είχε κάνει παλαιότερα ο κύριος Ρεφιλίδης, δηλαδή από το γήπεδο, το δημοτικό γήπεδο κάτω στο,
1: στην Καλαμίτσα, ας το Περιγιάλι.
2: Στο Περιγιάλι, μέχρι την Καλαμίτσα το... το γήπεδο του κλειστό της Καλαμίτσας, να είναι διαμπερές η γραμμή και να συνεισφέρει και ο Δήμος σε ένα εισιτήριο το οποίο θα πάλι και εμείς θα το κάνουμε μειωμένο τους, ώστε να βάζουμε και εμείς πάλι τις πλάτες για να μπορέσουμε να δουλέψει αυτή η γραμμή, θα βάλει και ο Δήμος πλάτες. Μένουμε όλους στις διαβουλεύσεις και την προπερισσότερα.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, με τα αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτήριων που είδαμε κάποια προβλήματα το προηγούμενο διάστημα, έχουν αποκατασταθεί?
2: Όχι, δεν έχουν αποκατασταθεί. Mm-hmm. Τώρα έχουμε πάρει κάποια καινούργια μηχανήματα τα οποία τοποθετούμε και τα βλέπουμε στη συνέχεια, γιατί αυτά τα μηχανήματα είναι μακράς ηλικίες και θέλουμε να τα αντικαταστήσουμε με καινούργια και πιο ποιοτικά. Θα δοκιμάζουμε, έχουμε βάλει ένα στη λέξη αξιωματικών, καθώς επίσης και στο παλιό ταχυδρομείο ταμιευτήριο μπροστά mm-hmm. εκεί απέναντι την Ομαρχία. Mm-hmm. Θα δούμε τη λειτουργικότητά τους, αν είναι καλή θα παρακίνουμε οπότε καινούργιες τεχνολογίες, μηχανήματα προς το παρόν. Λίγο θα μπορούν να περιμένουν λίγο οι επιβάτες μας, έχουμε 74 εκδοτήρια, εννοώ μίνι μάρκετ και τα λοιπά που προμηθεύονται εισιτήρια, οπότε εξυπηρετούνται από εκεί.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, Πρόεδρε.
2: Ευχαριστώ και εγώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με το επιβατικό κοινό της Καβάλα.
1: Να είστε καλά, καλό 15 Αύγουστο να έχετε.
2: Επίσης.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Στράτος Μακρογιαννίδης, ο πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ Καβάλας. Είπαμε για τα δρομολόγια του λεωφορείου από και προς το νοσοκομείο, το 11.
1: Το 11.
0: Ναι, σήμερα θα βρεθεί απόφαση τελικά για το τι θα γίνει, αν θα μπαίνει μέσα όπως έμπαινε ή αν θα σταματάει έξω από την πύλη του νοσοκομείου.
1: Αντιληπτό είναι αυτό ότι φοβήθηκε ο κύριος ο διοικητής του νοσοκομείου. Mm-hmm. Αν θυμάστε καλά, και όταν είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά και την εκένωση του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης που έφερε κόσμο στο νοσοκομείο της Καβάλας, αυτό το περιστατικό είχε κινητοποιήσει τη διοίκηση του νοσοκομείου Καβάλας, που προχώρησε σε διάφορες αλλαγές και κάποιες αποφάσεις, οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν. Όλες. Η μεγαλύτερη απόφαση αυτή ήταν το να περιορίσει τον αριθμό των αυτοκινήτων που μπαίνουν μέσα στο προάβλιο, mm-hmm. να μην υπάρχει αυτό το μπούγιο και κάποια στιγμή αν προκύψει οτιδήποτε να μην μπορεί, και μια προσπάθεια που υποτίθεται ότι θα γινόταν να υπάρξει μια δεύτερη έξοδος από την οποία θα μπορούσε κάποιος να μετακινηθεί και να φύγει. Είχαμε και μια συζήτηση που είχε γίνει ένα πάρκινγκ από την πάνω πλευρά, το οποίο ο Δήμος θα συνεισέφερε και θα γινόταν το πάρκινγκ και θα ανέβαιναν τα αυτοκίνητα από εκεί. Αλλά όπως βλέπεις, τα αυτοκίνητα που δεν μπαίνουν μέσα στο προάβλιο του, γιατί έχουν μειωθεί οι θέσεις και γιατί καλώς έχουν μειωθεί, πρέπει να είναι ανοιχτός ο χώρος να μπορεί κάποιος εύκολα να φεύγει από το νοσοκομείο χωρίς να υπάρχει κυκλοφοριακό και συμφόρηση. Είναι όλα ακροβολισμένα μέχρι επάνω τον Άγιο Σύλλα σχεδόν. Στο Βασιλάκι, θα έλεγα, mm-hmm. τον Άγιο Σύλλα, και ανεβαίνουν αρκετά ψηλά, πηγαίνουν τα
0: αυτοκίνητα
1: για να σταθμεύσουν αναγκαστικά.

0: Πάμε τώρα σε μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, την οποία ο καθένας μπορεί να την ζήσει χάρη στον φορέα του Σοψόμεθα. Μιλάμε για το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Τι είναι ουσιαστικά? Μια εμπειρία ποδηλασίας, mm-hmm. την οποία μπορεί να ζήσει ο καθένας εκεί στην περιοχή του πάρκου των Φιλίππων, περνώντας από χωριά, περνώντας από ενδιαφέρουσες περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους που υπάρχουν εκεί στην συγκεκριμένη περιοχή. Για μία ακόμη χρονιά είναι το κάλεσμα προς τους mm-hmm. ποδηλάτες αντοχής να βιώσουν αυτή την εμπειρία. 12 Σεπτέμβρη αυτή τη φορά, με αφετηρία το Καλαμπάκι Δράμας. Mm-hmm. Και
1: πρόκειται για ένα ποδηλατικό θεσμό Ρένα που ξεκίνησε το 2018 και επιστρέφει φέτος με ένα κεντρικό κοινωνικό μήνυμα. Περισσότερο όμως θα πούμε με τον κύριο Μπάμπη Τσουρουκίδη, είναι ο πρόεδρος του Ψώμεθα εις Φιλίππους. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουρουκίδη.
0: Καλημέρα.
2: Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Και να πούμε επίσης ότι είναι μια διοργάνωση η οποία έχει τιμηθεί και με σχετικό βραβείο, το Tourism Award. Και ακολουθεί τα γαλλικά πρότυπα ανάπτυξης του ποδηλατικού τουρισμού και απευθύνεται στους λάτρεις των μεγάλων αποστάσεων από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Σωστά, κύριε Τσουρουκίδη?
2: Ακριβώς. Πολύ σωστά ομιλείτε. Λοιπόν. Όπως είπατε, mm-hmm. είναι το 8ο Μπρεβέ αυτό, Φιλίππι, που θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου, mm-hmm. ακριβώς με το στερεότυπο που αναφέρατε, ποδηλατώντας στερεότυπα, ξεκινώντας από το Καλαμπάκι και φτάνοντας στο Καλαμπάκι πάλι. Mm-hmm. Μια διοργάνωση, συνδιοργάνωση βασικά, διοργάνωση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Δοξάτου, ο Δήμος Παγκαίου και ο Δήμος Αμφίπολης. Κάθε χρόνο οι συνδιοργανωτές υπάρχουν, κάθε χρόνο η περιφέρειά μας είναι ο μεγάλος χορηγός μας, είναι αυτός που είναι πάντα δίπλα μας. Και οι συνδιοργανωτές μας κάθε χρόνο αλλάζουν βασικά, διότι οι Δήμοι μας είναι αρκετοί. Απλά η Δήμη Δοξάτου, Παγκαίο και Αμφίπολης αυτή τη φορά έχουμε τη χαρά να περνάμε από χωριά, από δημοτικά διαμερίσματα αυτών των τριών Δήμων, αρκετά διαμερίσματα. Μας είναι γνωστός και πολύ σωστά είπατε ότι υπάρχει η βράβευση τουριστική. Της ποδηλατικής διοργάνωσης που έχει γίνει από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αποτελεί μια μοναδική οδηγική και πολιτισμική εμπειρία για τους λάτρες των μεγάλων αποστάσεων, η οποία ακολουθεί, όπως πάλι σωστά είπατε, τα γαλλικά πρότυπα ανάπτυξης του ποδηλατικού τουρισμού. Ναι, θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
0: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν όλα αυτά τα χρόνια έχει αποκτήσει σταθερούς φίλους και από πόσο μακριά έρχονται φίλοι του ποδηλάτου για να πάρουν μέρος σε αυτή την ωραία διοργάνωση.
2: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι αλήθεια πως οι περισσότεροι φίλοι που έρχονται είναι από τα Βαλκάνια και σταθεροί, αλλά κυρίως από όλη την Ελλάδα και από την Κρήτη και από την Πελοπόννησο. Οι

0: Μητσοτάκη μας τιμά κάθε χρόνο. Και φυσικά οι τρεις πόλεις μας, Καβάλα, Δράμα, Σέρες, μας τιμούν συνέχεια. Ο ΔΕ Ποδηλατικός Σύλλογος, οι Ποδηλατικοί Σύλλογοι από Θεσσαλονίκη είναι πάντα κοντά μας και υπάρχουν και από την Αθήνα, τέλος πάντων είναι από όλη την Ελλάδα. Αλλά κυρίως αυτοί που είναι σταθεροί είναι από τα Βαλκάνια, από Βουλγαρία, Ρουμανία. Και ελπίζουμε να έχουμε φέτος και από Ιταλία, τουλάχιστον από τα πρώτα μηνύματα που έχω εγώ διαμέσου τηλεφώνου.
1: Ναι, και είναι ένας θεσμός ο οποίος ενισχύει και τουριστικά την περιοχή μας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται μόνοι τους. Πολλοί από αυτούς φέρνουν και τις οικογένειές τους, κανονίζουν να είναι εδώ σε αυτή την ημερομηνία για να περάσουν και μερικές μέρες ακόμη να δουν την περιοχή. Αυτό τουλάχιστον έχω εντοπίσει εγώ κάποιες φορές.
0: Και αυτό είναι ο ρόλος, ο τουριστικός ρόλος που υπάρχει σε αυτόν τον θεσμό, να φιλοξενεί τους ποδηλάτες με τις οικογένειες τους που έρχονται μια εβδομάδα πιο μπροστά. Βέβαια αυτό που πρέπει να γίνει και επιβάλλεται, θα έλεγα, η ενότητα μεταξύ μας, οι καλές σχέσεις μεταξύ μας, έτσι ώστε να οργανωθεί ακόμη καλύτερα το ΒΕΒΕ Φίλιππι και να γίνει παγκόσμια γνωστό, θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξήσει τον τουρισμό σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και κυρίως τις τρεις αυτές πόλεις, Καβάλα, Δράμα, Σέρες.
2: Υπάρχουν κάποια παράλληλα γεγονότα ή εκδηλώσεις που θα πλαισιώσουν το Μπρεβέ φέτος και τα οποία θα θέλατε έτσι να τα μοιραστείτε μαζί μας?
0: Βεβαίως υπάρχουν, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε απλά σε ενέργεια στο πρόγραμμα, δηλαδή οργανώνουμε και καταγράφουμε. Ήδη έχουμε κάνει μια πρώτη σύνταξη, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι. Θα το δώσω σε μια άλλη συνέντευξη.
2: Κατανοητό. Κατανοητό. Λογικό είναι αυτό. Να είστε σε φάση έτσι τώρα που στείνεται αυτή η εκδήλωση.
0: Όσον αφορά ποδηλατώντας τα στερεότυπα, αποτελεί το πιο δημοκρατικό μέσο μετακίνησης καταρχήν το ποδήλατο ως άθλημα. Στο τιμόνι που δεν υπάρχουν διακρίσεις, ο δρόμος, ο άνεμος, η βροχή είναι η ίδια για όλους. Δεν αποτελεί μόνο μια ποδηλατική πρόκληση αντοχής, είναι μια διαδρομή κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Ένα κάλεσμα συμμετοχής σε μια κοινή προσπάθειά μας για μια κοινωνία πιο ανοιχτή, πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχει ένα διαχρονικό γεωγραφικό και πολιτισμικό, είναι ένα διαχρονικό γεωγραφικό και πολιτισμικό σταυροδρόμι, αναδεικνύει διαχρονικά τη δύναμη της συνεργασίας και του αμοιβαίου σεβασμού και το έχουμε διαπιστώσει εδώ και 7, είναι ο 8ος χρόνος τώρα, με τον Πρεβέ Φίλιππι, όπως στην ερώτησή σας, αν υπάρχουν σταθεροί φίλοι, κυρίως η μεγαλύτερη επιτυχία με τον Πρεβέ, αλλά και με όλες τις δράσεις των οπτώμεθα, είναι ότι έχουμε ενώσει τους ενεργούς πολίτες που θα θέλαμε και επιθυμούμε να γίνει κτήμα του στον Πρεβέ Φίλιππι, να διακινηθεί από όλους και να διανθίσει σε όλο το πάρκο Φιλίππων, Καβάλα, Δράμα, Σερών. Ποδηλατούμε μαζί λοιπόν για να σπάσουμε τα έμφυλα ηλικιακά και κοινωνικά στερεότυπα που περιορίζουν τις ανθρώπινες δυνατότητες. Μέσα από την διοργάνωση αυτή αναδεικνύεται η αξία μιας ανοιχτής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να απολαύσει τον σεβασμό και τις ίσες ευκαιρίες να προχωρά ελεύθερα, να δημιουργεί και να εξελίσσεται με αξιοπρέπεια. Αυτός είναι ο στόχος των οψόμεθα με όλες τις δράσεις που εδώ και χρόνια, εδώ και 15 περίπου χρόνια, προσπαθεί να διανθίσει σε όλο το πάρκο Φιλίππων, ενεργοποιώντας κατοίκους και κατανοώντας τους πως είναι ένας τόπος μεγάλης πολιτισμικής αξίας και οφείλουμε όλοι να το σεβαστούμε δημιουργώντας μαζί
2: και
0: το μέλλον.
2: Και αναφερθήκατε και σε ενεργούς πολίτες και για τους μόνιμους κατοίκους ίσως και όχι μόνο, φαντάζομαι καθοριστικός είναι ο ρόλος και των εθελοντών σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση.
0: Από τους πλέον καθοριστικούς, και γι' αυτό είπα, χωρίς τους εθελοντές δεν μπορεί να γίνει αυτό το μεγάλο βήμα, είναι 210 χιλιόμετρα, καταλαβαίνετε. Πρέπει να οφείλουμε μάλλον όλοι μας να ενεργοποιηθούμε και θα έλεγα και εσάς να βάλετε το κράνος σας την ημέρα 12 Σεπτεμβρίου και να είστε κοντά μας, ποδηλατώντας, να γνωρίζουμε καλύτερα τον τόπο μας και να το διαθέσετε εσείς με τα μέσα και τις δυνατότητες που έχετε.
2: Με μεγάλη μας χαρά.
0: Θα είναι πολύ όμορφο.
2: Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά μέχρι τότε, κύριε Τσουρουκίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία διοργάνωση για τους φίλους που αντέχουν. Δεν είναι διοργάνωση η οποία δίνει τη δυνατότητα ανταγωνιστική. Είναι διοργάνωση παρείστικη. 210 χιλιόμετρα είναι η απόσταση.
2: Και αυτό, πιο μεγάλο από Καβάλα Θεσσαλονίκη, αν το καλά
1: σκεφτείς. Ναι, ωστόσο είναι σε διάφορα. Περνάς από πολλά ωραία σημεία. Περνάς από τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Περνάς από την Ορθόπετρα, το προϊστορικό οικισμό της Κυλιτάς, τον αρχαιολογικό χώρο. Το Λέοντα της Αμφίπολης, φτάνεις μέχρι εκεί. Τις πηγές και το σπήρο των πηγών του Αγκίτη και έχεις κουράγιο, γιατί περνώντας και μέσα από χωριά, ναι, γίνονται κάποιες στάσεις, υπάρχουν κάποιες σταματάς, πίνεις το νεράκι σου, σε κερνάνε εκεί κάτοικοι των περιοχών. Είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο κόσμος που ασχολείται με το ποδήλατο έρχεται εδώ στην περιοχή μας, πάρα πολύ από όλη τη Θράκη, επειδή βλέπω κατά καιρούς κάθε χρονιά τι γίνεται, πάρα πολύ από τη Θράκη και αρκετός κόσμος από τα Βαλκάνια και από άλλες περιοχές που περιμένει να γίνει γνωστή η ημερομηνία για να έρθουν. Βέβαια πρέπει να εγγραφείτε για να ζήσετε αυτή την εμπειρία.
2: Σωστά. Εντάξει, έχει ακόμα καιρό βέβαια, μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου θα έχουμε καιρό να τα πούμε. Υπάρχουν και τα σχετικά social media για όσους ενδιαφέρεστε, Μπρεβέ Φίλιππι. Για μια ποδηλατάδα 210 χιλιόμετρων και όχι μόνο, γιατί έχει και πολλές παράλληλες δράσεις τις οποίες θα πούμε το επόμενο διάστημα.
3: Σαράντα χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
5: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
7: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε.
1: Και είχαμε φωτιά.
0: Ευτυχώς όχι κάτι το ιδιαίτερο. Στη Θάσο σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία λίγο νωρίτερα. Εκεί στην περιοχή του Πρίνου, κοντά στον κεντρικό δρόμο από ό,τι μάθαμε. Έσπευσε η πυροσβεστική, την έθεσε πολύ γρήγορη υπόέλεγχο, δεν χρειάστηκαν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα. Κοντά στον κεντρικό δρόμο, από ό,τι μάθαμε, ήταν η φωτιά. Εκεί κάποια ελαιόδεντρα άρπαξαν. Όταν λέμε ότι θέλει προσοχή,
1: ναι.
0: Θέλει προσοχή και από τους ντόπιους και τους μόνιμους που είναι σε μια μόνιμη επιφυλακή καθ' όλη τη θερινή περίοδο και έχουν προλάβει πολλές καταστάσεις, μέχρι δηλαδή να έρθει η πυροσβεστική. Και έτσι ήταν και μία από αυτές τις περιπτώσεις.
1: Αυτό
0: τώρα.
1: Το εντυπωσιακό στη Θάσο είναι ότι οι φωτιές της Θάσου από χρόνια ενεργοποίησαν τα αντανακλαστικά του κόσμου, οι οποίοι είναι πάρα πολύ συνειδητοποιημένοι, ναι, και οργανωμένοι, κινητοποιούνται πάρα πολύ γρήγορα σε συνεργασία και με την πυροσβεστική και με τους άλλους φορείς, και είναι αξιοπρόσεκτο αυτό. Ναι, πρέπει να τους το δώσουμε αυτό, γιατί νοιάζονται για το νησί τους και γιατί δεν θέλουν να ζήσουν καταστάσεις που είχαμε ζήσει πολύ παλαιότερα, εσύ δεν ζούσες.
0: Το 2016, μην πας μακριά.
1: Ναι, το 2016, το 85, το 89, ναι, δύσκολες καταστάσεις. Εκεί που ήταν και ακόμη πιο δύσκολες καταστάσεις, που είχαμε και απώλειες ζώων. Οπότε προσέχουμε ναι, αυτές τις μέρες. Τώρα, για την Κυριακή βλέπω, έχουμε και εκδηλώσεις. Μπορεί δηλαδή το 15 Αύγουστο να γίνεται μια παύση. Την Κυριακή έχουμε εκδηλώσεις. Βλέπω το Δήμο, βλέπω στα social media του Δήμου να προβάλλετε μία συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου με τον Άρη Πετράκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 5ο Μουσικό Σταυροδρόμι Φιλίππων. Είναι τύπου Λευκής Νύχτας, από τις 6 το απόγευμα στην Οδό Αγίου Χριστοφόρου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά με μεγάλες προσφορές, άρα είναι Λευκή Νύχτα στις Κρινίδες, και συγχρόνως θα υπάρξει και αυτή η συναυλία με την Μελίνα Ασλανίδου. Θα τοποθετηθούν 2 γιγαντοοθόνες ώστε να υπάρχει ορατότητα σε οποιοδήποτε σημείο του σταυροδρομίου επιλέξει ο καθένας να απολαύσει την βραδιά. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την αποσυμφόρηση του κέντρου, το πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων θα είναι ανοιχτό. Φυσικά θα υπάρξει και υγειονομική κάλυψη, θα υπάρχει ασθενοφόρο και έμπειρο προσωπικό των εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού. Οπότε υπάρχει αυτή η διοργάνωση, την οποία καλό είναι να έχετε υπόψη σας. Όμως στη Θάσο είχαμε και το θασίτικο γάμο.
0: Ναι, ο οποίος φέτος συμπλήρωσε 50 χρόνια ζωής.
1: Τι?
0: Μισός αιώνας παράδοσης και γλεντιού.
1: Τι ακριβώς είναι αυτή η διαδικασία?
0: Ο θασίτικος γάμος, ναι, ένα ξεχωριστό έθιμο που έχει αφήσει έτσι το δικό του αποτύπωμα στην πολιτιστική ζωή του νησιού, και φέτος όπως και κάθε χρόνο ο θεολόγος πλημμύρισε από κόσμο, μουσικές, χορούς, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι που ένωσε μικρούς και μεγάλους κάτω από το φως της παράδοσης. Και 50 χρόνια δεν είναι απλώς μία επέτειος, είναι μία ολόκληρη ιστορία με τους ανθρώπους που κρατούν ζωντανό αυτό το έθιμο και οι γενιές που το παρέλαβαν το συνεχίζουν, και έτσι αναδεικνύει πως μία παράδοση δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, ανανεώνεται και γιορτάζεται. Τι είναι? Είναι η νύφη με παραδοσιακές φορεσιές που την τίνουν στο εισαγωγικά σπίτι της, στο αρχοντικό του Χατζηγιώργη. Και πήγαινε ο γαμπρός μαζί με την συνοδεία του, με όργανα, ντυμένοι όλοι με παραδοσιακές φορεσιές, και μαζί με την πρίκα της οδεύουν προς την εκκλησία. Η εκκλησία βέβαια δεν είναι ο ναός όπως ξέρουμε, είναι το σημείο το οποίο εξελίσσεται στην πορεία ο γάμος, με τους χορούς, με τα πανηγύρια που χορεύουν την πρίκα. Φέτος έγινε ξανά στο γήπεδο του θεολόγου, επέστρεψε εκεί μετά από κάποια χρόνια για να χωρέσει και τον κόσμο. Και για ακόμα μια χρονιά ήταν έτσι με απόλυτη επιτυχία.
1: Μάλιστα. Εχθές είχε πάρα πολύ κόσμο στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Δεν ήταν κάποια παράσταση αρχαίου δράματος, αλλά ήταν καπουτζίδης, με διαχειρός καπουτζίδη η Καριάτιδα. Πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό είναι ένα ετερογενές ακροατήριο. Στο τέλος ήταν και sold out. Άκουσα και παράπονα, δεν ενημερώθηκαν κάποιοι, γιατί το ταμείο δεν έκοβε εισιτήρια. Είχαν τελειώσει τα εισιτήρια στο ταμείο. Μόνο ηλεκτρονικά μπορούσε κάποιος να βρει αν θα έβρισκε εισιτήρια. Και την ώρα που πήγα εγώ, είχε και μία μεγάλη λίστα 60 ατόμων. ονόματα, 60 ατόμων, σε περίπτωση που κάποιοι δεν κάναν χρήση τα ηλεκτρονικά τους εισιτήρια, να μπουν σε προτεραιότητα. Ρωτούσε μια κυρία, εγώ τι νούμερο είμαι, το 15. Μέχρι και το πρωί της Τετάρτης υπήρχαν εισιτήρια, δηλαδή φαινόταν ότι θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, όμως αυτό δεν έγινε μετά στη συνέχεια, γιατί έπεσε με τα μούτρα ο κόσμος να πάει να δει τη συγκεκριμένη παράσταση τελευταία στιγμή, οπότε δεν προβλέφθηκε αυτό, δεν ξέρω. Γέμισε το πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου εκεί, γέμισε και το πίσω πάρκινγκ που πολλοί δεν το ξέρουν, και γέμισε σε σημείο που τα αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν και έπρεπε μετά στο τέλος σιγά σιγά να φεύγουν τα αυτοκίνητα για να... γιατί όταν έφτανε ο κόσμος με τα αυτοκίνητά του πίσω καλή ώρα και ομιλούσα, πλέον δεν έχει επιστροφή αν δεν βρεις να παρκάρεις, κάνεις τρίτη σειρά και λες οκ, λίγο από εδώ λίγο από εκεί, όταν θα φύγουμε όλοι μαζί θα φύγουμε, θα τα καταφέρουμε. Και κάπως έτσι έγινε και στα παλιότερα όταν γινόταν οι παραστάσεις, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι καθόριζαν την κίνηση, λέγαν ότι εδώ έχει γεμίσει, έλεγαν τον κόσμο πως να βάλει τα αυτοκίνητα, να μην...
0: Τώρα δεν υπάρχει αυτό.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό ιδιαίτερα. Και εγώ δεν είδα και τροχέα φεύγοντας, αλλά έτσι κι αλλιώς εκεί που ήμουν έφυγα από τους τελευταίους. Ενδεχομένως η τροχέα να είχε φύγει, να είχε ρυθμίσει νωρίτερα, να είχε φροντίσει. Δεν θέλω να αδικήσω την τροχέα. Ήταν μια παράσταση η οποία άρεσε στον κόσμο. Τη χειροκρότησε, πέρασε καλά. Αυτό το ειδικό, το καυστικό χιούμορ του Καπουτζίδη με τον δικό του τρόπο μας φέρνει εμπρός μας προβληματισμούς οι οποίοι υφίστανται και χειροκροτήθηκαν μάλιστα και αυτοί οι προβληματισμοί όταν έγιναν αντιληπτοί από τον κόσμο. Τώρα αν ήξεραν κάποια, νόμιζαν ότι θα είναι και ο Καπουτζίδης εκεί και γι' αυτό ήρθαν και απογοητεύτηκαν, μπορεί να έγινε και αυτό. Πάντως ήταν μια διαφορετική παράσταση. Ο κόσμος είχε δροσιά, έχει πολύ ωραία δροσιά και στο χώρο των Φιλίππων και στο θέατρο ψηλά-ψηλά που ήμασταν εμείς και φυσούσε και κάτω, στο, κάτω από τα δέντρα. Είναι ένας χώρος τον οποίο επισκέπτεται πάρα πολλοί κόσμος, γιατί δεν ήταν μόνο αυτοί που πήγαν για το θέατρο, ήταν και ο κόσμος που πηγαίνει με τα παιδιά του και περνάει ωραία στο καφέ που λειτουργεί εκεί, στον, έξω από τον αρχαιολογικό χώρο. Κάτι θέλεις να προσθέσεις?
0: Όχι πάνω σε αυτό.
1: Α, okay, το κλείνω τότε. Ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς. Έκλεισε και αυτό.
0: Ωραία.
1: Γράφτηκε στην πέρασε στην ιστορία.
0: Καταγράφηκε στα πρακτικά. Όχι, ήθελα να πω κάτι με αφορμή ένα περιστατικό που σημειώθηκε τις προηγούμενες μέρες στην Καβάλα με έναν άντρα που έπεσε από τον μπαλκόνι του και δυστυχώς έχασε τη ζωή του μετά από μία μέρα νοσηλεία στο νοσοκομείο. Έπεσε από δεύτερο όροφο του μπαλκονιού ενώ εκτελούσε κάποιες εργασίες, πιθανόν ένα μηχανισμό συνδέντα, κάποιες εργασίες από ό,τι μάθαμε. Και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Και είναι ο δεύτερος θάνατος που καταγράφεται στην Καβάλα μέσα σε λίγες μέρες από πτώση με μπαλκόνι. Καθώς είχαμε και αρχές Αυγούστου έναν άντρα, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου έναν άντρα 54 ετών.
1: Δεν σκαρφαλώνουμε στα μπαλκόνια για δουλειά.
0: Από τη Νέα Ηρακλήτσα. Ναι. Ναι, αυτό. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να περιεκτιμάμε τις δυνάμεις μας. Ανεβαίνεις τώρα δηλαδή, για να φτιάξεις την τέντα ή οτιδήποτε άλλο.
1: Θέλει...
0: Μην υπερεκτιμάς τις δυνάμεις σου. Μια ζαλάδα, ένα παραπάτημα, ένα γλίστριμα.
1: Θα βρεθείς κάτω.
0: Ακριβώς. Αυτό.
1: Να πούμε για την... και να πούμε τώρα και κάτι για την Ορεστιάδα.
0: Δεν το λέω μόνο για τους ηλικιωμένους, το λέω να τα πούμε και εμείς δηλαδή.
1: Φυσικά, για όλους. Να πούμε κάτι για την Ορεστιάδα, να κλείσουμε έτσι να χαρεί και η Γιώτα η Δημούδη που είναι από την Ορεστιάδα, ότι εχθές είχαμε τα 103 χρόνια από τα επίσημα εγγένεια της Ορεστιάδας που είχαν γίνει στις 12 Αυγούστου του 1923. Το ξέρεις Γιώτα, το ήξερες Γιώτα. 103 χρόνια μετά η Ορεστιάδα, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, συνεχίζει να προχωρά τιμώντας την ιστορία και τους ανθρώπους που την ίδρυσαν. Μεταφέρει σε μήνυμα το Δήμος Ορεστιάδας με αφορμή αυτή την 103η επέτειο από τον πρώτο αγιασμό που τελέστηκε κατά τα επίσημα εγγένεια της πόλης. Μια πόλη που γεννήθηκε μέσα από τον ξεριζωμό, χτίστηκε από την αρχή με δύναμη, πίστη και αποφασιστικότητα και έγινε ο νέος τόπος ζωής και δημιουργίας για χιλιάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τους γονείς της Γιώτας που την έφεραν στη ζωή. Και συνοδεύοντας τη σχετική επαιτειακή ανάρτηση, μάλιστα που έκανε και με μια ιστορική φωτογραφία της 12ης Αυγούστου του 1923 από την τελετή του πρώτου αγιασμού της πόλης. Έτσι θα κλείσουμε σήμερα και θα δώσουμε και στη Γιώτα τη δυνατότητα να κλείσει με όποιο τραγούδι θέλει. Να σας πούμε...
0: Θέλει.
1: Ναι, είναι τρεις επιλογές.
0: Α, Όποιος θέλει από τα τρία δηλαδή.
1: Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε να προσέχετε. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί σας λίγο μετά τις 12, λίγο μετά τις 10. 12 έχουμε δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια διευρυμένο περιφερειακό πρόγραμμα. Καλή σας μέρα, να προσέχετε καλά, να περνάτε.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σεμουρίδου. Μεγάλη προσοχή απαιτείται από όλους σήμερα, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και γρήγορη επέκταση φωτιάς. Όλος ο έδρος, συμπεριλαμβανομένης της Σαμοθράκης, είναι και πάλι στην κατηγορία κινδύνου 4, στο πορτοκαλί του χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όπως και όλη η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, εκτός δράμας. Ιδιαίτερα από την περιοχή του Σουφλίου και νοτιότερα, μέχρι την Αλεξανδρούπολη και τη Σαμοθράκη, οι δυνατές ρηπές ανέμου που αναμένεται να εκδηλωθούν, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ισχύ και πάλι απαγορεύσεις διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση και χώρους αναψυχής που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων, των δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Δημοτήχου, καθώς και στη Σαμοθράκη. Εν τω μεταξύ, εχθές, λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ, κινητοποιήθηκε άμεσα το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Σαμοθράκης μαζί με την πολιτική προστασία και την ομάδα πυρασφάλειας του νησιού για περιστατικό πυρκαγιά στην περιοχή Μπαράκ στην Καμαριώτισσα. Η άμεση επέμβαση ήταν καθοριστική για το γρήγορο έλεγχο της φωτιάς και την κατάσβεσή της. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τα επόμενα 24 ώρα. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι δύσκολες, αναφέρει σε μήνυμά του ο Δήμος Σαμοθράκης, με αφορμή και το χθεσινό περιστατικό αλλά και τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς για σήμερα. Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης επί του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης της Διαμάδ για το έτος 2027. Όλες οι παρατάξεις συμφώνησαν ότι τα πάνω από 2,7 εκατομμύρια ευρώ που θα πρέπει να καταβάλει ο Δήμος ως ετήσια εισφορά προς τον φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι εξαιρετικά υψηλό και μαζί με την επίσης ανελαστική δαπάνη του τέλους ταφής ύψους 500.000 ευρώ, η συνολική επιβάρυνση του Δήμου φτάνει τα 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, κοινή ήταν η άποψη των Δημοτικών Συμβούλων όλων των παρατάξεων ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα πρέπει να διεκδικήσει στεναρά την αναπροσαρμογή του ύψους των αντισταθμιστικών που λαμβάνει για τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εντός των διοικητικών ορίων του, στην οποία φτάνουν τα απορρίμματα των Δήμων του Εύρου και της Ροδόπης. Τις επιχορηγήσεις 13 πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενέκρινε χθες στη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με το συνολικό ποσό των 58.400 ευρώ και με προγραμματισμό, όπως ανέφερε η αρμόδια αντιδήμαρχος πολιτισμού, εθελοντισμού, διαβίου μάθησης και νέας γενιάς Εύα Βαλασίδου, το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων προς τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου να φτάσει φέτος στις 100.000 ευρώ, καθώς σε επόμενη συνεδρίαση θα έρθουν προς έγκριση τα αιτήματα και άλλων συλλόγων που αιτήθηκαν επιχορήγηση για τις εκδηλώσεις και δράσεις τους. Άλλες 180.000 ευρώ αναμένεται να δοθούν για την επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η συζήτηση πάντως είχε και αρκετές διαφωνίες που διατυπώθηκαν από συμβούλους και τους επικεφαλείς των παρατάξεων μειοψηφίας αναφορικά με τα κριτήρια που καθορίζουν το ύψος της επιχορήγησης που εγκρίνει η Δημοτική Αρχή. Καθώς για τους 7 από τους 13 συλλόγους που πήραν χθες έγκριση να επιχορηγηθούν, τα ποσά ήταν μικρότερα από αυτά που αιτήθηκαν. Οι εγκρίσεις πέρασαν ομόφωνα για τους συλλόγους που επιχορηγούν με το ποσό που αιτήθηκαν και κατά πλειοψηφία για τους συλλόγους που θα λάβουν με περικοπές τα ποσά που ζήτησαν. 103 χρόνια μετά, η Ορεστιάδα, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, συνεχίζει να προχωρά, τιμώντας την ιστορία και τους ανθρώπους που την ίδρυσαν, αναφέρει σε μήνυμά του ο Δήμος Ορεστιάδας με αφορμή τη χθεσινή 103η επέτειο από τον πρώτο αγιασμό που τελέστηκε στις 12 Αυγούστου του 1923, κατά τα επίσημα εγγένεια της πόλης. Μια πόλη που γεννήθηκε μέσα από τον ξεριζωμό, χτίστηκε από την αρχή, με δύναμη, πίστη και αποφασιστικότητα και έγινε ο νέος τόπος ζωής και δημιουργίας για χιλιάδες ανθρώπους, αναφέρει επίσης στο μήνυμά του ο Δήμος Ορεστιάδας, συνοδεύοντας τη σχετική επαιτειακή ανάρτηση που έκανε με μια ιστορική φωτογραφία της 12ης Αυγούστου του 1923 από την τελετή του πρώτου αγιασμού της πόλης. Η διαδραστική μουσική παράσταση με τίτλο «Πέρα πάντα παντού» θα παρουσιαστεί και απόψε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαμοθράκης στις 8 το βράδυ. Η παράσταση που απευθύνεται σε θεατές κάθε ηλικίας ταξιδεύει στο νησί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού, τις οποίες στον Εύρο συντονίζει και προγραμματίζει η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου. Το εισιτήριο αντιστοιχεί στο αντίτιμο εισόδου στο μουσείο, ενώ είναι υποχρεωτική προκράτηση θέσης. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Let's play.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 13η μέρα του Αυγούστου, 5η σήμερα, ολοταχώς προς τη μεγάλη γιορτή του Αυγούστου, το μικρό Πάσχα, σιγά σιγά έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα, με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε. Έρχομαι ο Τινής, έρχομαι ο Καβάλας, έρχομαι ο Σκιάδας, έρχομαι σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, στην τάπεζα του ήχου Γερμιώνη Αδαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ρεσκέδας και στην ΕΡΤ Σερών. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε έτσι ένα μικρό γύρο, να δούμε και τι γίνεται με τις ειδήσεις ανά τον κόσμο. Στο σεισμό στην Κολομβία, οι νεκροί έχουν φτάσει στους 265 για την ώρα. Η αναζήτηση επιζώντων σε καθοριστική φάση αυτές τις ώρες έχει κηρυχτεί κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης στην Κολομβία. Είχαμε όμως και σεισμούς 5,5 βαθμών που έγιναν αισθητοί στο Σαλβαδόρ, την Ονδούρα και την Νικαράγουα, χωρίς θύματα ή ζημιές μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στη Μέση Ανατολή το Ιράν δηλώνει ότι τα στενά του ορμούς είναι υπό τον έλεγχο και τη διαχείρισή του. Τα ίδια ακριβώς είχε δηλώσει ο πρόεδρος Τραμπ κατά την χτεσινή ημέρα. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι ρίχνει πλέον το βάρος στην οικονομική πίεση στο Ιράν παρά τις πολεμικές διαδικασίες. Και ένα από τα παράδοξα πράγματα που συμβαίνουν, στο Ισραήλ ο πρεσβευτής των ΗΠΑ καταγγέλνει την παλιορκία σπιτιών Παλαιστινίων από επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για δεύτερη μέρα στη σειρά. Στη Ρωσία, τρία πολεμικά πλοία πλήγησαν κατά την επίθεση στην ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι Ουκρανοί. Η Ουκρανία χρειάζεται το 5% των διαθέσιμων πυράβλων των ΗΠΑ για τα συστήματα Πάτριοτ, ότι έχει δηλώσει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι στην συνέντευξη που έχει κάνει στο CNN. Και στη Ρουμανία, ένα θέμα που έχει περάσει πολύ έτσι στα ψηλά και απαρατήρητα, καθολική διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Τσερναβόντα. Είναι ένα θέμα που περιμένουμε και περαιτέρω διευκρινήσεις να δούμε τι έχει γίνει εκεί. Χαμόγελο στα χείλη μας έφερε ο Απόστολος Σίσκος για το ασημένιο μετέλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο και το νέο πανηλίο ρεκόρ το δικό του. Έχουμε δύο κυβερνητικές εξαγγελίες σε δύο μήνες για την έρευνα και ακόμα καμία απόφαση με δεσμευμένα ποσά, λέει σε ανακοίνωση στο κόμμα του Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και κάποια πράγματα που θέλουμε να τα ξεχάσουμε, αλλά δεν είναι εύκολα, μας τα θυμίζουν. Από τον Εωδή έρχεται η επόμενη ανακοίνωση. 45 κόσματα λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα. 110 συνολικά την τελευταία περίοδο και 9 θανάτους είχαμε. Να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Στη δική μας την περιοχή τώρα χτες είχαμε πυρκαγιά στα Μπελάγια ή Μέρο Ροδόπης. Ευτυχώς τα πράγματα κύλησαν καλά και σε 2 ώρες περίπου η πυρκαγιά αθέθηκε υπό έλεγχο. Συνελήφθη όμως 62χρονος ημιδαπός στην περιοχή Αμπελάκια στον Ήμερο Ροδόπης, διότι έκανε κάποιες εργασίες που ενώ είχε προειδοποιηθεί δεν τις στήριξε. Θυμίζουμε και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλες σχεδόν τις περιφερειακές ενότητες πλην της Δράμας είναι στο βαθμό 4 στο πορτοκαλί περίπου είμαστε. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί την επόμενη περίοδο λόγω και των θηλωδών ανώμων που υπάρχουν. Στην Κομωτινή χτες ήταν μια μέρα γιορτή στη Νέα Κέφυρα, ακόμη παραδόθηκε κυκλοφορία μετά από σχεδόν 9 χρόνια. Χτες ακούσαμε τις δηλώσεις του κ. Ροψίδη. Σήμερα θα ακούσουμε και κάποιες δηλώσεις ακόμα. Αλλά πριν πάμε στις δηλώσεις, θα πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους μας και πρώτα στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, εκεί μας περιμένει η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και όντως σήμερα σαν να φυσά λιγάκι παραπάνω από χθες, οπότε είμαστε και πάλι, όπως είπες και εσύ, στο κόκκινο. Και όλες μας οι αισθήσεις ανοιχτές για να είμαστε υποψιασμένοι μην βγει κάτι και δεν το προλάβουμε από την αρχή του. Είχαμε μάλιστα πάνω στο θέμα αυτό να πούμε και μια πολύ ωραία είδηση. Μας έρχεται από την καλύφητο της Δράμας και μετά από πολύ καιρό οι άνθρωποι εκεί αποκτήσαν μια νέα μεταλλική δεξαμενή πυρόσβησης. Είναι χωρητικότητας 300 κυβικών μέτρων. Είναι πλήρως πλέον εγκατεστημένη, έτοιμη να λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας για το περιαστικό δάσος και την ευρύτερη περιοχή της καλυφήτου. Και η ολοκλήρωση αυτού του έργου αποτελεί ένα αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών αρμόδιων φορέων, Δασαρχείου Δράμας και της τοπικής περιοριστικής υπηρεσίας. Οπότε είναι λιγάκι πιο ήρεμη από σήμερα εκεί στην καλύφητο της Δράμας. Επίσης, να πούμε στους ακροατές μας ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα η ελληνική αστυνομία εν ώψη του εορτασμού του 15 Αύγουστου και έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα τροχέα σε όλη την επικράτεια που θα γίνουν ακόμα πιο έντονα από αύριο Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Θα απαγορευτούν και τα φορτηγά αυτοκίνητα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 ετών σε συγκεκριμένα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και των εθνικών οδών. Και επίσης έχει δοθεί από την Ιερά Μητρόπολη Δράμας το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών που θα τελεστούν τον 15 Αύγουστο στη Μονή 20 Φήνισσας. Για αύριο Παρασκευή 7 το απόγευμα έως τις 3 τα ξημερώματα τα τελεστία αγρύπνια κατά την τάξη του Αγίου Όρους και το Σάββατο ανήμερα της εορτής 7.30 με 10.30 το πρωί αρχιερατική θεία λειτουργία και λιτάνευση της θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Να πούμε για όσους δεν ξέρουν ότι η Ιερά Μονή Παναγίας 20 Φήνισσας είναι ένα ιστορικό μοναστήρι με μεγάλη σημασία. Αποτελεί την παλαιότερη εν ενεργεία μονή στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Σαμί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Νομίζω όλοι εδώ με σιγά σιγά στο πατέχει ο χρόνος οδηγούν προς το μικρό Πάσχα και από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας σιγά σιγά να μεταφερθούμε προς την περιφερειακή ενότητα του Εύω. Εκεί μας περιμένει η Χρυσούλα Σαμουλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται, τι έχουμε Σαμί. Πάνω.
2: Καλά, και πολλά πράγματα δεν περιμένουμε να έχουμε και το σχολίαζα και σε προηγούμενες τέλος πάντων περιφερειακές έτσι συνδέσεις μας. Καλύτερα και να μην έχουμε, γιατί αν έχουμε τέτοιες μέρες κάτι μάλλον δεν θα είναι για καλό. Επομένως, έχουν πέσει ρυθμοί, είναι τα μπάνια του λαού, τα γνωστά μπάνια του λαού. Όλα γενικότερα είναι σε διαφορετικούς, πιο χαλαρούς ρυθμούς. Και μέχρι και την επόμενη εβδομάδα που σιγά σιγά θα αρχίσει να μαζεύεται ο κόσμος ή τουλάχιστον οι περισσότεροι θα αρχίσουν να μαζεύονται, θα είμαστε μάλλον σε αυτή την κατάσταση. Όμως αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τα του καιρού και του κινδύνου για πυρκαγιά. Να θυμίσω και εγώ από την πλευρά μου, γιατί και ο Εύρος και η Σαμοθράκη μέσα είναι σήμερα και πάλι στο πορτοκαλί του χάρτη, κατηγορία κινδύνου 4. Και μάλιστα ειδικά για την περιοχή του Αποσουφλή και νοτιότερα μέχρι Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη αναμένονται και ακόμα πιο δυνατές ρηπές ανέμου προς το μεσημέρι και απόγευμα και αυτό όπως όλοι καταλαβαίνουμε αυξάνει και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και επέκτασής της. Επομένως όχι απλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Είναι σε ισχύ πάλι οι γνωστές απαγορεύσεις διέλευσης παραμονής κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση και χώρους αναψυχής που βρίσκονται μέσα σε δασικές εκτάσεις των δασαρχείων Αλεξανδρούπολη, Σουφλίου, Δημοτήχου, αλλά και στη Σαμοθράκη, εκεί όπου Σαμί χθες είχαμε μάλιστα στις 9, λίγο μετά τις 9.30-10 παρά το βράδυ, είχαμε και ένα περιστατικό πυρκαγιάς. Κινητοποιήθηκε άμεσα το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού μαζί με την πολιτική προστασία και την ομάδα πυρασφάλειας του Δήμου και πήγαν εκεί στην περιοχή του Μπαράκο που εκδηλώθηκε φωτιά στην Καμαριώτισσα. Ήταν άμεση επέμβαση, ήταν και καθοριστική για το γρήγορο έλεγχο και για την κατάσβεση της φωτιάς. Και ο Δήμος Σαμοθράκης με αφορμή και αυτό το περιστατικό έκανε και μια ανάρτηση και λέει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και σήμερα γιατί οι καιρικές συνθήκες θα είναι δύσκολες. Επομένως, ναι, είναι οι επισημάνσεις που γίνονται από όλους. Το ζητούμενο είναι βέβαια αυτές οι επισημάνσεις να τις ακούμε όλοι.
0: Και να τις στηρούμε τώρα. Όλοι.
2: Και να τις στηρούμε όλοι, ακριβώς.
0: Γιατί όλοι τις ακούμε. Νομίζω ότι πολλοί δεν τις στηρούν.
2: Πολλοί δεν τις στηρούν. Αυτό εκ του αποτελέσματος φαίνεται, γιατί το σχολιάζαμε και χθες προχθές, πότε το ξαναλέγαμε, ότι τα περισσότερα ίσως περιστατικά φωτιάς ξεκινούν από ανθρώπινη δραστηριότητα και αμέλεια.
0: Και όπως και το χθεσινό σονήμερο που είχαμε, όπου είχαμε και μια σύλληψη.
2: Ναι. Τώρα, να πούμε, επειδή χθες είχε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης, είχε ένα σημαντικό θέμα και είναι ένα θέμα το οποίο θα περάσει από τα Δημοτικά Συμβούλια όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αν δεν έχει ήδη περάσει από κάποια, και μιλάω για αυτές τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων επί του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης που έχει στείλει τα έγγραφα η Διαμάδη για το τι θα ζητήσει, πώς τιμολογεί για το 2027. Εχθές λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε επί του σχεδίου αυτού, Όλες οι παρατάξεις συμφώνησαν ότι τα πάνω από 2,7 εκατομμύρια ευρώ που θα πρέπει να καταβάλει ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης ως ετήσια εισφορά προς τον φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιφέρειας είναι εξαιρετικά υψηλό και μαζί με την επίσης ανελαστική δαπάνη του τέλους ταφής που είναι 500.000 ευρώ, τελικά η συνολική επιβάρυνση του Δήμου θα φτάσει στα 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Με το καλημέρα δηλαδή, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα πρέπει να δώσει 3,3 εκατομμύρια ευρώ στην Διαμάθ. Επίσης ήταν κοινή η άποψη των Δημοτικών Συμβούλων όλων των παρατάξεων ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα πρέπει να διεκδικήσει στεναρά και την αναπροσαρμογή του ύψους των αντισταθμιστικών που λαμβάνει για τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων μέσα στα διοικητικά του όρια, στην οποία μονάδα θυμίζω σαν μη φτάνουν τα απορρίμματα των Δήμων του Εύρου και της Ροδόπης. Και θεωρούν ότι οι 184.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, που παίρνει ως αντισταθμιστικό ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, είναι πολύ λίγα πλέον. Τώρα, στην ίδια συνεδρίαση είχαμε και μια συζήτηση, η οποία κάποια στιγμή έτσι έγινε και λίγο έντονη, αφορούσε τις επιχορηγήσεις 13 πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου, οι οποίες εγκρίθηκαν εχθές. Συνολικό ποσό για τους 13 συλλόγους 58.400 ευρώ, όμως ο προγραμματισμός είναι να δοθούν άλλες 100.000 ευρώ, γιατί σε επόμενη συνεδρίαση θα έρθουν τα αιτήματα κι άλλων πολιτιστικών συλλόγων. Και επίσης είναι άλλες 180.000 ευρώ, οι οποίες θα δοθούν για την επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Τώρα, η συζήτηση εκεί που είχε διαφωνίες και μια έτσι σχετική ένταση κάποιες στιγμές ήταν όταν οι σύμβουλοι αλλά και επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας εξέφρασαν διαφωνίες για τα κριτήρια που καθορίζουν το ύψος της επιχορήγησης που εγκρίνει κάθε φορά η Δημοτική Αρχή, γιατί για τους 7 από τους 13 συλλόγους που χθες πήραν έγκριση να επιχορηγηθούν, τα ποσά ήταν μικρότερα από αυτά που αιτήθηκαν. Τέλος πάντων, έγινε μια κουβέντα εκεί για το αν είναι υποκειμενικά τα κριτήρια ή αν είναι αντικειμενικά και πόσο διαφανή είναι. Εν τέλει να σας πω ότι οι εγκρίσεις πέρασαν ομόφωνα για τους συλλόγους που επιχορηγούνται με το ποσό που αιτήθηκαν και κατά πλειοψηφία για τους συλλόγους που με περικοπές θα λάβουν τα ποσά που ζήτησαν. Εχθές η νέα Ορεστιάδα είχε μία επέτειο, ήταν τα 103 χρόνια από τον πρώτο αγιασμό της πόλης. Είναι και το μήνυμα του Δήμου Ορεστιάδας είναι ότι 103 χρόνια μετά η Ορεστιάδα είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη και συνεχίζει να προχωρά τιμώντας την ιστορία και τους ανθρώπους που την ίδρυσαν. Στις 12 Αυγούστου του 1923 είχε γίνει ο πρώτος αγιασμός και τα επίσημα εγγένεια της πόλης και ο Δήμος λέει ότι μια πόλη που γεννήθηκε μέσα από τον ξεριζωμό χτίστηκε από την αρχή με δύναμη, πίστη και αποφασιστικότητα και έγινε ο νέος τόπος ζωής και δημιουργίας για χιλιάδες ανθρώπους και αυτή η ανάρτηση συνοδεύτηκε και από μια πολύ χαρακτηριστική ιστορική φωτογραφία της 12ης Αυγούστου του 1923 από την τελετή τότε του πρώτου αγιασμού της πόλης. Και θα κλείσω με μια υπενθύμηση, το είπαμε και χθες, αλλά σήμερα είναι η δεύτερη βραδιά που θα έχει τη δυνατότητα το κοινό να παρακολουθήσει την παράσταση «Πέρα πάντα παντού» στη Σαμοθράκη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στις 8 το βράδυ. Είναι μια παράσταση, ξαναλέω, που απευθύνεται σε θεατές κάθε ηλικίας και στο νησί ταξιδεύει στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου το συντονισμό εδώ για την περιοχή του Εύρου έχει εφορία αρχαιοτήτων Εύρου. Το εισιτήριο, θυμίζω, αντιστοιχεί στο αντίτιμο εισόδου στο μουσείο, αλλά είναι υποχρεωτική η προκράτηση θέση ΣΑΜΗ. Αυτά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Πολύ τυχεροί άνθρωποι που θα βρεθούν σε εκείνο τον υπέροχο χώρο για να δουν αυτή την παράσταση.
2: Όντως πολύ τυχεροί άνθρωποι.
0: Είναι από τις στιγμές που δουλεύουμε και θα θέλαμε να είμαστε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς λέμε να μεταφερθούμε από την περιφερειακή ενότητα του Εύρου σιγά-σιγά προς την περιφερειακή ενότητα των Σαρών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή αλλά και πολύ χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω και εγώ με την κατάσταση που επικρατεί από πλευράς καιρού. Και σήμερα είναι μια ζεστή ημέρα και θα είναι μέχρι και το μεσημέρι όπου η υδράριος θα φτάσει στους 37 βαθμούς. Υπάρχει τώρα ένα αεράκι, γι' αυτό αυτός ο συνδυασμός, δηλαδή παραταμένης ξηρασίας υψηλών θερμοκρασιών, είμαστε στο κόκκινο όσον αφορά την επικινδυνότητα εκδήλωσης των πυρκαγιών. Παρά το γεγονός ότι ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στο 3, ωστόσο η διοίκηση πυροσβεστικών υπηρεσιών νομού Σερών από χθες μας καλεί να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο, καθώς μια λάθος κίνηση, μια απερίσκεπτη κίνηση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την έναρξη και κυρίως την ταχεία εξάπλωση δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών. Ενώ είναι πολύ σημαντική αυτό το διάστημα η συνεισφορά των εθελοντών που σε διάφορα σημεία της Περιφερειακής Ενότητας Σερών ανοίγουν δασικά μονοπάτια. Από μόνοι τους, χωρίς να τους πει κανείς, γιατί είναι ευαισθητοποιημένοι, γιατί θέλουν να προστατεύσουν τις περιοχές τους, τις περιουσίες τους και τα χωριά τους. Πολλές φορές γίνονται αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βλέπουμε τι κάνουν, οργανωμένες ομάδες ή και ανώνυμοι έτσι, πολίτες. Άλλες φορές δεν το παίρνουμε καν είδηση και το μαθαίνουμε μετά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία που παίρνουν άνθρωποι σε διάφορες κοινότητες Περιφερειακής Ενότητας Σερών για να προστατεύσουν το περιβάλλον σε πρώτη φάση και τις περιουσίες τους και τα σπίτια τους σε δεύτερη. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας από το Δήμο Ηράκλειας, όπου εκεί ο δρόμος που συνδέει τις κοινότητες Βαλτερού με τη Κιαμουδιά θα είναι κλειστός για τις επόμενες 48 ώρες. Το δόστρωμα έχει πάθει καθίζηση στο ύψος φυλακίου, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας. Η διέλευση όλων των οχημάτων απαγορεύεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να αποκατασταθεί πλήρως το δόστρωμα. Αλλάζω τελείως θέμα και κλίμα και περνάω σε μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Σερών, όπου με κεντρικό σύνθημα «Ζήστε τις Σέρες». Οι Σέρες τα έχουν όλα, ψώνια, γεύση, διασκέδαση, φιλοξενία. Κάντε μια στάση, θα το χαρείτε. Το Επιμελητήριο Σερών δημιούργησε ένα νέο φυλάδιο δίγλωσσο στα ελληνικά και στα βουλγαρικά, το οποίο θα διανέμονται στην είσοδο των τουριστών από την Βουλγαρία. Κάντε μία στάση, τους προτρέπει η διοίκηση του Επιμελητηρίου, και αν αναλογιστεί κανείς του πόσες χιλιάδες πραγματικά από την υπήκοη Βουλγαρίας περνούν καθημερινά τα σύνορα και περνούν και περιμετρικά την πόλη των Σερών, με στόχο φυσικά να επισκεφθούν κάποια κοντινή παραλία, είναι να μπορεί κανείς γιατί δεν έχουμε ωφέλη από αυτό ή την προσέλευση τουριστών. Πρέπει να σας πω ότι τις περισσότερες φορές δεν κάνουν στάση στην πόλη ούτε για να αγοράσουν ένα νερό, ούτε για να τη δούνε. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία που πρόσφατα έκανε σε ανάρτησή του ο Σεραίος διδάκτορ μηχανικός και αναπληρωτής γραμματέας ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιώργος Τάμψης, από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών γίνεται μόλις μία από τις 1.300 ανυπτερεύσεις ξένων τουριστών στη χώρα μας, και επίσης δείχνουν τα στοιχεία ότι η Περιφερειακή Ενότητα Σερών λαμβάνει μόλις 1 ευρώ στα 2.300 ευρώ από δαπάνες ξένων τουριστών στη χώρα μας. Οπότε με το σκεπτικό αυτό ότι θα πρέπει να γνωρίσουν την πόλη μας και να δοθεί ένα κίνητρο, ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια από το Επιμελητήριο. Στόχος μας είναι απλός, να δώσουμε στους χιλιάδες διερχόμενους επισκέπτες έναν λόγο να μην προσπεράσουν τις Σέρες, αλλά να μπουν στην πόλη, να γνωρίσουν την αγορά, τις τοπικές γεύσεις, τη διασκέδαση και όσα έχει να προσφέρει. Είναι μια πρώτη αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία για να φέρουμε περισσότερο κόσμο στην τοπική μας αγορά, και είναι μόνο η αρχή. Θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες και στοχευμένες δράσεις του Επιμελητηρίου, υποστηρίζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, ο κ. Αθανάσιος Μαλιαράς. Δεν έρχονται τουρίστες στην πόλη των Σερών, αλλά δεν γεννιούνται και παιδιά. Και αυτό για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, όπως και για όλες τις περιοχές, φαίνεται στην κάθε έναρξη σχολικής χρονιάς, όπου έχουμε όλο μικρότερο αριθμό εγγραφών, νηπίων και παιδιών στην πρώτη δημοτικού. Και φυσικά έχουμε περισσότερα σχολεία που κλείνουν. Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, του κ. Αλέξανδρου Κόπτη, τρία δημοτικά παραμένουν κλειστά, θα παραμένουν και αυτή την σχολική χρονιά κλειστά, την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ενώ δεν πρόκειται να λειτουργήσουν 17 νηπιαγωγεία. Κάποια είναι σε αναστολή αρκετά χρόνια, κάποια μπήκαν σε αναστολή πέρσι, καθώς υπήρχε μηδενικός αριθμός μαθητών, ενώ υπάρχει και μία εξαίρεση ανάμεσα σε αυτά τα νηπιαγωγεία. Το 24ο νηπιαγωγείο Σερών δεν πρόκειται να λειτουργήσει εξαιτίας κτηριολογικού προβλήματος. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσουν και νηπιαγωγεία εξαιτίας μικρού αριθμού μαθητών ή καθόλου μαθητών, νηπιαγωγεία που βρίσκονται πάρα πολύ κοντά, λες σε περιοχές πάρα πολύ κοντά στην πόλη των Σερών, δεν είσαι από μακρισμένα χωριά και αυτό φυσικά είναι ενδεικτικό της μεγάλης υπογεννητικότητας που υπάρχει στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Τώρα, μπαίνω σε προτάσεις. Πέρα από πανηγύρια, εκδηλώσεις, παραδοσιακές βραδιές, ανταμώματα κτλ. Έχω μια διαφορετική πρόταση να κάνω σε όσους αγαπούν το βουνό, θέλουν να το γνωρίσουν, τους αρέσει η πεζοπορία ή απλά θέλουν μια διαφορετική εμπειρία. Οργανωμένες τέτοιες αποδράσεις κάνει όλο το χρόνο ο Φυσιολατρικός Σύλλογος Ορεινών Δραστηριοτήτων και Ορεινής Κουλτούρας Σκοπιάς Σερών. Πού βρίσκεται τώρα η Σκοπιά Σερών? Η Σκοπιά είναι ένα ορεινό χωριό της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, στα όρια με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Βρίσκεται στο νότιο μέρος του Μενικίου Όρου, σε ύψος 708 μέτρων, απέχει 15 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τη Νέα Ζύχνη, 42 χιλιόμετρα από τις Σέρες και 27 χιλιόμετρα από τη Δράμα. Τι πρόκειται να γίνει εκεί λοιπόν? Από αύριο και για δύο μέρες, η πρόσκληση αφορά διανυκτέρευση στον προφήτη Ηλία. Όχι μόνο διανυκτέρευση, πεζοπορία και γνωριμία με την τοπική χλωρίδα, συλλογή αρωματικών και φαρμακευτικών βοτάνων με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, βραδιά στη φύση με όμορφη παρέα και ορειβατική κουλτούρα, ενώ κεντρικό σύνθημα της όλης προσπάθειας που γίνεται όλο αυτό το διάστημα από τον υπερδραστήριο αυτό φυσιολατρικό σύλλογο είναι «Σεβόμαστε τη φύση, την προστατεύουμε και την απολαμβάνουμε». Θα ολοκληρώσω με την ευχάριστη για μας τους Σεραίους είδηση, όλους τους Έλληνες βέβαια, άγγιξε η νίκη του Απόστολου Σίσκου που έγραψε ιστορία στο Παρίσι, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ήπιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, πολύ δε περισσότερο εμάς τους Σεραίους, καθώς είναι δικό μας παιδί, εδώ γεννήθηκε, μεγάλωσε, εδώ μπήκε για πρώτη φορά σε νερό πισίνα και έκανε τα πρώτα βήματά του, αλλά δυστυχώς η πόλη δεν μπόρεσε να τον κρατήσει. Η οικογένεια του Σίσκου, και εδώ είναι η μεγάλη θυσία και η θυσία που κάνουν πάρα πολλές οικογένειες πρωταθλητών, μετέφερε τον Απόστολο από τις Σέρες στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να υποστηρίξει την κολυμβητική του πρόοδο, καθώς μέχρι τα 12 του ο Απόστολος Σίσκος είχε ήδη καταρρύψει 137 ρεκόρ αγώνων. Η οικογένεια χώρισε, ο πατέρας του είναι ήδη επαγγελματίας στις Σέρες, διατηρεί κρεοπολείο ως κεντρικό σημείο της πόλης των Σερών. Και πηγαίνω έρχεται όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 8 χρόνια, στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να στηρίξει τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο γιος του και φυσικά έφτασε σε αυτό το τεράστιο σκαλί να διαπρέψει τόσο πολύ και να κερδίσει για δεύτερη φορά ένα πολύ σημαντικό μετάλλιο στην ίδια διοργάνωση. Πολλά τα μηνύματα από εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, ενώ τα θερμά συγχαρητήρια στον Σεραίο Απόστολο Σίσκο έδωσε και η Δήμαρχος Σερών, η κ. Βαρβάρα Μητλιάγκα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα προτιμούσαμε αντί για μηνύματα όλοι μαζί να δουλέψουμε και να υπάρχουν υποδομές όχι μόνο στην περιοχή των Σερών, αλλά σε όλες τις περιοχές για να μην αναγκάζουν αυτά τα πραγματικά ταλαντούχα παιδιά να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά και οι γονείς τους να μην ζορίζονται τόσο πολύ. Ταλέντα έχουμε ανθρώπους. Με όρεξη για δουλειά έχουμε και το κάνουν και από μόνοι τους χωρίς τη στήριξη της πολιτείας. Θα θέλαμε να δούμε και την πολιτεία όμως κάτι πέραν των ευχών να μπορούν να κάνουν πράγματα.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γι' αυτό αναφέρθηκα στην προσωπική ιστορία του Απόστολου και βέβαια ανάλογα σε τέτοιες προσωπικές ιστορίες που γράφουν πολλές ελληνικές οικογένειες με πολύ πόνο και θυσίες, έχουμε πίσω από μεγάλους αθλητές.
0: Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή, όσο είμαστε ακόμα εν ζωή, να δούμε την αλλαγή αυτή που συμβαίνει.
3: Μακάρι. Μακάρι να γίνει το αυτονόητο, να έχουν όλοι οι αθλητές μας στήριξη όταν πρέπει. Και σκεφτείτε τώρα ότι εμείς έχουμε ένα Σερό αθλητή, τον οποίο χειροκροτούμε και θαυμάζει όλη η Ελλάδα και η Ευρώπη, από μια πόλη που έχει κλειστό κολυμβητήριο.
0: Πολύ καιρό.
3: Ναι, πολύ καιρό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε.
3: Αυτά από μένα, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Ελπίζουμε κάποτε τα αυτονόητα να γίνουν πραγματικότητα και να ασχοληθούμε με πιο δημιουργικά πράγματα που θα μπορούσαμε. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα πολύ πολύ μοφτάγωδο.

0: σαν άνθρωπος που τον εκτιμούμε ιδιαίτερα και ήταν, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1936 και είπαμε να το θυμηθούμε με αυτό το τραγούδι, όπως καλύφθηκε στη μνήμη μας μαζί με τη Μαρινέλα. Πάμε τώρα στα πολλά θέματα που είχαμε. Είχαμε τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος ήταν πριν αυτές τις μέρες στη Δράμα για το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Ανακοίνησε και την οικονομική ενίσχυση από εκείνη την πλευρά. Χαιρόμαστε κάθε φορά που η τοπική αυτοδιοίκηση καταλαβαίνει τη σημασία αυτών των πραγμάτων και προσπαθεί να ενισχύσει μια προσπάθεια που ήδη πάει πάρα πολύ καλά. Πάμε να ακούσουμε τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χρήστο Τοψίδη.
1: Βρισκόμαστε εδώ στην περιφερειακή ενότητα Δράμα και στην πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας στη Δράμα και είμαι σε ευχάριστη θέση να υπογράφουμε, να συνυπογράφουμε την προγραμματική σύμβαση της πολιτιστικής ανάπτυξης για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα. Ένα φεστιβάλ το οποίο εδώ και πολλά χρόνια έχει γίνει θεσμός, ένα φεστιβάλ που προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών νέων ανθρώπων, πολλών νέων καλλιτεχνών, ένα φεστιβάλ που για μια ακόμη συνεχιζόμενη χρονιά για το 2026 και το 2027 μια προγραμματική σύμβαση η περιφέρειά μας συμμετέχει με 140.000 ευρώ, ένα προϋπολογισμό περίπου στα 600.000 ευρώ, 615 είναι ακρίβεια, συμμετέχει με 270.000 ο Δήμος Δράμας, 270.000 ευρώ το Υπουργείο Πολιτισμού, μια δράση η οποία πραγματικά αναδεικνύει τον πολιτισμό, μια δράση η οποία πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί και αυτά οφείλονται τόσο στα στελέχη, στον διευθυντή και τους ανθρώπους που έχουν στο συγκεκριμένο φορέα που διοικούν, καθώς και στα αιρετά στελέχη, στον Δήμαρχο, τους αντιπεριφερειάρχες και όλους τους ανθρώπους που έχουν συντελέσει στο να γίνει το γεγονός. Ένα γεγονός το οποίο ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, κάθε χρόνο ξεχρονίζεται, κάθε χρόνο ενδυναμώνεται και γι' αυτόν τον λόγο και εμείς ως περιφέρεια θέλουμε να κρατήσουμε τον πλούτο και την πολιτιστική κληρονομιά στην περιοχή μας, θέλουμε να φέρουμε νέους ανθρώπους, θέλουμε να αναδείξουμε το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, κάτι που γίνεται στην Ελλάδα ίσως από τις ελάχιστες περιφερειακές ενότητες. Στο εξωτερικό πολλά από τα παιδιά αυτά μετά την Δράμα συμμετέχουν και σε άλλους διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Είναι θέματα τα οποία τα παρακολουθούμε, συμμετέχουμε, ενισχύουμε και συνεχίσουμε να ενισχύουμε κάθε τι κομμάτι, κάθε δήμο, κάθε φορέα ο οποίος έρχεται να δυναμώσει την οικονομία και την αναπτυξιακή προοπτική αυτού του τόπου. Έτσι λοιπόν ο πολιτισμός συνδέεται και με κοινωνική συνοχή και με αναπτυξιακό πρόσημο. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς συμμετέχουμε και είμαστε χαρούμενοι σήμερα που υπογράφουμε τη σύμβαση για την έναρξη αυτής της προγραμματικής σύμβασης.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, για την ενίσχυση της περιφέρειας στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Πάμε τώρα στον Αντιπεριφερειάρχη της Καμπάλας, τον Θεόδωρο Μαρκόπουλο, να δούμε τι γίνεται και με το Φάρμα Μαρμαρά, καθώς στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο άνοιξε η κουβέντα γι' αυτό. Να δούμε τι λέει και ο ίδιος.
2: Γιατί αυτό εδώ πέρα είναι μια απέτηση να υπάρχει και φορέας λειτουργίας των φραγμάτων και πιο μπροστά να υπάρχει ένας ανάδοχος ο οποίος θα είναι σύμβουλος της ολοκλήρωσης και της πρώτης πλήρωσης. Είναι κάποια πράγματα τα οποία και εγώ δεν τα ήξερα και τα διάβασα και δεν γίνεται αλλιώς και αυτά τα οποία ισχύουν αυτά εφαρμόζουμε και εμείς εδώ.

0: Η μεταφορά έγινε με 700.000. Κάποιοι λέγανε, μα τι έργο θα κάνουμε 700.000. Τέλος πάντων, πήραμε τα λεφτά εκτός προκήρυξης, χωρίς να ανταγωνίζονται τα άλλα εγκυβελτητικά έργα που θέλουμε. Θα ξοδέψουμε άλλα 11 εκατομμύρια. Είναι βέβαιο ότι το έργο θα γίνει. Έχουμε υποβάλει την διακήρυξη για να την ελέγξει του Υπουργείου Γεωργίας. Μας έχουν δώσει παρατηρήσεις, δεν υποβάλαμε. Ελπίζω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα τελειώσει αυτό το πανέλ για να μπορέσουμε μετά να πάμε στην προκήρυξη του έργου και να έχουμε έναν ανάδοχο και να το πάμε παρακάτω.
1: Ελπίζουμε ότι θα εξελιχθούν καλά τα πράγματα και χτες ήταν μέρα χαράς για τον Δήμο Ιάσμου, καθώς παραδόθηκε μετά από 9 χρόνια περίπου η γέφυρα του Κομψάτου. Χτες ακούσαμε το τίτλο του κ. Τοψίδη, σήμερα θα πάμε να ακούσουμε και τον Δήμαρχο Ιάσμου, τον κύριο Ιμαντζάνο.
2: 107 μήνες έγινε το συμβάν. Όπως γνωρίζετε, η δημόσια διοίκηση συνεχίζει. Ξεκίνησε το 2017, ήταν δήμαρχος ο κύριος Καδής. Από ό,τι είδαμε στα έγγραφά μας, είχε κάνει ένα έγγραφο ότι υπάρχει μια επικινδυνότητα εδώ. Ευτυχώς που δεν χάθηκε κανένας καμία ζωή εδώ στην

0: σε αυτή τη γέφυρα. Όπως προείπα, η δημόσια διοίκηση έχει συνέχεια. Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν για να γίνει η απομάκρυνση τότε, η μελέτη και η κατασκευή που μέχρι σήμερα που θα γενιαστεί σήμερα εδώ. Όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, δημιούργησε πρόβλημα στην οικονομία, γιατί ήταν συνηθισμένο αυτός ο δρόμος να χρησιμοποιείται από τους, από εδώ, από τους κατοίκους του Ιάσμου μέχρι και, μέχρι και Σούνιο χρησιμοποιούταν εδώ. Είναι συμβολική στιγμή εδώ τώρα που θα ξεκινήσει να λειτουργεί, διότι όπως γνωρίζετε έχουμε το πρόβλημα για τους επαγγελματίες που καταργήθηκε η δωρεάν διέλευση που χρησιμοποιούταν και από τους κατοίκους της περιοχής, από τους επαγγελματίες. Τώρα με αυτόν τον τρόπο θα έχουν και την πρόσβαση προς την Κομωτινή και προς Ξάνθη, από εδώ οι κάτοικοι του Πολιάνθου που η γέφυρα μας ονομάζεται Κομψάτος. Ανήκει σε όλους τους δημότες, σε όλους τους ανθρώπους και γι' αυτό να χρησιμοποιηθεί, να είναι καλοτάξιδο, να έχει γερά θεμέλια, να χρησιμοποιηθεί από γενιές σε γενιές. Ευχαριστώ πολύ όλους που συνέβαλαν για αυτή την κατασκευή. Πραγματικά είναι η πρώτη γέφυρα που βλέπουμε θα ηλεκτροδοτηθεί και έγιναν εργασίες εδώ και 20 μέρες τρέχανε για να ξεκινήσει να γίνει αυτό το όμορφο εδώ, για να είναι φωτισμένο, για να μπορέσει να είναι πιο χρήσιμο και πιο σωστό. Ευχαριστώ όλους και να είναι καλορίζικο, καλοτάξιδο. Να είστε καλά.
1: Ελπίζουμε τώρα τα πράγματα να κυλήσουν καλά. Περάσαμε κι εμείς από τη γέφυρα. Πραγματικά είναι ένα κόσμο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναχρειαστεί να ξαναγίνει η γέφυρα σε εκείνες τις θέσεις και να κυλήσουν τα πράγματα ομαλά. Πάμε προς την περιοχή της Δράμας. Θα πάμε προς το Δήμο Δοξάτου. Καθώς είχαμε την αδερφοποίηση του Δήμου Δοξάτου με τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, να συναντήσουμε τον Γιώργο Βογιατζή για αυτή την αδερφοποίηση.
2: Η σχέση αυτή κρατάει πάνω από 100 χρόνια. Είναι μια σχέση αίματος. Είναι μια σχέση η οποία δημιουργήθηκε από την εκδίωξη των ελληνικών πληθυσμών από τα σόκια της Μικράς Ασίας το 1922. Το 1922 λοιπόν μεγάλοι ελληνικοί πληθυσμοί διωκόμενοι από τις πατρογονικές τους εστίες βρέθηκαν στη Σάμο καταρχήν. Εκεί πέρασαν 2-3 χρόνια της ζωής τους και κάποια στιγμή σε αναζήτηση καλύτερης αποκατάστασης επαγγελματικής βρέθηκαν στα κύρια του Δήμου Δοξάτου, αφήνοντας όμως πίσω στο νησί μεγάλα μέρη της, μεγάλα τμήματα των οικογενειών τους. Άνθρωποι που προλάβαν να κάνουν οικογένειες. Σήμερα λοιπόν έχουμε οικογένειες, συγγενείς, οι οποίοι βρίσκονται μοιρασμένοι μεταξύ των κυργείων του Δήμου Δοξάτου και του Πυθαγορείου του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Και καταφέραμε πριν από λίγες μέρες αυτή την σχέση αίματος, η οποία άντεξε πάνω από 100 χρόνια στη φθορά του χρόνου, να την φέρουμε σε επίπεδο Δήμων και να υπογράψουμε αυτό το μνημόνιο της αδελφοποίησης, στο πλαίσιο της οποίας θα αναλάβαμε ήδη την υποχρέωση και την ευθύνη να τρέξουμε από κοινού δράσεις, οι οποίες θα προάγουν τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την παιδεία, ακόμα και την τοπική ανάπτυξη. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι καταφέραμε να ενώσουμε οικογένειες, είδαμε μάτια βουρκωμένα αυτό το διάστημα, και το αποτύπωμα το οποίο βλέπω ήδη από το πρώτο διάστημα της αδελφοποίησης είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι υποχρέωσή μας, σε ένα Δήμο ο οποίος έχει ένα πολιτισμικό κολλάζ, να μπορεί να διατηρεί αυτά τα στοιχεία, τα ιστορικά και τα πολιτισμικά, και να τα μεταφέρει από γενιά σε γενιά, να κάνει κοινωνούς στους νέους. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε αυτούς τους δεσμούς αίματος να τους περάσουμε από τη μία γενιά στην άλλη, προκειμένου να διατηρήσουμε την ιστορία μας ζωντανή. Είναι η ιστορία του τόπου μας. Είναι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας, οι σοκιαλίδες των κυριών, οι οποίοι βλέπουν μέσα από αυτή τη διαδικασία τη δυνατότητα να διατηρήσουν την ιστορία τους, τους δεσμούς με τους συγγενείς τους και την πατρίδα τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι μέσα στους αποκλειστικές αρμοδιότητες των Δήμων. Αυτό ακριβώς κάναμε. Αυτό αντιληφθήκε και ο Δήμος Ανατολικής Σάμου και ο Δήμαρχος εκεί και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι, σοκιαλίδες, οι οποίοι δούλεψαν για αυτή τη διαδικασία και τους οποίους θέλω μέσα από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω. Γιατί αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα είχαμε καταφέρει να κάνουμε τίποτα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τον προγραμματισμό. Ήδη θα στείλουμε την πρώτη πρόσκληση για τη ζωοδόχου πηγή την εβδομάδα μετά το Πάσχα. Και πιστεύουμε ότι με αφορμή αυτό θα ξεκινήσει πλέον πιο στοχευμένα ο προγραμματισμός δράσεων, ο οποίος θα φέρει ακόμα πιο κοντά τις δύο κοινότητες, ακόμα πιο κοντά τους συγγενείς, ακόμα πιο κοντά τους δύο δήμους.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Γιώργος Βογιατζής, ο δήμαρχος του Δήμου Δοξάτου, για την αδελφοποίηση με το Δήμο Ανατολικής Σάμου. και από την περιφερειακή ενότητα μας να μεταφερθούν προς την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ την άμεση διεύρυνση των σοβαρών καταγγελιών που αφορούν εκτεταμένες υλοτομίσεις στη μεθοδιακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνορών, ζητούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντας και Ενέργειας τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις, καλώντας επίσης την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να δώσει δημόσιες απαντήσεις για το αν τηρείται η δασική και η περιβαλλοντική νομοθεσία. Στην κοινή επιστολή του, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Τράκης, η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστό επικαλούνται στοιχεία πρόσφατο ρεπορτάζ εφημερίδας των συντακτών που έκανε λόγο για καταγγελίες υλοτομήσεων πέραν των εγκεκριμένων ορίων, παράνομες διανοίξεις δασικών δρόμων, υλοτομήσεις εκτός της προβλεπόμενης ζώνης εργασιών, καθώς και σοβαρά ελλείμματα διαφάνειας ως προς τις συμβάσεις ανάθεσης, την εποπτεία των εργασιών και την διαχείριση της παραγόμενης ξυλίας. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, μάλιστα, οι υπηρεσιακά έγγραφα και αυτοψίες των δασικών υπηρεσιών έχουν καταγράψει ένα μεγάλο μέρος αυτών των παραβάσεων. Πάμε τώρα να συναντήσουμε από την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης την κυρία Δώρα Σκάψη.
3: Ναι, μετά από αυτό το ρεπορτάζ θελήσαμε να υποστηρίξουμε και το έργο των ελάχιστων δασικών υπαλλήλων που υπάρχουν στη δασική υπηρεσία και έκαναν σωστά τη δουλειά τους, παρακολουθώντας αυτές τις υλοτομίες στην ζώνη ασφάλειας προκάλυψης του στρατού, που είναι μια ζώνη 500 μέτρων από τη συνοριακή γραμμή, και ο καθαρισμός αφορούσε μόνο 20 μέτρα. Ωστόσο, διατυπώθηκαν καταγγελίες ότι οι καθαρισμοί έγιναν πάνω από 20 μέτρα και στα 50 και στα 100. Επίσης, δεν έλαβε γνώση η δασική υπηρεσία, είναι θέμα διαφάνειας δηλαδή, για τις συμβάσεις ανάθεσης. Οι ιδιώτες που ανέλαβαν τις υλοτομίες, επίσης για την εποπτεία των εργασιών, αλλά και για τη διαχείριση της παραγόμενης ξυλίας. Έφυγε, ρευστοποιήθηκε ξύλο από αυτούς τους καθαρισμούς. Και εμείς υποστηρίζουμε το έργο των δασικών υπηρεσιών ως προς αυτή την παρακολούθηση που έκαναν και τις καταγγελίες, υπερτονίζοντας βεβαίως ότι πλήγονται έτσι και περιοχές Natura 2000. Να διευκρινίσω ότι στην ζώνη ειδικής προστασίας ορεινός Εύρους Κοιλάδα Δερίου ακόμα δεν έχει γίνει εκεί. Έγινε στα όρια του Δήμου Ορεστιάδας, σε δασικά οικοσυστήματα χαμηλών πλατυφύλων στον Πεντάλοφο, και φυσικά εκεί που οι συνάδελφοι έχουν δει τις υλοτομίες στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ορεστιάδας Ροδόπης. Οπότε το κεντρικό μήνυμά μας είναι ότι αυτά τα δασικά οικοσυστήματα, ασχέτως αν υπάρχουν στη ζώνη ασφάλειας προκάλυψης του στρατού, θα πρέπει να ακολουθούν τη δασική νομοθεσία και φυσικά και την περιβαλλοντική νομοθεσία. Δασικά όρημα δάση με πολύ μεγάλα δέντρα. Για την περιοχή του Κοιλάδας του Δερίου, αν θα συμβεί αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι που έχει τελειώσει όλη αυτή η δραστηριότητα, εκεί έχουμε τα όρημα δάση τριός, βελαντιάς δηλαδή, σε κάποια σημεία και οξιές, όπου είναι σημαντικά οικοσυστήματα για το φόλιασμα εμπρόβλημα πρακτικών πουλιών. Να πούμε ότι η Κοιλάδα του Δερίου συνορεύει με όλη αυτή την καμένη εκτεταμένη έκταση του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς και του υπόλοιπου δάσου μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Είναι ένα από τα ζωντανά δάση που μπορεί να φιλοξενήσει αρπακτικά πουλιά. Το έκανε και πριν τη φωτιά, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ο ζωντανός πυρήνας. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνονται παραπάνω υλοτομίες από τις προβλεφθήσεις για τον στόχο του καθαρισμού της συνοριακής γραμμής. Γι' αυτό καλούμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διερευνήσει το γεγονός σε συνεννόηση με το Υπουργείο Αμήνης, διότι πραγματικά φαίνεται ότι, να το πούμε λαϊκά, οι δασικοί υπάλληλοι αγανάκτησαν. Και είναι σημαντικό με έναυσμα αυτό όταν υπάρχουν έργα σε αυτή τη ζώνη ασφάλειας που κάλυψε τέτοιου είδους έργα, να γίνει πολύ πιο ακριβές ποιο είναι το νομικό καθεστώς, ποιο είναι το νομικό πλαίσιο. Δεν είναι μόνο ένα μέτρο εθνικής ασφάλειας. Και κάτω από αυτό, με αυτή την ομπρέλα, συμβαίνουν διάφορα. είναι καλύτερο να διευκρινιστεί ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο για αυτές τις εργασίες. Έχει σίγουρα φυσική αναγέννηση, ειδικά τα πλατήφυλλα είδη όπως είναι η Δαλανιδιά και άλλα είδη πλατήφυλλων είναι σε πολύ καλή κατάσταση, μεγαλώνουν. Τα πεύκα σε περιοχές που δεν είχε πολύ σφοδρή φωτιά πηγαίνει καλά η αναγέννησή τους. Έχουν γίνει κάποια προβλεπόμενα με τη δασική νομοθεσία έργα αντιπλημμυρικά. Ο ΦΠΚ έχει άμεσα αντιδράσει βάζοντας τεχνητές φωλιές για το Μαυρόγειπα. Ο πλησμός του Μαυρόγειπα δεν έχει μέχρι τώρα δείξει αριθμητικά θέματα, δηλαδή δεν έχει μειωθεί. Αντιθέτως μετά τη φωτιά βρέθηκαν και άλλες φωλιές Μαυρόγειπα. Άλλα είδη όμως που παρακολουθούνται από τον ΦΠΚ και περιμένουν και τα αποτελέσματά τους, είναι λογικό ότι από χρόνο σε χρόνο θα μειωθούν, διότι τα νεκρά ιστάμενα δέντρα έχουν πέσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και αναμένεται να πέσουν και τα υπόλοιπα. Άρα μειώνονται οι διαθέσιμοι χώροι για φωλιές. Από εκεί και πέρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι όλα αυτά τα οποία οδηγούν κάθε φορά και τα κριτικάρουμε και τα λέμε κάθε καλοκαίρι με τις φωτιές και είναι σοβαρά θέματα διαχρονικά. Δυστυχώς δεν βλέπουμε καμιά πολιτική και καμιά στρατηγική αυτά να λυθούν. Σημαντικά θέματα είναι όπως το λάχος της δασικής υπηρεσίας. Γίνεται όλο και χειρότερο αντί να γίνεται καλύτερο. Επίσης, εμείς από περιβαλλοντική οργάνωση που συνεργαζόμαστε και με τη δασική υπηρεσία και με τον ΦΠΚ, βλέπουμε ότι και ο ΦΠΚ είναι προστελεχωμένος πια. Χάνει συνεχώς στελέχη γιατί πηγαίνουν σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες που έχουν βρει δουλειά μέσω του ΑΣΕΤ. Και ο ΦΠΚ έχει αναλάβει πάρα πολλά πράγματα να φέρει εις πέρας προς τα προστατευόμενες περιοχές. Με λίγα στελέχη αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Και ένα πολύ σημαντικό που βλέπουμε είναι ότι δεν υπάρχει πλέον σαφής πολιτική τι θα γίνει με την εκτατική κτηνοτροφία. Η εκτατική κτηνοτροφία είναι ένα κομμάτι πρωτογενή τομέα πάρα πολύ σημαντικό. Πλέον κάθε καλοκαίρι όλο και περισσότεροι δημοσιογράφοι, επιστήμονες αναφέρουν ακόμα και τον αντιπυρικό ρόλο της εκτατικής κτηνοτροφίας. Το γνωρίζαμε, απλά δεν αναδεικνυόταν όλα αυτά τα χρόνια, λόγω του ότι δεν υπήρχαν αυτές οι συνεχόμενες πυρκαγιές. Τώρα όμως αυτός ο ρόλος αναδεικνύεται και δεν είναι και ο μοναδικός βέβαια. Κάτι πρέπει να γίνει με τον πρωτογενή τομέα. Δεν πρέπει να αφαιθεί να σβήσει. Είναι σοβαρό θέμα πλέον της υπαίθρου αυτό. Από την εμπειρία φαίνεται οι αριθμοί να έχουν επανέλθει στα πρώτης φωτιάς επίπεδα και γενικώς υπάρχει υποστήριξη. Το παρατηρητήριο λειτουργεί κανονικά. Βέβαια έκανε περίπου 3 χρόνια να και να λειτουργήσει, αλλά ωστόσο αυτή τη στιγμή λειτουργεί κανονικά και μπορεί ένας επισκέπτης να πάει με το λεωφορείο πάνω στο παρατηρητήριο να δει τους γήπες και τα αρπακτικά πουλιά. Οι επισκέπτες έρχονται, ναι.
1: Οι επισκέπτες έρχονται, έχουμε καθυστερήσει στα έργα και θυμίζουμε ότι αυτή ήταν η κυρία Δώρα Σκαυτσή από την εταιρεία προστασίας βιοποικιλότητας ΘΕΚΣ, οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Οφείλουμε να τους αναγνωρίσουμε τη δουλειά που κάνουν. Και μίλησε πολύ έτσι, με πολύ ενδιαφέρον, για την άμεση διερεύνηση των σοβαρών καταγγελιών που αφορούν τις εκτεταμένες υλοτομήσεις στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόμων. Τα τελευταία 2,5 χρόνια γίνεται όλη αυτή η διαδικασία και είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερο σοβαρό. Πάμε τώρα σε ένα επίσης θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα συναντήσουμε τον κύριο Αργύρη Πλαίσια. Είναι πρόεδρος Συλλόγου Μελετών Ελλάδας και πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητήριου του Παρατήματος της Θράκης, όπου την περασμένη εβδομάδα είχαμε πολύ αθόρυβα μιας παρουσίασης, μιας μελέτης για το χρυσό στο ροζίνο της Βουλγαρίας. Από εκεί ήρθε η εταιρεία που θέλει να κάνει την επένδυση για το χρυσό στο ροζίνο της Βουλγαρίας και περιμένουμε τώρα από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης να απαντήσει αν θα είναι θετική σε αυτή την απάντηση ή όχι. Οι άνθρωποι που θα κάνουν όμως την γνωμοδότηση πως την ελληνική κυβέρνηση είναι οι άνθρωποι αυτής της περιοχής και ακούσανε με πολύ προσοχή τους ανθρώπους από την Βουλγαρία για το χρυσό στο ροζίνο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πλαίσια.
4: Είμαι συντονιστείτε σε αυτή την ομάδα, την διεπιστημονική που έχουμε οργανώσει για να αντιμετωπίσουμε τα ερωτήματα που θέτει το Υπουργείο. Ξέρετε, εδώ και δεκαετίες το ΤΕΑΣ έχει ασχοληθεί με αυτό και...
1: Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτά.
4: Τις επενδύσεις χρυσού. Και η πάγια τακτική μας είναι ότι δημιουργούμε μια ομάδα εργασίας διεπιστημονική. Γεωλόγοι, πολιτικοί, μηχανικοί, καταλάβατε, δηλαδή μια διεπιστημονική ομάδα για να εξετάζουμε σε επιστημονικό επίπεδο αυτά τα πράγματα τα οποία προτείνουν οι εταιρείες. Υπό αυτή την έννοια έχουμε παρακολουθήσει τις διαδικασίες των επιχειρήσεων που ενεργοποιούνται στην Ελλάδα και τώρα μας ανατέθηκε να δούμε και την συγκεκριμένη επένδυση στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Γιατί? Γιατί είναι στο ίδιο υδροδοτικό σύστημα που καταλήγει στον ποταμό Ερυθροπόταμο στον Εύρο. Άρα υπό αυτή την έννοια υπάρχει διασυνοριακότητα και βάσει της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα συνδεδεμένα κράτη συμμετέχουν στην διαβούλευση που γίνεται επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υπό αυτή την έννοια ζητήθηκε από την εταιρεία, εμείς έχουμε την αλληλογραφία και όλη τη μελέτη την οποία επεξεργαζόμαστε, όπως έχει αναρτηθεί στο Υπουργείο Ενέργειας το δικό μας, με επίσκεψη των Βούλγαρων, και χτες ήρθε και κλιμάκιο της εταιρείας με τον CEO της, τον κύριο Ντάνιελ Μαρτίνοβ, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, που μας παρουσίασε την συγκεκριμένη μελέτη. Έγινε μια διεξοδική συζήτηση επί των ερωτημάτων, γιατί εμείς είχαμε επεξεργαστεί αρκετά την πρότασή τους. Έγινε μια διεξοδική συζήτηση. Η ομάδα θα δουλέψει, παρόλο το δύσκολο της περίοδου, μέχρι τις 25 Αυγούστου, που είμαστε υποχρεωμένοι θεσμικά να γνωμοδοτήσουμε. Ξέρετε, η χρόνη είναι αμήλικτη. Υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Θα διαθέσει αυτή η ομάδα τουλάχιστον από μία εβδομάδα τις διακοπές της για να μπορέσει να είναι συνεπής, και θα το πετύχουμε, πιστεύω, να είμαστε συνεπείς να απαντήσουμε στο Υπουργείο μας σαν τεχνική σύμβουλη τι θα πρέπει να απαντήσουμε στους Βούλγαρους για τη συγκεκριμένη επένδυση που έχει και διασυνοριακές επιπτώσεις. Δεν θα ήθελα να πω αυτή τη στιγμή επί της ουσίας, γιατί θεσμικά δεν είναι δόκιμο. Εγώ έχω μια διαμορφωμένη άποψη, αλλά θεσμικά θα εκφραστεί το τεχνικό επιμελητήριο με απόφαση της δικού σας.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Αυγής Πλέσιας, από πρόεδρος του Συλλόγου Μελετητών Ελλάδας και πρώην πρόεδρος του Θέατρεξ. Ακούσανε τους ανθρώπους από τη Βουλγαρία που θέλουν να κάνουν την επένδυση του χρυσού και θα αποφανθούν μέχρι τις 25 Αυγούστου, που θα είναι και η επίσημη ενδεχομένως απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης προς την βουλγαρική κυβέρνηση. Ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε με ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι, ένα παλιό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, Θάλασσα Πλατεία, από την φωνή του Christian Ronning. Αν είμαστε καλά, αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Γεια σας. In your face I am reflected, tell me what to do. For you know so well my soul is restless too.

broth. You remain and dwell forever, secret are your ways.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα 13 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στο νησάκι Κάλαμος της Λευκάδας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αφίξεις στα νότια της Κρήτης, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε και στη Γάφδο. Αντιδράσεις και προβληματισμό έχει προκαλέσει η ασίδωτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στη Ζάκυνθο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με την Λευκάδα και πιο συγκεκριμένα με τον νησάκι Κάλαμος, όπου εκεί ξέσπασε σήμερα το πρωί φωτιά. Εναέρια μέσα επιχειρούν μαζί με τις επίγειες δυνάμεις για την κατάσβεσή της και για την εικόνα. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤΑ στην Κέρκυρα. Λυκούργε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πυρκαγιά λοιπόν εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος, ανατολικά της Λευκάδας, απέναντι από το Μύτικα, με το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 9.30 για την φωτιά αυτή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, δύο πυροσβεστικά οχήματα καθώς και 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο μαζί με υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξαιτίας της άμεσης και γενικευμένης κινητοποίησης, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ η περιοχή συνεχίζει να βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Βέβαια, όπως είπαμε, σήμερα είναι σε αυξημένη επιφυλακή πολλές περιοχές στην Ελλάδα και μάλιστα συνεδρίασε εκεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, καθώς έχουμε επικίνδυνη κορύφωση των ανέμων μάλιστα αύριο. Ωστόσο όμως σήμερα η Πελοπόννησος βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, είναι μία από τις περιοχές. Εκεί υπάρχει πολύ υψηλός έως ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σε κατάσταση συναγερμού Αργολίδα και Κορινθία σήμερα 5η 13 Αυγούστου, όπως είπες, πολύ υψηλός ως ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αργολίδα και περιοχές της Κορινθίας βρίσκονται στην κατηγορία 5, που αντιστοιχεί σε ακραίο κίνδυνο, κατάσταση συναγερμού. Την ίδια ώρα πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 4, προβλέπεται η Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Λακωνία και περιοχές της Κορινθίας. Στην κατηγορία 5 βρίσκονται Αργολίδα και περιοχές της Κορινθίας, όπως είπαμε. Κατηγορία 4, Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Λακωνία και περιοχές της Κορινθίας και στην κατηγορία 4. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών που επηρεάζονται, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Μεταξύ αυτών είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψισταριές, το κάπνισμα μελισσών και η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση αγρών. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, πρέπει άμεσα να ειδοποιήσει την πυροσβεστική στο 199.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται σήμερα και οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ήπειρο. Καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός, με την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων να βρίσκεται στην κατηγορία 4. Τα μέτρα πρόληψης είναι αυξημένα, ενώ περιφέρεια, δήμοι και πυροσβεστικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση οποιοδήποτε περιστατικού. Μάλιστα, η ιδιαίτερη έκκληση για προσοχή απευθύνει και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχρημάνης, ενώ να πούμε πως χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε στην Άρτα σύσκεψη συντονισμού, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, η οποία βρίσκεται στην κατηγορία 4 σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων πρόληψης εφαρμόζονται περιορισμοί στη διέλευση, την παραμονή και την κυκλοφορία των πολιτών και των μηχημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, περιοχές του πάρκια και άλλοι. Μέτρα ισχύουν στις επιλεγμένες δασικές περιοχές όπως Δοδόνης, Γορίων του Μέρκων, Ζαγορίου και Ζήτας, καθώς και σε τμήματα του δασικού οδικού δικτύου, περιοχές της Κόνιθας και του Μετσόβου. Την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή από όλους επισήμανε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καθημάνης, καθώς ακόμη και μία μικρή απροσεξία μπορεί να προκαλέσει αναφέρει πυρκαγιά. Τόνισε ότι οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ανάπλευση, όπως το άναμα υπαίθριας πυρκαγιάς, η καύση ξερών χόρτων και η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπιρτήρες.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Ναι. Δύο λεπτάκια αυτό και ολοκληρώνω. Στο επίπεδο Άρτας, χθες ολοκληρώθηκε το βράδυ σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρταίων, αλλά και της Περιοριστικής Υπηρεσίας, με αντικείμενο το καλύτερο συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών εν ώψη του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται και η Λέσβος, καθώς σήμερα για πρώτη φορά φέτος βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Η πυροσβεστική αλλά και η πολιτική προστασία των δύο δήμων και της περιφέρειας είναι σε πλήρη επαγρύπνηση μετά και την τελευταία φωτιά στο Πλωμάρι που έκαψε πάνω από 600 στρέμματα. Η Δέσποινα Αθανασιάδη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σήμερα πιστεύω ότι είναι από τις πιο δύσκολες ημέρες εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε ακραίο κίνδυνο, λοιπόν, πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Λέσβος, με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ το πρωί συνεδρίασε και το συντονιστικό για να βρίσκονται και σε πλήρη ετοιμότητα. Για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων έχει έρθει στο νησί και ένα ελικόπτερο τύπου Μπέλ, ενώ τα Πετζετέλ πραγματοποιούν περιπολίες ανά 3 με 4 ώρες, έχοντας τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περίπτωση που εντοπιστεί εστία. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, αλλά και των δύο δήμων, με ενισχυμένες βάρδιες και συνεχείς περιπολίες. Η περιφέρεια αξιοποιεί επίσης και τα διαθέσιμα μέσα επιτήρησης με συστήματα που παρέχουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα μέσω δορυφόρου για την κατάσταση στο νησί. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και τις επόμενες μέρες, καθώς μην ξεχνάμε ότι αύριο ξεκινούν και οι περιπατητές για την Παναγία της Αγιάσου για να εκπληρώσουν το τάμα τους. Για το λόγο αυτό έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες και στην περιοχή, ενώ οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία στην Ήπαιρθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Να πούμε πως αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύμβου στη Θεσσαλονίκη. Ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη και κατά την προανάκριση να υποστήριξε πως προχώρησε στις πράξεις αυτές επειδή αισθανόταν πίεση. Ωστόσο, το υλικό από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνει καρέ-καρέ τις κινήσεις του και μάλιστα σε βίντεο φαίνεται να φτάνει με το αυτοκίνητό του σε σημείο της περιοχής όπου υπάρχουν πολλά ξερά χόρτα. Στη συνέχεια σταματά στην άκρη του δρόμου και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας χρησιμοποιεί χαρτοπετσέτες ως προσάναμα, τις οποίες ανάβει πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής, εξετάζοντας τα περιστατικά, φέρεται να κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος ακολούθησε παρόμοια πρακτική τουλάχιστον 6 φορές. Μάλιστα, σε μία από τις πυρκαγιές χρειάστηκε η επέμβαση ελικοπτέρου της πυροσβεστικής για τον περιορισμό της. Η περιοχή όπου εκδηλώθηκαν οι φωτιές βρίσκονται κοντά στη βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης, όπου δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις. Όπως είπαμε, ο 59χρονος αναμένεται να δώσει αύριο εξηγήσεις ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τι θα υποστηρίξει τελικά στην απολογία του για τα 6 περιστατικά. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο σπίτι του που είχε έλθει για διακοπές. Η ισορρός του νεαρού έχει μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο 17χρονος με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9/8 στο σπίτι του, στο εξωτερικό μπάνιο, στην κατοικία στην οποία διέμενε και πέρναγε τα τελευταία καλοκαίρια που επισκεπτόταν τη χώρα μας. Και ο θάνατός του τώρα, που λέει μέχρι τα συγκεντρωμένα τώρα στοιχεία, φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Το συγκεκριμένο σπίτι είναι ένα παλιό σπίτι, στο οποίο, όπως είπαμε, πέρναγε για τις καλοκαιρινές του διακοπές και το μπάνιο βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο και όχι εντός της οικίας, εκεί που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 17χρονος. Το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό για αυτό το σπίτι, η λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, την είχε υπογράψει πριν μερικά χρόνια ο Δήμαρχος του νησιού το 2024, σύμφωνα με πληροφορίες, με την ιδιότητα που έχει ως ηλεκτρολόγος. Ωστόσο, οι έρευνες αυτή τη στιγμή συνεχίζονται, είναι σε εξέλιξη, είχε σχηματιστεί η δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια και συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του 17χρονος, και φυσικά αναμένονται απαντήσεις για το αν στο σπίτι υπήρχαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, τηρούσε το σπίτι τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρχαν κάποιες παραλήψεις ή αστοχίες από την αρχή πριν εκδοθεί δηλαδή το πιστοποιητικό, το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό, και φυσικά από εκεί θα μάθουμε αν προκύπτουν και ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι το σπίτι δεν είχε ρελέ και ότι προφανώς υπήρξε γι' αυτό το λόγο κάποια διαρροή. Σε αυτή την περίπτωση το πιστοποιητικό, σύμφωνα τουλάχιστον με τους ειδικούς, δεν θα έπρεπε να έχει εκδοθεί. Περιμένουμε φυσικά τα αποτελέσματα των ερευνών και το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, να πάμε στο περιστατικό της Πάρου, καθώς όπως φαίνεται σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος.
2: Ακριβώς, Βίκη, σφραγίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης, προχθές, η πισίνα του καταστήματος με την οποία έχασε τη ζωή του το Σάββατο, το απόγευμα το 4χρονο αγοράκι στην Πάρο. Έπειτα από στοιχεία που αποδεικνύουν πως η συγκεκριμένη κολυμβητική δεξαμενή λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023, πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ανανεωθεί το 18, έλυγε το 23 και έκτοτε δεν ανανεώθηκε. Η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τελικά προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης. Να πούμε ότι ακόμα εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφάλειας της επιχείρησης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται πλέον και το αν ήταν σε ισχύ η άδεια που είχε δηλώσει ως ναυαγωσώστης ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αφίξεις στα νότια της Κρήτης, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε και στη Γάβδο. Συνολικά περισσότερα από 500 άτομα έχουν εντοπιστεί και διασωθεί κατά την χθεσινή ημέρα. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς τα περιστατικά διαδέχονται το ένα το άλλο, με τις επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής να είναι συνεχείς. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στην Μαρίνα Μανδακάκη. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και είναι διαρκής και η πίεση βέβαια στα νότια παράλια της Κρήτης. 9 επιχειρήσεις συνολικά είχαμε από εχθές. Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε σήμερα, πριν από λίγη ώρα. 25 ναυτικά μιλιά νότια των Καλών Λιμένων, 113 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε 2 λέμβους. Μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Νωρίς το πρωί είχαμε περίπου κοντά στο Λέντα 49 μετανάστες. Εκεί είχαμε 2 γυναίκες και 2 παιδιά ηλικίας 4 και 6 ετών. Τη διάρκεια της νύχτας, 2 λέμβοι πάλι, 86 μετανάστες, πάλι στους Καλούς Λιμένες. Αυτοί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και μεταναστευτική αύξηση είχαμε και στη Γάβδο, 61 άτομα νωρίς το πρωί στην παραλία Τρυπητή. Αυτοί θα μεταφερθούν στον εκθεσιακό χώρο της Αγίας. Θα σας πω σύμφωνα με τα στοιχεία ότι από τις αρχές του 2026 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 265 περιστατικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τα στελέχη του λιμενικού σε τι δύσκολη κατάσταση έχουν έρθει. Έχουν πλέον ξεπεράσει τα όρια των δυνατοτήτων τους, όπως λένε. Ζητούν ενίσχυση των υπηρεσιών και βεβαίως και εκείνοι αλλά και οι τοπικοί φορείς είναι σε επιφυλακή, γιατί υπάρχει ανησυχία ότι οι αφίξεις θα συνεχιστούν λόγω και του καλού καιρού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Έργα αποκαταστάσεων αντιπλημμυρικών υποδομών του Εύρου εντάχθηκαν στο καθεστώς ειδικής κατάστασης και θα χρηματοδοτηθούν μάλιστα με 20 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε μια ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην τελευταία του συνεδρίαση, Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ομόφωνη απόφαση επί της εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για την κατάθεση πρότασης προς τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών να ενταχθούν στην κατηγορία των έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας 9, όπως είπες και εσύ, έργα αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν σε αντιπλημμυρικές υποδομές του Εύρου από τα πλημμυρικά φαινόμενα του φετινού Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Τώρα, μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα εκδοθεί η κοινή απόφαση των δύο υπουργείων με την οποία θα προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις αυτές, συνολικού εκτιμόμενου προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ που από ό,τι υπόθηκε στη συνεδρίαση έχουν ήδη κατανεμηθεί στην περιφέρεια για τον λόγο αυτό. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν και στους 4 ιππιωτικούς δήμους του νομού και αφορούν ζημιές σε αντιπλημμυρικές υποδομές των ποταμών Άρδα, Έρυθρο Ποτάμου και Εύρου, δηλαδή και των τριών ποταμών του νομού μας.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, καθώς με χρηματοδότηση που εξασφάλισε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα εκπονηθεί η μελέτη για την αποκατάσταση του φράγματος καλύβας κομμάρων του Δήμου Ορεστιάδας.
4: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε πάλι, η είδηση βγήκε πάλι μέσα από τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί η Περιφέρεια αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με 150.000 ευρώ αυτή τη μελέτη, με αντικείμενο την αποκατάσταση της διαρροής του φράγματος καλύβας κομμάρων του Δήμου Ορεστιάδας. Αυτό το ποσό τώρα εξασφαλίστηκε από την ανακατανομή εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας και αυτό το κονδύλιο των 150.000 ευρώ μεταφέρεται στη μελέτη για να προχωρήσει στο στάδιο της τεχνικής προεργασίας με τελικό στόχο, Βίκη, αυτό το φράγμα μετά από πολλά χρόνια εγκατάληψης, μπορεί να κοντεύουν και τα 20 χρόνια, λόγω κατασκευαστικών προβλημάτων, να αποτελέσει επιτέλους μια σημαντική αρβευτική υποδομή, γιατί χρόνια το ζητούν αυτό οι αγρότες και ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια με όλα αυτά τα προβλήματα που είχαμε με την άρδευση και με την έλλειψη επάρκειας νερού, γίνεται πλέον απολύτως αναγκαία υποδομή για να έχουμε αυτό το νερό αγροτικής χρήσης. Οπότε ξεκινάμε τώρα με τη μελέτη και θα δούμε μετά και στη συνέχεια πώς θα αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα διαρροής που έχει το φράγμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σοβαρές επιπτώσεις τώρα στην τουριστική κίνηση και στην τοπική αγορά της Νέας Αγχιάλου έχει προκαλέσει, σύμφωνα με την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βάσο Πυργάνη Παρασκευοπούλου, η καθυστέρηση στη διαδικασία παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στον Αιγιαλό. Να πάμε στο Γιάννη Ξινόπουλο από την ΕΡΤ Βόλου. Γιάννη, η κυρία Πυργάνη Παρασκευοπούλου σου παραχώρησε συνέντευξη και από όσο φαίνεται τελικά έχουμε φτάσει στα μέσα Αυγούστου. Ωστόσο όμως οι άνθρωποι εκεί περιμένουν ακόμη εγκρίσεις για να μπορέσουν να δουλέψουν τις επιχειρήσεις τους εκεί, έτσι δεν είναι?
5: Είναι μια ακόμα περίπτωση που δεν ξέρουμε αν πρέπει να κλάψουμε ή να γελάσουμε. Γιατί πράγματι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Νέα Αγχιέλου με επιχειρήσεις της παραλιακής ζώνης που σύμφωνα με την πρόεδρο της κοινότητας, την κυρία Πυργάνη, εξακολουθούν ακόμα και στα μέσα Αυγούστου να περιμένουν εγκρίσεις από την κλιματική υπηρεσία για να παραχωρηθούν κοινόχρηστοι χώροι στον Αιγιαλό. Μιλώντας λοιπόν, ανέφερε ότι η καθυστέρηση στη διαδικασία ήταν τόσο μεγάλη, ώστε για ορισμένες επιχειρήσεις η φετινή τουριστική περίοδος έχει ουσιαστικά χαθεί. Υπάρχουν επαγγελματίες που ήδη έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους, έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και ακόμα περιμένουν την τελική έγκριση. Σήμερα έχει 13 Αυγούστου ο μήνας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε κάποια καταστήματα που είχαν κλείσει και περίμεναν να επαναλειτουργήσουν φέτος. Και όπως εξήγησε, στα μέσα Αυγούστου δεν είναι πλέον βιώσιμο να ξεκινήσει μια επιχείρηση να λειτουργεί, αφού η βασική τουριστική περίοδος είναι πάρα πολύ μικρή και στη Μαγνησία βεβαίως, αλλά και στη Νέα Αγχιέλο, από 15 Ιουνίου μέχρι 25, άντε 30 Αυγούστου. Τώρα, να πούμε ότι αναφέρθηκε και στην εικόνα της παραλίας χωρίς ξαπλώστρες, ότι υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή, αρκετός κόσμος πήγαινε εκεί, τώρα πλέον δεν πάει. Όλο αυτό έχει επίπτωση στην αγορά. Τώρα, σύμφωνα με την κυρία Πυργάνη, ο Δήμος Βόλου έχει παρέμβει προς στην αρμόδια υπηρεσία, ζητώντας να επισπευτούν οι διαδικασίες. Η ίδια κάνει λόγο για 110 υποθέσεις που καλείται να διεκπεριώσει η κτηματική υπηρεσία. Βεβαίως, να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι αρκετά δύσκολο, αφού είναι μεγάλος όγκος των φακέλων και βρισκόμαστε και στη μέση του καλοκαιριού, στο τέλος του καλοκαιριού, που υπάρχουν και οι καλοκαιρινές άδειες. Βεβαίως, έδωσε έμφαση στις θέσεις εργασίας που χάθηκαν. Βεβαίως, αυτές οι επιχειρήσεις πλέον κάνουν το σταυρό τους και περιμένουν για του χρόνου, τουλάχιστον να μην χάσουν την περίοδο του χρόνου. Όλα αυτά βεβαίως είναι αλυσίδα, η τουριστική περίοδος, η επισκεψιμότητα κτλ. Παρ' όλα αυτά, η Νέα Αγχιέλος προσπαθεί να ανασάνει, ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή του κρασιού, που ξεκινάει την Πέμπτη, ένα χορταστικό τριήμερο, και εύχονται οι επιχειρηματίες όλα να πάνε καλά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με το πλοίο μάλιστα για τις Ποράδες να αναχωρεί σήμερα γεμάτο από εκδρομής. Οι Θεσσαλονικείς φυσικά εγκαταλείπουν την πόλη εν ώψη του 15 Αυγούστου, ενώ την ίδια ώρα χιλιάδες τουρίστες αποβιβάζονται, καθώς το λιμάνι έβεσε ακόμη ένα κρουαζιερόπλοιο. Να πάμε στην Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Είμαστε μία ανάσα από τον 15 Αύγουστο και η κίνηση χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς στις 8.30 το πρωί αναχώρησε το πλοίο για Σποράδες με 600 επιβάτες, οικογένειες, παρέες, τουρίστες, γεμάτοι χαμόγελα επιβιβάστηκαν για σκιά στο Σκόπελο Αλόνισο με τις πληρότητες να αγγίζουν το 80% και τα εισιτήρια για τις επόμενες ημέρες να είναι ήδη ανάρπαστα. Αύριο βεβαίως και όλο το τρίμερο δεν υπάρχει να σου πω εισιτήριο ούτε για δείγμα. Έχει 100% πληρότητα. Και βεβαίως όπως το είπες και εσύ, η κίνηση είναι διπλή την ίδια ώρα. Άλλοι φεύγουν και άλλοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Κατέπλευσε από τη Μύκονο νωρίς το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity με πάνω από 2.500 επιβάτες. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία Αμερικανοί και Ισπανοί. Και εκεί άτομα πλήρωμα. 2.500 δηλαδή επισκέπτες έκαναν απόβαση στη Θεσσαλονίκη για να πάνε τις προγραμματισμένες τους εκδρομές, στο Δίον, Βεργίνα, Μετέωρα, αλλά και να περάσουν έτσι μια ημέρα στην πόλη μέσα. Είναι 21η άφηξη στο λιμάνι και έχει προγραμματισμένα ακόμα αρκετές προσεγγίσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Τώρα η Ιθάκη δεν περίμενε την ταινία του Νόλαν, καθώς είναι αναγνωρισμένη εδώ και αιώνες ως το νησί του Οδυσσέα, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο δήμαρχος της Ιθάκης, Διονύσης Τανίτσας. Εξήγησε ότι η μεγάλη εμπορικότητα της ταινίας σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη στην τουριστική κίνηση, η οποία είναι ούτως ή άλλως αυξημένη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι είχε έρθει ο ίδιος σε επικοινωνία με την παραγωγή της ταινίας, προκειμένου να γίνουν τα γυρίσματα στην Ιθάκη. Ωστόσο, δεν πληρούσε την προϋπόθεση του αεροδρομίου. Ας ακούσουμε τον κύριο Στανίτσα.
7: Με την ομάδα παραγωγής είχαμε επικοινωνία και καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να γίνουν τα γυρίσματα στην Ιθάκη, γιατί δεν έχουμε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις όσον αφορά αεροδρόμια και τα λοιπά που ζήταγε η παραγωγή. Όμως θεωρώ και ξεκάθαρα ότι θα ήταν εύλογο και λογικό να έρθει ένα συνεργείο να τραβήξει κάποια πλάνα τα οποία θα μπορούσαν να τα βάλουν εμβόλυμα μέσα στην ταινία. Σε αποτύπωμα ακόμη δεν μπορεί να υπάρξει. Μην ξεχνάτε ότι η ταινία προβλήθηκε πριν περίπου ένα μήνα, ξεκίνησε τις προβολές. Όμως να σας πω ότι η Ιθάκη δεν περιμένει ούτε την ταινία, τη συγκεκριμένη, ούτε άλλες ταινίες για να έχει επισκεψιμότητα το νησί. Το νησί είναι αναγνωρισμένο αιώνες τώρα ως Ιθάκη και το νησί του Οδυσσέα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στο νησί. Απλώς αυτό που θα έρθει να κάνει η ταινία είναι να ξαναθυμίσει, να το πω έτσι, το όνομα Ιθάκη και το όνομα Οδυσσέα στα πέρατα της γης. Οι υποδομές του νησιού είναι έτοιμες και είναι έτοιμες γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καταφέρει να προφυλάξουμε την Ιθάκη από τον υπερτουρισμό και ούτε μπορεί η Ιθάκη να έχει υπερτουρισμό λόγω της δόμησης που υπάρχει στο νησί και λόγω των υποδομών που έχουμε φτιάξει έτσι ώστε η τουριστική περίοδο να μοιράζεται και να ξεκινάει από τον Απρίλιο και να ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο.
0: Στις προβλεπόμενες ενέργειες για την απομάκρυνση παράνομων κατασκηνώσεων στα παράλια προχωρά άμεσα ο Δήμος Αγιάς σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Αγιάς Τεμπών και το Λιμεναρχείο, απευθύνοντας μάλιστα κάλεσμα στους παραθεριστές να κατασκηνώνουν μόνο σε νόμιμες και οργανωμένες εγκαταστάσεις κάμπινγκ και όχι ελεύθερα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το μεγαλύτερο μέρος των παραλίων του νομού Λάρισας ανήκει, ξεκινάει από τον Δήμο Αγιάς και ολοκληρώνεται προς τον Δήμο Τεμπών, εκεί στα Μεσάγκαλα και την Κουλούρα, ή λίγο πριν τους νέους πόρους, πριν ενωθεί με τον νομό Πιερίας. Ωστόσο, ο Δήμος Αγιάς, ο οποίος διαθέτει 45 χιλιόμετρα ακτογραμμής και 26 παραλίες που είναι για όλα τα γούστα, είτε απομονωμένες είτε ερημικές, κάποιες έχεις πρόσβαση είτε από δύσπατους δρόμους είτε από θάλασσα, αλλά υπάρχουν βέβαια και οργανωμένες παραλίες όπως ο Αγιόκαμπος, η Βελίκα, η Παλουριά και η Κουτσουπιά. υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι στείλουν τις σκηνές τους και τις στείλουν όπου αυτοί θέλουν και όπου βεβαίως κατά το γούστο τους και τις προτιμήσεις τους. Αυτό βεβαίως απαγορεύεται ρητά από τον νόμο, όπως μας έλεγε και ο σύμβουλος αρμόδιος για τα θέματα τουρισμού, ο κ. Νίκος Ντάγκας, ο οποίος επί πολλά χρόνια ασχολείται βεβαίως με ζητήματα που έχουν σχέση και με εναλλακτικές δραστηριότητες στον Κίσαβο, αλλά και με τον τουρισμό και διάφορες μορφές εναλλακτικές. Αυτό που μας είπε βεβαίως είναι ότι ξεκινάει μια έτσι, συνεργασία με όλα τις αρμόδιες φορείς, το λιμεναρχείο αλλά και την αστυνομία, προκειμένου να διαφυλαχθεί η καθαριότητα στις παραλίες του Δήμου Αγιάς και να απομακρυνθούν βεβαίως όσοι έχουν τοποθετήσει σκηνές. Σεβόμαστε τον τρόπο που κάποιοι επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές τους το καλοκαίρι, αλλά θα πρέπει ωστόσο να το κάνουν μέσα από οργανωμένες εγκαταστάσεις και κάμπινγκ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οφείλουμε να πούμε βεβαίως ότι Δίκη, στα παράλια της Λάρισας δεν πέφτει καρφίτσα, κυριολεκτικά όπως λέμε στην Καθομιλουμένη. Όλες οι παραλίες είναι γεμάτες αυτές τις μέρες. Καταλήματα δεν υπάρχουν αν θέλει κάποιος να μείνει για ένα ή δύο βράδια. Είναι όλα γεμάτα. Αλλά υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση και με την καθαριότητα, αλλά και το κυριότερο με την ασφάλεια του δασικού πλούτου της περιοχής. Γιατί όλες τις περισσότερες παραλίες της Λάρισας εκεί στο Δήμο Αγιάς έχουμε βεβαίως και πυκνή βλάστηση. Κάποιοι κατασκηνωτές που κάνουν κάμπινγκ αυθαίρετο, αλλάζουν το βράδυ και φωτιά και όπως αντιλαμβάνεσαι υπάρχουν κίνδυνοι και για την προστασία του περιβάλλοντος. Ήδη σήμερα που μιλάμε ο νομός Λάρισας, όλος ο νομός βρίσκεται σε κατηγορία επικινδυνότητας 3, η οποία είναι υψηλή και ως εκ τούτου απαγορεύονται βεβαίως και στον Δήμο Τεμπών και σε άλλες περιοχές που έχουν δάση η κυκλοφορία στις δασικές περιοχές και τις προστατευόμενες περιοχές Natura. Mm-hmm. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν είναι να γίνουν οι έλεγχοι για να διαφυλαχθεί και η καθαριότητα του περιβάλλοντος αλλά και η προστασία του το κυριότερο, γιατί το κακό όπως έχουμε δει βεβαίως και αυτό το καλοκαίρι δεν αργεί να γίνει.
0: Έτσι, ναι, θα πρέπει να προσέχουμε γενικότερα όλοι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αντιδράσεις τώρα και Αντιδράσεις

0: ενύχθηκε το γλέντι που κάνουν και τη διασκέδαση και είναι υπό την επίρρεια, οπότε το αποτέλεσμα είναι να τραυματίζονται και οι ίδιοι και να χτυπάνε άλλους. Είναι, οι παραβάσεις οι συνεχείς είναι ότι είναι συνήθως δύο άτομα πάνω σε ένα πατίνι που απαγορεύεται. Κανένας δεν φοράει βέβαια κράνος ή το βράδυ να φοράνε το γυλαίκο το ανακλαστικό που προβλέπεται από την νομοθεσία. Τα νοικιάζουν ανάλογα με το που βρίσκονται, αλλά δεν υπάρχει σημείο να τα αφήσουν, καθώς η εταιρεία, ο Δήμος μάλλον δεν έχει ακόμα ψηφίσει την κανονιστική και δεν φαίνεται κιόλας και να την ψηφίσει για διατεθειμένος να δώσει κάποια σημεία για να υπάρχουν τα πατίνια. Οπότε τα αφήνουν όπου βρουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αφήνουν σε κλεισές τροφές, αρκετές φορές μπορεί να πω και επίτηδες, προκειμένου να προκαλέσουν κάποιο ατύχημα χάρη αστεϊσμού, με ποια λογική κανείς δεν καταλαβαίνει. Είχαμε ένα ατύχημα τέτοιο προχθές, όπου μια κοπέλα με ένα μηχανάκι έπεσε πάνω σε πεταμένα πατίνια που είχαν κλείσει όλο το δρόμο σε μια στροφή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Η εταιρεία τώρα από την πλευρά της, καθώς η έλεγχη είναι συνεχής και τα πρόστιμα που πέφτουν είναι καθημερινά από την τροχέα, η εταιρεία από την πλευρά της λέει ότι είναι ασφαλισμένα όλα τα οχήματά της, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, ότι έχει συμμορφωθεί με τον νέο νόμο. Ωστόσο, αυτό που θεωρεί συμμόρφωση στη συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί έχουμε δύο εδώ στο νησί, μιλάμε με τη μία η οποία εδρεύει στο Βέλγιο, θεωρεί συμμόρφωση το ότι υπάρχει ένα νότις που έχει στην εφαρμογή που κατεβάζουν οι χρήστες, μία σύσταση για τη χρήση κράνους και γυλαίκου, χωρίς ωστόσο αυτά να παρέχονται από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ έντονα και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό και μέσα στο καλοκαίρι. Μέχρι στιγμής πολύ πολύ σοβαρό ατύχημα δεν έχουμε. Mm-hmm. Ωστόσο, το κυνήγι των πατινιών ακόμα και μέσα από τις παραλίες είναι πια καθημερινό φαινόμενο μέσα από τη θάλασσα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στην Άρτη Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη, καθώς έχουμε εκεί την σύλληψη τριών ατόμων τα οποία κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχων και ερευνών των αστυνομικών αρχών του Ηρακλείου εντοπίστηκαν 1,8 κιλά κοκαίνης και χιλιάδες αναβολικά χάπια και ενέσιμα σκευάσματα. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς τα ευρήματα της αστυνομίας και συγκεκριμένα του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου είναι πολύ σημαντικά. Μιλάμε για 1 κιλό και 772 γραμμάρια κοκαίνης. Είναι από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα σε τοπικό επίπεδο. Όμως εντύπωση προκαλεί ο μεγάλος αριθμός των αναβολικών χαπιών. Μιλάμε για 3.500 αναβολικά χάπια και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων. Να πούμε ότι η έρευνα της υπηρεσίας εντόπισε χθες πρώτες πρωινές ώρες δύο ημεδαπούς, έναν 35χρονο και μία 22χρονη, οι οποίοι επέβαιναν σε δίκη μοτοσυκλέτα να παραδίδουν μία τσάντα σε έναν 32χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είναι το τρίτο άτομο που συνελήφθη. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που έγινε τόσο στην τσάντα όσο και στη συνέχεια στην οικία του αλλοδαπού, βρέθηκαν όλες αυτές τις ποσότητες των ναρκωτικών και των χαπιών. Προφανώς η κοκαίνη επρόκειτο να διοχετευτεί στα στέκια των ατόμων που κάνουν χρήση κοκαίνης, ωστόσο αυτό προκαλεί εντύπωση είναι τα αναβολικά, τα οποία προφανώς θα πήγαιναν σε άτομα που κάνουν χρήση αναβολικών και ασχολούνται με τον αθλητισμό κυρίως και άλλες δραστηριότητες που κινούνται γύρω από γυμναστήρια κτλ. Η έρευνα συνεχίζεται, αναμένεται οι συλληφθέντες να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα και μένει βήχη να δούμε αν από την έρευνα των αρχών προκύψουν και άλλα άτομα που θα μπουν στο κάδρο των ερευνών και ενδεχομένως να έχουμε και συλλήψεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Συνεχίζεται το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών παρά τις αλλεπάλληλες συλλήψεις της ελληνικής αστυνομίας.

0: Μια ακόμη τέτοια περίπτωση, με παυτοφόρο μάλιστα σύλληψη, σημειώθηκε σε οικισμό της Ροδόπης. Εξάλλου, στην Κομωτινή, αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και σε έναν δραπέτη φυλακών της Βουλγαρίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος τώρα θα μας ενημερώσει για όλα αυτά από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δύο ημεδαπούς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, η οποία περιλαμβάνει έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό τους, συνέλαβαν χθες στον οικισμό Σαπών Ροδόπης, αστυνομική της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τμήματος δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Κομωτινής. Ειδικότερα, ένας ημεδαπός κάτοικος της περιοχής δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο σε αυτόν άτομο, το οποίο προσποιούμενο τον γιατρό και με το πρόσχημα ότι συγγενικό πρόσωπο του καλούμενου έχει εμπλακεί δίθεν σε τροχαίο ατύχημα, απέτησε χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να υποβληθεί δίθεν σε χειρουργική επέμβαση. Έπειτα από καταγγελία του υποψήφιου θύματος της επιχειρούμενης απάτης, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί εντόπισαν τους συλληφθέντες να μεταβαίνουν με γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο πλησίων της οικίας του παθόντα, και τη στιγμή που ο ένας εξ αυτών παραλάμβανε σακούλα με χρήματα και κοσμήματα, επενέβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες. Στο μεταξύ, επίσης εχθές, στην Κομωτινή, άνδρες της ίδιας αστυνομικής υπηρεσίας εντόπισαν και συνέλαβαν έναν Βούλγαρο υπήκο, διοκόμενο με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Βουλγαρίας για το αδίκημα της απόδρασης από σοφρονιστικό κατάστημα κράτησης της γείτονος. Όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις τώρα του Δήμου Ζαχάρος για την συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου της αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τα όμβρια ύδατα. Να πάμε στον Μπάμπη Πλάγο από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις του Δήμου Ζαχάρος. Ο Δήμος Ζαχάρος, πρέπει να πούμε ότι έχει πληγεί τα προηγούμενα χρόνια επανειλημμένα από τις μεγάλες πυρκαγιές. Και πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές οι παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν αφενός με την επούλωση των πληγών των προηγούμενων πυρκαγιών, των πυρκαγιών των προηγούμενων χρόνων, αλλά και με την πρόληψη, έτσι ώστε να πάνε όλα καλά στο μέλλον στην περίπτωση που έχουμε πάλι φωτιές ή έχουμε προβλήματα από τα όμβρια ύδατα. Εκτός από την τοπική δημοτική κοινότητα της Ζαχάρος, οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν και τη Δημοτική Ενότητα Φυγαλίας. Και το αντικείμενο, όπως πάρα πολύ σωστά είπες Βίκη, είναι η συντήρηση και η βελτίωση του οδικού δικτύου, η αντιπυρική προστασία, αλλά και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την απορροή των ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Οι εργασίες εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για τη συντήρηση βασικών υποδομών και την πρόληψη κινδύνων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις έντονες βροχοπτώσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Στις εργασίες αυτές συμμετέχουν η πολιτική προστασία, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ζαχάρος και η ΔΕΙΑ Ζαχάρος, πραγματοποιώντας στοχευμένες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές απορροής ομβρίων υδάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκατάσταση τοπικών φθορών του οδοστρώματος, βελτίωση της βατότητας και διαμόρφωσης δρόμων, καθώς και καθαρισμούς φρεατίων και σημείων απορροής όπου εντοπίζονται προβλήματα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Συνεχίζονται οι εργασίες για την επέκταση του τμήματος επειγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρείου στην Πάτρα, με στόχο να παραδοθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο του θα λειτουργεί και κέντρο τραύματος και η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤΑ Πάτρων θα μας ενημερώσει. Νίκη.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αν δεν υπάρξει κάτι έκτακτο ή κάποια αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα, στα τέλη του Σεπτεμβρίου θα παραδοθεί ο νέος χώρος σε 2.000 τετραγωνικών μέτρων συνολικά θα είναι. Τα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρείου, δηλαδή τα επίγοντα, μετά την επέκταση αυτού του νέου κτηρίου. Και λέω αν δεν τύχει κάτι έκτακτο, γιατί προσφάτως είχαμε και εκεί την κλοπή υλικού από αγνώστους, οι οποίοι εντοπίστηκαν βέβαια από την αστυνομία. Κυρίως καλώδια είχαν κλαπεί, μεγάλη αξία, αλλά ευτυχώς εντοπίστηκαν. Αν λοιπόν όλα πάνε καλά, θα παραδοθεί όλο αυτό το τμήμα των 2.000 τετραγωνικών που σας είπα στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Και σημαντικό επίσης, μετά από 46 χρόνια γίνεται όλο αυτό, αυτή η αλλαγή στα ΤΕΠ. Θα είναι διαμορφωμένο για την ασφαλή αντιμετώπιση των ασθενών, θα έχει δικό του αυτόνομο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα και πολύ πολύ σημαντικό είναι να σας πω ότι στο πλαίσιο ότι θα λειτουργήσει και ένα οργανωμένο κέντρο τραύματος με διεθνείς προδιαγραφές. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου είναι ένα από τα νοσοκομεία της χώρας που έχουν επιλεγεί για να λειτουργήσει κέντρο τραύματος επίπεδου 1, δηλαδή ό,τι πιο σύγχρονο και πιο σημαντικό. Να σας πω επίσης ότι έχει ήδη εγκατασταθεί καινούριο ακτινολογικό μηχάνημα. Θα γίνει και προμήθεια αξονικού, θα λειτουργεί μόνο για τα επίγοντα, ενώ στον χώρο αυτό θα αναπτυχθούν και 16 κλίνες βραχίας νοσηλείας. Σημαντικό επίσης είναι ότι πριν από μία ημέρα, δύο, ολοκληρώθηκε και η κατασκευή της πεζογέφυρας που θα ενώνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και την Ιατρική Σχολή. Οπότε λοιπόν είναι αλληλένδετα όλα αυτά και θα λειτουργούν και τα δύο μαζί. Αν όλα πάνε καλά, όπως σας είπα, θα έχουμε παράδοση τμήματος αυτού ολοκληρωμένου και οργανωμένου στα τέλη του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Άγνωστοι τώρα έσπασαν το κοιτίο προστασίας του εξωτερικού απεινιδωτή που ήταν εγκατεστημένο στην κεντρική είσοδο του Δημαρχείου Ανατολικής Σάμου, με αποτέλεσμα το σημαντικό αυτό εργαλείο ιατρικού εξοπλισμού που μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή να απομακρυνθεί προσωρινά από το σημείο. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
2: Κυρίες και κύριοι, η εξέλιξη αυτή και το πρόβλημα συσκευή να μην είναι διαθέσιμη στο κοινό εκτός του ωραρίου της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, διότι όπως ξέρετε έχει τοποθετηθεί στο μέσα μέρος. Γεγονός που, όπως επισήμανε ο Δήμος, δημιουργεί σοβαρό ζήτημα σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη άμεσης κρίσης. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι ο απεινιδωτής αποτελεί κρίσιμο ιατρικό εξοπλισμό, καθώς μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την αντιμετώπιση μιας καρδιακής ανακοπής. Είχαμε τέτοια περιστατικά στο παρελθόν και γι' αυτό τότε είχε ξεκινήσει ο Ιατρικός Σύλλογος μια προσπάθεια να εγκαταστήσει απεινιδωτές σε δημόσιους χώρους. Από εκεί και πέρα τώρα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές από τον Δήμο. Εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα μέσα για τον εντοπισμό των επιθύνων. Ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε ανάλογες ενέργειες και ότι οι υπεύθυνοι, εφόσον εντοπιστούν, θα αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να ενημερώσει το Δήμο. Τέλος, να σημειώσω ότι αυτές οι πράξεις θα πρέπει τουλάχιστον να μην γίνονται, να μην υπάρχουν, να μην συμβαίνουν, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Αυτά είναι εργαλεία τα οποία μπορούν να σώσουν μια ζωή και θα πρέπει να το σκέφτονται διπλά και τριπλά αυτοί οι οποίοι προξενούν τέτοιου είδους βανδαλισμούς. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Τώρα φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρινίου στην Καβάλα. Έχουμε μαζί μας την Τασούλα Κρήτικου από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, η φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα, θα λέγαμε.
1: Πριν από λίγη ώρα, έχει τεθεί όμως γρήγορα υπό έλεγχο και έχει ήδη σβήσει, γιατί ήταν άμεση η επέμβαση και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πήραν μέρος και εναέριες και πήγες δυνάμεις, υπήρχαν και εθελοντές εκεί τριγύρω, οπότε γρήγορα κατάφεραν και τη θάστευσαν τις φλόγες. Έτσι λαχτάρισαν το πρωί και στην Θάσο, σε μια περιοχή, σε έναν Λεώνα, αλλά και εκεί πήγανε γρήγορα τα πράγματα καλά. Είναι που είμαστε σε επιφυλακή αυτές τις ημέρες και χθες και σήμερα, οπότε όλοι είναι υποψιασμένοι και κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα θα σας πάω και μέχρι το Δήμο Προσοτσάνης, όπου έχει ομόφωνα εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή η εκφώνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας του Δήμου μέσα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2026 του Πράσινου Ταμείου. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με τη διάγνωση του βαθμού ανθεκτικότητας ενός ή περισσότερων οικισμών, και σε αυτό περιγράφονται οι προτεραιότητες πολιτικής και οι τομεακές συνεργασίες για την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας. Επίσης, καθορίζεται ένα συνεκτικό και ρεαλιστικό σχέδιο χωρικών και θεσμικών παρεμβάσεων, δράσεων και συνεργασιών για την περιοχή μελέτης, με στόχο την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών προκλήσεων. Έχει να κάνει το πρόγραμμα, όπως μας ενημέρωσε και από το Δήμο Προσοτσάνης, με τον εντοπισμό φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, πλημμύρες, καύσωνες, σεισμούς, αλλά και τη θωράκιση των πόλεων και των σχεδιασμών έργων υποδομής. Τώρα, σύμφωνα με το Πράσινο Ταμείο, ο Δήμος Προσοτσάνης μπορεί να διεκδικήσει ένα ποσό μέχρι 35.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, ώστε να υλοποιήσει το έργο. Τυχόν επιπλέον ποσό θα καλυφθεί από τους ιδίους πόρους του Δήμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.

0: απάντηση στην καταγγελία Δημότη ότι ο Δήμος Σερβίων επιβάλλει τέλη σε χωράφια, έδωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Ελευθερίου, τονίζοντας πως ο Δήμος Σερβίων επιβάλλει τέλη στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και όχι στα χωράφια. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε αυτή τη δημόσια διαμαρτυρία καταγγελία Δημότη, ότι δηλαδή ο Δήμος Σερβίων βάζει ανταποδοτικά τέλη στα χωράφια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι τις τελευταίες μέρες δημότες λαμβάνουν λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος με υπέρογγες χρεώσεις για τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε αγροτιμάχια, παρουσιάζοντας μάλιστα και λογαριασμό με μηνιαία δημοτικά τέλη 133 ευρώ για αγροτιμάχιο, στο οποίο λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύως 0,1 ΜΒ. Σε δήλωσή του τώρα ο Δήμαρχος ανέφερε ότι τα ανταποδοτικά τέλη επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ΑΠΕ, όπως και σε κάθε άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται εντός των ορίων του Δήμου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σημειώνει ότι όλοι, χωρίς εξαιρέσεις, οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Δήμο και αναφέρει ότι για 5 ολόκληρα χρόνια ο Δήμος έχανε έσοδα που νόμιμα του αναλογούν, το τέλος θεσπίστηκε από φέτος. Όσον αφορά τις καταγγελίες περί κατάφορων αδικαιών και παρανομία στην επιβολή των τελών, ο Δήμαρχος υπενθυμίζει τι ακριβώς έχει κριθεί μέχρι σήμερα, λέγοντας πως οι διοικητικές προσφυγές στην αποκεντρωμένη διοίκηση δεν δικαίωσαν τις συγκεκριμένες θέσεις. Οι σχετικές προσφυγές σωματείων και επιχειρήσεων φωτοβολταϊκών κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου απορρίφθηκαν με 4 αποφάσεις του γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης αλλά και της Επιτροπής του άρθρου 152 στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας, τόσο για τυπικούς λόγους όσο και για λόγους ουσίας. Το γεγονός, είπε, ότι κάποιοι έχουν συνηθίσει επί χρόνια να μην εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο, δεν σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον. Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων από όλους τους υπόχρεους συνεπάγεται επιβάρυνση των υπόλοιπων επιχειρήσεων αλλά και των δημοτών μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών. Ο κ. Ελευθερίου, κάνοντας λόγο για ισονομία και για κανόνες που ισχύουν για όλους, κάνει γνωστό ότι από την επόμενη χρονιά και αναλόγως της εισπραξιμότητας του τέλους στις επιχειρήσεις των φωτοβολταϊκών θα υπάρξει επανεξέταση και ενδεχόμενος εξορθολογισμός του ύψους του επιβαλλόμενου τέλους, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί με τρόπο ακόμα πιο ορθολογικό και δίκαιο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Ακόμα 45 κρούσματα ιού δυτικού νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 110 από την αρχή του 2026 μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Ταυτόχρονα, ακόμη 3 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή, με τον τραγικό απολογισμό να φτάνει πλέον τα 9 θύματα. Όλα τα θύματα είναι ηλικίας άνω των 65 χρόνων, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τα 81 από τα 110 κρούσματα παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να πούμε πως οι περιοχές υψηλού κινδύνου είναι Δήμοι στην Αττική, όπως επίσης και ο Δήμος Αμφίπολης του νομού Σερών, ο Δήμος Νάουσας της Ημαθίας και ο Δήμος Δέλτα Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τώρα, καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο ομότιμος καθηγητής του ΑΠΙΦΙΤΑ, Δημήτρης Κοβέος, για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όπως εξήγησε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, είναι από τους πιο ήπιους ιούς που μεταδίδονται στον άνθρωπο και στατιστικά είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να συμβεί. Ας ακούσουμε τον κύριο Κοβέο.
2: Δεν χρειάζεται να υπάρχει ανησυχία. Ο ιός αυτός είναι ένας από τους πιο ήπιους ιούς που μεταδίδεται στον άνθρωπο με το κοινό κουνούπι που υπάρχει παντού στις πόλεις, στους οικισμούς. Εγώ σήμερα το πρωί σηκώθηκα με 2 τσιμπήματα κουνουπιών. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε για την υγεία μου. Γιατί? Γιατί ο ιός αυτός μεταδίδεται μόνο με μολυσμένα κουνούπια. Μάλιστα, αυτά τα κουνούπια θα πρέπει να έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Αντιλαμβάνεστε ότι η πιθανότητα αυτή είναι πάρα πολύ μικρή έως ελάχιστη. Και αυτό το δείχνει ελάχιστα κρούσματα. Και μάλιστα, αν κανείς δει το ιστορικό των ανθρώπων, των 6 ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή, θα δει ότι ήταν συνάνθρωποι μας που είχαν υποκείμενα νοσήματα, είχαν άλλες ασθένειες. Αυτό τώρα που λέω, το λέω για να καθησυχάσω κοινό μας, δηλαδή δεν υπάρχει. κίνδυνος. Προφανώς όμως θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας ακόμη και για αυτή την ελάχιστη πιθανότητα να μας συντήσει ένα μολυσμένο κουνούπι. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, το 80% και περισσότερο από εμάς που θα έχουμε αυτή την εμπειρία δεν θα αντιληφθούμε τίποτα. Δηλαδή δεν θα εκδηλωθεί τίποτα.
0: Τώρα εγκρίθηκε η άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντλησιωτά μύευση στη Φωτεινή Καστοριάς. Μάριος Κωνσταντινίδης μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων η άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντιλιοταμίευση διάρκειας 35 ετών στη Φωτεινή του Δήμου Καστοριάς. Το έργο, το οποίο αναλαμβάνει η εταιρεία Cruise Hydro Energy, προβλέπει μια τεράστια εγκατάσταση μέγιστης ισχύως 600 ΜΒ και χωρητικότητας 6.000 ΜΒ. Ο ουσιαστικός στόχος είναι η αποθήκευση ενέργειας και η εξισορρόπηση των διακυμάνσεων από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, Βίκη, το σημείο που προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά και τις αντιδράσεις, γιατί υπάρχουν και αντιδράσεις, είναι ότι το σχέδιο προβλέπει και τη χρήση και άντληση υδάτων απευθείας από τη λίμνη της Καστοριάς. Φορείς περιοχής και επιστήμονες, εκφράζουν ήδη τις ανησυχίες τους για την υδρολογική πίεση που μπορεί να ασκήσει και να ασκηθεί στο ενδεχόμενο. Στο ευαίσθητο οικοσύστημα της λίμνης, την αλλίωση του φυσικού τοπίου και με τη δημιουργία άνοδεξαμενών, αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις στις τοπικές αγροτικές δραστηριότητες. Η τοπική κοινωνία αναμένεται να ζητήσει αναλυτικές απαντήσεις και εγγυήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και να πάμε και στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτζαρά, καθώς εκεί έχουμε τον εορτασμό της 114ης επετείου της προσάρτησης των φούρνων στην Ικαριακή Επανάσταση του 1912. Ο εορτασμός θα ξεκινήσει αύριο, Γιώργο, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να θυμίσω ότι η Ικαρία είχε ήδη από τις 17 Ιουλίου του 1912 επαναστατήσει εκδιώκοντας τον τουρκικό ζυγό. Στηρίχθηκαν πολύ στις δικές τους δυνάμεις οι Ικάροι και δημιούργησαν την ελεύθερη αυτόνομη πολιτεία της Ικάριας. Έτσι, μέσα για 5 μήνες είχαν οργανωθεί στον τομέα της διοίκησης, ακτοφυλακής και χωροφυλακής, δικαστηρίων, ταχυδρομείου και τελωνίου. Με την ίδρυση λοιπόν της ελευθερίας Ικαριακής πολιτείας, εντάχθηκαν και οι φούρνοι και οι θύμενα στις 14 Οκτώβου του 1912 με το 34ο πρακτικό της Επαναστατικής Διοικητικής Επιτροπής. Στο ίδιο πρακτικό ορίστηκε και η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της οργάνωσης των νησιών μας. 14 Αυγούστου λοιπόν αύριο, 11 η ώρα, στην πλατεία του νησιού, την ημέρα της απελευθέρωσης λοιπόν και της ενσωμάτωσης, έχουμε το ξεκίνημα για την ένωση και με την ημέτερη Ελλάδα και βέβαια θα προηγηθεί επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου των Φούρνων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατόπιν κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων για την ημέρα της απελευθέρωσης των νησιών μας. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο καιρός. Από όσο φαίνεται, τελικά αύριο θα επιμείνουν οι βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι θα φτάνουν στα 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο και είναι η γενική προειδοποίηση για τον αυριανό καιρό. Τώρα, στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, για αύριο προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι, όπως είπαμε, θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει αισθητή πτώση, θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια Ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ζούμε μια από τις πιο δύσκολες ημέρες του φετινού καλοκαιριού. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι ακραίος, κάτι παραπάνω από ακραίος δηλαδή, με τους θελώδες ανέμους και την ξηρασία, και πολλές περιοχές βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό, στο κόκκινο κυριολεκτικά. Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Ταυτόχρονα όμως ζούμε και τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων των αδειούχων του 15 Αυγούστου, στο κόκκινο η κίνηση σε λιμάνια, ακτέλ, εθνικές οδούς και αεροδρόμιο. Και εδώ να πάνε όλα καλά. Καλό ταξίδι σε όλους, καλές αποδράσεις και καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, προπαραμονή 15 Αυγούστου, Πέμπτη 13 Αυγούστου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιάς επιχείρηση επεξεργασίας αλουμινίου μέσα στο Καστράκι Δωρίδα στην Φωκίδα. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Δωρίδας. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβος. Θυελώδης άνεμοι ως 9 μποφόρα αναμένονται και αύριο κλειστή υλόφιλη Καβητού και Φινόπουλου. Σε κλειό καύσωνα για πέμπτη με φορά φέτος η Ευρώπη, πάνω από τους 35 βαθμούς ο υδράργυρο σε περιοχές όπου ζουν 135 εκατομμύρια άνθρωποι. Η χαμηλή στάθμη του Δούναβη οδηγεί σε πλήρη διακοπή λειτουργία στον πυρηνικό σταθμό στη Ρουμανία. Πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς συνεργασίας συγκροτούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν μετά την αμυντική συμφωνία της Μέκας. Σχεδιάζουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Σφραγίστηκε η πισίνα στην Πάρο που έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο το 4χρονο αγοράκι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Κλειστό έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτνας. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα. Αρχίζει αύριο η υποβολή δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη αναπληρωτών και ορομίσθων εκπαιδευτικών. Προθεσμία λήγει 24 του μηνός. Τη δικαστική μάχη με την Τεμού στη Βρετανία έχασε η Σάιν. Απορρίφθηκαν οι καταγγελίες της για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σε φωτογραφίες προϊόντων της. Στο Μπουρκάς της Βουλγαρίας θα διεξαχθεί το Μάιο του 2027 ο 71ος διαγωνισμός τραγωνισμού της Eurovision, όπως ανακοίνωσε η EBU. Και τέλος ο καιρός, γενικά αίθριος με θυελώδης ανέμους στο Αιγαίο, η θερμοκρασία 35 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για εκδήλωση πυρκαγιάς διαμορφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα, κυρίες και κύριοι, και αυτό είναι το πρώτο θέμα του δελτίου μας και σήμερα, το θέμα που απασχολεί τους πάντες σε όλη τη χώρα. Το εκρηκτικό μείγμα ισχυρών βοριάδων και ατμοσφαιρικής ξηρασίας έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση συναγερμού. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται στην ανώτατη κατηγορία, δηλαδή στην κατηγορία 5, για πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν αύριο Παρασκευή. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε γενική επιφυλακή στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς και οι αρχές απευθύνουν ισχυρήσεις στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει στις πυνθήρες. Σε επιφυλακή, οι εθελοντές δασοπυροσβέστες, στην τηλεόραση του Ερτνιούς μίλησε η Μαρία Αρβανίτη, αντιπρόεδρος εθελοντικής ομάδας δασοπυροσβεστών Ηλιούπολης.
5: Σήμερα είναι κατάσταση συναγερμού, οπότε όλος ο μηχανισμός, είτε ο κρατικός είτε των εθελοντικών ομάδων, είναι στο πικ του για να αποφευχθεί οποιαδήποτε έναρξη αρχικά. Οπότε υπάρχουν περιπολίες στο βουνό από πλευράς μας, υπάρχουν πυροφυλάξεις σε διάφορα κέρια σημεία.
4: Λοιπόν, κλειστή για κάθε δραστηριότητα διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων ο Λυκαβητός και ο Λόβος Φινόπουλου λόγω του πολύψηλου κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων στην Αττική. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεότερη ενημέρωση, καθώς η Αττική βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 5, κατάσταση δηλαδή συναγερμού. Να ακούσουμε τι μέτρο νωρίτερα από το πυροφυλάκιο του Ημιτού στην Ηλιούπολη, ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Οι εθελοντές εδώ στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης αλλά και σε όλα τα πυροφυλάκια που περιστοιχίζουν τον Ημιτό βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και αποτελούν κρίσιμο κομμάτι. Είναι τα αυτιά και τα μάτια της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στην περιοχή του Ημιτού, ο οποίος αναμφίβολα αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής όμως όλα βαίνουν καλώς. Σε κάθε περίπτωση όμως η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και η πολιτική προστασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προλάβουν ενδεχόμενη πυρκαγιά η οποία θα προκύψει ενδεχομένως μέσα στην ημέρα. Ναι. Βεβαίως και οι θερμικές κάμερες και τα drones είναι σε γρήγορση, όπως επίσης και οι συνεχείς είναι οι περιπολίες με τα οχήματα. Εννοείται πως δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο βουνό είτε πεζή είτε εποχούμενη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν από τον κόσμο να αποφεύγουν στο ύπαιθρο οποιαδήποτε θερμή εργασία, οτιδήποτε έχει σχέση με τη φλόγα, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Μιλάμε για μια πολύ δύσκολη ημέρα και όχι μόνο αυτή, αλλά και η επόμενη θα είναι δύσκολη, καθότι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συνεκλήθη σήμερα από τον Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Νίκο Παπαευσταθίου, συζήτησαν για τους θεολιώδους ανέμους, οι οποίοι πνέουν και αναμένεται να κορυφωθούν την παραμονή του 15 Αύγουστου μέχρι και αύριο δηλαδή. Βεβαίως αυτό έχει δόθηκε μια γενικότερη εκτίμηση από τους επιστήμονες της Εν Λόγω Επιτροπής για το τι μπορεί να συμβεί όσον αφορά τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, ενώ για νεότερες εκτιμήσεις θα αναμένεται να υπάρξει και συνεδρίαση κατά την αυριανή ημέρα.
4: Η ισχυρή έκκληση προς όλους να μην αναβούν φωτιές για κανένα λόγο και να αποφεύγουν κάθε θερμική εργασία στην ύπαιθρο που μέσω του σταθμού μας ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Ρατουπιός. Να ακούσουμε τι είπε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
7: Πολύ μεγάλος επικίνδυνος. Αντιλαμβάνεσαι ότι με ρηπαίους ανέμους 7, 8 και 9 μποφόρ, καθώς και πολύ χαμηλή σχετική υγρασία, είναι η δεύτερη παράμετρος η οποία θα υπάρχει δυστυχώς σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Θέλουμε να αποφύγουμε κάθε έναρξη θερμής εργασίας, κάθε εκτέλεση μάλλον θερμής εργασίας σε όλη τη χώρα. Και θέλουμε να απευθύνουμε ισχυρή έκκληση μέσα από τη συχνότητά σας σε όλους τους συμπολίτες μας που σήμερα δεν θα πρέπει να ανάψουν φωτιά για κανέναν απολύτως λόγο. Να μην πραγματοποιηθεί καμία θερμή εργασία. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Θα καλέσουμε λοιπόν και θα απευθύνουμε πολύ ισχυρή σύσταση σε όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν θερμές εργασίες. Είτε πρόκειται για τους κατά τα άλλα πολύ συμπαθείς σε εμάς αγρότες, για τους μελισσοκόμους, για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν χρήση τροχού, σκέφτονται να κάνουν χρήση τροχού ή ηλεκτροσυγκολήσεις, ακόμη και την απόρριψη τσιγάρων στην ύπαιθρο. Σήμερα, ξέρετε, με την πολύ χαμηλή σχετική υγρασία είναι πολύ επικίνδυνο. Την πραγματοποίηση υπαίθριων μπαρμπεκιού, ειδικά σε περιοχές που είναι κοντά στη μίξη του οικιστικού με τον δασικό ιστό. Σήμερα δεν πρέπει να γίνει καμία απολύτως ενέργεια από αυτές που προείπαμε, διότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και δυστυχώς ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πολύ επικίνδυνων δασικών πυρκαγιών.
4: Ήταν ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερτνιού, την Όλγα Παπαυγούλη, την οποία την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε, Όλγα, τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε μπει σε ένα πολύ επικίνδυνο τριήμερο, ίσως οι πιο δύσκολες μέρες του φετινού καλοκαιριού, με τις ρηπές των ανέμων να ξεπερνούν ακόμα και τα 110 χιλιόμετρα σε κάποιες περιοχές. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όντως, διανύουμε επικίνδυνες ημέρες και μέχρι και το Σάββατο χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Και σήμερα, λοιπόν, έχουμε ανέμους 7 με 8 μποφόρ από το βόρειο Αιγαίο μέχρι το νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο νότιο Βοϊκό Κόλπο φτάνουμε τα 8 μποφόρ. Και μάλιστα εκεί προς την Κάρη, στο Ηρυπές, ξεπεράσαν τα 110 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά και ο μέσος άνεμος έφτασε 9 μποφόρ. Αυτές τώρα οι Ηρυπές και οι άνεμοι έχουν αρχίσει να αφορούν και τα ανατολικά, κυρίως υπηρετικά, ιδίως την Εύβοια και την Στερεά και την Αττική. Ήδη στο Λαύριο έχουμε φτάσει στις Ηρυπές 90 χιλιόμετρα ανά ώρα. Όσο πάμε προς την Παρασκευή, θα αφορούν πλέον και την Πελοπόννησο αλλά και τις υπήνεμες πλευρές της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Τώρα θερμοκρασιακά έχει πέσει λίγο θερμοκρασία. Μέχρι 35 θα φτάσει η θερμοκρασία στα ανατολικά σήμερα, όμως θα συνεχίσει η ζέστη στη δυτική χώρα και τη σημερινή ημέρα θα φτάσουμε στους 38 βαθμούς Κελσίου. Αύριο είναι επίσης μια επικίνδυνη ημέρα, θα ενισχυθούν περαιτέρω οι άνεμοι σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος από τη Θράκη μέχρι και την Κρήτη. 8 μποφόρ θα φτάνουν και 9, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφιρέα και στο νότιο κριτικό πέλαγος. Θερμοκρασία όμως λίγο θα εξισορροπήσει τα πράγματα. Γιατί θα πέσει λίγο θερμοκρασία, αυτό αποτυπώθηκε και στο χάρτη πολιτικής προστασίας, γιατί φυσικά είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, άρα ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά στο εσωτερικό της χώρας έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση, λόγω ότι θα πέσει και λίγο θερμοκρασία. Στα ανατολικά λοιπόν δεν θα ξεπερνάμε τους 32 βαθμούς, στα δυτικά θα φτάνουμε τους 36. Το Σάββατο, τώρα που είναι και 15 Αύγουστο, θα μιλάμε για ένα ιδιαίτερο δροσερό Σάββατο, που μάλιστα τις βραδινές ώρες και τις πρωινές θα επικρατεί ψύχρα σε ορεινές περιοχές και προς το Αιγαίο. Στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 34, ενώ θα παραμείνουν οι φιελώδεις βοριάδες, όμως μετά σε εξασθένεση μέσα στην ημέρα. Τα 9 μποφόρ θα καταγράφονται κυρίως μέχρι τις πρωινές ώρες. Να πούμε ότι όλες αυτές τις ημέρες στα βόρεια και στα δυτικά θα έχουμε τοπικές μπόρες και καταιγίδες, ιδιαίτερα την Παρασκευή θα έχουμε και παραπάνω ένταση προς τα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.
4: Και από Δευτέρα πλέον αλλάζει το σκηνικό του καιρού, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
8: Ακριβώς, έχουμε μια μικρή εξασθένηση των βοριάδων, ιδίως από την Κυριακή, που θα είμαστε κοντά στα 6 με 7 μποφόρ, προς το στενό του Καφιρέα, πιθανώς 8, και ιδιαίτερα η ουσιαστική εξασθένηση των βοριάδων θα έρθει τη Δευτέρα, όπου θα ανεβαίνει σταδιακά και η θερμοκρασία πια.
4: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κόκκινο συναγερμό, λοιπόν, στην Αττική, που είναι από τι περιοχέ υψηλού κινδύνου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από το Λυκαβητό νωρίτερα η Στέλλα Χριστοδουλίδου.
9: Βρισκόμαστε στον λόφο του Λυκαβητού, ο οποίος παραμένει κλειστός για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεοτέρας, διότι για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για την Αττική. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην είσοδο που οδηγεί στον Λυκαβητό, στο ύψος της Νεάπολης. Δεν επιτρέπεται η διέλευση επισκεπτών και οχημάτων. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, πραγματοποιούνται περιπολίες ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες. Επίσης έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνους. Σε ετοιμότητα βρίσκονται και οι υδροφόρες του Δήμου. Το κέντρο επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Επίσης να πούμε πως κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου για τον ίδιο λόγο. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο να επικοινωνούν με την 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς όλους να αποφύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
4: Μεγάλη κινητοποίηση λοιπόν. Ενεργοποιήθηκαν drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες για να επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στην Αθήνα. Η επιτήρηση επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στο Λυκαβητό, στο λόφο Στρέφης, του Φιλοπάπου, στα Τουρκοβούνια και στην περιοχή των Ηλυσίων. Μιλάμε για μια από τις πιο δύσκολες ημέρες για την πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα. Στο πυροφυλάκιο της Πεντέλης ήταν νωρίτερα η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
10: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Νέας Πεντέλης, όπου από εδώ οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου αλλά και της πυροσβεστικής παρακολουθούν ολόκληρη την Πεντέλη, όπως μάθεις. Υπάρχει ορατότητα που φαίνεται ολόκληρος ο Δήμος αλλά και το 60% του λεκανοπεδίου. Σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων, δεν πέφτουν τα ντρόουν. Επομένως, το βάρος πέφτει στις ίδιες τις δυνάμεις να παρακολουθούν να βρίσκονται επιποδός όλο το 24ωρο. Τώρα, έχει αποκλειστεί η πρόσβαση σε δάση, άλση αλλά και ο δρόμος που συνδέει τη Νέα Πεντέλη με την Κηφισιά.
11: κυριότερος στόχος αυτού είναι προφανώς η άσκοπη μετακίνηση των πολιτών μέσα από δασικές εκτάσεις προκειμένου να απελευθερωθεί το δίκτυο για τις ίδιες δυνάμεις πυρόσβευσης, γιατί ταχύτητα επέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί καθοριστική. Και αυτή τη στιγμή στο σημείο βρισκόμαστε 120 χιλιόμετρα την ώρα, αγγίζουν οι ρηπές του ανέμου. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες, γιατί Πεντέλη, εκτός από ένα πνεύμονα πρασίνο για την Αττική, λόγω της μορφολογίας αλλά και των ισχυρών ανέμων, αυτοί οι δύο παράγοντες συμβάλλουν στην ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς, εννοείται. Και φυσικά να πούμε κλείνοντας για τους πολίτες, επειδή σήμερα έχει πεντάρι, ότι δεν ανάβουμε φωτιά, αποφεύγουμε εργασίες που μπορεί να προκαλέσει στους πυνθύρες, δεν πετάμε από τσίγαρα, δεν κάνουμε καύση κλαδιών και υπολοιμάτων.
4: Ανάλογη επιφυλακή και στην Θεσσαλονίκη, σε επιφυλακή και στην πρώτη γραμμή και εθελοντές στην συμπρωτεύουσα, όπου οι χειριστές της αερολέσκης Τσέσντα που κάνουν περιπολίες πάνω από το δάσος Εϊξού για τον εντοπισμό πιθανών εστιών φωτιάς. Να ακούσουμε τη Λία Χριστάρα από την ΕΡΤΡΙΑ.
12: Καταρχάς να πούμε ότι όλοι βρίσκονται σε συναγερμό, όχι μόνο οι εθελοντές του εδάφους, αλλά και αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν από αέρος. Οι χειριστές λοιπόν της αερολέσκης Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν εθελοντικές περιπολίες. Σήμερα είχαμε και εμείς την ευκαιρία, πολύ σωστά είπες, με την κάμερα του Earth News και με τον Δημήτρη Ιωαννίδη να παρακολουθήσουμε μια τέτοια πτήση. Ο χειριστής μας ήταν ο Ντίνος Γεωργιάδης, ο πρόεδρος της αερολέσκης. Πετάξαμε λοιπόν πάνω από το Σεϊξού, πάνω από τον Λαγκαδά, από το Τριάδι. Μιλάμε για δασικές περιοχές, πολύ σημαντικές. Ευτυχώς, όσο τουλάχιστον ήμασταν εμείς στον αέρα, δεν παρατηρήθηκε κάτι το ύποπτο. Γιατί αυτό κάνουν οι χειριστές. Κάνουν μια 2-ωρη περιπολία τις δύσκολες ώρες, 2 με 4 συνήθως το μεσημέρι. Και αν παρατηρήσουν κάτι, κάποια φλόγα, κάτι το ανησυχητικό, ειδοποιούν αμέσως τις αρχές. Περιπολούν όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, φτάνουν μέχρι τη Σαμοθράκη, την Θάσο και τον Εύρο. Πολλές φορές έχουν και την επιστασία της πολιτικής προστασίας, όταν δηλαδή τους ζητείτε πολλές φορές να συμβάλλουν και οι ίδιοι σε. Γιατί όλοι είναι επιποδός, ναι. Και έτσι λοιπόν όλοι μαζί συμβάλλουν στο να, το δάσος να προστατευτούν και να μην έχουμε κάτι περαιτέρω. Πούμε, τελευταία φορά που δώσαν τα φώτα τους και τα άγρυπνα μάτια τους ήταν στον πολύγυρο της Χαλκιδικής και φυσικά βρέθηκαν εκεί και ειδοποίησαν άμεσα την πυροσβεστική. Θα είναι επιποδός και αυτές τις ημέρες. Πάντως να πούμε ότι κάθε εβδομάδα έχουν 2 πτήσεις μέσα στην εβδομάδα, τα οποία μάλιστα έξοδα των καυσίμων δηλαδή, ναι, τα βάζουν από την τσέπη τους, όπως και τον πολύτιμο χρόνο τους.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Είμαστε σε επιφυλακή και εμείς εδώ στο Earth News Radio 105,8 παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις από την επιφυλακή των αρμόδιων αρχών, της πυροσβεστικής και των εθελοντών και ενημερώνουμε διαρκώς. Ακούσαμε, πήραμε γεύση του τι γίνεται στην Αθήνα, τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Ανάλογες εικόνες, ανάλογη κινητοποίηση και σε άλλες περιοχές, ειδικά στην Αργολίδα και στη Λέζο. Και όχι μόνο εκεί. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, γιατί πέρα από τον κίνδυνο για τις φωτιές, έχουμε και τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και η τελευταία δίωχη του 15 Αυγούστου, καθώς αυξημένη παρατηρείται η κίνηση στα λιμάνια, ενώ με πληρότητα να χωρούν τα πλοία προς τους νησιωτικούς προορισμούς.
13: Τι σχέδια έχουμε?
14: Πάρω.
13: Άμα με πάρω αποφασιστικότητα, έτσι.
14: Πάρω και μετανάξω.
15: Σαντορίνη.
13: Ρωματζάδα, σέλφις και λιοβασιλέματα.
15: Πού, ναι.
13: Πού πηγαίνατε?
15: Πάμε Νάξο.
13: Με ψυχολογία βλέπω.
15: Ψυχολογία φοβερή, γιατί είμαι και από εκεί.
4: Λοιπόν, πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, σ' ακούσαμε και τις ερωτήσεις που κάνεις στον κόσμο λίγο πριν στο καράβι για τη μεγάλη απόδραση. Πώς ήταν η εικόνα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά?
16: Με αυξημένες, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, με αυξημένες πληρότητες αναχωρούσαν τα πλοία. Κυρίως για τις Κυκλάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Blue Star Delos Πάρος Νάξος Σαντορίνη είχε πληρότητα 96%. Καταλαβαίνεις ότι οι προορισμοί με τη μεγαλύτερη, αν μπορούμε να πούμε, επισκεψιμότητα αυτό το χρονικό διάστημα είναι η Τίνος φυσικά, αλλά και η Πάρος, λόγω φυσικά και της εορτής του 15 Αυγούστου το Σάββατο. Καθώς πολλοί συνδυάζουν και διακοπές αλλά και
4: τα θρησκευτικά καθήκοντα.
16: Ναι, το τάμα τους ή το προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι σήμερα έχουν προγραμματιστεί 24 απόπλοι πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού παραμένουν σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των πολιτών. Έχουμε 22 απόπλοι των συμβατικών και 33 απόπλοι των υδροπτέρυγων, δηλαδή δελφίνια και ταχύπλοα. 15 απόπλοι πλοίων από ραφίνα, 9 από λαύριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές αναχώρησαν από τα τρία λιμάνια της Αττικής 38.439 άτομα. Στατιστικά, αλλά και το βλέπουμε στα αστικά κέντρα, αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα όπου λείπει ο περισσότερος κόσμος. Από
4: είναι αισθητική η διαφορά στους δρόμους έτσι κι αλλιώς και στα μέσα μεταφοράς, είναι αισθητή η διαφορά.
16: Το βλέπουμε στα αστικά κέντρα τώρα, στα χωριά, στα νησιά, στους τουριστικούς προορισμούς. Είναι όπως λέμε τώρα η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Εμείς να πούμε ότι από το ρεπορτάζ που κάναμε μας είπαν και για μονοήμερη στην Αίγινα, μας είπαν και για 10 μέρες διακοπές, μας είπαν και για όσο αντέξει το πορτοφόλι. Θα κούνα και λίγο το βαπόρι, αλλά μόλις έδεσε νομίζω το καράβι και κατεβήκανε στο νησί.
4: Τα ξεχνάμε όλα αυτά αμέσως.
16: Η ψυχολογία θα αλλάξει αμέσως επίπεδο και ένταση. Θα δούμε πώς θα κινηθούν και αύριο και τα πλοία αλλά και η κίνηση των επιβατών. Πάντως νομίζω ότι αυτές οι μέρες ήταν το τελευταίο κύμα των εκδρομέων του.
4: Και μετά υπομονή έτσι κι αλλιώς, 2-3 μέρες ακόμα πέφτει και ο άνεμος. Μετά φτιάχνουν και οι συνθήκες οι μετεωρολογικές. Λέκου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Μας μεταφέρει την εικόνα από τη συμπρωτεύουσα συνάδελφος Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε μια εβδομάδα πριν από το 15 Αύγουστο, πραγματικά δηλαδή, στο πικ της τουριστικής περίοδου. Η κίνηση εδώ στο λιμάνι χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί. Να σου πω ότι ακριβώς στις 8.30 αναχώρησε το πλοίο για τις Σποράδες με 600 επιβάτες, περίπου δηλαδή 80% πληρότητα, με οικογένειες, παρές, τουρίστες γεματοί χαμόγελα και την καλύτερη τους διάθεση φυσικά. Επιβιβάστηκαν για Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Να σου πω βεβαίως ότι τα εισιτήρια για το τριήμερο που μας έρχεται είναι άφαντα. Έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια. Η πληρότητα 100% στο καράβι για Σποράδες. Επομένως, όσοι επιθυμούν τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο, δεν θα μπορέσουν δυστυχώς. Και από το ρεπορτάζ που κάναμε και μιλήσαμε έτσι με τον κόσμο, οι περισσότεροι έχουν ως πρώτη επιλογή την Σκόπελο. Δηλαδή, ακόμα και οι νέοι που παραδοσιακά μέχρι τώρα επέλεγαν την Σκιάθο, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια στροφή προς την Σκόπελο. Την ίδια ώρα η κίνηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι διπλή. Από τη μια φεύγουν οι Θεσσαλονικές, από την άλλη έρχονται χιλιάδες επισκέπτες. Είχαμε νωρίς το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity που κατέπλεψε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τη Μύκονο με πάνω από 2.500 επιβάτες στην τριπτική τους πλειονότητα Αμερικανοί και Ισπανοί. Και φυσικά με 1.000 άτομα πλήρωμα. Επισκέφτηκαν τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, το Κουσάντασι, τη Μύκονο. Κάνουν τώρα σήμερα όλη μέρα τη στάση τους στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, όπου και θα αναχωρήσουν για Πειραιά για να ολοκληρωθεί και η κρουαζιέρα. Βεβαίως όσοι έχουν κατέβει από το καράβι έχουν οργανώσει κάποιες εκδρομές σε κοντινούς προορισμούς γύρω από τη Θεσσαλονίκη, Δίων, Βεργίνα, Μετέωρα. Και φυσικά όσοι δεν θέλουν να συμμετέχουν σε κάποια τέτοια πολιτική εκδρομή παραμένουν στη Θεσσαλονίκη όλη μέρα, όπου κάνουν την περιήγησή τους στο κέντρο της πόλης, τα ψώνια τους και όλα αυτά.
4: Ειρήνη Σιράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Και ενώ είμαστε στην κορύφωση του κύματος της καλοκαιρινής εξόδου, νέα άνοδο παρουσιάζουν οι τιμές πώλησης καυσίμων από τα δηληστήρια, καθώς το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παραμένει κοντά στα $90 το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ από την άλλη υποχωρεί η τιμή χοντρική στο ρεύμα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Συνδεόμαστε με την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τις αγορές και θα μας ενημερώσει. Αναλυτικά ανεβαίνουν και πάλι οι τιμές στα καύσιμα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ουσιαστικά είναι μια απόρρεια της ανόδου. 5 διαδοχικές συνεδριάσεις κατέγραψε ανωδικά το Brent τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα έχουμε μια αλλαγή σκηνικού Χωρίς όμως ουσιαστική εξέλιξη, πρέπει να πούμε, στο κύριο μέτωπο που είναι τα στενά του ορμού στη Διερυθρά Θάλασσα και μάλιστα επιδεινούμενο σε αυτό το μέτωπο τουλάχιστον. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές Γρηγόρη πρέπει να πούμε ότι σταθμίζουν την υποχώρηση της παγκόσμιας ζήτησης έναντι των συνεχιζόμενων, όπως είπαμε, διαταραχών στην προσφορά στη Μέση Ανατολή. Το Brent καταγράφει σήμερα μία πτώση διακόπτοντας το ανωδικό σερί των προηγούμενων ημερών, κινείται στην περιοχή των 87 δολαρίων το βαρέλι. Ο λόγος της σημερινής, βέβαια, αυτός απέχει πολύ από την ομαλοποίηση στην προσφορά πετρελαίου. Επενδυτές εστίασαν, Γρηγόρη, περισσότερο στις προβλέψεις από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για μειωμένη ζήτηση πετρελαίου παγκοσμίως, το οποίο όμως πρέπει να πούμε ότι είναι απόρρια των υψηλών τιμών που κρατάει χαμηλά την κατανάλωση. Ωστόσο, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλότερα κατά 10 περίπου δολάρια, ίσως και ακόμα περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στην εφόρεια τώρα αγορά να δούμε. Οι ανωδικές πιέσεις αποτυπώνονται για μία ακόμα μέρα στην τιμή χοντρική, στις τιμές δηλαδή με τις οποίες προμηθεύονται σήμερα τα πρατήρια από τα δηληστήρια, στο 1,45 για την αμόλυβδη χωρίς ΦΠΑ, 5 λεπτά υψηλότερα στη σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα, ανάλογη εικόνα και για τον δίζελ, 1,41 από 1,33 την προηγούμενη Τετάρτη. Στη λιανική, ακόμα αυτό δεν έχει αποτυπωθεί, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, η εικόνα παραμένει σχετικά καλύτερη. Κάτω από τα 2 ευρώ παραμένει η μέση τιμή αμόλυβδης αλλά και του ντίζελ, στο 1,98 η μέση τιμή για την αμόλυβδη. Σε πολλά πρατήρια, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερη, ενώ και το ντίζελ πρέπει να πούμε ότι κινείται στο 1,98 επίσης, 1,97 με 1,98, 10 λεπτά. Να πούμε ότι υπάρχει ακόμα η κρατική επιδότηση, βρίσκεται σε ισχύ για όλο τον μήνα Αύγουστο. Το μέτωπο τώρα του φυσικού αερίου αλλά και του ηλεκτρικού. Η μεν ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κινείται στα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, 20 ευρώ υψηλότερα από τα επίπεδα που βρέθηκε κατά την περίοδο υποκλιμάκωσης της έντασης στον πεσικό κόλπο, δηλαδή περίπου εκεί στις αρχές Ιουνίου.
4: Άρα έχουμε ένα ράλι εδώ.
17: Έχουμε εδώ ένα ράλι, συνεχίζεται. Έχουμε ξαναπεί ότι επηρεάζει το φυσικό αέριο σαφώς την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, μία πολύ θετική είδηση είναι ότι στην εφόρια αγορά ρεύματος, η τιμή χοντρικής, βλέπουμε ότι υποχωρεί αρκετά στα 95,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μιλάμε πάντα για την τιμή χοντρικής του ηλεκτρικού. Είμαστε σημαντικά χαμηλότερα, Γρηγόρη, σε σχέση με τις αρχές Αυγούστου. Η μέση χοντρική για το μήνα είναι στα 120 ευρώ, με παράγοντες της αγοράς να κάνουν λόγο για μία πράσινη ουσιαστικά ασπίδα για την χώρα μας, με την παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκά και ολικά, τα οποία μάλιστα θα είναι αυξημένη σήμερα από τις δύο αυτές πηγές, εναλλακτικές πηγές ενέργειας, να δημιουργούν ένα ανάγχωμα σοβαρό, Γρηγόρη, στις περιφερειακές αναταράξεις που πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι μόνο στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο. Περιφερειακές αναταράξεις εννοούνται για το ηλεκτρικό ρεύμα και τα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από την κλιματική αλλαγή και τις ακραίες συνθήκες στην Ευρώπη που έχουν στεγνώσει τα ποτάμια στην κεντρική Ευρώπη.
4: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και όλα αυτά με φόντο βεβαίως το απόλυτο αδιέξοδο που φαίνεται να υπάρχει στα στενά του ορμούς, με ελάχιστα πλοία να περνούν από την μεγάλη σημασία θαλάσσια εδώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει τον έλεγχο. Η Τεχεράνη απορρίπτει τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου και λένε ότι τα στενά παραμένουν αποκλεισμένα. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου, είναι στο στούντιο και θα μας δώσει τα νεότερα να δούμε αν υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ, μια χαραμάδα τουλάχιστον, Δέσποινα.
18: Από ό,τι φαίνεται, Γρηγόρη, όχι, δεν υπάρχει απλά χαραμάδα, γενικώς δεν υπάρχει τίποτα μπροστά μας που να δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει μία κινητικότητα. Στην απάντηση, μάλλον ως απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι έχει τον πλήρη έλεγχο των στενών, εδώ και 24 ώρα οι Ιρανοί με δηλώσεις τους λένε ότι το Ιράν ελέγχει απόλυτα τα στενά. Να σου πω, σταχυολογώντας κάποιες δηλώσεις, ο νέος επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπαζής δήλωσε ότι το Ιράν έχει τον πλήρη έλεγχο και ότι έχει αποτύχει από η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αμφισβητήσουν τον έλεγχο της Τεχεράνη στην περιοχή. Η αρχή των στενών του Ορμούς που έχει του Ιράν δήλωσε χθες ότι παράτησαν επανειλημμένες ανακοινώσεις των Αμερικανών ότι η σημαντική θαλάσσια οδός έχει ανοίξει ξανά, είναι αποκλεισμένα τα στενά και δεν πρόκειται να ανοίξουν μέχρι να γίνουν αποδεκτοί οι όροι του Ιράν. Τώρα, ως προς τα πλοία, Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε χθες ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εκτρέψει 59 εμπορικά πλοία, έχουν ακινητοποιήσει 3 και έχουν επιβιβαστεί σε άλλα 2 στο πλαίσιο αυτού που προκάλεσε επιβολή ενός ατσάλινου τείχους αποκλεισμού εναντίον του Ιράν. Βέβαια, όπως είχαμε πει και προχθές, ότι ο μέσος όρος του αριθμού των πλοίων που περνάνε πλέον είναι λιγότερος από 10. Και τέλος να σου πω και ένα. Ο σύμβουλος των φρουρών της Επανάστασης λέει ότι η παράταση του πολέμου σε συνέντευξή του στο PBS μπορεί να εξυπηρετήσει την στρατηγική αποτροπής του Ιράν, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να παρατείνει τον πόλεμο έως την επόμενη αμερικανική θητεία.
4: Πέρα από το τεράστιο θέμα βεβαίως των ημερών, έχει να κάνει με την κατάσταση ΝΑΤΟ ορμούς. Ωστόσο, προς το παρόν, όλα τα φώτα παραμένουν στραμμένα στο θέμα που μας έλεγε και τις προάλλες, με την αλλαγή των αεροσκαφών από τον Ντόναλντ Τραμπ λόγω της φερόμενης ιρανικής απειλής. Ένα θέμα το οποίο συνεχίζει να έλκει το ενδιαφέρον, με τα στοιχεία αυτή τη φορά να αφορούν τους στενούς συνεργάτες του που πήγαν μαζί του στο στρατιωτικό αεροπλάνο που τους μετέφερε στη Βρετανία, δέσποινα.
18: Έτσι ακριβώς. Να σου πω για τους τρεις στενούς τους συνεργάτες, μάλιστα που τους ονομάζουν και σωματοφύλακες. Τρεις σωματοφύλακες. Η Νάταλι Χάρπ, ο Ντάν Σκαβίνο και ο Βόλτ Νάτουα. Μάλιστα για την Νάταλι Χάρπ παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα κοντινή συνεργάτηδα του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η παρουσία της θεωρήθηκε σχεδόν αυτονόητη, καθώς βρίσκεται στον απόλυτα στενό κύκλο του Προέδρου και συχνά παρέχει εκτυπωμένα άρθρα, και αυτό τη λένε και ανθρώπινος εκτυπωτής. Λοιπόν, πάντως ο απόϊχος όλης αυτής της ιστορίας που προέκυψε με το δημοσίευμα, που αρχικά με το δημοσίευμα της Washington Post, φαίνεται ότι καλά κρατεί.
4: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, για να μείνουμε εμείς στο χώρο ευρύτερα της Μέσης Ανατολής, πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς συνεργασίας συγκροτούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν μετά την αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, όπως έχει γίνει γνωστή. Σχεδιάζονται κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Ο Δ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μπίλκεντ, μιλώντας στο Airnews Radio 105,8, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή ποια είναι η στόχευση του Ταγί Περτογάν για την ευρύτερη περιοχή.
19: Νομίζω ότι οι δυνατότητες της Τουρκίας, οι οποίες είναι μεν υπαρκτές, δεν θα υποστήριζαν όμως κάτι δραστικά μεγαλύτερο από αυτό που περιγράψετε πριν. Δηλαδή, μια σημαντική. Στις Τουρκίες, οι οποίες είναι μεν υπαρκτές, δεν θα υποστήριζαν όμως κάτι δραστικά μεγαλύτερο από αυτό που περιγράψετε πριν. Δηλαδή, μια.

0: Σωστά.
1: Οπότε υπάρχει ένα κενό ασφαλείας το οποίο αναδεικνύεται στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν κοινές ανησυχίες σε σχέση με την κατάσταση στο Ιράν. Υπάρχει ο ρόλος του Ισραήλ. Το Πακιστάν έχει και το πρόβλημα με την Ινδία, το οποίο είναι παλιό.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα στο θέμα με την προσγείωση του ελικοπτέρου με τους τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου, που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στη χώρα μας και διεθνώς. Γι' αυτό το θέμα λοιπόν ορίστηκε η Ειδική Επιτροπή να διερευνήσει πώς και γιατί προσγειώθηκε στο σημείο το ελικόπτερο. Χθες μάλιστα ο χειριστής του έδωσε μέσω υπομνήματος εξηγήσεις. Πάμε στο ρεπορτέρ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στο υπόμνημά του, στο οποίο κατέθεσε χθες ο κηρυκτής του ελικοπτέρου στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, υποστηρίζει ό,τι ακριβώς υποστήριξε και κατά την εμφάνισή του τη Δευτέρα στα γραφεία της αρχής. Ότι δηλαδή προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο χωρίς να παραβαίνει το γράμμα του νόμου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, λοιπόν, με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του κ. Τσίτουρα, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει το περιστατικό, θα διερευνήσει κατά πόσο κινήθηκε στο γράμμα του νόμου ο χειριστής, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης το οποίο είχε. Υπενθυμίζω ότι το σχέδιο πτήσης προέβλεπε την προσγείωσή του στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Στο κάδο των ερευνών θα μπει και ο υπάλληλος του πύργου ελέγχου στο αεροδρόμιο της Μήλου. Πρέπει να τονίσουμε ότι στο αεροδρόμιο της Μήλου δεν είναι ελεγχόμενο αεροδρόμιο, που σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει ελεγχτής εν αέρια κυκλοφορίας. Υπάρχει υπάλληλος που δίνει διάφορες ενημερώσεις στους πιλότους, όπως παράδειγμα για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Τώρα από εκεί και πέρα μία βασική παράμετρος είναι το κατά πόσο έτρεξε σωστά ο πιλότος να προσγειωθεί εκεί χρησιμοποιώντας το Σαρακίνικο ως πεδίο προσγείωση. Εδώ να τονίσουμε ότι ένα ελικόπτερο μπορεί να προσγειωθεί είτε σε αδειοδοτημένο αεροδρόμιο, είτε σε ελικοδρόμιο, είτε σε πεδίο προσγείωσης, εάν πρόκειται για έκτακτη προσγείωση ή για προσωρινή, πάντα κατά την κρίση του πιλότου. Η μόνη διαφορά όμως που υπάρχει είναι ότι σύμφωνα με το παιδικό διάταγμα του 2009, το πεδίο προσγείωσης δεν μπορεί να είναι προστατευόμενη περιοχή και περιβαλλοντικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και φυσικά δεν μπορεί στο σημείο αυτό να βρίσκεται πληθυσμός, να βρίσκεται κόσμο στον τάφο και κάτω.
3: Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στις Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι, και έως έχουν την τιμητική τους αυτές τις μέρες στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά αυτή τη φορά για λάθος λόγους και για άσχημους λόγους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο κατάλημα που εδέμενε για διακοπές. Πάμε στην Λίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την τραγωδία. Λίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, περιμένουμε ακόμα το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής που διενεργεί η ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιάς, στην οποία μεταφέρθηκε χθες ισορρός του 17χρονου. Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας, στην οποία διέμενε εδώ και αρκετά χρόνια για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο 17χρονος με την οικογένειά του. Και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Έχει σχηματιστεί δικογραφία η οποία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου και αναμένονται απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα, όπως είναι το αν το συγκεκριμένο σπίτι είχε λάβει, να πούμε εδώ να σημειώσουμε ότι είχε λάβει πιστοποιητικό, τη λεγόμενη υπεύθυνη δηλώση εγκαταστάτη πριν λίγα μόλις χρόνια, το 2024, την οποία είχε υπογράψει ο Δήμαρχος Κιμόλου με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος. Εξετάζεται οπότε αυτή τη στιγμή το αν το σπίτι τηρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρξαν κάποιες παραλήψεις ή αστοχίες στην ηλεκτρολογική κατάσταση του σπιτιού και αν θα έπρεπε να έχει δοθεί το πιστοποιητικό αυτό, και από εκεί θα φανεί και το αν προκύπτουν τελικά ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου.
3: Λίνα, από τη μία τραγωδία πάμε στην άλλη. Από τα όσα έγιναν στην Κίμολο, πάμε στην Πάρο τώρα, και όπου σφραγίστηκε η πισίνα του στο Beach Πάρο, που έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι πριν από λίγες ημέρες.
5: Ακριβώς, και σε αυτή την περίπτωση έχουμε εξελίξεις. Σφραγίστηκε η πισίνα το μεσημέρι της Τρίτης με εντολή του αρμόδιου αντιδημάρχου Πάρου, αφού συγκέντρωσε στοιχεία τα οποία αναφέρουν πως η συγκεκριμένη πισίνα δεν είχε άδεια λειτουργίας από το 2023.

0: Η τελευταία άδεια είχε εκδοθεί το 2018, είχε ισχύει για 5 χρόνια και από το 2023 φαίνεται λοιπόν ότι η πισίνα αυτή λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας. Τώρα προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε ποιος ακριβώς είχε την ευθύνη να γίνουν έλεγχοι. Να γίνονται έλεγχοι στις πισίνες, αν λειτουργούν και αν πληρούν τις προδιαγραφές και αν είχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επίσης, αυτό που γνωρίζουμε είναι το ότι δεν ήταν σε ισχύ ούτε το πιστοποιητικό ναυαγοσώστη που είχε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και είχε φυσικά και την ευθύνη να έχει την επίβλεψη της πισίνας. Περιμένουμε περισσότερα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας, από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές για το πού ακριβώς βρισκόταν ο ιδιοκτήτης, πού ακριβώς βρισκόταν οι γονείς του παιδιού, πόση ώρα έμεινε το παιδί μέσα στην πισίνα, με τελικά την τραγική κατάληξη να χάσει τη ζωή του.
1: Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο να δούμε τι γίνεται με την κατάσταση στην Κολομβία, που κυριολεκτικά κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι πολύ σημαντικό για τα συνεργεία διάσωσης στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμια. Δραματική όμως, τουλάχιστον δραματική είναι η κατάσταση στη χώρα. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, να μας μεταφέρεις την εικόνα που υπάρχει από τις πληγήσεις περιοχές ειδικά.
2: Να ξεκινήσουμε γρήγορα από τα τραγικά νούμερα καταρχάς. Ο νεότερος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 265 νεκρούς, περίπου 3.500 τραυματίες και για πάνω από 4.000 αγνοούμενους. Περισσότερα από 11.000 ακίνητα έχουν καταστραφεί, είτε ολοσχερός είτε μερικώς, με αποτέλεσμα χιλιάδες οικογένειες να έχουν μείνει και χωρίς σπίτι. Επιχειρήσεις τώρα έρευνας και διάσωσης με τα σωστικά συνεργεία βρίσκονται σε πολύ κρίσιμη στη φάση τους, διότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδεχομένως εξακολουθούν να θεωρούνται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια, ωστόσο να μην έχουν καταφέρει να έχουν πρόσβαση σε αυτούς. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πρώτες 72 ώρες μετά από ένα τέτοιο μεγάλο σεισμό αποτελούν το σημαντικότερο χρονικό παράθυρο για τον εντοπισμό και τη διάσωση των επιζώντων. Τώρα, η κατάσταση στη χώρα, όπως είπες, είναι τραγική. Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, ο Αλμπερτό Ντέλα Εσπαέγια, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος προς τιμήν για να τιμήσει τα θύματα. Παράλληλα κήρυξε τη χώρα σε οικονομική έκτακτη ανάγκη, κάτι που επιτρέπει στην κυβέρνηση να αυξήσει να τροποποιήσει τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς προηγούμενη έγκριση του κοινοβουλίου. Επίσης, υπάρχει η κυβέρνηση ανακοίνωσε και τη δημιουργία ειδικού ταμείου για την οικονομική βοήθεια των σεισμοπληκτών, με τον πρόεδρο να δηλώνει ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της καταστροφής. Να σου πω επίσης ότι οι κάτοικοι έχουν ήδη περάσει αρκετές νύχτες έξω από τα σπίτια τους, όσα έχουν και ό,τι έχει επιμείνει, ενώ είναι πολύ, έτσι, πολύ συγκλονιστική εικόνα της αλληλεγγύης που δείχνουν οι Κολομβιανοί προκειμένου να έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τους πληγέντες.
1: Είναι δύσκολο να κλείσουν οι άνθρωποι τις πληγές τους σε κάθε περίπτωση. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Λοιπόν, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες είναι σε εγρήγορση, καθώς στην χώρα μας καταγράφεται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μόνο την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της χρονιάς, έως και χθες, δηλαδή 12 Αυγούστου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, Σοφία Παταρμάνη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα, Σοφία, που υποστηρίζουν ότι σε Ελλάδα και Ιταλία καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη. Ισχύει κάτι τέτοιο? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Καταρχήν, στη χώρα μας υπάρχει αυστηρή καταγραφή όλων των λοιμωδών κρουσμάτων και συνεπώς και του ιού του Δυτικού Νείλου. Αυτό έχει να κάνει με την καταγραφή. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό καταγράφονται στις άλλες χώρες. Πάντως, πάντα αυτή την περίοδο στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει η εκδήλωση κρουσμάτων του Δυτικού Νείλου. Μέχρι την ηλικία των 60-65 ετών, τα περισσότερα κρούσματα δεν προκαλούν συμπτώματα στους ασθενείς, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν. Κάποιοι μπορεί να νιώσουν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, 1%, συμπτώματα γρυπόδου συνδρομής, δηλαδή συνάχη, υπονοκέφαλο, αλλά σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, πολύ πιο περιορισμένο ποσοστό, και πάντα σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, μπορεί να υπάρξει εκδήλωση από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, που είναι μια σοβαρή κατάσταση, ή ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, να επέλθει ο θάνατος. Έτσι λοιπόν, μέχρι τώρα, από την αρχή της περίοδου, της 2026, της καταγραφής δηλαδή των κρουσμάτων όπως γίνεται μέχρι, και μέχρι τώρα, μέχρι χθες, έχουν διαγνωστεί συνολικά 110 κρούσματα στη χώρα μας από τον λοιμοξύς, από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή η σοβαρή κατάσταση όπως την περιγράψαμε πριν, εγκεφαλίτιδα ή και μηνυγκίτιδα, ή και οξία χαλαρή παράλυση. Και 29 από αυτούς που έχουν καταγραφεί είχαν ήπιες εκδηλώσεις και δεν είχαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι θάνατοι οι οποίοι έχουν καταγραφεί μέσα σε μια εβδομάδα είναι 3 θάνατοι, και είναι ηλικίας. Οι θάνατοι αφορούν ασθενείς με λοιμοξή από τον ιό και εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, και είναι ηλικία σαν των 65 ετών, διάμεση ηλικία θανόντων είναι τα 79 έτη. Και το εύρος είναι 66 έως 91. Οι ηλικιωμένοι, τι πρέπει να κάνουμε? Να προσέχουμε, και οι οδηγίες του ΙΟΔΗ περιλαμβάνουν να μην βοτίζουμε αργά το απόγευμα, για να παραμένει να είναι βρεγμένος ο χώρος γύρω μας, τον καζόν, τον γρασίδι, οι γλάστρες, να μην υπάρχουν δηλαδή στις επιφάνειες νερά, για να μην έρχονται κοντά μας τα κουνούπια. Αν υπάρχει δυνατότητα και είμαστε σε βεράντα ή σε χώρο που μπορούμε να βάλουμε ένα ανεμιστήρα και να χτυπάει πάνω στα πόδια μας, ώστε να φεύγουν τα κουνούπια, να είμαστε ντυμένοι ελαφρά μεν, αλλά με κάμισο ελαφρύ, ναι, και να χρησιμοποιούμε αυτά που είναι τα εντομοαποθητικά, τα εγκεκριμένα, πάνω από τα ρούχα μας, και το βράδυ πριν να κοιμηθούμε, εφόσον είναι πάνω στο γυμνό δέρμα, να τα αφαιρούμε με νερό.
1: Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχει λόγος πανικού στον κόσμο, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής Γιάννης Ζόμπος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργιού. Για να τον ακούσουμε.
4: Η περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε αυξημένη φυλακή και ήδη έχει ενισχύσει σημαντικά το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Να σας πω ότι ενδεικτικά φέτος, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής του Νίκου του Χαρδαλιά, έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% οι παρεμβάσεις, τόσο από το έδαφος όσο και από αέρος. Παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση σε συνεργασία με τον Μπενάκιο και το Παθολογικό Ινστιτούτο, και όπου χρειάζεται στοχευμένα γίνονται ψεκασμοί. Σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι οι ψεκασμοί δεν γίνονται όπου κάποιος από εμάς στην περιφέρεια Αττικής κρίνει, αλλά υπάρχει η συνεργασία με τον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Κέντρο, υπάρχει συστηματική παρατήρηση.
2: Όπου έχουμε δηλαδή περισσότερα, όπου έχουμε εστίες που έχουμε περισσότερα έντομα, εκεί γίνονται.
4: Αυτό είναι στο δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση που είναι η πρόληψη, γιατί με αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Γίνονται συνεχώς δειγματοληψίες. Παρακολουθούμε τι είδη κουνουπίων υπάρχουν σε ποιες περιοχές, και ανάλογα με τους πληθυσμούς που εμφανίζονται εκεί, γίνονται οι ψεκασμοί προληπτικά. Φέτος ειδικά υπήρχαν κάποια αύξηση κρουσμάτων. Έτσι, ενδεικτικά να σας πω ότι στην Ανατολική Αττική, ενώ ήταν να γίνουν 58 ψεκασμοί, έχουν γίνει 78 ψεκασμοί ήδη.
2: Μάλιστα.
4: Οπότε υπάρχει μια αύξηση συνολικά. Δεν υπάρχει προφανώς λόγος πανικού στον κόσμο.
5: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2:46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα. Σε ρυθμούς Αυγούστου κινούνται και στα κομματικά επιτελεία, όπου όλοι και εκεί έχουν κατεβάσει ταχύτητες για λίγες ημέρες καλοκαιρινής ανάπαυλας. Ωστόσο, μετά το 15 Αύγουστο αναμένεται πυρετό συσκέψεων στο Μαξίμου εν ώψη της ΔΕΘΟ Καμβάς. Της παρέμβασης του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη είναι σχεδόν έτοιμος και μένουν να κλειδώσουν κάποιες τελευταίες πτυχές στο τέλος του μήνα, τις επόμενες ημέρες, πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ποιο είναι το πλάνο της κυβέρνησης, Άγιο? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Με τις ανακοινώσεις του Αγίου Σεπτέμβρη, όπως βλέπουμε, στη σταδιακή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, συνδυάζοντας μισθολογικές αυξήσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, αλλά και στοχευμένες ενισχύσεις, είναι το μήνυμα που στέλνουν ενός καλοκαιριού κυβερνητικά στελέχη και βέβαια εν ώψη της ΔΕΘ, με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που εξετάζεται σε δύο φάσεις να έχει θετική επίδραση στις καθαρές αποβολές των εργαζομένων, και είναι κάτι που φαίνεται να έχει αποφασιστεί, ενώ παράλληλα η προβλεπόμενη αύξηση στον καθαρό μισθό που δίνεται ένα έτος συνεχίζει να αποτελεί και ένα βασικό εργαλείο με στόχο είχε τεθεί το 23, να φτάσει τα 950 ευρώ τα 27, και αυτός ο στόχος φαίνεται να επιτυχάνεται πλήρως εφόσον και την ικανοποίηση του κυβερνητικού επιτελείου. Και με βάση βέβαια αυτή την εμπειρία, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει ένα νέο στόχο για αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρι το 2030. Πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου τα 1.350 με 1.400 ευρώ ενδεχομένως, ενώ μέσα στο μισθό πλήρως απασχόλησης αναμένεται να πλησιάσει ακόμα και τα 2.000 ευρώ. Και ενώ το τελικό πακέτο, όπως είπες εσύ, δεν έχει οριστικοποιηθεί, τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν πως η κυβέρνηση εξετάζει ένα ευρύ πλέγμα φορολογικών και εισοδηματικών παρεμβάσεων που δεν αφορούν μόνο το 27, και στις κατατεθείς πληροφορίες ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα πλήρες σχέδιο πολιτικής διακυβέρνησης για ολόκληρη την ερχόμενη τετραετία, να μπορέσει κάθε επιχείρηση και κάθε νοικοκυριό, αλλά και κάθε πολίτης, να δει τον εαυτό του, όπως λένε χαρακτηριστικά στην κυβέρνηση, στα μέτρα που θα ανακοινωθούν και κυρίως αυτά που θα διαμορφωθούν το οικονομικό του μέλλον σταδιακά από χρόνο σε χρόνο.
1: Άγιε Μαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μπορεί το πακέτο να μην έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αλλά ήδη έχουν βγει τα μαχαίρια εν όψη των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ είναι κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας. Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ ως πρωθυπουργός για 7η χρονιά δεν θα κάνει τον κόσμο ούτε σοφότερο, ούτε θα έχουμε αποτελέσματα. Τον βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, μιλώντας εδώ στο Ρινιούζερ 15,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Ο ίδιος όμως εξαπέλυσε σπηρά και κατά του Αλέξη Τσίπρα.
7: Ζούμε όμως σε μια διαρκή προεκλογική περίοδο. Επομένως, εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι έχουμε την πολλωστή φορά, 7η φορά που ανεβαίνει ο κ. Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός της χώρας στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα κάνει τον κόσμο ούτε σοφότερο, ούτε θα έχουμε αποτελέσματα που θα αλλάξουν ριζικά τη ζωή του. Εδώ χρειάζεται μια σοβαρή αλλαγή ατζέντας και πολιτικής στη χώρα, η οποία να έχει να κάνει με την πραγματική οικονομία και το παραγωγικό μοντέλο, το οποίο κατά την εκτίμηση των περισσότερων και των ειδικών δεν το κατάφερε να το αλλάξει ο κ. Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια που είναι πρωθυπουργός του τόπου, και φυσικά στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει φορολογική και οικονομική δικαιοσύνη.
2: Σας κατηγορούν πάντως ότι το τελευταίο διάστημα την ατζέντα της αντιπολίτευσης τη θέτει ο κ. Τσίπρας και εσείς ακολουθείτε.
7: Ο κ. Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο κυβέρνησε τη χώρα, ένα πρόσωπο το οποίο ήταν αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ δεν νιώθω ότι αυτή τη στιγμή που τον ακούω κάτι διαφορετικό και κάτι νέο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να μου πείτε τρεις προτάσεις που έχει κάνει και οι οποίες αφορούν κάτι που δεν έχει ακουστεί ή δεν είχε πει όσο ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας. Η ατζέντα τίθεται από τα μεγάλα πολιτικά θέματα. Ο κύριος Τσίπρας είχε την ευκαιρία του, 5 χρόνια που ήταν πρωθυπουργός, να κάνει πολλά πράγματα. Δυστυχώς, να πω εγώ για την Ελλάδα, αυτό το πράγμα δεν έγινε.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι. Μας έρχεται το δικαστικό ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Για να Νικολάκη το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ένα καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφασή του βάζει φρένο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα οποία δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τουλάχιστον για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Οι ανώτατοι δικαστές εντόπισαν νομικά προβλήματα στον κανονισμό της λειτουργίας τριών συγκεκριμένων πανεπιστημίων και έτσι ακύρωσε τόσο τις άδειες λειτουργίας όσο και τα προγράμματα σπουδών. Στο ανώτατο δικαστήριο είχε προσφύγει πριν από περίπου ένα έτος ο καθηγητής της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι άδειες λειτουργίες των συγκεκριμένων ιδιωτικών πανεπιστημίων ήταν αντίθετες στο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στο σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτές τις προσφυγές του, ωστόσο, όπως σημειώνουν νομικές πηγές, εάν γίνουν διορθώσεις στον κανονισμό λειτουργίας, τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια θα μπορούν να επαναλειτουργήσουν.
1: Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Τώρα πάμε στα εθνικά θέματα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Οι δύο άντρες συζήτησαν τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε στον Δημήτρη Θωμά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών υπογράμμισαν τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, τη στρατηγική συνεργασία σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, αναδεικνύοντας παραλλήλως τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας και στην ευρύτερη περιοχή. Όσον αφορά τη διμερή ατζέντα, οι κύριοι Γεραπετρίτς και Ρούμπιο έδωσαν έμφαση στην προετοιμασία του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου, Να θυμίσουμε ότι η διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου ουσιαστικά εκκρεμεί από το φθινόπωρο, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινές ημερομηνίες, καθώς το πρόγραμμα του κ. Ρούμπιο είναι πολύ επιβαρημένο εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων σε όλους τους τελευταίους μήνες, με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή. Έκτοτε, ο κ. Γιαναπετρίτης έχει συναντηθεί δύο φορές με τον κ. Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, γεγονός που αν μη τι άλλο αποδεικνύει τους ισχυρούς ελληνοαμερικανικούς δεσμούς. Να σημειώσουμε επίσης ότι η σημερινή ανάρτησή της η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ανεφέρει. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο είχε συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ρόλο της ως συνεπού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε την ισχύ της διμερούς σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ στην άμυνα, την ενέργεια, την τήρηση της νομοθεσίας, την τεχνολογία αλλά και τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.
1: Δημήτρη Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στα θέματα με ιδιαίτερη εθνική σημασία για τη χώρα μας αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Ο λόγος για την παρέμβαση που είχαμε στο Αμερικανικό Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Πάμε στη Λευκοσία και στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει τα νεότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Από την Λευκοσία, ουσιαστικά οι εξελίξεις αυτές επιταχύνουν την ηλεκτρική διασύνδεση και της Κύπρου με το Ισραήλ, γιατί ακριβώς μετά το πρώτο, μετά την πρώτη εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγες μέρες με την κτήση, αν θέλει, του 51% του έργου από την Γαλλία, ουσιαστικά ελευθερώθηκαν τα χέρια του ΑΔΜΙΕ για να προχωρήσει με την υλοποίηση αυτού του έργου, και αυτό, να επενθυμίσω, ήταν και το πρόβλημα που υπήρχε παλιότερα με την Κύπρο, η οποία έλεγε ότι εμείς δεν καταβάλουμε αυτά τα εκατομμύρια τα οποία πρόκειται να καταβληθούν, διότι δεν θα υλοποιηθεί το έργο κτλ. Ήταν αυτή η ιστορία την οποία παρακολουθούσαμε για μήνες. Τώρα λοιπόν τι γίνεται. Σήμερα με την εξέλιξη αυτή, αλλά και το αίτημα επένδυσης του investment request, όπως λέγεται, που υπέβαλε ο ΑΔΜΙΕ στις ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου αλλά και του Ισραήλ, το κομμάτι της ηλεκτρικής σύνδεσης το οποίο αφορούσε την Κύπρο με το Ισραήλ, η επέκταση δηλαδή αυτού του ευρωπαϊκού έργου και στο Ισραήλ και κατ' επέκταση στη Μέση Ανατολή, έρχεται πολύ πιο κοντά. Αυτό μέχρι στιγμής είχε αφαιθεί ως μια προοπτική σε βάθος χρόνου ή παρακάτω, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή έρχεται και αυτό το κομμάτι, και όλο αυτό μαζί δημιουργεί μια εντελώς νέα προοπτική για το έργο. Φαίνεται ότι ακριβώς τίθεται πλέον το έργο στις στέρεες βάσεις και θα έχουμε και άλλες εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Είναι σίγουρα ζωτική σημασία, περισσότερο για την Κύπρο, αλλά και για την Ελλάδα και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, Δήμος Σιροπούλου, να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπου είχαμε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας, όπου διακινείται το μεγαλύτερο ποσοστό των εμπορευμάτων, διακινδυνεύοντας την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, Δέσποινα.
2: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, το Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη, κοντά στη Ρουμανία και σημαντικός κόμβος για τη μεταφορά σιτηρών αλλά και άλλων εμπορευμάτων, δέχτηκε ρωσική επίθεση με εκτεταμένες ζημιές. Η Ουκρανία, να σου πω, ότι βρίσκεται στην περίοδο συγκομιδής και περίπου το 90% των εξαγωγών σιτηρών πραγματοποιείται μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο η Ρωσία έπληξε περίπου 50 φορτηγά πλοία. Εδώ να σου πω ότι συνδυάζεται αυτό με τις δηλώσεις του Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος σε συνέντευξή του στο CNN είπε ότι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από πυραυλικά συστήματα, ότι σήμερα χρησιμοποιεί, διαθέτει μόνο 10% των πυράβλων αναχέτησης που χρειάζεται, ενώ σε σχέση με το 2025 έχει παραλάβει 2,5 φορές λιγότερο. Ο κύριος Ζελένσκι είπε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να διαθέσουν 10% των αποθεμάτων τους, η Ουκρανία θα έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με την εκτίμησή του, να αναχαιτήσει όλους τους ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους, αλλά και ακόμα και με το 1% είναι ok.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Γιώργος Τζογόπουλος, ο λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία και ερευνητής του ΛΙΑΜΕΠ, μίλησε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, και τόνισε ότι έχουμε πλέον ένα νέο χαρακτηριστικό στο ρωσο Ουκρανικό πόλεμο, ο οποίος ξεφεύγει, όπως είπε, από τις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας και η εξέλιξη αυτή είναι ανησυχητική.
11: Αυτό το οποίο γίνεται τους τελευταίους μήνες είναι ότι φαίνεται ότι η μάχη ξεφεύγει από το πεδίο στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, το οποίο κατέχεται από την Ρωσία, και αφορά πλέον επιθέσεις με μια επανδρωμένα αεροσκάφη προς υποδομές. Και αυτό είναι το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι πλέον η Ουκρανία έχει πάρει την απόφαση να χτυπάει στόχους εντός της Ρωσίας και η Ρωσία από τη δική της πλευρά συνεχίζει τις επιθέσεις και με μια επανδρωμένα αεροσκάφη, με ντρόνους δηλαδή, και με πυράβλους και προς το Κίεβο και προς άλλες πόλεις της Ουκρανίας, όπως ζουν άνθρωποι που δεν εμπλέκονται στο πόλεμο. Αυτό είναι, κατά την άποψή μου, το χειρότερο σημείο της διαμάχης των τελευταίων εβδομάδων, αν όχι μηνών, το οποίο μπορεί να οδηγήσει προφανώς ναι μεν σε μια παγιωμένη σύγκρουση και σε διαρκές εντάσεις.
1: Εν τω μεταξύ, νέους κανόνες θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, η EBU, εν ώψη του επόμενου διαγωνισμού της Eurovision. Από τους νέους κανόνες ξεχωρίζει ο τρόπος αντιμετώπισης των χωρών που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, όπως το Ισραήλ και η Ουκρανία. Σε περίπτωση δηλαδή νίκης κάποιας από αυτές τις χώρες, οι διοργανωτές ζητούν να μην φιλοξενηθεί η επόμενη διοργάνωση από αυτές, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά από κάποιο άλλο κράτος.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση. Τώρα μια σύντομη ματιά το Δημήτρη Καϊμά. Στο ποδόσφαιρο, ο Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ απόψε 9.30 στο Βέλγιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
12: 9.30, όπως είπε, ο ΠΑΟΚ στο Βέλγιο, με τον Κωνσταντίνια τελικά στη σύνθεσή του. Είχε ταξιδέψει στις Βρυξέλλες χωρίς τον Κωνσταντίνια. Τελικά όμως σήμερα το πρωί ο άσος του ΠΑΟΚ ταξίδεψε μόνος του στις Βρυξέλλες, οπότε θα είναι στη σύνθεση στην αρχική ενδεκάδα.
13: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Βούλα Σαΐτη. Τη στήριξε ο Πέτρος Φωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στις 2.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φωτιά σε εξέλιξη στη Σίβηρη Χαλκιδική σε χαμηλή βλάστηση. 52 πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεσή της, συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο από αέρος. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε επιχείρηση στο Καστράκι Φωκίδας. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά σε 6 σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης άνδρα που έπεσε σε δύσβατο σημείο στις βάθρες της Σαμοθράκης. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κορυφώνεται σταδιακά η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και τα άλλα αστικά κέντρα. Αρχίζει αύριο η υποβολή δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη αναπληρωτών και ορομίσθιων εκπαιδευτικών. Κλείνει σταδιακά το παράθυρο ελπίδας των 72 ωρών για εντοπισμό επιζώντων στην Κολομβία σε 265 ανέρχονται νεκροί. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Κουγιουμτζόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
5: Γιατί, coach?
4: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον 102 FM της R3 και στην εκπομπή 352 στον 102 FM της R3. Η ώρα είναι 3 και 8 πρώτα λεπτά, βρισκόμαστε στο μεσημέρι της 5ης, 13 Αυγούστου του 2026. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 5 το απόγευμα, εξού και το 3-5, με όλα τα μικρά και μεγάλα της ειδησιογραφίας, τόσο της γενικότερης όσο και της αθλητικής βεβαίως, η οποία είναι κυρίαρχη αυτές τις ημέρες. Ωστόσο, σε σχέση με τις προηγούμενες που πάντα δίναμε μια προτεραιότητα στο αθλητικό ρεπορτάζ και κυρίως στις ομάδες που αγωνίζονταν, σήμερα θα το πάμε κάπως διαφορετικά.

0: Καθώς έχουμε πυρκαγιά στην γειτονιά μας αφενός, αφετέρου ο συνάδελφος Νίκος Λαδιανός βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής, θα μπορούσαμε να πούμε, και έχει στοιχεία, πληροφορίες και ρεπορτάζ να μας δώσει. Επομένως, ξεκινάμε με τον συνάδελφο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Λαδιανός στην τηλεφωνική γραμμή. Να και το 2 του τίτλου της εκπομπής για σήμερα που μιλάμε. Νίκο, καλησπέρα.
1: Σμίξαν τα ειδόνια μετά από αρκετό καιρό. Γεια σου, Δημήτρη.
0: Ναι, γεια σου, Νικόλα.
1: Και χαιρετώ και τους φίλους μας, τους οποίους πολλούς από αυτούς μπορεί να τους βρίσκουμε και σε θερινούς προορισμούς. Μακάρι να... Δεν ξέρω αν ακούτε τώρα, θα διακόψω την ροή της κουβέντας μου, δεν ξέρω αν ακούτε έναν ήχο.
0: Ελάχιστα έως καθόλου, Νίκο, δυστυχώς δεν περνά.
1: Είναι... είναι ακριβώς από πάνω μου τώρα και μάλιστα είχα απορρίψει γιατί παρά την ειδοποίηση ότι θα πετούσαν κάποια θητικά μέσα εδώ πάνω από την φωτιά, η οποία να πούμε ότι κρυλώθηκε στην Κασανδρία, έτσι για να μην αφήνουμε και τον κόσμο να αγωνία. Mm-hmm. Παρά λοιπόν την προειδοποίηση, δεν είχα αντιληφθεί μέχρι τώρα την έλευση εναέριων μέσων. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, καθώς μιλούσαμε και δεν ξέρω, Δημήτρη, με ακούτε?
0: Σα ακούμε πολύ καθαρά, Νίκο. Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν περνάει στο κινητό μου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έρχεται νέα ειδοποίηση, είναι η δεύτερη που λαμβάνουμε μέσα στο τελευταίο ημίωρο.
0: Ναι, αυτό κάπου ακούστηκε τώρα, ακούστηκε λίγο ο συναγερμός.
1: 15:09, 3:09 είναι η ειδοποίηση, δασική πυρκαγιά, με συγχωρείτε, στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Σίβρη της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής, απομακρυνθείτε προς Μόλα Καλύβα. Αυτή είναι η ειδοποίηση που ήρθε μόλις τώρα από το 112. Πριν από 20 περίπου λεπτά είχε έρθει μια άλλη ειδοποίηση πάλι από το 112 που μιλούσε για την περιοχή της Κασανδρίας. Αυτό που αντιλήφθηκα εγώ πριν από περίπου μια ώρα, 3/4, σε ένα πολύ περιορισμένο σημείο, σε έναν λόφο έξω από την Κασανδρία ή αλλιώς τη Βάλτα, έτσι όπως τη λένε πολλοί εδώ ντόπιοι, mm-hmm. Προς την περιοχή της, στην κατεύθυνση του δρόμου προς Σίβηρη. Ήταν η φωτιά αυτή, η εστία, είχε ξεσπάσει σε έναν λόφο, λίγο δασικό εν μέρη, λίγο χορτολιβαδική έκταση, στο σημείο λοιπόν από Κασανδρία προς Σίβηρη, εκεί λίγο πριν την διασταύρωση προς Ελάνη, για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Φαινόταν είναι μια πολύ μικρή εστία. Εκείνη τη στιγμή μάλιστα εμείς διερχόμενοι αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση. Υπήρχε και ένας κύριος, δεν γνωρίζω ακριβώς αν ήταν εθελοντής ή αν ήταν της μεσουδράσης, με σφυρίχτερα προσπαθούσε να ρυθμίσει και την κυκλοφορία, έτσι ώστε να σπεύσουν οχήματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την δασοπυρόσβεση. Πρώτο όχημα που είδα ότι έφτασε ήταν ένα από του Δήμου, ίσως και από εθελοντική ομάδα. Στη συνέχεια είχαμε δύο τουλάχιστον άλλα πυροσβεστικά οχήματα που κατευθύνονταν προς την περιοχή. Είδαμε κάποια στιγμή και μια μεγάλη ιδιωτική υδροφόρα να αλλάζει κατεύθυνση, πιθανώς μετά από ειδοποίηση, και να πηγαίνει προς την περιοχή εκείνη. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν μια κινητοποίηση και εθελοντικών ομάδων και των δημοτικών όποιων μέσων υπάρχουν, αλλά και της πυροσβεστικής. Όπως σας είπα, πριν από λίγο και δύο καναντέρ πέταξαν από πάνω μας πηγαίνοντας προς το σημείο αυτό. Είναι λοιπόν στον προσανατολισμό από Κασανδρία προς Σίβηρη. Τώρα η τελευταία ειδοποίηση που ήρθε από το 112 μιλούσε για πιθανότατα έχει κατεύθυνση προς Σίβηρη και θα το εξηγήσω αυτό. Από το πρωί φυσούσε πολύ ανατολικός, βόρειο-ανατολικός άνεμος. Οπότε λογικά με την κατεύθυνση αυτή προς την Σίβηρη, προς την έξω πλευρά του ποδιού, θα έστελνε την όποια πυρκαγιά. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι νωρίτερα το πρωί στην περιοχή έπαιναν πολύ ισχυρότερη άνεμη. Εδώ και περίπου 2 ώρες έχει πέσει αυτός ο άνεμος, είναι σαφές η ένταση. Ωστόσο πιθανότατα είναι και πάλι ικανός αυτός ο άνεμος ίσως να δώσει μια ένταση στη φωτιά. Mm-hmm. Εγώ πίστευα πριν από μία ώρα, όπως σας λέω, 3/4, ότι ήταν τόσο περιορισμένη η εστία η οποία θα ελέγχονταν αμέσως.
0: Νικό, θα ήθελα λίγο μία διευκρίνηση θα ήθελα. Έτσι όπως mm-hmm. μας διάβασε στο δεύτερο μήνυμα του 112, μου δόθηκε η εντύπωση και θέλω να μας το επιβεβαιώσεις ή να μας πεις ότι δεν ισχύει, ότι εκενώνεται η Σίβηρη. Ισχύει αυτό, αυτή η εντύπωση που μου δόθηκε από το δεύτερο μήνυμα? Δηλαδή ζητήθηκε να απομακρυνθούν...
1: Η ξεκάθαρη προτροπή του 112 είναι, αν βρίσκεστε στην περιοχή Σίβηρη, απομακρυνθείτε προς Μόλα Καλύβρα.
0: Απομακρυνθείτε. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Εκενώνεται, υπάρχει μέσω του 112 εντολή να εκενωθεί η Σίβρη. Είναι ενδεικτικό και αυτό τη σοβαρότητα του γεγονότος, έτσι.
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα στον ορίζοντα, καθώς εγώ βρίσκομαι τώρα αρκετά βορειότερα, στον ορίζοντα δεν βλέπω κάποια στήλη καπνού, κάτι που να υποδεικνύει ότι υπάρχει μεγάλη πυρκαγιά. Ας ελπίσουμε αυτό να ισχύει, να είναι και αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Αν δω ότι υπάρχει κάτι νεότερο, θα ξαναεπικοινωνήσω.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Στη διάθεσή σου η εκπομπή, Νίκο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε θερμά, συνάδελφε.
1: Την επόμενη φορά να μιλήσουμε για αθλητικά.
0: Ναι, μακάρι, μακάρι. Είναι και μέρα σήμερα που υπάρχει δράση. Υπήρχε και χθες κιόλας, μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Λαβιανό. Γεια χαρά.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: σε αθλητική εγρήγορση. Μας κράτησε χθες η είδηση για το γεγονός ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν ταξίδεψε τελικά με την υπόλοιπη αποστολή με τελικό προορισμό τις Βρυξέλλες για τη σημερινή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Άντερλεκτ, και λέω σε αθλητική εγρήγορση για να βάλει ο καθένας τα δικά του γούρια σε δράση και να καλύψουμε και εμείς ως φίλαθλοι το κενό. Νομίζω ότι αυτό γίνεται σχεδόν σε όλες τις ομάδες από μια μερίδα έτσι οπαδών που έχουν, και μερικοί μάλιστα έχουν και πάρα πολλά γούρια. Ωστόσο η ειδησιογραφία και η επικαιρότητα ήρθε σήμερα το πρωί κάπως έτσι να επαναφέρει τουλάχιστον την καρδιά μας στην θέση της, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να ταξιδεύει για την πρωτεύουσα του Βελγίου προκειμένου να συνδράμει και αυτό στην προσπάθεια του δικεφάλου του Βορρά. Από χθες, νωρίτερα από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, στο Βέλγιο και τις Βρυξέλλες βρίσκεται ο συνάδελφος Γιάννης Βοητσίδης, καλύπτοντας βεβαίως το ρεπορτάζ, και στον οποίο εκεί θα πάμε αμέσως τώρα. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές. Και νωρίτερα από μένα είχε φτάσει η αποστολή του ΠΑΟΚ, έτσι, και αυτή την ώρα πρέπει να φτάνει και ο Γιάννης Κωνσταντέλια.
0: Ωραία, κομπλέ, full Κωνσταντέλια, house.
1: Κωνσταντέλια λοιπόν παρόντος, ο ΠΑΟΚ πέφτει στη μάχη της πρόκρισης στα play-off του Europa League, 9:30 το βράδυ, στο Lotto Park των Βρυξελών. Ο Κωνσταντέλιας δεν ταξίδεψε χθες με την ομάδα, όπως δώσαμε στην εκπομπή, είχαμε εκείνη την ώρα μάλιστα της εκπομπής την ενημέρωση, ήταν έτσι κάτι το οποίο προκάλεσε μια συζήτηση, μια απογοήτευση στους φιλάθλους, δεδομένου βέβαια ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ο στάρ της ομάδας, είναι ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ. Ωστόσο έκανε ατομική προπόνηση χθες βράδυ ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος αντιμετωπίζει τις τελευταίες μέρες ένα προσωπικό πρόβλημα, καμία σχέση με ποδόσφαιρο, και φυσικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπούμε στη διαδικασία να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι, αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, έκανε όμως ατομική προπόνηση χθες βράδυ στην Τούμπα, μπήκε στη μία το μεσημέρι στο αεροπλάνο και πιστεύω ότι αυτή την ώρα φτάνει, ενδεχομένως πριν από λίγο να έφτασε στη Βελγική πρωτεύουσα για να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Εφόσον νιώθει καλά, θα ηγηθεί της προσπάθειας του ΠΑΟΚ να ανατρέψει το σε βάρος του 1-0 του αγώνα της Τούμπας. Μια εξέλιξη που έφερε χαμόγελα στην αποστολή, δεδομένης της ποιότητας του παίκτη, αλλά και του πόσο αγαπητός είναι ανάμεσα στους συμπαίκτες του. Επομένως, το ότι θα ταξίδευε τελικά προφανώς έδειξε κιόλας ότι αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται, ξεπεράστηκε, εν πάση περιπτώσει ότι ο Κωνσταντέλιας ήταν σε θέση να ταξιδέψει, και νομίζω ότι και αυτό είναι σημαντικό, έτσι ότι φαίνεται λοιπόν για να έχει ταξιδέψει τελικά, έστω και μετά από μία μέρα, ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Τώρα, να πούμε όσον αφορά στον αγώνα ότι ο ΠΑΟΚ έχει σίγουρα μια δύσκολη αποστολή κόντρα σε μια ομάδα που δεν εντυπωσίασε στον πρώτο αγώνα, αλλά έχει κύρος, έχει φανέλα θα έλεγα, έχει ιστορία, έχει κερδίσει ευρωπαϊκούς τίτλους και προφανώς μπροστά στους φιλάθλους της που θα γεμίσουν το γήπεδο θα ανεβάσει την απόδοσή της στην Τούμπα. Δεν έδειξε σπουδαία πράγματα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο είχε ένα καθαρά παθητικό ρόλο, δεν μπορεί όμως να έχει παθητικό ρόλο και σε ένα παιχνίδι μπροστά στους φιλάθλους της. Είπαμε περίπου 20.000 φίλοι της Άντερλεχτ έχουν ήδη εξαντλήσει τα εισιτήρια, ενώ ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του θα έχει συμπαράσταση από περίπου 1.000 φίλους του. Μάλιστα η ΠΑΟΚ εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωση με οδηγίες, που η πιο σημαντική είναι ότι πρέπει να συγκεντρωθούν στο σημείο συνάντησης που έχουν ορίσει οι βελγικές αρχές στις 7 και 4 ώρα Ελλάδος, 6 και 4 τοπική ώρα, ένα σημείο το οποίο είναι στο κέντρο των Βρυξελών κοντά στην Grand Place, μπορούμε να πούμε έτσι. Προφανώς όποιος ενδιαφέρεται θα μάθει και την ακριβή διεύθυνση. Θα μετακινηθούν ομαδικά με συνοδεία της αστυνομίας και μάλιστα αναφέρεται ότι όποιος προσπαθήσει να προσεγγίσει μεμονωμένα δεν θα μπει στο γήπεδο. Όποιοι μπουν θα μπουν ομαδικά, έχοντας συγκεντρωθεί σε αυτό το meeting point το οποίο έχει οριστεί για τους φίλους του ΠΑΟΚ για τις 7 και 4 ώρα Ελλάδος, δηλαδή 2 ώρες και 1/4 πριν από το παιχνίδι. Για τα καθαρά αγωνιστικά να πούμε τώρα ότι απόντες είναι από πλευράς ΠΑΟΚ ο τιμωρημένος Χατζηδιάκος, οι τραυματίες με η Τέντε Σπότοφ και τάχα άλλοι πιθανόν να πάρουν τα πρώτα λεπτά συμμετοχής τα 2 τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, ο Λουσέ και ο Γιαννούλης, ενώ πολύ πιθανό σε σύγκριση με την ενδεκάδα της περασμένης Πέμπτης, πέρα βέβαια από την δεδομένη την αναγκαστική αλλαγή στο κέντρο της άμυνας δίπλα στο Μιχαηλίδη, δεν θα είναι ο τιμωρημένος Χατζηδιάκος, θα είναι ο Ελουστόντο. Πιθανό να δούμε και τον Μπάμπα να παίζει στο αριστερό άκρο της άμυνας αντί του Γκόμες που έπαιξε στα προηγούμενα παιχνίδια. Για το Γιαννούλη ρωτήθηκε ο Αλέσιο Λύση χθες και είπε μπορεί να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής, δεν είναι ακόμη απόλυτα έτοιμος. Άρα λοιπόν είναι ένα σενάριο να δούμε να παίζει κάποια στιγμή ο Γιαννούλης, όχι όμως από την αρχή. Από εκεί και πέρα βέβαια, αν ο Κωνσταντέλιας, παρότι θα είναι διαθέσιμος, κριθεί ότι με την περιπέτεια που πέρασε, με το χάσιμο των προπονήσεων κλπ, ότι δεν μπορεί να παίξει από την αρχή, τότε θα δούμε τον Μπέλκα. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που μπήκε στο αεροπλάνο ο Κωνσταντέλιας, ότι πολύ πολύ πιθανό είναι να αγωνιστεί και όλα στην αρχική ενδεκάδα, και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια που έχει μπροστά του. Διαιτητής ο Ιταλός Σιμώνε Σότσα. Από πλευράς Άντερλεκτ σίγουρα πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα ο Σέρβος ο Τσβέτκοβιτς, ένας νεαρός πραγματικά πολύ ταλαντούχος επιθετικός, αυτός πέτυχε τον γκολ την περασμένη Πέμπτη μόλις το 16ο δευτερόλεπτο του αγώνα. Και βέβαια να πω επίσης ότι πρώτον πυλών της Τούμπας είναι ο Βάνια Ντερκούσιτς, 26χρονος διεθνής Σλοβένος στόπερ. Ο ΠΑΟΚ είχε ενδιαφερθεί και πέρσι για την απόκτησή του από τη Ζανίτα Υγείας Πετρούπολης, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Ο ΠΑΟΚ θα τον αποκτήσει ως δανεικό με οψιόν αγοράς, ένας παίκτης που το πρωί αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Θα είναι η 7η μεταγραφή του ΠΑΟΚ στη μεταγραφική περίοδο αυτή που διανύουμε, και από εκεί και πέρα έπεται συνέχεια με τουλάχιστον άλλες 4 ακόμη μεταγραφές.
0: Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά για το ρεπορτάζ. Γεια και χαρά. Στις 9.30 το βράδυ η αναμέτρηση της Anderlecht με τον ΠΑΟΚ.

0: Θα είμαστε μία στην ειδησιογραφία που έχει προκύψει από την γειτονική Χαλκιδική, μία στην αθλητική ειδησιογραφία, τουλάχιστον για έτσι, το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Υπενθυμίζουμε, φίλες και φίλοι, για όσους μπαίνετε τώρα στη συχνότητα του 102 FM της R3, ότι έχει σημάνει εδώ και περίπου 40 λεπτά συναγερμός για πυρκαγιά στο πρώτο πόδι, στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής και συγκεκριμένα ανάμεσα στη Σίβηρη και την Κασανδρία. Υπάρχουν 73 πυροσβέστες οι οποίοι ήδη επιχειρούν, δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ με 22 οχήματα και ενισχύονται από ό,τι μαθαίνουμε συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχει σημάνει συναγερμός ακόμα και στην πυροσβεστική της Θεσσαλονίκης, προκειμένου αν χρειαστεί να συνδράμουν και πυροσβέστες από τη Θεσσαλονίκη για αυτή την πυρκαγιά που έχουμε στην Χαλκιδική. 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο επιχειρούν στο σημείο με ρήψεις νερού. Η προηγούμενη ενημέρωση που είχαμε ήταν για 3 αεροσκάφη, αλλά έχει αυξηθεί προφανώς ο συγκεκριμένος αριθμός. Και ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι είναι το δεύτερο μήνυμα από το 112 το οποίο έλαβαν οι κάτοικοι, το οποίο τους ζητούσε αν βρίσκονται στην περιοχή της Σίβηρης, στην περιφερειακή ενότητα της Χαλκιδικής πάντα, να απομακρυνθούν προς Μόλα Καλύβα. Εκένωση δηλαδή της Σίβηρης. Αυτό είναι και το πιο έτσι, σημαντικό και η τελευταία, θα μπορούσαμε να πούμε, εξέλιξη. Τώρα, επειδή γνωρίζω πως η Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικείς μάλλον αγαπούν ιδιαιτέρως την Χαλκιδική και για πολλούς Θεσσαλονικείς είναι το δεύτερό τους σπίτι, στο 69 30 078 228 είναι το τηλεφωνικό μας νούμερο στο Viber. 69 30 078 228, αυτό αποθηκεύεται στο Viber και μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα. Αν είστε στην περιοχή, έχετε παρατηρήσει κάτι και μπορείτε έτσι να μας αφιερώσετε μερικά δευτερόλεπτα να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Viber, με πολύ μεγάλη χαρά θα το διαβάσουμε προφανώς, θα συμβάλλετε και εσείς αυτή την ενημέρωση. Άνω τελεία, που του αρέσει και πάρα πολύ του Θόδωρου Χατζηπαντελή η συγκεκριμένη έκφραση, σε αυτό το κομμάτι είναι το συμβαίνει τώρα εδώ στην δική μας γειτονιά, για να καλησπερίσουμε τον Θόδωρο Χατζηπαντελή, με τον οποίο βεβαίως δεν θα ασχοληθούμε μετά τη πυρκαγιά, αλλά θα ασχοληθούμε με άλλα, με αθλητικά. Γεια σας, κυρία μου, καλησπέρα.
1: Πολύ καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν να πω ότι έμεινα άφωνος στη Σίβηρη, τέτοια φωτιά, έτσι.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι όντως τόσο σοβαρό ή αν γίνεται για, επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο, αν γίνεται για προληπτικό κυρίως λόγο.
1: Επειδή προχτές πέρασα από εκεί και λοιπά, γίνεται πραγματικά ένας χαμός, έτσι. Δεν μιλάμε μόνο από τουρίστες και λοιπά, αλλά εκεί πέρα είναι μια περιοχή με πάρα πολύ πράσινο, η Σίβηρη και το γύρω-γύρω, και από πίσω είναι το βουνό, δηλαδή ο λόφος, έτσι. Αν πάρει φωτιά ο λόφος, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Είναι καταπράσινο, είναι τεράστια τα δέντρα εκεί στην περιοχή. Μιλάμε για, δεν ξέρω, ελπίζω ότι δεν έχω εικόνα, αλλά ελπίζω ότι δεν θα φτάσει εκεί η φωτιά και ότι είναι κάπου πιο μπροστά. Τέλος πάντων.
0: Υπάρχει πάντως, από ό,τι διαβάζω τώρα και ενημερώσει της πυροσβεστικής υπηρεσίας, υπάρχει
1: σε χαμηλή βλάστηση
0: ναι, ανατολικά του οικισμού. Υπάρχει όμως μεγάλη δυναμική επειδή φυσάει. Στην περιοχή υπάρχει δυνατός αέρας και μάλλον αυτός είναι ο αστάθμητος παράγοντας.
1: Έτσι. Ο οποίος αέρας μπορεί να χειροτερέψει την κατάσταση ακριβώς και να μην φτάσει. Το θέμα είναι να μην φτάσει φωτιά σε δέντρα. Ναι. Γιατί εκεί είναι γεμάτο σπίτια και γεμάτο δέντρα όλη η περιοχή. Οπότε καταλαβαίνεις τι θα συμβεί. Απευχόμαστε κάτι τέτοιο.
0: Πάντως εγώ, επειδή βλέπω και διάφορα βίντεο που ανεβαίνουν τώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Θόδωρε, δυστυχώς βλέπω αυτό που εσύ φοβάσαι. Δηλαδή μπορεί να μην βλέπω φλόγα, αλλά βλέπω πυκνό καπνό και στο προσκήνιο να υπάρχουν δενδροστοιχίες. Να υπάρχει δηλαδή πολύ πυκνό δάσος ακριβώς και μπροστά από τον πυκνό καπνό.
1: Είναι πολλά σπίτια, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει ρήψεις από αεροπλάνα, ελικόπτερα σε κατοικημένη περιοχή, διότι θα κινδυνεύσουν και άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση εκεί. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ δύσκολη η περίπτωση αυτή και μακάρι να τακτοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Ναι. Και μακάρι δηλαδή αυτές οι κινήσεις οι οποίες γίνονται να γίνονται προληπτικά, δηλαδή παραδείγματος χάρη η εκένωση της Σίβηρης, να γίνεται προληπτικά, παρά να υπάρχει, ας πούμε, πάρα πολύ σοβαρός λόγος και να κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Και άμα έχεις τέτοιο πράγμα τώρα, και ειδικά εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, μέσα στα πόδια σου, όπως λέμε, άντε τώρα να μιλήσεις για αθλητικά, δεν ξέρω. Χάλασε και η διάθεσή μου. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, ας πούμε λοιπόν για το παιχνίδι αυτό τον Super Cup, το οποίο κατέκτησε τελικά ο Όφη, ο οποίος στο Παγκρίτιο νίκησε την ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι. Οι πρωταθλητές, οι οποίοι προηγήθηκαν με υπέροχο γκολ του Γιώβιτς στο 38ο λεπτό, αλλά στη συνέχεια οι κριτικοί έφεραν τούμπα το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο με δύο γκολ του Ανδρούτσου στο 69 και του Κοστούλα στο 76. Ο Ζήνη κυριολεκτικά λύτρωσε την ΑΕΚ στο 97 στις καθυστερήσεις με κεφαλιά και έστειλε το μάτς στην παράταση, αλλά εκεί ο Χριστογιώργος απέκρουσε την εκτέλεση του Βάργα στα πέναλτι και χάρισε τον τίτλο στην ομάδα του. 5-4 λοιπόν στα πέναλτι κέρδισε η ομάδα του Όφη την ΑΕΚ, και ο Όφη και ο Χρήστος Κόντης κατέκτησαν μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες το δεύτερο κύπελό του. Κατέκτησε δηλαδή το κύπελο, κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Στο Super Cup παίζουν ο πρωταθλητής και ο κυπελούχος. Το παιχνίδι αποφασίστηκε να γίνει στην Κρήτη και στο Παγκρίτιο, εκεί όπου υπήρχαν και περίπου 10.000 φίλαφλοι και οπαδοί της ΑΕΚ, οι οποίοι βεβαίως μισοί από αυτούς είμαι σίγουρος ότι το έκαναν μαζί και τουριστικό ταξιδάκι, να πάνε να μείνουν και μερικές μέρες, να κάνουν και καναμπάνιο. Εντάξει, η ΑΕΚ σαφές

0: γιατί κινδυνεύει να χάσει σήμερα εάν αποκλειστεί από την Ευρώπη από το Europa Link, και αυτό διότι ο Όφη, ο οποίος πέρασε στο Final Four στα play-off του ως κυπελούχος του Europa Link, και ακόμα και να χάσει μπαίνει απευθείας στη link phase του Conference Link. Πράγμα που θέλω να πω δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ έχει, εφόσον αποκλειστεί από την Anderlecht, να παίξει και play-off για το Conference Link για να μπει στη link phase. Κάτι το οποίο δεν έχει Όφη. Τα είπαμε αυτά και σε προηγούμενες εκπομπές. Όσον αφορά το παιχνίδι τώρα, να πούμε ότι είχε την ΑΕΚ που ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, αλλά επαναπαύτηκε στο 1-0 και στο γεγονός ότι πίστεψε ότι σαφέστατα είναι καλύτερη ομάδα από τον Όφη και ότι μπορεί έτσι να κερδίσει. Αλλά ο Όφη, όπως είπαμε, έκφερε τούμπα την κατάσταση. Ήταν ωραίο παιχνίδι, αν και δεν είχε πολλές φάσεις. Ήταν καλό παιχνίδι. Ο Όφη, όπως είπαμε, έπαιζε ουσιαστικά και στην έδρα του, δηλαδή μπορεί να μην είναι η φυσική του έδρα, αλλά η Κρήτη είναι η έδρα του. Mm-hmm. Και έτσι κατάφερε και πήρε την κατέκτησε τον τίτλο. Τώρα, παραφλητικά της βραδιάς, να πούμε ότι ο πρόεδρος της ΑΕΚ και μεγαλομέτοχος της ομάδας, ο κύριος Ηλιόπουλος, έκανε κάποιες κινήσεις οι οποίες δεν συνηθίζονται σε τέτοιου είδους διοργανώσεις. Η πρώτη ήταν ότι στον αγωνιστικό χώρο, όταν τελείωσε το μάτς, αντί να πάει στους δικούς του, πήγε στον προπονητή του Όφη, τον αγκάλιασε και το συνεχάρι, τον Χρήστο Κόντι, για την επιτυχία. Και όταν μαζεύτηκαν εκεί στο κέντρο του γηπέδου για την απονομή του κυπέλου οι παίκτες του Όφη, πήγε κοντά τους και χειροκρότησε, βγάζοντας μάλιστα και τις αναμνηστικές φωτογραφίες, τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες δηλαδή μαζί του. Κάτι το οποίο έκανε ο Τραμπ στον τελικό του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Αυτός το έκανε βέβαια για άλλους λόγους.
1: Λες να ζήλεψε τη δόξα του Ντόναλντ.
0: Δεν νομίζω. Αυτός το έκανε γιατί ήθελε να δείξει το fair play, ότι δηλαδή εμείς παρότι χάσαμε χειροκροτούμε την ομάδα του Όφη. Mm-hmm. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία κίνηση, πολύ ωραίο παιχνίδι χωρίς παρατράγουδα από φιλάφλους και των δύο ομάδων. Σπάνια το βλέπουμε αυτό, αλλά μην χαιρόμαστε πολύ έτσι. Δημήτρη, μη χαίρεσε πολύ, γιατί αυτό περιμένω να το δω και στα play-off του πρωταθλήματος. Και γενικότερα στο πρωτάθλημα, έτσι, όπου δεν θα το δούμε βέβαια, και δεν θα δούμε και αυτή την αγάπη σε εισαγωγικά, και χωρίς εισαγωγικά ήταν αυτή η αγάπη σε αυτό το Super Cup, αλλά επαναλαμβάνω, άλλο το Super Cup και άλλο τα υπόλοιπα τα οποία έρχονται. Εκεί να δω τους προέδρους και τους προπονητές πώς θα συμπεριφερθούν, και τότε θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.
1: Λοιπόν, βεβαίως, να πούμε ότι εγώ δεν, εμένα έτσι κι αλλιώς δεν μου αρέσουν οι εικόνες, ποτέ δεν μου άρεσαν, για να είμαι ειλικρινής, με παράγοντες να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, τον οποίο θεωρώ ότι είναι το πεδίο δόξης λαμπρό των παικτών και μόνον αυτών, ναι, ο αγωνιστικός χώρος, και θα ήμουν και ικανοποιημένος αν τουλάχιστον είχαμε από όλες τις πλευρές λιγότερες δηλώσεις, έτσι, και λιγότερη γκρίνια,
0: ναι,
1: σε επίπεδο δηλώσεων για το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει, όσον ούπο, σε μια-δύο εβδομάδες, μιας που το αναφέραμε τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θόδωρε, ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο.
0: Να είσαι καλά. Να σου πω επίσης ότι στον Ολυμπιακό με τη Λίμπαρ σήμερα τα πράγματα δεν είναι καλά για αυτόν. Κινδυνεύει πλέον.
1: Αλήθεια.
0: Η θέση του.
1: Υπάρχει,
0: ναι,
1: πλέον. Παλιά το γράφανε μέσες άκρες οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Αυτή η κριτική πλέον έχει πάρει.
0: Όχι, έχει μετουσιωθεί πλέον σχεδόν σε απόλυση.
1: Μετράει ώρες δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ, θα μπορούσαμε να πούμε αυτό.
0: Ναι, μετράει. Ότι μετράει ώρες για την απομάκρυνσή του, και σίγουρο είναι ότι ψάχνουν τον αντικαταστάτη του.
1: Ναι, πάντως θυμάμαι το χθεσινό κείμενο που διάβαζα του κυρίου Νικολακόπουλου, είναι δημοσιογράφος που καλύπτει τα του Ολυμπιακού. Είχε πει πως δύο φορές στο παρελθόν οι Ερυθρόλευκοι αποφάσισαν να αλλάξουν προπονητή μετά από μια θεωρητική πάντα αποτυχία σε προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων, και τις δύο φορές κατέληξαν στο να τελειώνουν εκείνη τη χρονιά με 4 αλλαγές προπονητή. Ενδεικτικό βεβαίως του πόσο δύσκολο είναι να βρεις έναν άνθρωπο τέλη Αυγούστου να αναλάβει τις τύχες μιας ομάδας.
0: Έτσι,
1: έναν άνθρωπο που να κάνει, έτσι, που να ταιριάζει στο κλαμπ.

0: στη φιλοσοφία του. Ναι. Λοιπόν, Θόδωρε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι σήμερα η γειτονική Χαλκιδική βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και δυστυχώς έχουμε το περιστατικό για το οποίο σας έχουμε μιλήσει, την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης και την εκένωση της Σίβηρης, η οποία ζητήθηκε με μήνυμα από το 112 πριν από λίγο. Στα ανατολικά του οικισμού φέρεται πως και η πυρκαγιά, οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν βρίσκεται πολύ κοντά στον οικισμό, στην κατοικημένη δηλαδή περιοχή, αλλά ο αέρας που πνέει εκεί δίνει δυναμική, γι' αυτό στάλθηκαν και τα μηνύματα. Εάν κάνετε μια έτσι πολύ γρήγορη βόλτα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διάφορα site τα οποία βλέπουν αυτό το θέμα, θα παρατηρήσετε μια αναντιστοιχία τουλάχιστον στα εναέρια μέσα τα οποία έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση. Είναι άλλο η διάθεση και άλλο το πόσα τελικά επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Εντάξει, γιατί μπορεί κάποιος να λέει ότι έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη, αυτό δεν σημαίνει ότι και τα 9 αεροσκάφη πετούν εκείνη την ώρα και επιχειρούν για την κατάσβεση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παραδείγματος χάρη, εγώ βλέπω στους συγκεκριμένους χάρτες ότι υπάρχουν 3 αεροσκάφη τύπου Πεζετέλ και ένα ελικόπτερο Έριξον εδώ, αυτό που σταθμεύει στην Θεσσαλονίκη, και αυτά είναι τα εναέρια μέσα τα οποία προσπαθούν να θέσουν με τις επίγειες δυνάμεις, βεβαίως υπό αμερικό έλεγχο, τις φλόγες. Ένα περιστατικό το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν ξέρω αν βρίσκεστε σε διαδικασία να περάσετε ή το προγραμματίζετε να περάσετε από την συγκεκριμένη περιοχή. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία δέχεται κάθε χρόνο πάρα πολύ κόσμο. Εγώ θα σας πρότεινα κάπως να τροποποιήσετε αυτά τα σχέδια και σε κάθε περίπτωση να ακολουθήσετε τις εντολές των αρχών, αν όντως πρέπει να βρεθείτε στην περιοχή. Στο Viber αποθηκεύετε το 6930078228, μας στέλνετε μήνυμα, είτε βρίσκεστε στη Χαλκιδική ή οτιδήποτε αλλού. Αν βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε, δεχόμαστε ό,τι ακριβώς εσείς θέλετε να μας πείτε.

Ανταποδίδω την καλησπέρα στο φίλο ή στην φίλη που έστειλε το μήνυμα πριν από περίπου 3 λεπτά. Μαζί με το μήνυμα θερμή παράκληση για να μπορούμε να συνεννοούμαστε κιόλας καλύτερα. Αν θέλετε και το μικρό σας όνομα για να μην έχω έτσι προβλήματα φίλου και ταυτότητας όταν αναφέρομαι στα μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση καλησπέρα στον ή στην που μας έστειλε το μήνυμα στις 3:46 πρώτα λεπτά. Διαβάζω επίσης μια είδηση που αφορά και εδώ την πόλη μας στην Θεσσαλονίκη και μου κάνει εντύπωση γιατί καλοκαιριάτικα το Συμβούλιο της Επικρατείας, φίλες και φίλοι, προχώρησε στην ακύρωση 3 αδειών λειτουργίας ιδιωτικών μη κρατικών πανεπιστημίων. Αυτό έγινε γνωστό πριν από περίπου κανένα 2 ώρο. Η απόφαση πάρθηκε από το 3ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα, καθώς και τα προγράμματα σπουδών στο σύνολό τους των ιδιωτικών πανεπιστημίων του City University, Keele University και Anatolia College. Βεβαίως αυτό δεν ακυρώνει στο σύνολο το νόμο για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια εξέλιξη η οποία προκαλεί κάποια έτσι ερωτήματα και για το χρόνο που την έχουμε, δηλαδή μεσούσεις της θερινής περίοδου, και για το γεγονός ότι εμένα κανείς δεν μπορεί να μου βγάλει από το μυαλό πως μέχρι πριν από μια εβδομάδα θα μπορούσε να ορκιστώ ότι έβλεπα διαφημίσεις από αυτά τα πανεπιστήμια τα οποία καλούσανε τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν κανονικά. Και τώρα τι θα γίνει? Να, ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα για ένα ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ των επόμενων ημερών στο κομμάτι της παιδείας, το οποίο και αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να τρέχει, το ρεπορτάζ της παιδείας, με διάφορα να έρχονται, όπως προσλήψεις, όπως αναπληρωτές, όπως η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αλλά έχουμε ακόμα γι' αυτό. Ας μην ασχοληθούμε.

0: Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά στη γειτονική Χαλκιδική, δίνουμε με αναφορές τις εξελίξεις και το ρεπορτάζ. Πάμε στη συνάδελφο η οποία το καλύπτει και αυτή από την πρώτη στιγμή και σίγουρα έχει μια πιο έτσι, πλήρη εικόνα από ό,τι έχουμε εμείς. Δέσποινα Κρητικού είναι μαζί μας στο άλλο άκρο της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δέσποινα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, με 4-112 βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Δύο επανωτά στις 15:48 για απομάκρυνση τόσο από την περιοχή της Φούρκας προς τη Σκιώνη, από την άλλη πλευρά δηλαδή μέσω του Συνδύου προς τη Σκιώνη Αγία Παρασκευή, και την ίδια ώρα από τη Σίδηρη προς την Κασανδρία. Ένα χέρσο, μια εκένωση προς την χερσαία πλευρά του ποδιού της Κασάνδρας και μία δεύτερη προς τη θαλάσσια, γιατί οι δρόμοι είναι μικροί για να μην μπλοκάρουν τα οχήματα. Τώρα μένει να δούμε πώς το εφάρμοσαν αυτό. Με το Βαγγέλη το Μουτούλη είμαστε σε απόσταση 10 λεπτών από το σημείο της πυρκαγιάς, το οποίο φαίνεται σχεδόν από τα Μουδανιά, από την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης, από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Ένας μεγάλος καπνός με αποσόβηση, ήδη έχουμε αρκετή κίνηση στην είσοδο του πρώτου ποδιού, με αποσόβηση του κινδύνου προς το παρόν της απειλής σπιτιών και του βενζινάδικου, το οποίο ήταν κοντά σε αυτό έξω από την Κασανδρία. Η φωτιά και η αγροτοδαστική έκταση, όχι δάσος, όχι δαστική έκταση, και είναι αρκετά μακριά από κατοικημένες περιοχές, με 11 εναέρια να δίνουν τώρα τη μάχη από ψηλά σε μια δύσβατη περιοχή που προσπαθούν να ελέγξουν για να μπορέσουν να την εγκλωβίσουν την φλόγα για να μην υπάρχει επέκταση. Είναι γεμάτη η Χαλκιδική από κόσμο, είναι παραμονή 15 Αύγουστου. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις από εκείνο το σημείο, παρά την έγκαιρη επέμβαση και της τοπικής πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής, που γρήγορα έφτασε στο σημείο. Στενή η δρόμη, δύσκολη πρόσβαση και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Μάλιστα, Δέσποινα, εγώ δεν θέλω να σε κρατήσω γιατί καταλαβαίνω πως οι ανάγκες του ρεπορτάζ είναι πολλές αυτή τη στιγμή. Απλά θα ήθελα να μου επαναλάβεις τα 112 που ζητούν εκένωση. Τις περιοχές που ζητούν εκένωση.
1: Ναι. Που ζητούν εκένωση είναι τα δύο που έχουν, είναι τρία στην ουσία. Είναι ένα που έχει εκδοθεί νωρίτερα στις 3 και 10 με κατεύθυνση προς τη Μόλα Καλύβα.
0: Από Σίδηρη Μόλα Καλύβα, ναι.
1: Και μάλιστα και δύο ακόμη προς Σκιώνη, από τη Φούρκα προς Σκιώνη και από την Σίδηρη προς Κασάνδρια.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Περνάμε από μπλόκο της αστυνομίας, πρέπει λίγο να...
0: Ναι, ευχαριστούμε Δέσποινα. Συνέχισε το ρεπορτάζ, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Δέσποινα Κρητικού, όχι ένα. Τρία, όπως ακούσατε, τα 112 που ζητούν εκενώσεις, και η Φούρκα και η σκάλα της Φούρκας μπαίνουν στο παιχνίδι, φίλες και φίλοι, που δεν είναι ακριβώς παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πυρκαγιά, έτσι όπως εξελίσσεται, για να έχουμε τόσα απανωτά μηνύματα εκένωσης σε μια Χαλκιδική η οποία βουλιάζει παραδοσιακά από κόσμο κάθε χρόνο τέτοιες μέρες. Εγώ το βλέπω και στον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή, είναι βαθύ κόκκινο το χρώμα του δρόμου εκεί, η περιμετρική της Κασανδρίας, που σημαίνει ότι μάλλον εκτελείται η έντολη της εκένωσης, κυρίως από την Σίβηρη προς τα νότια, προς τη σκάλα της Φούρκας, και από εκεί προς Καλάνδρα, Ποσίδη κτλ. Θα το παρακολουθούμε. Η μουσική σε ένα λεπτό θα μας οδηγήσει σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη Χαλκιδική, καθώς μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα στην περιοχή της Σίβηρης. Νωρίτερα εστάλησαν και μηνύματα μέσω του 112 για εκένωση της Σίβηρης προς Κασανδρία και στη συνέχεια προειδοποιητικό μήνυμα και για τους κατοίκους της Φούρκας. Μποτιλιάρισμα σημειώνεται αυτήν την ώρα από Σίβηρη προς Φούρκα λόγω μαζικής αναχώρησης κατοίκων και επισκεπτών από την περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 110 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 33 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ τη συνδρομή τους παρέχουν υδροφόρες του Δήμου και μηχανήματα έργου. Σε εξέλιξη είναι φωτιά και στην περιοχή Μακίνια της Ναυπάκτου. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι, ενώ εστάλησαν μηνύματα μέσω του 112 για εκένωση από Μακίνια προς Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Φωτιά και στο Βαρθολομιό της Ηλίας. Επιχειρούν για την κατάσβεσή της 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα σε χαμηλή βλάστη στην παραλία Οφρινίου της Καβάλας. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 12:15. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και 2 αεροσκάφη από αέρος. Στο μεταξύ, αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Σε ισχύ έως και το πρωί αύριο θα είναι απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Στη Θεσσαλονίκη, περίπου στη 1 το μεσημέρι, φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην περιοχή της Πολύχνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν που έλαβε χώρα στην οδό Νικολάου Μουσχουντή. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν για την κατάσβεση 15 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εντός του διαμερίσματος ήταν μια 78χρονη γυναίκα με την 52 ετών κόρη της. Η ηλικιωμένη γυναίκα κατάφερε να βγει μόνη της από το διαμέρισμα, ενώ η κόρη της φαίνεται ότι λόγω πανικού δεν άνοιγε την πόρτα στους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες μέχρι ότου κατάφεραν να την απομακρύνουν με ασφάλεια από το διαμέρισμα. Λόγω εισπνοής καπνού και οι δύο γυναίκες διακομίστηκαν για προληπτικούς λόγους στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη ήταν νωρίτερα σήμερα επιχείρηση διάσωσης ενός άνδρα που φέρεται να έπεσε σε δύσβατο σημείο στις βάθρες της Σαμοθράκης. Το ατύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και για την ασφαλή μεταφορά του άνδρα από το σημείο κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες. Υπενθυμίζεται ότι λίγες μέρες νωρίτερα επίσης στη Σαμοθράκη στη Γριά Βάθρα είχε τραυματιστεί στο κεφάλι μία 15χρονη κοπέλα. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Kiel University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών στο σύνολό τους. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος και χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Κορυφώνεται σταδιακά η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν με όλα τα μέσα τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και άλλα αστικά κέντρα. Μεγάλες είναι οι πληρότητες στα δρομολόγια των ΚΤΕΛ, αλλά με μεγάλες πληρότητες αναχωρούν και τα πλοία από τα λιμάνια της χώρας. Στο διεθνή χώρο, έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι σήμερα στο λιμάνι του Ρότερνταμ, λόγω της οποίας έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της, ενώ διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε. Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη έγινε σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Europort και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Στην Κολομβία κλείνει το παράθυρο της ελπίδας διάρκειας 72 ωρών για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Σε 265 ανέρχονται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί από το σεισμό. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Oh, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Κουγιουμτζόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
5: Γιατί, coach.
4: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Σύστημα 352 στον 102 FM της R3 μέρος δεύτερο, 4 και 10 είναι η ώρα, στο απόγευμα της Πέμπτης βρισκόμαστε, καλημερίζουμε, καλησπερίζουμε μάλλον όλους και όλες εσάς που μπαίνετε τώρα στις συχνότητες του 102 FM της R3, σε μια μέρα βεβαίως όπου ξέχωρα της όποιας αθλητικής ειδησιογραφίας έχουμε και την πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής και η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Δεν είναι μόνο το μήνυμα από το 112 που στάλθηκε για εκένωση της Ίβυρης προς Μόλα Καλύβα. Μίλησα κατά τη διάρκεια του δελτίου με συναδέλφους που βρίσκονται στην περιοχή. Είναι στο σύνολο 7 μηνύματα τα οποία έχουν σταλεί από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, άλλα για να είναι προσεκτικοί, άλλα για να είναι σε επιφυλακή και άλλα για να εκενώσουν, με τα πιο σημαντικά να είναι αυτό που εκενώνει τη Σίβηρη προς Μόλα Καλύβα και ένα δεύτερο που έχει δοθεί σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Φούρκας να εκενώσουν προς Σκιώνη. Οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις περιοχές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος και μια ματιά στο Google Maps αυτή τη στιγμή θα μπορέσει να σας πείσει για το απίστευτο μποτιλιάρισμα το οποίο υπάρχει στην περιμετρική οδό της Κασανδρίας. Είναι στο βαθύ κόκκινο που σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι κατεβαίνουν προς τα κάτω, προς Ποσίδη, προς Καλάνδρα και προσπαθούν βεβαίως να κάνουν πράξη το μήνυμα, τα μηνύματα μάλλον εκένωσης τα οποία έχουν δοθεί. Είναι συνεχιζόμενο το ρεπορτάζ, για ό,τι έχουμε βεβαίως θα ενημερώσουμε και πάλι. Να επαναλάβω απλά ότι το 6930078228 είναι το τηλέφωνό μας στο Viber, το αποθηκεύετε και μας στέλνετε μηνύματα για ό,τι εσείς θέλετε. Αν μας ακούτε από την περιοχή, ευχαρίστως θα μεταφέρουμε τη δική σας οπτική. Μπορείτε να μας στείλετε και φωτογραφίες και βίντεο. Εμείς θα βρούμε τρόπο να τα περιγράψουμε στον ραδιοφωνικό μας αέρα. Και προτροπή και συμβουλή σε όσους, επειδή είναι παραμονές 15 Αυγούστου, είχαν κανονίσει να κατέβουν προς τη συγκεκριμένη περιοχή για το 15 Αύγουστο, όχι να μην το κάνουν, απλά να μιλήσουν με τον εκεί κόσμο, να δουν αν πλέον γίνεται, γιατί και η ταλαιπωρία στη μετακίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το μποτιλιάρισμα, από ό,τι μου λέγανε, ας πούμε, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ξεκινάει και αρκετά χιλιόμετρα νωρίτερα. Δεν θέλω να αφήσω τον συνάδελφο Κώστα Κούση να περιμένει. Τον έχω στην τηλεφωνική γραμμή για να ακούσει αυτές τις τελευταίες εξελίξεις. Μπορεί και ο άνθρωπος να έχει κάτι να συμβάλλει κιόλας, γιατί εντάξει, δημοσιογράφοι είμαστε, ένα ρεπορτάζ θεωρητικά καλύπτουμε, αλλά πηγές μπορεί να έχουμε παντού. Κώστα, καλησπέρα.
1: Είναι πολύ χρήσιμα αυτά που είπες, Δημήτρη, και καλύτερα να τα ακούσουν αυτά οι ακροατές μας, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη. Οπότε θα πρέπει να συνταχθούμε σε αυτό το πλαίσιο και να βεβαίως παραμείνουμε ψύχρεμοι όσοι μας ακούν εκεί. Βεβαίως θα υπάρξει τη συνεχής ενημέρωση και προχωράμε τώρα.
0: Είναι ότι ξέρουμε όλοι οι Θεσσαλονικείς πόσος κόσμος υπάρχει στη Σίβηρη και στη Φούρκα κάθε καλοκαίρι.
1: Βέβαια. Έτσι ισχύει, πολλοί κόσμος εκεί. Μακάρι να πάνε όλα τα πράγματα καλά. Έχει αέρα πολύ, μαθαίνω και διαβάζω. Mm-hmm. Και να δούμε τη μάχη που θα εξελιχθεί, να μην εξαπλωθεί περισσότερο η πυρκαγιά. Ναι.
0: Επίσης, τώρα που το λέω, συγγνώμη τώρα Κώστα, χίλια συγγνώμη, τα μηνύματα από το 112 τα οποία τα βρήκα και τα διαβάζω, απλά εμείς εδώ επειδή είμαστε πολύ μακριά δεν τα έχουμε λάβει στις δικές μας συσκευές. Τα μηνύματα του 112 κάνουν λόγο για δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Σίβηρης και της Φούρκας. Επομένως, αυτός ο φόβος που είχαμε, επειδή ξεκίνησε ως ένα περιστατικό σε χαμηλή βλάστηση, είχαμε ένα φόβο μην ξεφύγει και πάει στο δάσος. Δυστυχώς, αυτός ο φόβος έγινε πραγματικότητα και μας το επιβεβαιώνει το 112.
1: Έτσι είναι πράγματι. Πάμε στα δικά μας.
0: Πάμε στα δικά μας, ναι.
1: Πάμε στα δικά μας. Έχουμε άλλη μια μεταγραφή για τον Ηρακλή, ανακοινώθηκε σήμερα. Είναι ο 28χρονος Πορτογάλος επιθετικός Πέδρο Μαρκές, ο οποίος έρχεται από τον Απόλλωνα Λεμεσού, 2 σεζόν στην Κύπρο, 18 γκολ συνολικά, ένας παίκτης με περγαμινές, με παρουσία τέλος πάντων σε κάποιες καλές ομάδες και στην Πορτογαλία. Τελευταία 2 χρόνια στην Κύπρο έδειξε κάποια πράγματα. Τώρα βεβαίως στη φετινή χρονιά έρχεται από το μέσον και μετά, που έχει λύσει τη συνεργασία του με τον Απόλλωνα. 4 γκολ έβαλε φέτος σε 13 αγώνες. Πάντως,
0: Κώστα, άνω τελεία, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Βίκη, η οποία μας έστειλε μια φωτογραφία από τη Σίβρη στο Viber. Την ευχαριστούμε θερμά που βρήκε το χρόνο και τη διάθεση να το κάνει. Και μας δείχνει βεβαίως ένα κομμάτι του ουρανού, το οποίο έχει ουσιαστικά σκεπαστεί από αυτό τον κίτρινο καπνό, από αυτό το κίτρινο νέφος, το πολύ ενδεικτικό ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει πυρκαγιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ακροάτρια που ανταποκρίθηκε.
1: Ευχαριστούμε για τον χρόνο και βέβαια οι ακροατές και οι ακροάτριες πάντα είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερ στο πεδίο.
0: Ναι. Από τη στιγμή που είναι ψύχρεμη, είναι όντως η καλύτερη. Είναι όντως η καλύτερη, ναι.
1: Ναι, από τη στιγμή που είναι εκεί.
0: Ευχαριστούμε τη Βίκη.
1: Λέγαμε για το Μαρκές μια σημαντική κίνηση, η οποία βεβαίως εντός του Ηρακλή θεωρείται ότι είναι μια σπουδαία ενίσχυση, ότι είναι δηλαδή ένας παίκτης πολύ καλός που μπορεί να δώσει λύσεις σημαντικές. Άλλωστε, είπαμε ότι ο Ηρακλής περίμενε έναν επιθετικό καλό για να πλαισιώσει τον Ελβίρ Κόλιτς και τον Κριστιαν Κούστα, που είναι οι άλλοι δύο φορ. Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτός είναι πιο μικρός όμως, πιο γρήγορος, πιο ευέλικτος σε σχέση με τους άλλους. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ανακοινώθηκε σήμερα. Χθες ανακοινώθηκε ο Νεμάνια Ραντόγια. Το Ρέκλες έκανε δύο ανακοινώσεις, Τετάρτη και Πέμπτη. Το Σάββατο έκανε τον Πορτογάλο Νανού, δεξί μπακ. Και τώρα απομένει άλλη μία, ενδεχομένως και δύο ακόμη κινήσεις. Πιθανό να είναι ο νεαρός Ισπανός, μάλλον ο Ισπανός, γιατί 22χρονος πλέον στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω κατά πόσο ταλαντούχος μπορεί να είναι, αν και φυσικά και είναι νεαρός όσον αφορά στην ηλικία. 22χρονος λοιπόν Ντελεόν από τη Ρεάλ Καστίγια, τη γατρική της Ρεάλ Μαδρίτης. Γίνεται κίνηση για να έρθει και αυτός στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά βεβαίως, ενώ ο Ηρακλής παίζει τη Δευτέρα πρώτο επίσημο παιχνίδι στο κύπελο με το Βόλο. Στο γήπεδο των Σερών θα γίνει το παιχνίδι. Ανακοινώθηκε και τα εισιτήρια, 30 ευρώ, αλμυρή η τιμή, αλλά είναι μια.
0: Είναι η πρεμιέρα στην πρώτη εθνική μετά από πολλά χρόνια, εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Ας ελπίσουμε να μην.
1: Κύπελο είναι, εντάξει, κύπελο είναι, δεν είναι πρεμιέρα στην πρώτη εθνική και η πρεμιέρα είναι το άλλο Σάββατο.
0: Το άλλο Σάββατο.
1: 22 είναι στο πρωτάθλημα η πρεμιέρα, η επιστροφή στο πρωτάθλημα για τον Ηρακλή. Σπουδαίο θα είναι το παιχνίδι υπό την έννοια ότι θα δούμε έτσι σε πρώτο επίσημο παιχνίδι την ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη, τι έχει κάνει, πόσους από τους νεομεταγραφέντες θα προλάβει να μπολιάσει στην ομάδα. Θα το δούμε αυτό. Και βεβαίως τα συμπεράσματα δεν πρέπει να είναι βιαστικά, μια που υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Η ομάδα μαζεύτηκε τον Ιούλιο, οι μεταγραφές που έγιναν είναι πάρα πολλές, νομίζω 19 ή 20 παίκτες που έχουν ήδη έρθει και είπαμε αναμένεται άλλος ένας ή δύο. Άρα μια εξ ολοκλήρου καινούργια ομάδα, καινούργιος ο προπονητής, καινούργια η διοίκηση αν το θέλεις, οπότε θα χρειαστεί βεβαίως ένας χρόνος προσαρμογής για όλους. Αλλά σίγουρα και ο χρόνος είναι αμήλικτος, τα αποτελέσματα χρειάζονται. Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο, το ξεκίνημα του Ηρακλή είναι δύσκολο. Δύο πρώτοι αγώνες εκτός έδρας. Πρώτο στην ΑΕΚ το Σάββατο, μετά το άλλο Σάββατο στο Βόλο. Μετά εντός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης. Μετά με το Λεβαδιακό, ατρόμητο. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή ότι το ξεκίνημα πρέπει να είναι καλό και ο Ηρακλής δεν έχει αυτή τη στιγμή τα φόντα για να νιώθει σίγουρος για κάτι τέτοιο. Είναι πολύ νέα η ομάδα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως γίνονται κινήσεις. Οι δύο αυτοί παίκτες τώρα που ήρθαν. Θεωρούνται καλοί παίκτες ότι μπορούν να δώσουν λύσεις. Και ο Ραντόγια που είναι στα 33 του και ο 28χρονος Μαρκές. Δηλαδή είναι έτοιμοι παίκτες έμπειροι. Οπότε να δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα, Δημήτρη, στον Ηρακλή αντίστροφη μέτρηση. Και εμείς περιμένουμε πώς και πώς να δούμε την ομάδα σε τι επίπεδο είναι και τι μπορεί να υποσχεθεί έτσι. Γιατί είπαμε δεν θα είναι σωστό να την κρίνουμε από τώρα.
0: Ναι. Στο μπάσκετ έχουμε καμιά εξέλιξη, Κώστα, μιας που μιλάμε για τα του Ηρακλή.
1: Για ποιο?
0: Στο μπάσκετ, λέω, έχουμε καμιά εξέλιξη
1: στο
0: μιας
1: μπάσκετ,
0: που μιλάμε.
1: Όχι, στο μπάσκετ έχουμε νηνεμία. Στο μπάσκετ του Ηρακλή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε νηνεμία υπό την έννοια ότι θέλει ακόμα έναν παίκτη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο παίκτης αυτός στον ορίζοντα. Υπό την έννοια ότι θέλει άσο, Έλληνα, που να. Εντάξει, εκτός από άσο, μήπως μπορεί να παίξει και δύο, ασόδιο τέλος πάντων. Playmaker, να το καταλάβουν περισσότερο καλύτερα οι ακροατές μας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Περιμένουν να μήπως γίνει κάποια καραμπόλα εντός εισαγωγικών. Σε κάποια ομάδα, μήπως ήγει κάποιος, μήπως αποδεσμευτεί άλλος. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει μια τέτοια κίνηση. Εκτός αν υπάρξει κάποια έκπληξη εντός εισαγωγικών που δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Περίπτωση Λούτζι, περίπτωση Πάπα, περίπτωση Μποχορίδη, περίπτωση Μίτρου Λόγκ. Είναι όλες αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις.
0: Πάντως αριθμητικά.
1: Αριθμητικά
0: ο Άρης δεν είναι η ομάδα που έχει τους περισσότερους Έλληνες αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της.
1: Νομίζω ότι έτσι είναι, αλλά το θέμα είναι.
0: Δηλαδή, αν ήταν κάποιος να αφήσει κάποιον.
1: Ναι, έχει 9.
0: Έχει 9.
1: Έχει 8 ή 9. Βεβαίως και θα πρέπει, αλλά και απ' την άλλη λες ότι είναι μακρά η χρονιά, οπότε θα χρειαστώ να έχω πολύ έτσι, πλούσιο ρόστερ, γιατί θα παίξω και Ελλάδα και Ευρώπη και με πολλές έτσι, απαιτήσεις, Euro Cup και Ελλάδα, οπότε θα χρειαστεί να ξεκουράζω, να κάνω rotation. Κάποιοι εννοείται δεν θα παίζουν, κάποιοι είναι πιο νεαροί. Θα γίνει μια εναλλαγή, πιστεύω, θα γίνεται Ελλάδας και Ευρώπης, έτσι ώστε να μπορέσει η ομάδα να είναι φρέσκια σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτό σκέφτονται όλοι οι προπονητές, όχι μόνο στον Άρη. Έχει πάντως αρκετούς, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι με τον Μήτρο Λόγκη ο Άρης ήθελε να γίνει κάτι, με λίγα λόγια να φύγει, αλλά δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Το παιδί έχει συμβόλαιο, μάλιστα αρκετά δυνατό και υψηλό στον αφορά στα οικονομικά. Αν βρεθεί πρόταση από ομάδα BCL, Euro Cup ή Ευρωλίγκα, ακόμη πιο δύσκολο, τότε θα αποχωρήσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχουμε ακόμη καιρό γι' αυτό.
0: Ο Ηρακλής, ο οποίος στο Euro Cup έδωσε συμμετοχή.
1: FIBA Euro Cup.
0: FIBA Euro Cup, ναι.
1: Ναι. Αυτό που έπαιξε ο ΠΑΟΚ πέρυσι στον τελικό.
0: Okay.
1: Από το EMBL δηλαδή.
0: Το οποίο EMBL έπαψε να ισχύει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εδώ υπάρχει τώρα ένα ζήτημα, γιατί το είδα τις προηγούμενες ημέρες. Μια χαρά ισχύει, κανονικά. Παίζουν ομάδες. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι το καθεστώς της FIBA για αυτό. Η FIBA θυμίζουμε ότι είχε πει όχι, ότι απαγορεύεται. Το Μαρούσι, όσον αφορά στην Ελλάδα, έχει ζητήσει άδεια από την ΕΟΚ για να παίξει στο EMBL. Δεν έχει πάρει απάντηση ακόμα. Έχει βγάλει και ανακοίνωση, μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δεν μας απαντάει. Ενώ η Λίγκα, ας πούμε, προχωράει το EMBL, και επειδή και εγώ τους ακολουθώ στα social media, βλέπω ότι ανακοινώνουν κανονικά ομάδες κτλ. Άρα κάτι είναι θολό όσον αφορά στο καθεστώς. Μήπως δεν δίνει διαιτητές η FIBA, μήπως δεν αναγνωρίζει. Άλλωστε το EMBL είναι μια Λίγκα που δεν χρειάζεται θεωρημένο δελτίο για να παίξεις. Πας μια λίστα και λες μέσα Ούσης Κορμιτζόπουλος και τα λοιπά και τα λοιπά και παίζουν. Τους δίνεις στον κομισάριο και παίζουν έτσι. Θα μου πεις δεν μπορούν να παίξουν ο καθένας κάθε μέρα μια άλλος. Είναι δηλωμένοι αλλά δεν χρειάζονται δελτία θεωρημένα από τη FIBA. Έτσι λέει ένα σενάριο. Πάντως υπάρχει η EMBL κανονικά.
0: Μάλιστα, ωραία. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο.
1: Και εγώ, Δημήτρη, να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Take a walk on the wild side. All right. Ha.
1: Να επιστρέψουμε λίγο στις πυρκαγιές, να δούμε τι μεταδίδει συνάδελφος Δέσποινα Κρητικού στην τηλεόραση της R3, η οποία έφτασε τελικά στο σημείο.
2: Δίνουν μάχη με τις φλόγες και άλλες ισχυρές επίγειες δυνάμεις να προσπαθούν να ελέγξουν την πυρκαγιά. Η αστυνομία και το λιμενικό υπεποδός, η αστυνομία διαχειρίζεται την εκένωση των δύο χωριών για να μην υπάρξει πρόβλημα. Άλλαξε λίγο ο σχεδιασμός, πριν από λίγο τους στέλνουν και μέσω Ελάνης για να μην εγκλωβιστούν στην περιοχή της Καλυθέας, προς την Καλυθέα δηλαδή, μετά την Κασανδρία, γιατί έχει αρκετό μποτιλιάρισμα. Οι φλόγες ήδη κατεβαίνουν το δρόμο και πηγαίνουν προς το χωριό. Είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Εδώ βλέπετε και πολίτες που ξέρουν την περιοχή και άτομα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που είναι εδώ για τα αίτια της πυρκαγιάς να κάνουν διαχείριση κυκλοφορίας. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη που δυστυχώς ξεπερνά την δυνατότητα των επίγειων δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο αυτή την πυρκαγιά, παρόλο που τα πυροσβεστικά οχήματα και είδες ο κομάντος βρίσκονται μέσα στις φλόγες. Εναποτίθενται οι ελπίδες στην ρήψη από αέρος. Δεν ξεχνάμε το γεγονός ότι υπάρχουν ισχυροί άνεμοι εδώ. Δεν ξεχνάμε το γεγονός ότι η Χαλκιδική σήμερα ήταν σε κίνδυνο 4 και έτσι έκλεισαν τα δάση όλης της Χαλκιδικής, όλων των δήμων της Χαλκιδικής. Παρόλα αυτά, αυτή η φωτιά μπήκε οριακά στην κατοικημένη περιοχή της Κασάνδρειας, μεταξύ Κασάνδρειας και Σίβηρης.
3: Δέσποινα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, ασφαλώς.
1: Ανάμεσα σε Κασανδρία και Σίβηρη, λοιπόν, οι φλόγες. Η εικόνα, βεβαίως, είναι κάπως αποκαρδιωτική, γιατί υπάρχει ένταση τόσο της φλόγας όσο και των ανέμων. Εγώ κατάφερα να διακρίνω και ένα κατάστημα το οποίο είχε σημαίες έξω και οι σημαίες δυστυχώς ανέμιζαν με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, που σημαίνει ότι στην περιοχή πνέει αέρας, ο οποίος δυσκολεύει αφάνταστα τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Αν θα μπορούσαμε να σταθούμε σε κάτι θετικό, είναι το ότι βρισκόμαστε στις 4:28 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, που σημαίνει ότι θα υπάρξει φως ακόμα για αρκετές ρήψεις από τα αεροσκάφη και το ελικόπτερο που επιχειρούν στην περιοχή. Το δυσάρεστο είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει το ενδεχόμενο ελέγχου κάποια στιγμή σύντομα, και έχει περάσει το δρόμο, όπως ακούσατε και την συνάδελφο, και είναι πολύ κοντά στο να απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Το οδικό δίκτυο εκεί, η Κασανδρία, Σίβηρη, η περιμετρική, η επαρχιακή οδός Παλιουρίου Αφίτου είναι αρκετά επιβαρημένο. Υπάρχουν πάρα πολλοί και καλά κάνουν, όλοι θα έπρεπε να υπακούσουν στις εντολές εκένωσης. Οι εντολές εκένωσης είναι κυρίως αυτές που αφορούν τη Σίβηρη προς Μόλα Καλύβα και τη Φούρκα προς την Σκιώνη.

0: Είναι πάρα, πάρα πολύ χαρακτηριστικό όσον αφορά την πυρκαγιά στη γειτονική Χαλκιδική. Νωρίτερα το συζητούσαμε εδώ με συναδέλφους ότι έχουν σηκωθεί πυροσβεστικά αεροσκάφη από τον Βόλο για να επιχειρήσουν στην Σίβηρη και στην Φούρκα, και μαθαίνουμε τώρα ότι ακόμα και από την Αλεξανδρούπολη θα κατευθυνθούν, αν δεν κατευθύνονται ήδη, προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνάμεις. Δυνάμεις οι οποίες είναι ήδη αρκετά μεγάλες. Είναι δραματικές όντως οι ώρες που περνάει η Χαλκιδική, το πρώτο πρόδι της Χαλκιδικής. Ένα περιστατικό το οποίο ξεκίνησε και στη διαχείριση υπήρχαν 40 πυροσβέστες, έχει φτάσει τώρα να το διαχειρίζονται 122 πυροσβέστες με 31 οχήματα, 9 καναντέρ, 3 ελικόπτερα, και ουσιαστικά να υπάρχει ακόμα ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτές οι δυνάμεις, οι οποίες είναι τεράστιες, να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. Πλέον έχω χάσει το μέτρημα από τα πόσα μηνύματα στάλθηκαν εκεί στους κατοίκους από το 112. Το θέμα είναι πως εκενώνονται οι περιοχές και γίνεται τιτάνια προσπάθεια να μην απειληθεί ούτε ανθρώπινη ζωή ούτε περιουσία. Αυτό από τις εικόνες είναι κάπως δύσκολο, αλλά ας κρατήσουμε την ψυχραιμία και την αισιοδοξία μας. Είπαμε, σήμερα η εκπομπή θα πηγαίνει από το ένα θέμα στο άλλο, από το θέμα της πυρκαγιάς στο χώρο του αθλητισμού, γιατί ο χώρος του αθλητισμού πάντα και ιδιαίτερα στο καλοκαίρι τροφοδοτεί την ειδησιογραφία με πολλά θέματα. Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας, έτσι με το σχόλιο για πολλά και διάφορα, κυρίως για τα του ποδοσφαίρου του Άρη, που μάλλον επιβεβαιώθηκαν, Βασίλη, οι φόβοι σου για την αμυντική διάταξη της ομάδας του Άρη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καταρχάς, επειδή είναι πιο σοβαρό το θέμα της
0: πυρκαγιάς. Προφανώς, ναι, εντάξει.
1: Είναι από λίγο η Δέσποινα κριτικού στην ανταπόκριτη της στην ΕΡΤΡΙΑ, είπε ότι είναι 11 πλέον τα ενιαέρια μέσα. Με την εικόνα βλέποντάς την, και επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά το χώρο εκεί πέρα, το ότι, δηλαδή, είναι ένα τεράστιο δάσος, το θέμα είναι να μπορέσεις να το σταματήσεις εκεί πέρα, στο σημείο που ξεκίνησε, πίσω στη Σίβηρη, μετά να επεκταθεί. Θα είναι ανεξέλεγκτο. Δηλαδή, αν πάει Κασανδρινό από Φούρκα, Κασανδρινό ψηλά, μετά πιάνει όλο το δάσος, το οποίο καταλήγει στην Αγία Παρασκευή, στην ύλη του Ποδιού, στο Παϊούρι. Εκεί καταλήγει μετά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο εξάλλου υπάρχει αυτή η τεράστια κινητοποίηση, και φυσικά υπάρχουν οικισμοί εκεί πέρα, στην περιοχή. Δηλαδή, πέρα από το Κασανδρινό, το χωριό, την παλιά Φούρκα, έχει και διάφορους οικισμούς. Το καταλαβαίνουν τώρα όλοι έχουμε δικούς μας ανθρώπους εκεί, ότι όλη η προσοχή μας είναι σε αυτό, και πολύ ισχυρή άνεμη.
0: Και πολύ ισχυρή άνεμη. Και εγώ στο Google Map που βλέπω το οδικό δίκτυο, έχουν αρχίσει κάπως να υποχωρούν τα σημάδια με το έντονο κόκκινο, που σημαίνει ότι μάλλον υπάρχει διαχείριση της κίνησης. Και επειδή είδα και εγώ την ανταπόκριση της Δέσποινας, ευτυχώς είδα και δυνάμεις της αστυνομίας να διαχειρίζονται το κομμάτι της κίνησης, γιατί το μποτιλιάρισμα μπορεί να ήταν απίστευτο από αυτούς που πολύ απλά άκουσαν την εντολή εκένωσης και σηκώθηκαν και έφυγαν. Έτσι.
1: Ναι, από τη Σίβηρη τους στείλανε για Καλυθέα και από Φούρκα τους στείλανε για Μόλα Καλύβα. Η εντολή η οποία δόθηκε για να κοινωθούν, ώστε να μην υπάρξει συμφόρηση και πάνε όλοι προς το ίδιο σημείο. Γι' αυτό το λόγο τα χωρίσανε και από τη Σίβηρη πήγανε στην Καλυθέα και από την Φούρκα στη Μόλα Καλύβα. Πάντως, επικοινωνώντας με φίλους οι οποίοι είναι στη Φούρκα, μου είπανε για τον έντονο αέρα που υπάρχει, και φυσικά αυτός είναι που έβγαλε και τη φωτιά από τη Καλάνδρα, γιατί κάποια στιγμή κράτησε η αίσθηση ότι θα ελεγχθεί η φωτιά, γιατί είχε πάει στη Καλάνδρα, αλλά με την αλλαγή του αέρα βγήκε από τη στιγμή, κράτησε η αίσθηση ότι θα ελεγχθεί η φωτιά, γιατί είχε πάει στη Καλάνδρα, αλλά με την αλλαγή του αέρα

0: κατάσταση μετά.
1: Λοιπόν, άνω τέλεια. Αν υπάρχει κάτι, βεβαίως θα σε διακόψω εγώ για να το μεταδώσω. Πάμε. 6-2 σε κάτι το οποίο εσύ τώρα θα στο δώσω, βεβαίως, πολλές φορές. Μας είχες προετοιμάσει κάπως, μας είχες προειδεάσει κάπως.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι θεωρήματα περιμικής φυσικής.
1: Παρόλο που, εντάξει, στο ημίχρονο πάντως, εγώ που γύρισα έτσι λίγο και το είδα, είδα ότι εντάξει, μάλλον τζάμπα φοβόταν ο συνάδελφος. Είπα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, δεν πιέζει ιδιαίτερα τη Νάπολη. Εγώ τους είδα τους ότι κάνανε περισσότερο και αυτή διαχείριση παιχνιδιού. Προφανώς ήταν και ο Άρης καλός. Η βασική λογική του στο παιχνίδι με την Νάπολη ήταν να αποφύγει το λάθος. Το λάθος στην κυκλοφορία της μπάλας. Και αυτό έκανε. Το ατομικό λάθος δεν κατάφερε να αποφύγει, όπως έκανε ο Φατιγκά το δεύτερο γκολ του Μακτόμινεϊ. Αλλά το να προβλέψεις ότι ο Άρης θα έχει πολύ μεγάλο αμυντικό πρόβλημα εχθές, επαναλαμβάνω ότι δεν είναι κάποιο θεώρημα παιχνικής φυσικής. Γιατί? Διότι αντιμετώπισε μια ομάδα της οποίας η χρηματιστηριακή αξία είναι πάνω από 440 εκατομμύρια ευρώ, μια τριαυλοκίνητη ομάδα με ικανότητα στην επίθεση, στο ένας εναντίον ενός, αλλά και στην ανάπτυξη συνεργασιών, απέναντι σε μια υπηρεσιακή άμυνα. Το πρόβλημα για τον Άρη δεν είναι ότι έφαγε 6 γκολ εκτός από την Νάπολη. Αυτό ήταν η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Το πρόβλημα για τον Άρη είναι ότι έπρεπε να φάει 6 γκολ από την Νάπολη. Έπρεπε να φτάσουμε 13 Αυγούστου για να επιβεβαιώνει πλέον η ΠΑΕ Άρης ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ. Σε μια παραδοχή λάθους, μια παραδοχή κακής μεταγραφικής πολιτικής, κακής ιεράρχησης ως προς τις ανάγκες που πραγματικά έχει. Διότι από τα μέσα της περασμένης σεζόν έχει αποφασιστεί να προχωρήσει στη δημιουργία αμυντικής γραμμής από μηδενική βάση. Από τα μέσα της περασμένης σεζόν έχει αποφασίσει ότι ο Φαμπιάνο θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη μεταχείριση λόγω της ηλικίας του και λόγω του ότι έχει προβλήματα μυϊκά. Και αντ' αυτόν δεν πήγε να πάρει ούτε έναν αμυντικό. Σήμερα περιμένει στη Θεσσαλονίκη τον Ζερεμί Πετρί, τον 27χρονο Γάλλο δεξιό fullback, ως αγορά από τη Watford για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μια ομάδα λοιπόν η οποία έχει πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις από τα μέσα της περασμένης σεζόν και φτάνει στις 12 Αυγούστου και κάνει προετοιμασία χωρίς αμυντική γραμμή, αν μη τι άλλο δείχνει ότι υστερεί σε βασικά ζητήματα, υστερεί στο να κάνει κινήσεις ποδοσφαιρικής λογικής. Γι' αυτό λέω ότι τα 6 γκολ, και να σου πω κάτι Δημήτρη, μπορεί να κάνει και καλό στον Άρη χθεσινό αποτέλεσμα. Μπορεί να του κάνει καλό υπό την έννοια ότι να τον ενεργοποιήσει και να πει ότι όπα δεν γίνεται, δεν μπορεί να συνεχίσω έτσι. Γιατί ο Άρης για μεγάλο χρονικό διάστημα στόχευε να πάρει παίκτες τους οποίους δεν μπορούσε να τους πάρει. Δηλαδή ο Μαζουακού έχει πάνω από 2 εκατομμύρια συμβόλαιο. Μπορεί ο Άρης να πληρώσει 2 εκατομμύρια συμβόλαιο? Όχι. Τι ασχολείσαι λοιπόν με τον Μαζουακού? Τι ασχολείσαι με τον Ρέατσουκ που κάνει 1,5 εκατομμύριο? Εκτός το αν τώρα νιώσεις τον κίνδυνο και πας και το δώσεις. Τι ασχολείσαι με τον Ιμπραχήμ Σισε? Θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει αυτογνωσία του τι μπορώ να πάρω και τι όχι. Γιατί όταν δεν υπάρχει αυτογνωσία, κυλάει και ο χρόνος και φτάνει στις 13 Αυγούστου και ψάχνει παίκτες αποκλεισμένα.
1: Εγώ τώρα,
0: γιατί αντιλαμβάνεσαι, ξένα το πρωτάθλημα σε 10 μέρες.
1: Θα σου θέσω το ερώτημα, έτσι μπορεί να ακουστεί και κάπως περίεργο, αλλά λεφτά υπάρχουν για να δώσει το 1,5 εκατομμύριο ή τα 2 εκατομμύρια, ας πούμε.
0: Πρόσεξε, αν υπήρχαν σε αυθονία, προφανώς θα είχε πάρθει ο παίκτης του 1,5 εκατομμυρίου. Προφανώς είναι κάτι το οποίο θέλει να τα αποφύγει. Και η δυνατότητα οικονομική είναι περιορισμένη. Εγώ δεν έχω την απέτηση και δεν λέω ότι φέρε τον παίκτη του 1,5 εκατομμυρίου, γιατί άμα έχει συγκεκριμένη οικονομική δυνατότητα και μπορείς να πλώσεις τα πόδια σου μέχρι ενός σημείου για να μην σου φύγει το πάπλωμα, να το κάνεις. Σεβαστό. Αλλά οι κινήσεις που πρέπει να κάνεις είναι αναγκαίο να έχουν λογική. Δεν γίνεται να πας να πηγαίνεις να παίρνεις πέμπτο σεντερφόρ όταν δεν έχεις στόπερ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι σαν να είσαι εκτός πραγματικότητας. Αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό λέω ότι μέσα στη μαυρίλα του χθεσινού 6-2 από την Νάπολη μπορεί να βγει και ένα άσπρο σύννεφο, εντάξει. Γιατί θα καταλάβουν ότι δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πας έτσι. Δεν πας έτσι. Δηλαδή η Καλαμάτα που, την οποία θα αντιμετωπίσει ο Άρης στην περνιά του πρωταθλήματος νίκησε προχθές στο Βόλο 2-0. Και ο Άρης ξεκινάει, θα παίξει δεύτερη αγωνιστική με τον

0: Όφη, που χθες πήρε το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ. Τρίτη αγωνική θα παίξει με την ΑΕΚ, τέταρτη με τον ΠΑΟΚ και πέμπτη με τον Ηρακλή. Και το ξεκίνημα, γιατί εγώ είμαι υπέρ του δόγματος του αρχή, η αρχή είναι το ίμιση του πατός. Η καλή αρχή πάντα βοηθάει μια ομάδα να παίξει χωρίς άγχος, να πιστέψει στον εαυτό της, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση οι παίκτες. Πώς θα πάει την αρχή, χωρίς αμυντική γραμμή. Και πάμε και στο άλλο. Και έρχονται οι παίκτες. Σε τι κατάσταση είναι οι παίκτες, κάνουν προετοιμασία. Δεν θα χρειαστούν χρόνο να προσαρμοστούν. Δεν θα χρειαστούν χρόνο να αποκτήσουν επικοινωνία με τους νέους συμπαίκτες τους.
1: Θέλω να πω ότι
0: είναι ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Δηλαδή, σχημάτισε μια αμυντική γραμμή που μετά άρχισε να προσθέτει παίκτες. Δεν γίνεται να έχει φτάσει 13 Αυγούστου και να μην έχει αριστερό μπακ, να έχει έναν κεντρικό αμυντικό και έναν δεξί μπακ. Αυτά είναι, δεν τα κάνουν ούτε ομάδες σε ένα τεχνικό επίπεδο. Και φυσικά λέγονται και μάλλον ξαναϋπώνονται, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές μαζί, με αφορμή την ήττα από την Νάπολη. Ας φέρουν τους παίκτες μέχρι τέλος της εβδομάδος, το πώς δεν ξέρω, είναι δικό τους θέμα. Να έχουν μια εβδομάδα στη διάθεσή τους να δουλέψουν, ούτως ώστε αν δεν μπορούν να μπουν τουλάχιστον στην Πρενιά με την Καλαμάτα, να μπουν μετά από δύο εβδομάδες στον αγώνα με τον Όφη. Αλλά αυτά θα έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ δεν λέω να έρθουν οι παίκτες τέλη Ιουνίου. Καταλαβαίνω ότι πάντα προσδοκεί να πάρει κάτι καλύτερο και δίνει χρόνο στον εαυτό σου. Αλλά η άμυνα έπρεπε να είχε σχηματιστεί από τις 20 Ιουλίου, που πήγε στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Πότε θα δουλέψει ο προπονητής, πότε θα περάσει τα μηνύματα που θέλει στους παίκτες, πότε θα έρθει ο παίκτης σε καλή φυσική και αγωνιστική κατάσταση. Δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι πατάω ένα κουμπί και γίνεται. Είναι χρόνο. Θα δούμε. Τώρα δούμε τον Τζερεμί Πετρίς, ο οποίος έχει καλό βιογραφικό. Είναι παίκτης ο οποίος στη θητεία του στο Βέλγιο με τους Αλερουά είχε ψηφιστεί από τους καλύτερους δεξιούς fullback του πρωταθλήματος και η αλήθεια είναι ότι η αριθμή του ήταν εντυπωσιακή. Στη Γότφορντ δεν έπιασε. Στη Γότφορντ έπαιξε και ρόλο το ότι η αγγλική ομάδα είχε θέσει ως στόχο την επιστροφή της στην Premier League. Τα έκανε μαντάρα και την πλήρωσαν όλοι. Δηλαδή, πολλοί παίκτες φύγανε και ο προπονητής έφυγε και αποφάσισε να δημιουργήσει από μηδενική βάση. Να έρθει ο Πετρίς, τον περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη και φυσικά να υπογράψει το συμβόλαιό του διάρκεια 4 χρόνων και μετά να δούμε πότε θα ενσωματωθεί, αλλά να τελειώσουν και τα τυπικά, γιατί και ο Τζούρις είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είχε τελειώσει η μεταγραφή του.
1: Ναι. Λοιπόν, ξέρεις τι θα ήθελα, επειδή το είχαμε σχολιάσει στο παρελθόν παρέα, θα ήθελα ένα σχόλιο για την παρουσία του κυρίου Ηλιόπουλου στα πανηγύρια του Όφη.
0: Δεν το είδα, ένα πλάνο μόνο, γιατί έβλεπα τον Άρη, να σου πω την αλήθεια.
1: Όπως είπε και πολύ εύστοχα ο Θόδωρος Χατζηπαντελής, θύμισε κάπως Ντόναλντ Τραμπ στα πανηγύρια των Ισπανών για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Χαριτολογώντας, έτσι με όλο το σεβασμό.
0: Ναι. Είδα ένα πλάνο που πήγε και έδωσε συγχαρητήρια στον Κόντι.
1: Ναι, και πολύ καλά έκανε αυτό, το είδαμε όλοι. Ναι.
0: Το άλλο δεν το είδα, γιατί που ήταν κάτω από το... ήταν στο σημείο της απονομής και δεν το είδα. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι γράφονται πολλά ονόματα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για τη Μετιλίμπαρ. Γράφεται το όνομα του Μαρτέλ, του Μαρτελίνιο. Γράφονται ονόματα γιατί πολύ απλά είναι φανερό ότι υπάρχει θέμα με τον Μετιλίμπαρ. Δεν ξέρουμε πότε αυτό θα βγει. Αλλά το ότι και τα γράφουν ρεπόρτερ οι οποίοι έχουν πολύ καλή επαφή, πολύ καλή σχέση με το ρεπορτάζ. Εντάξει, έχουν καλή πληροφόρηση. Το γράφουν δηλαδή, δεν γράφει στο Twitter που ο καθένας γράφει το μακρύ του και το κοντό του. Εντάξει, στο γράφουν ρεπόρτερ οι οποίοι έχουν πολύ καλή πληροφόρηση. Και αυτό επιβεβαιώνει τα όσα λέγαμε και χθες, ότι θέμα με τη Λίμπαρ είναι υπακτό και η αλήθεια είναι ότι είναι υπακτό από το τέλος της περασμένης σεζόν, όπου τελικά ο Ολυμπιακός αποφάσισε να πορευτεί, να συνεχίσει μάλλον την κοινή του πορεία με τον Ισπανό. Πλέον δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτή θα φτάσει μέχρι το τέλος του συμβολέου.
1: Ακόμα και η Μάρκα ασχολείται με το θέμα του Μεντιλίμπαρ και του προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Μα υπάρχει θέμα τώρα. Αφού έχει βγει στην αγορά ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει βγει στην αγορά του. Και θα εξαρτηθεί για μένα το μέλλον του Μεντιλίμπαρ. Θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των επαφών που θα έχει ο Ολυμπιακός με άλλους προπονητές και πώς θα είναι τα αποτελέσματα στο μεσοδιάστημα. Αν δηλαδή μπορέσει και κλείσει ένα προπονητή, βρει σημείο επαφή με ένα προπονητή τον οποίο θεωρεί κατάλληλο, μη σου κάνει εντύπωση αν το διαζύγει με το Μεντιλίμπαρ εγκριθεί νωρίτερα. Είναι πολλά τα παράπονα από τον Μεντιλίμπαρ. Από τη μία πλευρά του αναγνωρίζεται και θα είναι πάντα μίστερ, ότι πήρε το Conference League και πέταξε μια ομάδα η οποία έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Αλλά δεν μπορεί μια ομάδα να ζει με τις αναμνήσεις.
1: Δεν υπάρχει ανεξάντλητο κεφάλαιο σε κανέναν και για οτιδήποτε. Το κεφάλαιο δημιουργείται και καταναλώνεται.
0: Μα γνωστό αυτό, στα πάντα. Έχει κάποιες αιμονές τώρα με τη Λίμπα. Το είπαμε και χθες ότι δεν γίνεται να θες να εξελιχθείς και να παίζεις με τον Ντάνι Γκαρσία στον άξονα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να ο Ζέλσον Μαρτίνς να μην είναι σε καλή κατάσταση πόσους μήνες και εσύ να τον διατηρείς και να. Αφού δεν σε οδήγησε πουθενά. Έκανε το παιδί φοβερή χρονιά, είχε κάνει φοβερή χρονιά, ναι, αλλά είναι σε πτώση. Οι ομάδες πρέπει να κοιτούν πάντα το συμφέρον τους. Αν το συμφέρον μιας ομάδας λέει ότι πρέπει να προωθηθεί ένας άλλος παίκτης γιατί ανταποκρίνεται καλύτερα, πρέπει να προωθηθεί. Με συναισθηματισμούς δεν μπορείς να προχωρήσεις στον επαγγελματικό αθλητισμό. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα, εντάξει, πέρσι ο καλύτερος παίκτης του Άρη στον μπάσκετ ήταν ο Νούα. Εντάξει, χωρίς καμία αμφιβολία. Όταν ο Νούα συζήτησε με τους ανθρώπους του Άρη και του είπαν ότι να ξέρεις ότι φέτος αλλάξει η ομάδα. Θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα που θα μοιράζει το χρόνο συμμετοχής με εισάξιους παίκτες. Ξεκινάς με τη βάση ενός παίκτη ο οποίος πρέπει να διεκδικήσει τη θέση του. Και ο Νούα απάντησε ότι εγώ είμαι ο πρωταγωνιστής και θέλω να διατηρήσω αυτό το ρόλο πέρσι.
1: Συγγνώμη λίγο, Βασίλη, που σε διακόπτω. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτή τη στιγμή βλέπω μια εικόνα η οποία είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική από την πυρκαγιά που μένεται στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Θα μπορούσαμε πλέον να πούμε, εγώ το είδα, ότι οι φλόγες έχουν φτάσει στα σπίτια της Σίβηρης. Η Σίβηρη απειλείται πλέον, δηλαδή απειλείται κατοικημένη περιοχή. Άλλος ένας φόβος ο οποίος είχε εκφραστεί πριν από περίπου μία ώρα και είχε γίνει προσπάθεια ώστε να μην γίνει πραγματικότητα, δυστυχώς επιβεβαιώνεται και γίνεται πραγματικότητα. Οι φλόγες πλέον γλύφουν τα πρώτα σπίτια του οικισμού της Σίβηρης και στην περιοχή, σύν τις άλλες πλέον και άνεμοι ως 6 μποφόρ που κάνουν απίστευτα δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Είναι χαρακτηριστικό, επειδή έβλεπα και το χάρτη, πως τα τρία πρώτα αεροσκάφη που έσπευσαν ήταν τύπου πεζετέλ, τα μικρά, όχι τα μεγάλα, πηγαίναν για ανεφοδιασμό στον Τωρονέο και δεν κατευθύνονταν προς το θερμαϊκό κόλπο που ήταν δίπλα. Μάλλον εξαιτίας του κλιματισμού και του αέρα. Ήταν πιο προστατευμένος κόλπος ο Τωρονέος από ότι ο θερμαϊκός. Έτσι,
0: ναι,
1: κάτι δεν χαρακτηριστικό. Δεν έχει τόσο αέρα.
0: Δεν έχει τόσο αέρα.
1: Πάντως είναι απίστευτος ο καπνός, είναι απίστευτη η εικόνα αυτή τη στιγμή την οποία βλέπω με τις φλόγες να γλύφουν τα πρώτα σπίτια της Σίβηρης και τους πυροσβέστες βεβαίως να προσπαθούν και οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις τώρα να θέσουν υποέλεγχο. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε κάτι τέτοιο, να τυθασεύσουν απλά να πούμε τις φλόγες.
0: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω και για τον Μεντιλίμπαρ και τη διαχείρισή του, γιατί βέβαια έχει γραφτεί πολλές φορές και έχουν εκφραστεί οι διαφωνίες για τον τρόπο που διαχειρίζεται πλέον το υλικό του Μεντιλίμπαρ και ότι επιμένει στους παίκτες πάνω στους οποίους στηρίχθηκε πριν από περίπου 2 χρόνια. Αλλά αυτό δεν τον έχει οδηγήσει πουθενά. Αντιθέτως, μπορεί να τον οδηγήσει στο πρόωρο αντίο, στην πρόωρη λύση της συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία του χρόνου.
1: Κάτι τελευταίο. Ένα νούμερο ή ένα γράμμα δηλαδή θα μου πεις και θα συνεννοηθούμε. Anderlecht PAOK.
0: Anderlecht PAOK.
1: Δύσκολο.
0: Όχι, γιατί δεν ήταν το πρώτο παιχνίδι. Αυτό το οποίο έχω διαπιστώσει πάντως βλέποντας όλες τις ομάδες είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τους άλλους τρεις. Αλλά έχει το πολύ ξεκάθαρο πρόβλημα του σκοραρίσματος. Ο Κωνσταντέγιας πήγε στο Βέλγιο, δεν είναι?
1: Πήγε, ναι, έφτασε.
0: Πήγε στο Βέλγιο. Οπότε λογικά θα παίξει ο Κωνσταντέγιας, γιατί θα μιλούσαμε για διαφορετικό παιχνίδι αν δεν παίζει ο Κωνσταντέγιας. Ανοιχτό για μένα. Δεν είναι. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να το γυρίσει.
1: Χ2 δηλαδή. Κανονική διάρκεια.
0: Όχι, μπορεί να το γυρίσει. Όχι, δεν είναι. Τριπλή είναι αυτό το μάτι. Δεν μπορεί να πει κάτι.
1: Δεν μπορεί να πει κάτι.
0: Γιατί βέβαια η Άντερλεχτ έχει καλή έδρα, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Άλλη Άντερλεχτ θα δεις δηλαδή στο.
1: Κάτι έχω ακούσει.
0: Σήμερα, ναι. Έχει καλή έδρα. Έχει πολύ έντονη συμμετοχή. Η έδρα την κράτησε πολύ στον αγώνα με τη Χάμαρντι, όταν η Χάμαρντι προηγήθηκε με 0-1 και θα μπορούσε βέβαια να βάλει και δεύτερο γκολ. Η έδρα την οδήγησε στην ανατροπή. Αλλά δεν είναι μια ομάδα η Άντερλεχτ η οποία μπορείς να πεις ότι αφού κέρδισε το πρώτο παιχνίδι θα περάσει εύκολα στο δεύτερο. Και ο ΠΑΟΚ από την άλλη είναι μια άπλεπτη ομάδα στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο στην Ευρώπη. Μπορεί να κάνει πολύ μεγάλες προκρίσεις, μπορεί να πάει όμως και να μην ξεκινήσει καλά το παιχνίδι και να μην βρει τρόπο αντίδρασης.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε και αύριο. Θα δούμε τι ψάρια θα πιάσει και θα το σχολιάσουμε μαζί και αύριο. Βασίλη, ευχαριστούμε θερμά.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Καλησπέρα, για χαρά.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Τώρα, με αφορμή αυτό που γίνεται στη γειτονική Χαλκιδική και τα διαδοχικά μηνύματα από το 112, μερικά από αυτά μηνύματα εκένωσης της Ίδρυς και της Φούρκας, περιοχές με αρκετό κόσμο, ελπίζω οι υπεύθυνοι εκεί και οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες να φροντίσουν τον κόσμο ο οποίος έχει φύγει από τη Σκιόνη και τη Φούρκα, εγκαταλείποντας τα δωμάτια του, εγκαταλείποντας τα πράγματά του, ενδεχομένως αν αγχώθηκαν, αν φοβήθηκαν, μπήκε σε ένα αυτοκίνητο και απλά έφυγαν. Δηλαδή θα πρέπει τώρα κάπως και η τοπική κοινωνία εκεί στην Σκιόνη ή στο Παλιούρι ή οπουδήποτε αλλού, στο Πευκοχώρι, στη Χανιώτη, καταλήξει αυτός ο κόσμος, τουλάχιστον για 1-2-24 ώρα να βοηθήσουν, να βάλουν λίγο όλοι τους, να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, για να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος. Όλοι αυτοί οι τουρίστες, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι, εμένα ουδόλως με ενδιαφέρει αυτό, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με την πυρκαγιά, για να επιστρέψουμε με ασφάλεια στα μέρη από τα οποία κλήθηκαν κακήν κακώς να φύγουν. Έτσι. Τώρα βλέπω και πάλι ότι είναι 3 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο από τη Σίβρη έως τη Φούρκα. Είναι τεράστια αυτή η απόσταση όταν μιλάμε για πυρκαγιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη διαχειριστούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Και το νούμερο αυτό είναι ενδεικτικό της ενίσχυσης που είχαμε. Ξεκινήσαμε από 40, τώρα έχουν φτάσει πάνω από 120 οι πυροσβέστες, οι οποίοι είναι ακροβολισμένοι σε αυτό το πύρινο μέτωπο. Και κοιτάζοντας λίγο και το χάρτη, επιβεβαιώνεται και αυτός ο φόβος για τον οποίο μίλησε ο Βασίλης νωρίτερα, ότι αν η φωτιά ξεφύγει και πάει στα ορεινά της Κασάνδρας, εκεί από Κασανδρινό και πάνω, θα βρει δάσος, θα βρει καύσιμη ύλη, δυστυχώς, και αν δεν ελεγχθεί, μπορεί, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο κανείς δεν θέλει να το σκέφτεται, να φτάσει μέχρι πάρα πολύ κάτω, πάρα πολύ νότια.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο παραπέντε της εκπομπής. Η ώρα είναι 4 και 56 πρώτα λεπτά. Ακούτε σύστημα 352 στον 102 FM της R3. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους εσάς που μας ακούτε και βρίσκεστε στις εμπλεκόμενες περιοχές σε σχέση με την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου 2-2,5 ώρες στο γειτονικό νομό της Χαλκιδικής. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους, αν είναι, επειδή βρισκόμαστε και παραμονές 15 Αυγούστου κιόλας, αν είναι να κατευθυνθείτε προς εκείνη την περιοχή. Τα νέα δυστυχώς δεν είναι και πολύ αισιόδοξα. Υπάρχει πολύ μεγάλο μέτωπο, σχεδόν 3 χιλιόμετρα, το οποίο έχει πλέον φτάσει στην Σίβηρη και Απειλή Σπίτια. Υπάρχει όμως και μεγάλη κινητοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και μέσων στην περιοχή, με ενισχύσεις από Βόλο, με ενισχύσεις από Αλεξανδρούπολη, με τουλάχιστον 6 εναέρια μέσα να επιχειρούν, 6 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο, και ελπίζουμε βεβαίως μέχρι να δύσει ο ήλιος όλες αυτές οι προσπάθειες να έχουν οδηγήσει σε κάτι καλύτερο. Θα σας αφήσουμε στην ενημέρωση των δελτίων ειδήσεων εδώ από τον 102 FM της R3 στο ακριβές της ώρας, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή στο κλείσιμο της εβδομάδας λίγα λεπτά μετά τις 3. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πεύκο δάσος κοντά σε σπίτια και αυτήν την ώρα η φωτιά που μένεται από τις 2.30 το μεσημέρι στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, η Πυρκαγιά, που ξέσπασε κοντά στην περιοχή της Σίβηρης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε από ξερό δέντρο, το οποίο έπεσε σε καλώδιο της ΔΕΗ, προκαλώντας πυνθήρα νωρίτερα. Εστάλησαν 4 διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 για εκένωση της Σίβηρης προς Κασανδρία και της Ελλάνης, ενώ μποτιλιάρισμα σημειώνεται αυτήν την ώρα στους δρόμους της περιοχής λόγω της μαζικής αναχώρησης κατοίκων και επισκεπτών που έχουν κληθεί να εκενώσουν τους οικισμούς. Κλειστός για λόγους ασφάλειας είναι ο δρόμος από Σίβηρη προς Φούρκα. Για την οριοθέτηση της φωτιάς ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν αποτελούμενες από 110 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 33 πυροσβεστικά οχήματα και 11 εναέρια μέσα αεροσκάφη και ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου και μηχανήματα έργου. Οι χερσαίες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν αυτήν την ώρα δίπλα σε σπίτια τα οποία έχουν προσεγγίσει φλόγες, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως έως και 6 μποφόρ. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι φωτιά στην περιοχή Μακίνια της Ναυπάκτου, για την οποία η πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι, ενώ εστάλησαν και μηνύματα μέσω του 112 για εκένωση από Μακίνια προς Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι οριοθετήθηκε το μέτωπο στο Βαρθολομιό Ηλίας, για την κατάσβεση του οποίου επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν με ρήψεις νερού 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία του Οφρηνίου Καβάλα. Στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 12:15 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 οχήματα, καθώς και 2 αεροσκάφη. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά σε 6 σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Έως και το πρωί της Παρασκευής, νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιδασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου θα είναι σε ισχύ, ύστερα από απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν 2 γυναίκες με ελαφρά τραύματα μετά από φωτιά σε σπίτι στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σήμερα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην περιοχή της Πολύχνης, επιτόπου έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να απεγκλωβίσουν τις 2 γυναίκες. Πρόκειται για μια ηλικιωμένη και την κόρη της που διακομίστηκαν με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Κορυφώνεται σταδιακά η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν με όλα τα μέσα τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και τα άλλα αστικά κέντρα, με τις πληρότητες που καταγράφονται στις αναχωρήσεις των ΚΤΕΛ αλλά και των πλοίων από τα λιμάνια της χώρας να είναι πολύ μεγάλες. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Keele University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Στο διεθνή χώρο, έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι σήμερα στο λιμάνι του Ρότερνταμ, λόγω της οποίας έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Η έκρηξη σημειώθηκε σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Europort, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Επιτόπου έσπευσαν ασθενοφόρα, δυνάμεις της πυροσβεστικής και ελικόπτερο αεροδιακομιδών για την μεταφορά των τραυματιών, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Στην Κολομβία κλείνει το παράθυρο ελπίδα των 72 ωρών για εντοπισμό επιζώντων, με τους νεκρούς να ανέρχονται από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα μέχρι και αυτήν την ώρα σε 265. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, και στη Δυτική και Ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Μάριο Μπόντι, Ρίο Ντε Τζανέιρο Μπλου, Μάριο, διότι είμαστε προπαραμονή 15 Αύγουστο και όλο και κάποιον θα έχουμε και εμείς που εορτάζει και άδειασε αρκετά η πόλη. Απλά σήμερα είναι λίγο μια δύσκολη μέρα προπαραμονή, διότι όπως γνωρίζετε, φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα της 5ης 13 Αυγούστου στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Η φωτιά ξεκίνησε από τη Σίδηρη και επειδή μίλησα με κάτοικο της περιοχής, μου είπε ότι ξεκίνησε εκεί στο ύψος του αμφιθεάτρου της Σίδηρης από κάποια χόρτα. Δεν ξέρω κάποια άλλα αίτια μέχρι τώρα τουλάχιστον. Για την κατάσβεση αυτής της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Βέβαια οι άνεμοι είναι, όχι δεν βοηθάνε, είναι πάρα πολύ ισχυροί αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Ταυτόχρονα μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής για να παραμείνουν σε ετοιμότητα, το οποίο βέβαια υπήρξε λίγο μια σύγχυση, διότι προς τα εκεί που υπήρχε ο αέρας δόθηκε η εντολή να πάνε προς τα εκεί που ήταν ο αέρας, ενώ έπρεπε να πάνε σε άλλη. Δηλαδή δεν έπρεπε να κινηθούν οι κάτοικοι της Σίδηρης προς τη Φούρκα, αλλά έπρεπε να πάνε από την αντίθετη πλευρά. Επίσης στάλθηκε και εκ νέου μήνυμα για απομάκρυνση των κατοίκων, αρχικά προς Μόλα Καλύβα και λίγη αργότερα προς Κιόνη, αλλά ξανά λέω ότι προς τα εκεί πηγαίνει ο άνεμος. Όπως και να έχει, εγώ μιλώντας με τον άνθρωπο που μένει εκεί αυτή τη στιγμή και βρίσκεται στο σημείο της Φούρκας τουλάχιστον, μου είπε ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που μένουν στον οικισμό της Φούρκας, τόσο στη Σκάλα όσο και στο χωριό, ακόμα δεν έχουν εκενώσει τα σπίτια τους. Τη βλέπουν φυσικά τη φωτιά και οι καπνοί είναι πάρα πολύ ισχυροί, άνεμοι, δύσκολοι καπνοί, δύσκολα όλα. Μέχρι οι καπνοί και όλη αυτή η δυσκολία έχει φτάσει μέχρι και στο άλλο μέρος του ποδιού, δηλαδή στο Πολύχρονο και στη Χανιώτη. Ευελπιστούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής να έχουμε μάθει ότι τελικά θα έχει σβηστεί αυτή η φωτιά και δεν θα έχουμε κάποιο άλλο θέμα και πρόβλημα. Κατά τα άλλα είναι η εκπομπή Άκου να δεις, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου Αποστόλης ο Κοσμόγλου. 5η 13 του Αυγούστου, βρισκόμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά τα βλέμματά μας, οι σκέψεις μας, οι ευχές μας είναι όλα στραμμένα όχι μόνο στη Χαλκιδική και γενικότερα διαβάζουμε για φωτιές στη χώρα. Και το είχαμε πει ότι δυστυχώς αυτές τις μέρες θα είναι ενισχυμένοι οι αέριδες και θα ο καιρός το 15 Αύγουστο, αλλά δυστυχώς υπάρχει έντονος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Σας λέμε ότι εμείς θα σας ενημερώνουμε τουλάχιστον μέχρι τις 7 για οτιδήποτε συμβαίνει στην περιοχή εκεί της Φούρκας και της Σίδηρης. Θα προσπαθήσω να βγάλω και τους κατοίκους της περιοχής τηλεφωνικά ώστε να μας ενημερώσουν πληρέστερα και να μας δώσουν μια πληρέστερη εικόνα για την περιοχή και τόσο της Φούρκας όσο και της Σίδηρης. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

0: Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα 5ης, 13 Αυγούστου, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Σας λέγαμε και νωρίτερα για τη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Χαλκιδική. Εκενώθηκαν, διαβάζουμε, Σίβηρη, εκενώθηκε η Φούρκα. Βέβαια, σας έλεγα και εγώ νωρίτερα ότι μίλησα εκεί με κατοίκους της περιοχής, αλλά εδώ τώρα στο στούντιο είναι μαζί μου η δημοσιογράφος η Έλενα Ιατρού, η οποία θα μας...
1: Δεν είμαστε και μόνοι μας, δυστυχώς. Έχουμε μία κόλαση φωτιάς στην Κυριολεξία, στην Χαλκιδική. Μία κόλαση φωτιάς που καταπίνει ό,τι βρει στο πέρασμά της. Στην Σίβηρη είναι το επίκεντρο και η δασική έκταση είναι πάρα πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Νωρίτερα βλέπουμε τους συναδέλφους, τόσο τον Κώστα τον Μπούρη, όσο και την Δέσποινα την Κρητικού, τους συναδέλφους της ΕΡΤ, οι οποίοι είναι στο σημείο να δείχνουν εικόνες από τον κόσμο, ο οποίος προσπαθεί να σώσει την περιουσία του. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Παναγιώτη Ανδρεόπουλο, τον γραμματέα της Πανελληνίας Ένωσης Σπύρος Βεστών. Κύριε Ανδρεόπουλε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Είναι μεγάλη αγωνία όλη τη
2: Θεσσαλονίκη. Η Πανελληνική Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Ελπίζω ότι όντως σύντομα να μπορούμε να λέμε ότι θα είναι καλησπέρα, γιατί η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη στη συγκεκριμένη περιοχή, στην όμορφη Χαλκιδική μας.
1: Εσείς ποια εικόνα έχετε, τι επικρατεί αυτή τη στιγμή? Ξέρουμε ότι έχουμε εκένωση από την Σίβηρη και πέριξ της Σίβηρης όλης της περιοχής, και έχουμε και κόσμο ο οποίος προσπαθεί να φύγει. Η Χαλκιδική βουλιάζει από κόσμο, είναι ίσως και να αγγίζει και να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο. Μιλάμε για το σύνολό της, για όλο το νομό της Χαλκιδικής. Είναι κόσμος που έχει τρομοκρατηθεί, κόσμος που φεύγει από τη Χαλκιδική, κόσμος που πηγαίνει για τα εξοχικά του για να δει την περιουσία του. Έχουμε κατασκηνώσεις, έχουμε ξενοδοχεία. Η δική σας εικόνα, μια ψύχρεμη εικόνα, ποια είναι?
2: Καταρχήν έχει δίνεται τακτικά ενημέρωση από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με τις δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά και ποιες είναι οι καταστάσεις. Επίσης η πολιτική προστασία με μηνύματα με το 112 ειδοποιεί όλο τον κόσμο για να μην κινδυνεύσει και πώς πρέπει να λειτουργήσει. Αυτό που ξέρω, μιλώντας με τους συναδέρφους στο πεδίο. Γιατί σας λέω, είμαστε φορέας εκπροσώπης εργαζομένων και δεν θέλουμε πουδενή να υποκαταστήσουμε το αρμόδιο τμήμα του αρχηγείου. Από το πεδίο είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, γιατί είναι μια πυρκαγιά η οποία δεν είναι μόνο σε ένα δασικό ιστό, είναι ένας ιδιαίτερος τόπος στη Χαλκιδική μας και υπάρχουν και κατοικίες διάσπαρτες, εκτός από οικισμούς, διάσπαρτες κατοικίες εξοχικά σε πολλά σημεία. Και ο πληθυσμός αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, εκτός από τους κατοίκους της Χαλκιδικής και τους τουρίστες, είναι τεράστιος. Το οδικό δίκτυο περιορισμένο. Το καλύτερο που έχει να κάνει όλος ο κόσμος...
1: Εκενώνονται ήδη Σίβηρη, Φούρκα, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε μεγάλο ποτηλιάρισμα. Μας λένε, υπάρχουν αναφορές ότι για παράδειγμα στο φανάρι της Κρυοπηγής είναι 3 χιλιόμετρα η ουρά. Έχω μιλήσει με φίλους μου που μου λένε φύγαμε μέσα από δασικό ιστό. Κάτι άκρος επικίνδυνο να συμβεί, κάτι τέτοιο.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή κατευθύνονται, εκτός από τις δυνάμεις τοπικές που υπάρχουν μόνιμα στη Χαλκιδική, από την έναρξη της πυρκαγιάς, άρχισε να γίνεται μια ανακατεύθυνση και ενίσχυση δυνάμεων από όμορες υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, Βορείου Ελλάδος, Δυτική Μακεδονία.
1: Αφού το λέτε, να πούμε πως ήδη δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα με αυτό το θηρίο της φωτιάς. 142 πυροσβέστες με 51 οχήματα, 4 τμήματα πεζοπόρου, 9 αεροσκάφη, 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει ρόλο συντονιστή, υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης, μηχανήματα, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.
2: Η Χαλκιδική ήταν, οι κάτοικοι της Χαλκιδικής και οι υπηρεσίες της Χαλκιδικής ήταν ανέκαθεν ευαισθητοποιημένοι με το θέμα της περιοχής τους. Το φυσικό κάλος, ο τουρισμός που υπάρχει εκεί ήταν...
1: Μπορείτε να μας την οριοθετήσετε, να καταλάβουμε τώρα που είναι το επίκεντρο, ποιος είναι ο κίνδυνος, έχουν καεί σπίτια, δεν έχουν καεί, ακούμε διάφορα.
2: Κοιτάξτε, ανάλογα με το που φυσάει ο αέρας, προχωράει η πυρκαγιά.
1: Άρα έχουμε επίκεντρο στη Σίβηρη, σωστά.
2: Ναι, εκεί είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Και ανάλογα με το τι γίνεται, υπάρχουν τα μηνύματα για προληπτική εκένωση και οικισμών. Αλλά το βασικό που παρακαλούμε εμείς ως πυροσβέστες σε όλο τον κόσμο είναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι αυτή τη στιγμή. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να παραμείνει ψύχρεμος και να ακολουθεί τις εντολές και τις οδηγίες των αρχών. Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης να μην πλησιάσουν για τα εξοχικά τους. Δεν θα βοηθήσουν αυτή τη στιγμή. Θερμή παράκληση. Το μπουτουλιάρισμα των 3 χιλιόμετρων θα γίνει πολύ μεγαλύτερο. Θα δυσκολευτεί η διαφυγή και των υπολείπων που φεύγουν από τη Χαλκιδική και ιδίως η είσοδος των πυροσβεστικών οχημάτων στο πεδίο.
1: Έχετε αναφορές για καμένα σπίτια?
2: Κοιτάξτε, αν δεν μιλήσουν επίσημα από το αρχηγείο, δεν θα σας πω κάτι τέτοιο, εκτός αν το δούμε στην εικόνα.
1: Μάλιστα, δίνεται το γεγονός.
2: Ναι, δίνεται μάχη για να προστατευτούν τα πάντα.
1: Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι δάσος και σπίτια, ξέρουμε τη Χαλκιδική, είναι ένα, οπότε δεν μπορείς να ξέρεις την ώρα που καίγεται το δάσος τι μπορεί να υπάρχει κάτω από τα δέντρα ή δίπλα στα δέντρα.
2: Και από τον καπνό εκεί. Αλλά και οι κάτοικοι που δεν είναι στα εξοχικά τους και θέλουν να έρθουν στη Χαλκιδική, δεν θα μπορέσουν να κάνουν κάτι αυτή τη στιγμή, κάτι παραπάνω. Με ένα λάστιχο ποτίζουν σήμερα κάτι, δεν θα μπορέσουν να σώσουν κάτι.
1: Το νούμερο είναι η ανθρώπινη ζωή, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Οπότε ακούμε ρητά τις οδηγίες των αρμοδίων, δεν παρεκκλίνουμε, δεν ξεφεύγουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση.
2: Και να μείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί, να μπορούν να μετακινούνται τα πυροσβεστικά οχήματα και να μην υπάρχουν.
0: Να μην σπέβδουμε στα εξοχικά μας και να μένουμε ψύχρεμοι.
1: Παρά την αγωνία όλων.
0: Παρά την αγωνία όλων.
2: Γιατί σκεφτείτε να γίνει ένα τροχαίο, θα εγκλωβιστεί όλος ο κόσμος στον δρόμο για πόση
0: ήδη,
2: ώρα, άρα δεν θα μπορέσει να περάσει.
0: Ήδη ακούσαμε για κάποιο τέτοιο έτσι, επεισόδιο στη Σίβηρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εδώ θα είμαστε.
2: Εύχομαι σε ευχάριστα νέα πολύ σύντομα.
0: Και εμείς το ίδιο.

0: Άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα 5ης 13 του Αυγούστου, προπαραμονή της αποκορύφωσης του 15 Αυγούστου.
1: Και άκου να δεις τον τι μας έλαχε. Αν είναι δυνατόν το στολίδι μας, το διαμάντι της Βορείου Ελλάδος, την προσέχαμε, μη σου πω της Ελλάδος, προσέχαμε και φυλάγαμε πώς και πώς τη Χαλκιδική και δες τι έτυχε τώρα. Μένεται το μέτωπο στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, εκενώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα, πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Μην πανικοβάλλεστε, ακούτε τις οδηγίες των αρμοδίων. Ξέρουμε ότι μπορεί να έχετε περιουσίες, σπίτια, να ανησυχείτε.
0: Όλοι ανησυχούμε.
1: Όμως δεν είναι ώρα να πανικοβληθούμε και σίγουρα δεν είναι ώρα να κινηθούμε προς τη Χαλκιδική. Πρέπει να γίνει αποσυμφόρηση.
0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο, τον Θανάση τον Βικόπουλο, ο οποίος τυχάνει αυτή τη στιγμή να βρίσκεται εκεί, στην περιοχή της Σίβηρης. Θανάση, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Θανάση.
2: Καλησπέρα.
0: Θανάση, θα θέλαμε να τα λέμε υπό άλλες συνθήκες, όπως τα συζητούσαμε τις προάλλες εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και λέγαμε για τη Χαλκιδική, για τις ομορφιές και όχι μόνο. Πες μας λίγο εσύ που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή στη Σίβηρη, τι ακριβώς βλέπεις.
2: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι αυτό το να ακούμε τις οδηγίες των αρμοδίων είναι συζητήσιμο. Mm-hmm.
1: Γιατί διότι,
2: διότι οι πρώτες οδηγίες που δόθηκαν περιέπλεξαν τα πράγματα.
0: Ναι, το διάβασα αυτό. Θανάση,
2: το πρώτο μήνυμα το οποίο οδηγούσε τον κόσμο προς την περιοχή της Μόλας Καλύβας ήταν ένα μήνυμα το οποίο δεν γνωρίζω σαφώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δόθηκε και τις πληροφορίες που είχαν στα χέρια τους οι αρμόδιοι οι οποίοι έστειλαν το συγκεκριμένο μήνυμα. Αλλά η κίνηση της φωτιάς ήταν προς τα εκεί.
0: Ναι.
2: Με δεδομένο το προς τα που φυσούσε ο άνεμος. Η καλύτερη οδηγία που θα μπορούσε να δοθεί από την πρώτη στιγμή θα ήταν ο κόσμος από τη Σίβηρη να κινηθεί προς την Κασάνδρα.
1: Αυτή τη στιγμή όμως ποια είναι η εικόνα που εσύ καταγράφεις με τα δικά σου τα μάτια. Τι γίνεται.
2: Διότι όταν δόθηκε τελικά το δεύτερο μήνυμα, δηλαδή να απομακρυνθεί ο κόσμος από την περιοχή της Φούρκας και να κινηθεί προς την Κασάνδρα, τότε πραγματικά δημιουργήθηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με όλον αυτόν τον κόσμο που έπρεπε να στρίψει και να ανταμώσει με τον κόσμο ο οποίος απεγνωσμένα έβγαινε από τη Σίβηρη.
0: Εν τω μεταξύ ένας δρόμος είναι.
2: Με δεδομένο ότι κάποια στιγμή πήρε φωτιά και το δάσος της Σίβηρης, με αποτέλεσμα όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος παρέμενε σε μια σχετική ψυχραιμία στην αρχή, αποφάσισε πλέον να εκενώσει την περιοχή. 4 αεροσκάφη Καναντέρ πραγματικά από την πρώτη στιγμή, ενδεχομένως και 5, ζητώ συγγνώμη αν θα κάνω λάθος το νούμερο γιατί ο πανικός...
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 9 αεροσκάφη, Θανάση, και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι συντονιστικό.
2: Ακριβώς, συν πάρα πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες στην κυριολεξία και τους αξίζουν συγχαρητήρια στους ανθρώπους, όπως επίσης και στους ανθρώπους της αστυνομίας και της τροχέας που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν επί τόπου και καταβάλουν ακόμη και τώρα πάρα πολύ έντονες προσπάθειες και να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο αλλά και να βοηθήσουν τον κόσμο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να βγει από τα σημεία στα οποία έχει παγιδευτεί ο κόσμος σε ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα.
0: Αυτό
1: σε ποια, πού εκτείνεται, από πού μέχρι πού, τι εικόνα έχεις, από επικοινωνίες, από αυτό που βλέπεις, θέλεις λίγο να μας δώσεις την τοπογεωγραφία.
2: Λίγο πιο δυνατά, δεν άκουσα τώρα.
1: Να μας πεις, λέω, από πού μέχρι πού εκτείνεται, δηλαδή μιλάμε για μποτιλιάρισμα πού, σε ποιες περιοχές μιλάς.
2: Βγαίνοντας από τη Σίβηρη, ακριβώς στη διασταύρωση, όπου βρίσκεται γνωστό σούπερ μάρκετ, μέχρι και τον κόμβο της Αφίτου, εκεί δηλαδή στο στρόγγυλο που λέμε, το μποτιλιάρισμα είναι...
1: Δεν έχει αναμενόμενο με τόσο κόσμο, δηλαδή τώρα είναι στο πικ της η Χαλκιδική, βουλιάζει, πλημμυρίζει.
2: Από εκεί και πέρα συνυπολογίστε όλον αυτόν τον κόσμο, ο οποίος έρχεται από την περιοχή της Φούρκας προς την Κασανδρία και είναι υποχρεωμένος βάσει και των ρυθμίσεων που κάνει η τροχέα, γιατί θέλει να βγει ο κόσμος από τη Σίβηρη. Έρχεται ο κόσμος από τη Φούρκα, αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι από τη Φούρκα ακόμη ξεκινάει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομβόι και φτάνει μέχρι τον κόμβο ενός άλλου γνωστού σούπερ μάρκετ ακριβώς εκεί.
0: Εκεί είναι ένα νέο.
2: Όπου πλέον εκεί το ρεύμα απελευθερώνεται.
1: Έχεις εικόνα για το εάν εκάηκαν σπίτια.
2: Κοιτάξτε, τελευταία φορά που κοίταξα προς το δάσος της Σίβρης, οι φλόγες είχαν αρχίσει να περικυκλώνουν τα πρώτα σπίτια που βρίσκονται εκεί ψηλά, πάνω στο δάσος δηλαδή της Σίβρης, τα πρώτα σπίτια. Ναι, πραγματικά.
1: Και έχει περάσει και το δρόμο η φωτιά, έτσι. Κατέβηκε κάτω από την άσφαλτο.
2: Ο δρόμος, η φωτιά είχε φτάσει πλέον, είχε κατέβει, κατέβαινε σιγά σιγά μέσα στον οικισμό και το μεγάλο στοίχημα θα ήταν αν θα κατάφερνε να περάσει το κανάλι, το οποίο θέλω να πιστέψω ότι θα παίξει το δικό του ρόλο, γιατί είναι ένα.
1: Την τηλεόραση στην ΕΡΤ πάντως με τη Δέσποινα Αθλητικούς απευθείας σύνδεση, το λέω γιατί το είδαμε τα μάτια μου, το μετέδιδε και όλα, το είδαμε ότι η φωτιά πέρασε από την κάτω πλευρά. Τώρα, αν κατάφερε να την οριοθετήσουν, ναι, πρέπει να είμαστε εκεί. Πες μου όμως, ο κόσμος κατέφυγε στη θάλασσα αυτή την ώρα, βλέποντας τη φωτιά να μπαίνει στο χωριό.
2: Ο κόσμος, ο οποίος επέλεξε να μείνει εκεί, πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση με βάση το πώς έβλεπε τον άνεμο να κινείται. Και ως εκ τούτου οι περισσότεροι κατέβηκαν προς τα κάτω, προς την πλευρά της θάλασσας. Όσοι δεν έφυγαν από τη Σίβηρη είναι εκεί, είναι στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Θανάση, θα ξαναμιλήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θανάσης Βικόπουλος, και εσύ να προσέχεις, γιατί βρίσκεσαι εκεί αυτή τη στιγμή. Να προσέχετε, Θανάση μου.
2: Ψυχραιμία χρειάζεται.
0: Ψυχραιμία. Εμείς αυτό λέμε συνέχεια. Ναι. Αυτό λέμε. Αυτό ακριβώς. Ψυχραιμία.
2: Αυτό που χρειάζεται είναι ψυχραιμία και λίγο έστικτο. Με την έννοια το ότι δεν ζητάμε από τον κόσμο να γίνει ούτε πρόσκοπος ούτε μετεωρολόγος, αλλά λίγο να βλέπει και πώς κινούνται τα πράγματα, γιατί πολλές φορές βλέποντας τον άνεμο μπορείς να υπολογίσεις προς τα που θα πάει το πράγμα και φάνηκε από την πρώτη στιγμή.
1: Όχι πάντως μέσα σε δασικές περιοχές.
2: Να τονίσουμε ότι από ένα σημείο και μετά φάνηκαν και οι αιστείες οι οποίες γεννήθηκαν. Διότι ανεξάρτητα από το τι θα υποθεί αύριο μεθαύριο, το έχω καταγράψει και σε βίντεο, από το πουθενά στην περιοχή του Ναυτίλου, για παράδειγμα, όπως κοιτάμε στο δάσος, προέκυψαν δύο αιστείες οι οποίες δεν υπήρχαν.
0: Έγινε, Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.

0: Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
1: Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία που έχει συλλέξει, Δημήτρη?
2: Θα σας μεταφέρω μια έτσι ιδιωτική επιχείρηση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Είναι στην παραλία της Σίβηρης, καθώς από ό,τι φαίνεται υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι οι οποίοι δεν εμπιστεύτηκαν το ΙΧ αυτοκίνητό τους στη διαδικασία της εκένωσης και επέλεξαν να κατέβουν στην παραλία της Σίβηρης, σε ένα λιμανάκι εκεί μικρό, όπου πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν τουλάχιστον 15 ιδιωτικά ταχύπλοα, τα οποία φορτώνουν κόσμο, επιβάτες δηλαδή,
1: το
2: με τελικό προορισμό
1: τη
2: Μαρίνα στο Σάνι.
1: Είναι μεγάλος ο αριθμός όσων κατέφυγαν, όπως σωστά το λες, στην παραλία της Σίβηρης, προκειμένου να βρουν διέξοδο, θεωρώντας ότι έχουν ασφάλεια δίπλα στο νερό.
2: Έχουν ασφάλεια δίπλα στο νερό και ενδεχομένως ο καπνός, ο οποίος είναι εξαιρετικά πυκνός και έχει καλύψει και το δρόμο τον οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν όσον αφορά το κομμάτι της εκένωσης, ουσιαστικά τους οδήγησε στο να πάρουν την απόφαση να αναζητήσουν διαθαλάσσεις τη διαφυγή τους από την φλεγόμενη περιοχή. Η Δέσποινα Κρητικού, η συνάδελφος, βρίσκεται στο σημείο και κάνει το σχετικό ρεπορτάζ. Μιλάμε για 15 ταχύπλα. Υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον και στην εικόνα που μεταδίδεται,
1: και
2: άνθρωπος του λιμενικού σώματος, ο οποίος κάνει την διευθέτηση τουλάχιστον στο κομμάτι της Μαρίνας.
1: Υπάρχει όμως και πλωτό σκάφος του λιμενικού.
2: Και υπάρχουν και ταχύπλωα τα οποία, με απόφαση βεβαίως των κυβερνητών τους, έχουν βγει στην παραλία, προκειμένου να γίνει πιο εύκολη η επιβίβαση, τα οποία με απόφαση βεβαίως των κυβερνητών τους έχουν βγει στην παραλία, προκειμένου να γίνει πιο εύκολη η επιβίβαση.

0: Πάντες νομίζω.
1: Ναι. Πάντως οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν σε αυτή στη Μαρίνα και εγκαταλείπουν την σκιώνη διαθαλάσσης, λένε πως τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα ο αέρας έχει γυρίσει σε βαρβάρι και από ό,τι φαίνεται και αυτό θα είναι ευχάριστο εάν επιβεβαιωθεί, επαναλαμβάνω, εάν επιβεβαιωθεί, ότι δεν θα έχουμε τη φωτιά να περνάει και να καταστρέφει περιουσίες στον οικισμό της σκιώνης. Δηλαδή δεν θα μπει μέσα στην σκιώνη, δεν θα καεί η σκιώνη. Αλλά αυτό μένει να.
0: Αυτό μένει να το δούμε, ας μην κάνουμε εκτιμήσεις. Ναι, δηλαδή. Εγώ θα πω απλά ότι ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, ο Γιάννης Οκουφίδης, σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, είπε πως πρόκειται για μια πολύ δύσκολη κατάσταση για να τη διαχειριστούμε. Η φωτιά μένεται και από τις δύο πλευρές του δρόμου που οδηγεί από τη Σίβρη στην Κασάνδρα. Η κυκλοφορία των οχημάτων στους οδικούς κόμβους από τη Σίβρη και τη Φούρκα έχει διακοπεί και έτσι γίνονται εκτροπές από την τροχέα, με αποτέλεσμα να έχουμε και πολύ μεγάλα μποτιλιαρίσματα και ένας άνθρωπος που βλέπει την φωτιά σε μικρή απόσταση και που φοβάται για τη ζωή του, όταν είναι μποτιλιαρισμένος, όταν είναι κολλημένος, εκεί πέρα προκαλείται και ο πανικός και εκεί δεν ξέρεις πώς θα κινηθεί και πώς θα συμπεριφερθεί ο άλλος. Δύσκολο και μεγάλο το στοίχημα και για τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, της περιφέρειας, τοπικής αυτοδιοίκησης, οι εθελοντές, είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολη η νύχτα και κομβικές οι ώρες μέχρι τη δύση του ηλίου. Εκεί, αν θα κερδιθεί το στοίχημα.
1: Ο δρόμος που διατρέχει το βασικό μέτωπο της πυρκαγιάς και η κυκλοφορία έχει διακοπεί.
0: Νομίζω ότι 3.000 μέτρα είναι το μέτωπο της φωτιάς.
1: Να τον περάσεις. Ο καπνός είναι τόσο πυκνός που η ορατότητά σου είναι μηδενική. Επομένως, γι' αυτό το λόγο προφανώς έχει διακοπεί και η κυκλοφορία. Και είναι μάλλον αυτές τις εικόνες με τον πυκνό καπνό που κοιτάνε και πολίτες, είτε Έλληνες είτε ξένοι τουρίστες, σε κάθε περίπτωση στη σκιώνη και επιλέγουν την διαθαλάσσης απομάκρυνσή τους από το σημείο. Αλλά να επαναλάβω ότι δεν είναι μια οργανωμένη, είναι μια ναι, μεν οργανωμένη επιχείρηση, η οποία όμως γίνεται από ιδιώτες οι οποίοι έχουν σπεύσει με τα σκάφη τους στην περιοχή. Δηλαδή, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ακόμα και σε jet ski. Εγώ άκουσα ότι μπήκε επιβάτης προκειμένου να καλύψει αυτή την απόσταση μέχρι το Σάνι και να
0: διασώζονται ανθρώπινες ζωές. Μην το ξεχνάμε, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί αν κάποιος μείνει στο σημείο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αφήνουμε, σε αποδεσμεύουμε για να συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να μας ενημερώσει εκ νέου.
2: Εν τω μεταξύ, επειδή οι περισσότεροι τυχάνει να έχουμε εξοχικά στην περιοχή, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι οι φίλοι, οι συγγενείς παίρνουν τηλέφωνο να δουν αν αυτή τη στιγμή, γιατί είναι και 15 Αύγουστο.
0: Να μην βρισκόμαστε
2: στα εξοχικά, αν είναι μεγάλη πάμε, αγωνία. Τι γίνεται, τι συμβαίνει. Υπάρχει γενικότερα από όλους εδώ τους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης μία έκδηλη ανησυχία και αγωνία για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Εύλογη θα σου πω, εύλογη, ναι. Αλλά να μείνουμε στην αγωνία όσο δύσκολο κι αν είναι. Η περιουσία τους είναι, η ζωή τους είναι, καλό είναι να το
2: κυρίως
0: παρακολουθήσουμε.
2: Αρχικά η ζωή τους και δευτερευόντως
0: από την τηλεόραση δεν κινούμαστε προς τη Χαλκιδική.
2: Όχι,
0: γιατί
2: το είπαμε αυτό.
0: Πρέπει να αποφορτιστεί κυκλοφοριακά και πληθυσμιακά.
2: Και φυσικά πάντα μιλάμε για ψυχραιμία. Διάβαζα τώρα, Ελένη, αν μου επιτρέπεις, ότι όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η φωτιά μάλλον ξεκίνησε από ένα ξερό δέντρο που έπεσε λόγω του δυνατού ανέμου πάνω σε καλώδια του ΔΔΕ, πίσω από ένα βενζινάδικο και πέρασε το δρόμο αυτά που λέγαμε και πολλοί όπως αναφέραμε απομακρύνονται διαθαλάσσεις για να μπορέσουν να προστατευτούν.
0: Είναι η πρώτη εκτίμηση, εμείς
2: είναι
0: το αναφέρουμε, το καταγράφουμε. Στη συνέχεια, μετά από τις πρώτες ώρες που θα λήξει το συμβάν, θα μπορούμε να έχουμε και την επίσημη ενημέρωση. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα.
2: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Άκου να δεις τον 102.3 για να σας ενημερώνουμε.
0: Να προσπαθήσουμε, σχετικά. Εγώ λέω, θα μου επιτρέψεις
2: ναι.
0: Να μην σε αφήσω να συνεχίσεις την εκπομπή σου, γιατί ενδιαφερόμαστε να δούμε τι λένε οι ρεπόρτερ που είναι στο σημείο. Να δοκιμάσουμε να πάρουμε τη Δέσποινα Κριτικού ή τον Κώστα τον
2: Μπούρη. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα πάρουμε τη Δέσποινα την Κριτικού, αν μπορεί βέβαια να μας μιλήσει, γιατί αυτή τη στιγμή δίνει και το ρεπορτάζ στην R3 στην τηλεόραση. Every bond you break, every step you take, I'll be watching you.

0: Λένα το έκλεισε.
1: Άκου να δεις, εδώ είμαστε στον 102.3 απόγευμα 5ης, 13 Αυγούστου. Σας ενημερώνουμε συνέχεια για την μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Χαλκιδική, στη Φούρκα και στη Σίβηρη. Πάμε λίγο να συνδεθούμε με την Earth News.
2: Δυνάμειο της πυροσβεστικής γίνεται.
3: Ακούμε λοιπόν τον Γιάννη Αρτοπίο, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο οποίος δίνει και ενημέρωση για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή, την επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική. Υπάρχει ενεργό μέτωπο.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη

0: Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα 5η 13 Αυγούστου. Συνεχίζουμε να σας ενημερώνουμε για τη μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Άννα Μαρία Χριστίδου που είναι κάτοικος εκεί της Σίβηρης. Την Άννα Μαρία. Άννα Μαρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άννα Μαρία. Τι γίνεται, πού βρίσκεσαι, πού ακριβώς, μέσα στη Σίβηρη?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στη Σίβηρη. Φύγαμε, προσπαθήσαμε να πάμε πάνω προς Ελλάδα, αλλά είχε κολλήσει η κατάσταση και φύγαμε μέσω Κασανδρίας. Τώρα είμαστε στην Γαλιθέα.
1: Πώς ήταν αυτή η διαφυγή? Με μποτιλιάρισμα, δύσκολη, αγωνιώδη?
2: Με μποτιλιάρισμα, εντάξει, οι άνθρωποι ήταν αρκετά αναστατωμένοι, μάλλον μεταξύ τους, κόρνες, υπήρχε αρκετή αναστάτωση. Άλλοι άνθρωποι έφευγαν με τα πόδια, τουρίστες κατά κύριο λόγο, επειδή δεν είχαν τρόπο να φύγουν. Τα υπήρχαν και τροχονόμοι λίγο να βοηθάνε
0: την κατάσταση.
1: Πού είσαι τώρα, αυτή τη στιγμή, πού είσαι?
0: Αυτό θα ρωτούσα εγώ.
2: Εμείς τώρα είμαστε στην Καλλιθέα.
1: Οπότε νιώθετε ασφαλείς τώρα εκεί που βρίσκεστε?
2: Ναι, εδώ πέρα δεν έχει κάτι. Δηλαδή
1: το σπίτι σας πίσω, σε τι κατάσταση το αφήσατε?
2: Άνω κάτω. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε φτάσει. Φωτιά ήταν από πάνω. Τώρα,
0: Άννα Μαρία, στην Καλλιθέα, από Σίβηρη, πώς φύγατε, πώς φτάσατε δηλαδή?
1: Από ποια διαδρομή?
2: Ξεκινήσαμε από Κασανδρία. Στρίψαμε από ένα παράδρομο για να μπούμε μέσα στο χωριό, γιατί με τα φανάρια κολούσε. Και βγήκαμε μέσω του χωριού στην ουσία.
0: Αντιμετώπισες πρόβλημα, είχε εκεί μποτιλιάρισμα, είχε μεγάλο όγκο οχημάτων?
2: Ό,τι έχει, ναι, παντού.
0: Παντού.
1: Υπάρχει μια αναφορά που είναι καταγεγραμμένο επίσημα ως δήλωση, έγινε στη Δέσποινα Κρητικού, στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Ένα ζευγάρι λοιπόν στη Σίβηρη της Χαλκιδικής μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και είπε ότι το σπίτι τους έχει καταστραφεί. Παραδόθηκε στις φλόγες, κάηκε όλος χερός, κατάφεραν να σώσουν μόνο τα σκυλιά τους. Είμαστε κατεστραμμένοι, είπαν χαρακτηριστικά. Εσύ το είδες ή άκουσες κάτι τέτοιο?
2: Εγώ θα σας πω, επειδή ήμουν κάτω στη δουλειά, η φωτιά ήταν πιο μακριά από εμάς. Λογικά, αν έγινε κάτι τέτοιο, που θα έγινε κάτι τέτοιο, θα ήταν στα πάνω σπίτια, στους πάνω οικισμούς.
0: Ναι,
2: γιατί από ό,τι μίλησα και με τη μητέρα μου, είπε ότι από το τέλος της Σίβηρης, τα σπίτια που ήταν κοντά στο δάσος, κάποια κάηκαν.
1: Οπότε είχατε αυτή την ενημέρωση ότι κάποια σπίτια κάηκαν, αυτά που ήταν
2: μέσα
1: στο δάσος?
2: Έχει βρει πάνω από το δάσος, που μέσα στο δάσος έχει αρκετούς οικισμούς.
1: Για τον κόσμο που κινήθηκε προς την παραλία, ήταν πολλής αυτός ο κόσμος? Φαντάζομαι βλέπατε άλλους να πάνε στην παραλία και άλλους να φεύγουν. Και το δίλημα για εσάς ήταν διπλό. Προς ποια κατεύθυνση να πάμε?
2: Θα πω ότι περισσότερος ήταν ο κόσμος που έφευγε με τα μάξια. Δηλαδή κατέβαινε και κόσμος στην παραλία. Αρκετός κόσμος, αλλά ήταν περισσότερες που έφευγαν.
1: Τώρα τι κάνετε, μιλάτε τηλεφωνικά με όσους μείναν πίσω?
2: Τώρα εμείς προσπαθήσαμε λίγο με τα παιδιά από τη δουλειά να δούμε πώς θα τα πάρουμε μαζί μας, γιατί έμεναν εδώ πέρα, δεν ήταν από την περιοχή, να δούμε πώς θα μετακινηθούν, πού θα τα πάμε. Και τώρα επικοινωνούμε τηλεφωνικώς μεταξύ μας όλοι.
0: Άννα Μαρία, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: για την ενημέρωση.
1: Να πούμε ότι στη Φούρκα εκενώθηκε ξενοδοχείο που φιλοξενούσε παιδιά από την Ουκρανία. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα, ξεφεύγει από τα ελληνικά σύνορα. Έχουμε και διεθνή αγωνία. Όπως επίσης υπάρχουν και κατασκηνώσεις που προφανώς και έχουν εκενωθεί.
0: Έχει πολλές κατασκηνώσεις εκεί, ιδιαίτερα στην περιοχή και στη Φούρκα και στο Ποσίδι. Υπάρχει εκεί και το κάμπινγκ του Άπη Θήτα στο Ποσίδι.
1: Να πούμε ότι λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Σίβηρης, έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Παλιουρίου Αφίτου από τη Σίβηρη έως και την Φούρκα και στις δύο κατευθυνσεις πραγματοποιείται εκτροπή των οχημάτων από τη Σίβηρη προς την Κασανδρία και από τη Φούρκα προς το Κασανδρινό, Πολύχρονο και Σκιώνη. Ανοιχτά τη Σίβηρης βρίσκεται οχήματα γογό που εκτελεί το δρομολόγιο για τις σποράδες, προφανώς για να πάρει τον κόσμο. Η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη και πριν κινηθεί ο κόσμος προς κάποια κατεύθυνση πρέπει να ζυγίσει πολύ καλά την κατάσταση.
0: Λοιπόν, παίρνουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: Ξανασυνδεόμαστε με Earth News.
1: Έχουν έρθει από το preposition, από την προεγκατάσταση Ευρωπαίων Περιοριστών, 12 Μολδαβοί με 3 οχήματα.
2: Ναι.
1: Ενώ ενισχύονται αυτή τη στιγμή και, και οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, διότι θέλουμε να ενισχυθεί πολύ περισσότερο.
2: Ναι.
1: Ενισχύεται λοιπόν με 20 πυροσβέστες από την πρώτη ΕΜΟΔΕ και άλλους 20 πυροσβέστες από την δεύτερη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, οι οποίοι θα μεταβούν η μεν πρώτη από την Ελευσίνα αεροπορικός. Και
2: α, στέλνετε και άλλες δυνάμεις και από την Ελευσίνα, μας λέτε. Τώρα βλέπουμε εμείς εκεί σε απευθείας εικόνα από τη Σίδηρη τρακτέρ και άλλα οχήματα να προσπαθούν να εισέλθουν στο χώρο της Φούρκας προκειμένου να δημιουργήσουν αντινέρο, να φτιάξουν δηλαδή, να προσπαθήσουν να ενισχύσουν τις προσπάθειες που γίνονται εκεί για να,
1: επιχειρήσεις μας,
2: να επιχειρήσουν.
1: Βεβαίως, στις επιχειρήσεις μας συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας, mm-hmm. περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και οπωσδήποτε πρέπει να πούμε εδώ την μεγάλη βοήθεια την οποία δεχόμαστε από μηχανήματα έργου, τα οποία έχουν διατεθεί από την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εκατοντάδες εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και της πολιτικής προστασίας, mm-hmm. ενώ όπως σας είπα και πριν, εκτός από την πρώτη ομάδα δασοκομάντος και την δεύτερη μονάδα δασοκομάντος από Θεσσαλονίκη, φέρνουμε κόσμο και από την Ήπειρο, ομάδες δασοκομάντος και από την Ήπειρο, προκειμένου να βοηθήσουν και αυτοί στη συνολική προσπάθεια η οποία καταβάλλεται αυτή τη στιγμή. Είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, ναι. η οποία κινήθηκε προς τον οικιστικό ιστό. Και γι' αυτόν λοιπόν το λόγο φέρουμε κόσμο και από την πρώτη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων και από τη δεύτερη, καθώς επίσης και από τα Ιωάννινα και από την Αλεξανδρούπολη και από την Κοζάνη,
2: λοιπόν, δυνάμεις,
1: επίσης και από το Βόλο.
2: Ναι,
1: και
2: τώρα,
1: από την Καβάλα, βεβαίως.
2: Ναι, ναι. Εκεί, έχετε συντονιστικό εκεί στην περιοχή, κύριε Αρτοπιέ?
1: Υπάρχει στοιχείο διοίκηση στην περιοχή αυτή τη στιγμή. Συντονίζω, όπως σας είπα, για το γεγονός ότι είναι ένα πολύ σοβαρό συμβόν ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχει στοιχείο διοίκησης, υπάρχει κεντρικός συντονισμός από το ενιαίο συντονιστικό κέντρο διαχείρισης των κρίσεων, το οποίο είναι σε συνεργασία με το στοιχείο διοίκησης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πυρκαγιά στην Σίβηρη. Είναι μια δύσκολη, πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία θέλει
2: και
1: συντονισμό
2: και
1: προκειμένου.
2: Και βλέπουμε να κινητοποιείστε στέλνοντας δυνάμεις από όλη τη Βόρεια Ελλάδα σχεδόν, αλλά και από την Ελευσίνα, μας λέτε ότι σε λίγο θα φύγει. Βλέπουμε επίσης εκεί δυνάμεις της ρουμανικής πυροσβεστικής που βοηθούν, συνδράμουν την προσπάθεια των ελληνικών.
1: Μολδαβοί είναι από τη Θεσσαλονίκη,
2: ναι.
1: από την προεγκατάσταση των Ευρωπαίων Πυροσβεστών. Οι Μολδαβούς τους είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Είναι 12 Μολδαβοί με 3 οχήματα αυτή τη στιγμή,
2: οι οποίοι συνδράμουν
1: και αυτές τις ελληνικές προσπάθειες.
2: Ναι.
1: Βεβαίως. Ήταν προεγκατεστημένοι στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. Με βάση το πρόγραμμα το οποίο είχε βγει για την προεγκατάσταση Ευρωπαίων Πυροσβεστών από το Rescue, δηλαδή από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Mm-hmm. Είναι μια δύσκολη και συντονισμένη προσπάθεια, η οποία
2: Μάλιστα.
1: θέλαμε τόσο από την περιοχή της πυρκαγιάς όσο και από τη θάλασσα να δοθεί κάθε δυνατή βοήθεια προκειμένου να μην κινδυνεύσει κανείς. Αυτή τη στιγμή δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, γίνεται με ασφάλεια η εκένωση των περιοχών. Και φυσικά προέχει η διάσωση και η κατάσβεση, βεβαίως, η οποία παράλληλα επιχειρείται.
2: Μάλιστα. Κύριε Αρτοπιέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ακούσαμε τον κύριο Αρτοπιό, αναπληρωτή εκπρόσωπο του τύπου πυροσβεστικής, που μας ενημέρωσε για την μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι μέσω θαλάσσης απομακρύνονται οι κάτοικοι της περιοχής. Μιλήσαμε και με κατοίκους της περιοχής.
3: Δυνάμεις από όλη την Ελλάδα.
0: Από
3: αυτό που μας είπε
0: Ελλάδα.
3: Ο κύριος Ανδρεόπουλος από την Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων της Πυροσβεστικής στο ξεκίνημα αυτής της έκτακτης ενημέρωσης. Αυτό επιβεβαιώνεται λοιπόν. Ενισχύονται διαρκώς οι δυνάμεις. Εστιάζουν από αέρος να αξιοποιήσουν τόνια το φως της ημέρας όσο μπορούν. Οι ρήψεις με νερό από αέρος. Αυτές θα είναι σωτήριες. Βέβαια θα μου πεις, με αυτό το πλούτο, το δασικό, το καταπράσινο, το δάσος, τι πιθανότητες έχουμε, δεν ξέρω. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία. Υπάρχει αναφορά για τουλάχιστον ένα καμένο σπίτι. Το θέμα είναι να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Προέχουν οι ανθρώπινες ζωές. Στην ΕΡΤ βλέπουμε και πάλι το τρακτέρ, το οποίο ένας ιδιώτης μόνος του έκανε αντιπυρική ζώνη γύρω-γύρω από ένα σπίτι, και ακριβώς πίσω του ήταν οι φλόγες, 20 μέτρα φλόγες, να κατακαίνε τα πεύκα. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό? Ναι, υπάρχει
0: πολύ,
3: και ένα όριο σε αυτό όμως. Να υπολογίζουμε πρώτα την ανθρώπινη ζωή. Όπως είπες, γίνονται διαρκώς διασώσεις από θαλάσσεις. Υπάρχουν και πλωτό του λιμενικού και το όχημα ταγωγό, το οποίο το επιβατικό, νομίζω, το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο για σποράδες. Πάρα
0: ναι.
3: πολλοί ιδιώτες. Μας έλεγε ο Δημήτρης ο Κομιτζόπουλος ότι ήταν περισσότερα από 15 ιδιωτικά σκάφη. Ό,τι γίνεται να γίνεται με σύνεση. Βλέπουμε και τον καπνό, πολύ πυκνός μαύρος καπνός.
0: Το θέμα είναι ότι δεν βοηθάει και ο... Το θέμα είναι ότι δεν βοηθάνε και οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή και δυστυχώς είχαμε πει ήδη ότι αυτές τις μέρες θα έχει ισχυρούς ανέμους, θα έχει πτώση της θερμοκρασίας. Ναι, μεν η πτώση της θερμοκρασίας είναι κάτι θεμητό για όλους μας, αλλά οι ισχυροί άνεμοι σίγουρα δεν βοηθάνε.
3: Κρίσιμο 48ωρο. Πολύ κρίσιμο 48ωρο.
0: Ευελπιστούμε, θα παραμείνουμε εμείς εδώ, στο Άκου να δεις τον 102. Ευελπιστούμε να έχουμε κάποια ευχάριστη εξέλιξη στην πορεία. Εδώ θα είμαστε, θα σας ενημερώνουμε. Και φυσικά αυτό που πάντα σας λέμε είναι παραμένουμε ψύχρεμοι. Και εννοείται ότι επειδή πολλοί από εσάς που μας ακούτε έχετε εξοχικά, αν δεν βρίσκεστε στην περιοχή, έχετε εκεί εξοχικά, η οδηγία είναι να μην προστρέξετε στα εξοχικά σας, είτε αν βρίσκονται στη Σίβερ είτε στη Φούρκα, αλλά να μάθουμε πρώτα, να δούμε ότι θα σβήσει η φωτιά και θα πάνε όλα καλά, και μετά να πάτε φυσικά στις περιουσίες σας.
3: Να δώσουμε τα νεότερα στοιχεία από τις ενισχυμένες δυνάμεις πριν να αποχαιρετήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ναι, ωραία. Ναι, ναι. Ενισχύθηκαν λοιπόν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβερ Χαλκιδικής, ξεκίνησε περίπου στις 2 να θυμίσουμε. Έτσι, αυτή την ώρα επιχειρούν 148 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 54 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία. Αυτό που ακούσαμε τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Αρτοπίο, να λέει, τα οποία είναι στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη για ένα τρίμηνο. Έτσι, έφυγαν κατευθείαν και συμμετέχουν στην δασοπυρόσβεση. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους, όπως είπαμε ξεκινώντας, παραμένουν αυτές οι δυνάμεις. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας. Επίσης, 2 μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Τις δυνάμεις συντονίζει ο ίδιος ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Επίσης, κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 πυροσβέστες της 2ης. Που θα μεταβούν αεροπορικώς από Ελευσίνα με ΣΕ-27, ακούσαμε και τον κύριο Αρτοπιό. Μεταβαίνουν οδικώς από τα Γιάννενα, Αλεξανδρούπολη, Κοζάνη, Βόλο, Καβάλα, πυροσβεστικές δυνάμεις στη Χαλκιδική. Εστιάζεται πλέον όλη η προσοχή, προκειμένου να περιορίσουν αυτό το μέτωπο, να μην επεκταθεί. Στην παραλία της Φούρκας επιχειρούν ένα ταχύπλο και ένα πλοίο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και 3 σκάφη, αλλά και ιδιωτικά, του λιμενικού είναι τα 3 σκάφη. Επίσης το πλοίο Speedrunner Jet έχει προσεγγίσει τον κόλπο της Σίβρης για τη μεταφορά ατόμων. Αυτό το πλοίο που κάνει το δρομολόγιο με τις σποράδες που είπαμε.
0: Ναι.
3: Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει 4 στενοφόρα, 1 κινητή ιατρική μονάδα, 2 οχήματα μικρού όγκου, 2 μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης με διασώστες και ιατρικό προσωπικό. Το 112 έχει ηχήσει τουλάχιστον 4 φορές για κατατόπους και κενός ανάλογα. Ακούσαμε και το Θανάση το Πικόπουλο να μας λέει κατά πού φυσάει ο άνεμος. Και υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 4.
0: 4. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις. Οδεύουμε δηλαδή με το επόμενο τραγούδι σε ειδήσεις στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: Σε εξέλιξη ήταν φωτιά και στην περιοχή Μακίνια της Ναυπάκτου, για την οποία η πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι και εστάλησαν μηνύματα μέσω του 112 για εκένωση από Μακίνια προς Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Λίγο μετά τις 4 οριοθετήθηκε και πύρινο μέτωπο στο Βαρθολομιό Ηλίας, για την κατάσβεση του οποίου επιχείρησαν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα και από αέρος πραγματοποιούσαν ρήψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε ισχύ είναι έως και το πρωί αύριο νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου μετά από απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Κορυφώνεται σταδιακά η έξοδος των αδιούχων του 15 Αυγούστου. Χιλιάδες είναι ταξιδιώτες που εγκατέλειψαν και σήμερα τα μεγάλα αστικά κέντρα Θεσσαλονίκη, Αθήνα και άλλες πόλεις της χώρας. Μεγάλες είναι οι πληρότητες που καταγράφηκαν σε κτέλ και πλοία. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Keele University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και την παιδεία υψηλού επίπεδου. Κλείνει το παράθυρο ελπίδας για εντοπισμό και άλλων επιζώντων διάρκειας 72 ωρών σε ό,τι αφορά το μεγάλο σεισμό που έπληξε την Κολομβία. Με τον μέχρι τώρα απολογισμό έχουν ξεπεράσει τους 265 οι νεκροί, ενώ εκατοντάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό του καιρού θα είναι παρόμοιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3, απόγευμα 5ης 13 του Αυγούστου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην ραδιοφωνική μας παρέα. Συνεχίζουμε να σας αναμεταδίδουμε τα νέα για τη μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη. Πάμε λίγο ΕΡΤ News.
1: Πρώτη Κασανδρία. Θέλαμε λοιπόν με ασφάλεια να κενώσουν οι άνθρωποι την περιοχή. Όσοι δεν έχουν κενώσει, έχουμε διαθέσει πλωτά μέσα τόσο του πυροσβεστικού σώματος ένα ραφνάρ, ένα πλοιάριο ραφνάρ, το οποίο με ασφάλεια παίρνει τον κόσμο από εκεί του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και ένα πυροσβεστικό πλοίο, όπως επίσης και τρία σκάφη του λιμενικού, τα οποία έχουν καταπλέψει στην περιοχή προκειμένου να μεταφέρουν τον κόσμο σε ασφαλή σημεία, καθώς και στον κόλπο της Σίβηρης υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο σκάφος, το οποίο μεταφέρει και αυτό κόσμο από την θάλασσα, προκειμένου να μην κινδυνεύσει.
2: Όσο ακριβώς βλέπουμε και εμείς όση ώρα μας μιλάτε, στην εικόνα μας ζωντανή εικόνα, ζωντανά πλάνα από την επιχείρηση αυτή απομάκρυνσης των πολιτών διαθαλάσσης. Ναι, κυρία Αρτοπία.
1: Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη μεταφορά ατόμων από τη θάλασσα, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν τόσο από αυτή καθ' αυτή την πυρκαγιά, όσο και τον καπνό, ο οποίος εκλείεται από αυτή την πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Η πυρκαγιά ανέπτυξε μια πολύ μεγάλη δυναμική, και γι' αυτό το λόγο, επειδή βλέπαμε ότι η συμπεριφορά της κατέβαινε προς το παράλληλο μέτωπο, θέλαμε και από τη θάλασσα να διασωθεί κόσμος, και αυτή τη στιγμή μεταφέρεται με ασφάλεια, δεν έχει αναφερθεί κάποια.
2: Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι το παρόν διάστημα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτός είναι και ο δεδειγμένος τρόπος για να απομακρυνθεί κάποιος, διαθαλάσσης.
1: Ακριβώς, και βεβαίως με τα αυτοκίνητά τους που φεύγουν μακριά από τον χώρο της πυρκαγιάς, ενώ ενισχύονται πάρα πολύ οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, ενισχύεται με ομάδες δασοκομάντος τόσο από την Ελευσίνα, οι οποίοι θα πάνε από την πρώτη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων από την Ελευσίνα αεροπορικός, όσο και από την Θεσσαλονίκη με νέες δυνάμεις δασοκομάντος, από την Αλεξανδρούπολη, από την Κοζάνη, από τον Βόλο και από την Καβάλα. Θέλουμε να ενισχύσουμε πολύ το μέτωπο. Έχει γίνει μια εγκατάσταση στοιχείου διοίκησης, ο οποίο προείσατε ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, και μάλιστα είναι σε συνεργασία με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Υπάρχουν εκεί δυνάμεις λοιπόν και του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας που βοηθούν τον κόσμο, ειδικά η αστυνομία, να φύγει από την περιοχή ο κόσμος με ασφάλεια, καθώς και τον αποκλεισμό του οδικού δικτύου, το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω της πυρκαγιάς δεν πρέπει να κινούμαστε σε αυτά τα μέρη της πυρκαγιάς, και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τόσο στην απομάκρυνση, στην ασφαλή απομάκρυνση πολιτών, όσο και στην κατάσβεση, το έργο της κατάσβεσης, το οποίο είναι
2: και
1: πολύ
2: δύσκολο. Η πορεία της πυρκαγιάς είναι προς το παραλιακό μέτωπο.
1: Ακριβώς, είναι πολύ κοντά στον οικιστικό ιστό του παράλληλου μετώπου της Σίβηρης και της παραλίας Φούρκα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο υπάρχουν τα σκάφη τα οποία παραλαμβάνουν τον κόσμο με ασφάλεια και μεταφέρονται σε ασφαλή σημεία. Είναι μια δύσκολη προσπάθεια, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Και ακούσαμε τον Γιάννη Αρτοπιό, αναπληρωτή εκπρόσωπο του τύπου πυροσβεστικού σώματος από το ΕΡΤ News, και συνεχίζουμε την ενημέρωση.
3: Συνεχίζουμε να πάμε, Τόνια μου, στο σημείο να δούμε οι συνάδελφοί μας, ο Κώστας Ομπούρης, που είναι στο πεδίο της φωτιάς, τι εικόνα καταγράφει αυτή τη στιγμή. Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Εμείς είμαστε τώρα στην διασταύρωση της Σίβηρης, που υπήρξε πριν από λίγο μια πολύ μεγάλη αναζωοπήρωση. Υπάρχουν εδώ σίγουρα καμένα σπίτια. Έχουμε πληροφορία για δύο τραυματίες πυροσβέστες, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Πολυγύρου.
3: Το επιβεβαιώνει και ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, το είπε πριν από λίγο στην τηλεόραση, στην ΕΡΤ News, τον ακούσαμε. Ξέρουμε εάν είναι εγκάβματα, αν είναι από τον καπνό, πώς.
4: Όχι, δεν ξέρουμε τίποτα. Είναι μέχρι πριν από λίγο που είχαμε αναζωοπήρωση.
3: Και είναι στο νοσοκομείο Πολυγύρου, είπε.
4: Ναι, νοσοκομείο Πολυγύρου. Αυτή τη στιγμή γίνεται κένωση διαθαλάσσης, πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσσεως 5-6 μποφόρ με σπηλιάδες, τουλάχιστον 7 μποφόρ, που δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης, και αυτή τη στιγμή που βλέπω έχουμε και άλλες ανασυμπηρώσεις μικρότερης έντασης.
3: Και αλλάζει συνέχεια η φορά των ανέμων.
4: Αλλάζει, είναι βορειοανατολική άνεμη, είναι όπως ο Σφαρδάρης, ο οποίος δίνει σταθερός αέρας. Μετακινείται, κάνει διάφορες.
3: Άρα είναι μη προβλέψιμη η κατάσταση, δηλαδή εκεί που τη βλέπεις αριστερά σου έρχεται δεξιά σου.
4: Ναι, ακριβώς,
3: πολύ επικίνδυνη. Είπες αναζωπηρώσεις, αυτό σημαίνει ότι έχουν περιορίσει το κεντρικό μέτωπο.
4: Η φωτιά από εδώ που είμαι, βλέπω ότι κατευθύνεται προς τη Φώκια. Προς τα κάτω. Δεν μπορώ να δω από εκεί, γιατί έχει κοπεί η επικοινωνία από τον κόμπο της Σίβηρης. Εκτρέπονται τα οχήματα. Δεν υπάρχει επικοινωνία για την Φρούκα. Έχει περάσει τον δρόμο η φωτιά.
3: Με τον κόσμο που φεύγει, έχουμε κενός από τη θάλασσα, έχουμε κόσμο που θέλει να μετακινηθεί για να πάει σε ασφαλές σημείο. Εκεί τι εικόνα έχεις?
4: Έχει γίνει η εκένωση της περιοχής εδώ και ώρα, μέχρι και πριν από λίγο με γιοταχή έχουν φύγει όλοι και γίνεται εκένωση αυτή τη στιγμή από 3 σκάφη του λιμενικού, καθώς και περίπου 15 πλωτά μέσα ιδιωτών από την διαθαλάσσιση, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι του Σάνι.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, συνάδελφε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας ευχαριστούμε και για τα μηνύματα που μας στέλνετε, όπως ο φίλος μας ο Άρης από τα Τρίκαλα, που μας γράφει ότι πονάει η ψυχή μας με το διαμάντι της πατρίδας μας, παραθεριστής επί σειρά ετών εκεί στο Παλιούρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άρη. Αν βρίσκεστε οπουδήποτε και στην περιοχή και θέλετε έτσι να μας δώσετε κάποια εικόνα, γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Μιλώντας, Έλενα, με κάτοικο της περιοχής της Φούρκας, συγκεκριμένα από έναν οικισμό που βρίσκεται προς το δάσος της Φούρκας, δηλαδή στο χωριό της Φούρκας και όχι στη σκάλα, μου είπε ότι δεν έχει ακόμα φτάσει φωτιά στο σημείο εκεί, αλλά τους, ενώ μέχρι νωρίτερα μένανε στα σπίτια τους, τους δόθηκε εντολή να εκενώσουν τον οικισμό.
3: Προληπτικά εννοείται, γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα, φυσικά. Αυτό το τονίζουμε συνέχεια κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και επίσης, σιγά σιγά μου λέει ότι θα εκενωθούν και από Καλάνδρα και από Ποσίδη.
3: Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει για λόγους ασφάλειας.
0: Για λόγους ασφάλειας.
3: Επειδή είπες από κάτοικο της περιοχής, θέλεις να πάμε σε μια μουσική ανάσα.
0: Ναι, εννοείται. Να
3: πάρουμε λίγο, να ηρεμήσουμε όλοι μας, να ενημερωθούμε και να πάμε σε κάτοικο της περιοχής, όπως είπες, που είναι στο σημείο, συνδράμει εθελοντικά. Πρώην πυροσβέστη.

0: Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Πέμπτης, ένα δύσκολο απόγευμα Πέμπτης, 13 Αυγούστου, προπαραμονή του 15 Αυγούστου. Συνεχίζουμε να σας ενημερώνουμε για τη μεγάλη εξέλιξη που. Τη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε Σίδηρη και Φούρκα. Σας λέγαμε
1: μια Παναγία που θα τη θυμόμαστε. Θα μείνει αξέχαστη, ελπίζουμε.
0: Ελπίζω να μην τη θυμόμαστε και να πάνε όλα καλά.
1: Θα πάνε όλα καλά, θα πάνε. Είναι τιτάνια η επιχείρηση, ο αγώνας, οι δυνάμεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Θα πάνε καλά. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι ομιλώντας και με κατοίκους εκεί στην περιοχή της Φούρκας, για προληπτικούς πάντα λόγους, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τους οικισμούς και πολύ καλώς πράττουν, γιατί αυτό είναι το σωστό. Και θα ξαναυπενθυμίσουμε τους ανθρώπους που έχουν την περιουσία τους εκεί και δεν βρίσκονται εκεί, να μην σπεύσουν, γιατί ήδη υπάρχει μποτιλιάρισμα και μεγάλος όγκος οχημάτων, και να μένουν εδώ συντονισμένοι στον 102, διότι.
1: Να μας ακούνε.
0: Ακριβώς.
1: Και θα ενημερώνονται. Προέχει ανθρώπινη ζωή.
0: Πάντα θα το λέμε αυτό.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή κάτοικο της περιοχής, τον Χρήστο τον Αδάμο, ο οποίος είναι πρώην πυροσβέστης και αυτή τη στιγμή σε ρόλο εθελοντή και κατοίκου της περιοχής στην Φούρκα, που μαζί με τον 27χρονο γιό του συνδράμει όπως μπορεί όλες αυτές τις δυνάμεις των πυροσβεστών, των εθελοντών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, που προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Κύριε Αδάμο, καλησπέρα. Πού βρίσκεστε και τι βλέπετε με τα μάτια σας αυτή τη στιγμή?
2: Καλώς σας βρήκα. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, βρίσκομαι στο μέτωπο το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο χωριό της Κασανδρίας, στη Βάλτα που λέμε, και στη Σίβηρη. Δεν βρίσκομαι στο μέτωπο της Σίβηρης, το οποίο έχει περάσει και έχει κάψει σπίτια. Βρίσκομαι ανάμεσα στα αυτά τα δύο χωριά, το δεύτερο μεγάλο μέτωπο, το οποίο χρειάζεται να πούμε οπωσδήποτε να πούμε δουλειά και μηχανήματα. Αυτή τη στιγμή με έστειλε ο διοικητής Πολυγύρου να πάω να βρω τη δασάρχη για να κατεβάσουμε, να πούμε, φορτωτές ή γκρέιντερ ή οτιδήποτε χωματουργικό εργαλείο, για να μπορέσουμε να κόψουμε, να κάνουμε μια ζωή, να μην περάσει η φωτιά από τη μεριά της παραλίας Φούρκας και Φούρκα.
1: Δηλαδή, χωριό Ρινό δηλαδή και παραλία. Οπότε ανάμεσα στα δύο να γίνει μια διαχωριστική ζώνη με κομμένα δέντρα, που δεν θα περάσει η φωτιά από το ένα μέτωπο στο άλλο.
2: Ακριβώς. Να προσπαθήσουν να κρατήσουν τη φωτιά σε αυτό το υποτιθέμενο τρίγωνο, όπως είναι η Κασανδρία, η Φούρκα και η Σίβηρη, που και στο κέντρο της, να μπορέσουν να μεγαλάσουν, να πούμε, λίγο το μέρος τη ζώνη για να κρατηθεί η φωτιά.
1: Είναι εφικτό αυτό, πιστεύετε? Υπάρχουν οι δυνάμεις, υπάρχουν τα μηχανήματα και η φωτιά θα το επιτρέψει να κινηθείτε εκεί πέρα για να κάνετε την αντιπυρική ζώνη?
2: Τώρα πάνε να βρω τη δεσάρκη, η οποία έχει, να πούμε, τους φορτωτές για να μπορέσουν να επιχειρήσουν.
0: Στην Κασανδρία δεν έχει φτάσει η φωτιά, έτσι? Στην Κασανδρία ενώ...
2: Επαναλάβετε λίγο.
0: Στην Κασανδρία, λέω, στην Κασανδρία.
2: Όχι, στο χωριό κοντά δεν έχει φτάσει.
0: Αυτό.
2: Είναι ανάμεσα Κασανδρία Σίβηρη, έχει μπει η φωτιά μέσα στη Σίβηρη, αλλά στο χωριό της Κασανδρίας ή στο χωριό της παραλίας της Φούρκας ή στη Φούρκα δεν έχει φτάσει.
0: Αυτή την ενημέρωση έχουμε κι εμείς, ναι.
2: Αυτός ο αγώνας γίνεται.
1: Με τον κόσμο που προσπαθεί να φύγει, παραμένει το μποτιλιάρισμα ή έχει εκτονωθεί?
2: Δεν έχω ιδέα, είμαστε πάνω στον βουνό.
1: Είσαι στον
0: βουνό. Ναι. Λογικό.
2: Κάτι δεν γνωρίζω τι γίνεται.
0: Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν και δρόμοι μέσα στο βουνό, που καλό είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να τους αποφεύγουμε. Να μην πηγαίνουμε δηλαδή μέσα από το βουνό, επειδή είπατε ότι είσαστε στο βουνό τώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να προσέχετε.
2: Που δεν έχει δουλειά. Που δεν έχει δουλειά, καλά είναι να μην έρθει, που δεν γνωρίζει μερικά πράγματα.
0: Να αυτό λέμε συνέχεια μέσα από την εκπομπή.
2: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, είναι η εξέλιξη, η φωτιά είναι σε εξέλιξη. Και γίνεται μεγάλος αγώνας ώστε να μην περάσει από την αρχή της.
0: Και συγχαρητήρια και για εσάς που δίνετε και εσείς τον αγώνα σας.
1: Εθελοντικά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Το παρακολουθείτε και εσείς, το παρακολουθούμε και εμείς και είμαστε σε επικοινωνία. Στο μεταξύ, Τόνια, ακούσαμε τον κύριο Αρτοπιό, τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που μίλησε για δύο πυροσβέστες οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο Κώστας ο Μπούρης τον ακούσαμε να μας το λέει. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη με κάκωση κάτω άκρου, ο οποίος διεκομίστη στο νοσοκομείο Πολυγύρου, και ένας δεύτερος πυροσβέστης με αναπνευστικά προβλήματα διεκομίστη στο κέντρο υγείας Αγίας Κασανδρίας. Ο καπνός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, είναι τόσο πυκνός
0: που αν μέχρι μπεις μέσα μπορεί και να χαθείς. Στο Πολύχρονο και στη Χανιώτη που είναι από την άλλη πλευρά του πεδίου, οπότε γι' αυτό το θα ξαναπούμε ότι να δώσουμε προτεραιότητα στους μεγάλους ανθρώπους, στα παιδιά, στους ηλικιωμένους. Εγώ ακόμα θα πω και για τα σκυλιά σας και τα ζώα σας και τα λοιπά, μην τα αφήνετε πίσω, δηλαδή πάρτε τα μαζί
1: και προς
0: σας.
1: Θεού, όχι δεμένα.
0: Όχι δεμένα.
1: Αυτό. Να θυμηθείτε και αυτές τις ζωγλές που ήταν συνυφασμένες και δεμένες με εσάς, συνυπήρχαν δίπλα σας, τα ζωάκια μας, όταν φεύγουμε, τουλάχιστον να τα λύσουμε, αν όχι
0: πάντως,
1: να τα πάρουμε μαζί μας.
0: Γίνεται τεράστια προσπάθεια από και εθελοντές και φυσικά από πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Από όλη την Ελλάδα.
0: Από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, διότι...
1: Υπήρχε και κλιμάκιο από την Μολδαβία,
0: με
1: τρία οχήματα συνδράμουν. Ήταν προεγκατεστημένο αυτό το κλιμάκιο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο συμμετείχε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και από την πρώτη ώρα που σήμανε συναγερμός έφυγαν οι Μολδαβοί και μαζί με τους Έλληνες από όλη τη χώρα. Είπαμε ότι έχουν έρθει από την Αλεξανδρούπολη, από την Καβάλα, από το Βόλο και από πού δεν έχουν έρθει,
0: από την πρώτη
1: από τα Ιωάννινα, την Κοζάνη.
0: Έγινε κινητοποίηση από τις 2 η ώρα που ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης μέχρι και σήμερα. Είναι πάρα πολύ ισχυρή και η κινητοποίηση και ευελπιστώ μέχρι όταν τελειώσει αυτή η εκπομπή στις 7 η ώρα πραγματικά να έχει τελειώσει και αυτός ο εφιάλτης. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, Αποστόλη, και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα 5ης 13 Αυγούστου. Συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας σχετικά με την μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική, στη Σίβηρη και στη Φούρκα. Ναι, ναι. Να υπενθυμίσουμε λίγο για την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
2: Νομίζω ότι εσύ μπορείς να μας το δώσεις. Έχεις μπροστά σου ανοιχτό το χαρτί στο Google Map, οπότε μπορείς να δεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική.
1: Για όσους τώρα μπήκατε στην ραδιοφωνική μας παρέα, σας λέγαμε και νωρίτερα, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι και την αγωνία και την ανησυχία και έχουμε πει και έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές ότι προέχει πάντα η ανθρώπινη ζωή και έπειτα είναι οι περιουσίες. Μην ξεκινάτε από Θεσσαλονίκη, μένετε σε δασικούς δρόμους, γιατί έτσι δεν βοηθάτε την κατάσταση και ενισχύεται το μποτιλιάσμα, λοιπόν, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή αυξημένο.
2: Όμως τι παρατηρώ. Νόμιζα ότι είχε πρόβλημα ο χάρτης. Να κάνουμε όμως μια μικρή ανάποβλα ενημέρωση σε λίγο για τα κυκλοφοριακά. Έχουμε Τόνια στην τηλεφωνική μας γραμμή, το Χαραλαμπό Στεργιάδη, τον προϊστάμενο πολιτικής προστασίας περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κύριε Στεργιάδη, είστε στην πρώτη γραμμή, είσαστε στο πεδίο. Να μας δώσετε λίγο την εικόνα της φωτιάς. Πώς διαμορφώνεται τώρα?
3: Κοιτάξτε, υπάρχει ανοιγμένο μέτωπο πάνω από την περιοχή της Σίδηρης. Είναι αρκετά επικίνδυνα τα πράγματα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν υπάρχουν σημάδια καλυτέρευσης έντονης, έτσι ώστε να έχουμε μια αισιοδοξία. Υπάρχει βέβαια αρκετός χρόνος μέχρι τη Δύση, έτσι ώστε να επιχειρήσουν τα εναέρια να βοηθήσουν να πέσει φλόγα για να μπουν μέσα τα επίγεια μέσα της πυροσβεστικής και τα μηχανήματα έργου. Περιμετρικά κάνουμε ζώνες βέβαια με τα μηχανήματα της περιφέρειας και των Δήμων που έχουν έρθει. Έρχονται καινούργια μηχανήματα και από τη Θεσσαλονίκη, από το flyover και από άλλα σημεία που μας ενημέρωσαν.
2: Σε ποια σημεία κάνετε αντιπυρικές δηλαδή, τι προσπαθείτε
3: γύρω,
2: να...
3: Γύρω από την περιοχή της Σίδηρης για να μην επεκταθεί προς την περιοχή της Φούρκας, της Ελλάνης, του Σάνη.
2: Μένετε ανεξέλεγκτοι σε αυτή τη φάση, κύριε Στεργιάδη?
3: Σε αυτή τη σημεία υπάρχει, ναι, είναι μέσα στο δάσος, σε διάφορα σημεία, είναι δύσβατο το σημείο που έχει τις αιστείες διάφορες, οπότε θέλει λίγο να πέσει η φλόγα, διότι είναι μεγάλα τα πεύκα, είναι πολύ μεγάλη ένταση.
2: Έχουμε δύο ώρες τουλάχιστον μέχρι να πέσει το φως και να σταματήσουν οι ρήψεις. Είσαστε αισιόδοξος?
3: Αν και εφόσον παραμείνει ο καιρός και γίνουν αρκετές ρήψεις, θεωρώ ότι θα πέσει φλόγα έτσι ώστε να μπορέσουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας με τα πεζοπόρα.

0: φορά. Πήγε μετά η πυροσβεστική υπηρεσία σε κάποιον και βοήθησε και σταμάτησε η επέκταση στις κατοικίες εκείνες που είδαμε. Από εκεί πέρα παραμέσα δεν ξέρω τώρα μέσα στο δάσος αν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή όμως σε δεύτερο χρόνο θα το δούμε.
1: Με τις ουρές χιλιόμετρων που έχουμε από την Ποτίδεια, βλέπουμε εδώ πέρα
2: στη
1: ο δρόμος.
2: Στη
1: γέφυρα της Ποτίδειας και μέχρι τις, πιο κάτω από τις πόρτες που είναι τα πάντα σταματημένα.
0: Δυστυχώς, ναι. Είναι, προσπαθούν να μεταφερθούν και τα πυροσβεστικά οχήματα. Έχει πολύ μεγάλη κίνηση. Θα πρέπει να κάνουν υπομονή και οι τουρίστες και να ακούνε λίγο τις εντολές της τροχέας. Να δίνουμε λίγο πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρα και μηχανήματα έργου για να φτάσουν γρήγορα για να σβήσει φωτιά.
1: Οι τουρίστες φεύγουν, εγκαταλείπουν ή είναι ψύχρεμοι και παραμένουν στο σημείο?
0: Αρκετοί παραμένουν κανονικά. Απλά υπάρχουν και κάποιοι μέσω διαθαλάσσης κάπου μεταφέρονται. Αυτή τη στιγμή θα κάνουμε μια σύσκεψη τώρα στις 7 η ώρα, 7 και κάτι με, με τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής και τους φορείς, έτσι ώστε να δούμε. Κάποια σημεία μπορούν να πάνε κάποιοι άνθρωποι, αν και εφόσον δεν μπορέσουν να επιστρέψουν μέχρι τη νύχτα.
1: Άρα, κάνετε έναν επιχειρησιακό σχεδιασμό για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Να δούμε λίγο τι θα γίνει για τη διάρκεια της νύχτας για κάποιους οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί. Αν είναι ασφαλές να επιστρέψουν πίσω ή αλλιώς να τους μεταφέρουμε κάπου αλλού για διανυκτέρευση.
1: Πρόκειται για ανθρώπους από τα χωριά που εκενώθηκαν από Φούρκα και από Σίβηρη.
0: Από Σίβηρη θα το πείσω, ναι.
1: Mm-hmm. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τους απεγκλωβισμούς της διασώσης διαθαλάσσης.
0: Δεν έχω εικόνα γι' αυτό αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γι' αυτό λέω θα γίνει σύσκεψη λίγο.
1: Ωραία.
0: Για να δούμε.
1: Γιατί για τους πυροσβέστες, μήπως ναι. Ξέρετε, μέχρι στιγμής έχουμε μια αναφορά για δύο τραυματισμένους πυροσβέστες, ο ένας από αναπνευστικά.
0: Όχι,
1: καλώς.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κρατάμε ότι αν παραμείνει ο καιρός έτσι, τότε ίσως να είναι αισιόδοξα τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Στεριάδη.
2: Και η δύση του ηλίου είναι στις 8 και 22 σήμερα, οπότε μας δίνει λίγο έτσι χρόνο μπροστά.
1: Χρόνος υπάρχει, το είπε και ο κύριος Στεριάδης.
2: Και υπάρχει και μποτιλιάρισμα, ξανά βλέπουμε αυτή τη στιγμή, στη γέφυρα της Ποτίδειας, από το ύψος, δηλαδή ξεκινάμε από την Ποτίδεια μέχρι και τις πόρτες που ανέφερες, Έλληνα, νωρίτερα.
1: Και να πούμε, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι στο χάρτη, στην Google Map, σταματάει η κυκλοφορία κάπου εκεί στο ύψος Κασανδρία Καλυθέα. Από εκεί και έπειτα δεν κινείται επίσημα κάτι. Υπάρχουν τροχονομικές ρυθμίσεις και ο κόσμος είναι υποχρεωμένο. Για λόγους ασφάλειας, λόγω της φωτιάς,
2: ναι.
1: Όλα αυτά, ο κόσμος υποχρεούται να ακούει και να προσαρμόζεται.
2: Πάμε σε μία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: Απόγευμα 5η, 13 του Αυγούστου. Συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας σε σχέση με τη φωτιά στη Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι στην περιοχή της Ήβυρης και της Κασάνδρας και της Φούρκας. Και στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον συνάδελφο, τον Φέδωνα Τομόσογλου. Φέδωνα, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι εμείς ακόμη δεν έχουμε φτάσει στην φωτιά. Είμαστε καθοδόν. Αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω.
0: Αυτό θέλουμε να μας μεταφέρεις. Ναι, τι γίνεται με την κίνηση.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη συμφόρηση, πολύ μεγάλη κίνηση, ιδίως στο σημείο της Νέας Ποτίδειας, κοντά στη Νέα Ποτίδεια, πριν την γέφυρα.
2: Καλησπέρα, Φέδωνα, η Ελένη Ιατρού. Πόση ώρα έκανες για να περάσεις στο σημείο αυτό?
1: Μόλις απεγκλωβιστήκαμε και περάσαμε τις πόρτες, κάναμε περίπου μισή ώρα, ίσως και λίγο παραπάνω, μισή ώρα με 40 λεπτά.
2: Για μια απόσταση πόσων λεπτών?
1: Για μια απόσταση 3 χιλιόμετρα.
2: Σε
1: 2-3 λεπτά.
2: 30 λεπτά για 3 χιλιόμετρα.
1: Το πρόβλημα είναι ότι προσπαθούσαν να περάσουν ταυτόχρονα και πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα του λιμενικού σώματος, της πολιτικής προστασίας και ασθενοφόρα, τα οποία επίσης είχαν μια πολύ μεγάλη δυσκολία στο σημείο, το οποίο έκανε και δυσκολότερη και τη δική μας μετάβαση. Το πρόβλημα όσον αφορά την κίνηση στον δρόμο, κατευθύνονται οχήματα προς την Χαλκιδική. Είναι και οι μέρες τώρα κοντά στον 15 Αύγουστο, οπότε αρκετοί είναι αυτοί. Βλέπουμε και πινακίδες εκτός Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής που κατευθύνονται για τις διακοπές τους στην Χαλκιδική. Γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η αυξημένη κίνηση στο σημείο. Να σας πω ότι από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, μετά την Νέα Ποτίδα, διακρίνουμε και εμείς τους καπνούς στο βάθος. Έντονη είναι η αλήθεια και φαίνεται ότι δεν συμμαζεύεται η κατάσταση. Το νέφος είναι δυνατό, είναι ισχυρό, είναι πυκνό.
2: Μιλάμε για μαύρο καπνό. Που σημαίνει ότι ακόμη καίει.
1: Υπάρχουν αρκετοί καπνοί. Υπάρχουν. Αυτό που δεν διακρίνουμε είναι αεροσκάφη αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από το σημείο που βρισκόμαστε δεν έχουμε δει κάποιο αεροσκάφος.
2: 17 στο σύνολο τους αεροσκάφη και ελικόπτερα, ναι, συνεχίζουν τις τρίψεις, λέει η πυροσβεστική υπηρεσία. Ένα εξ αυτών, το ελικόπτερο, είναι το συντονιστικό. Θα μας ενημερώσει και εσύ στην πορεία, ίσως παρακάτω να το δεις.
1: Ναι, ναι. Είμαστε καθοδόν, όπως είπα. Εμείς στόχος μας είναι να φτάσουμε στην πορεία, να δούμε τι συμβαίνει και σε εκείνο το τρίτο.
2: Δεν σε ακούμε καλά. Είναι καλό το σήμα γιατί μετακινείσαι.
0: Φέδω να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να φτάσεις με ασφάλεια. Και τώρα που λέμε με ασφάλεια, επειδή καταλαβαίνουμε όλοι ξανά, θα πούμε, και την ανησυχία σας και την αγωνία σας και τους προβληματισμούς σας, κάθε μέρα σας το λέμε, να κρατάτε ιδιαίτερα τώρα και την ψυχραιμία σας και αποστάσεις ασφαλείας, διότι εννοείται ότι αυτή τη στιγμή που υπάρχει ιδιαίτερα στο ύψος της γέφυρας της Ποτίδειας μεγάλος όγκος οχημάτων, είδαμε και νωρίτερα για ένα τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή. Γι' αυτό σας ευχηθούμε την προσοχή σας, να προσέχετε, να τηρείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φυσικά να ακούτε στον 102, να τηρείτε τις αποστάσεις ασφάλειας. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο και είναι πάρα πολύ δύσκολο ξανά, θα πω, Έλενα, για μια απόσταση κυριολεκτικά 3 λεπτών, ίσως και λιγότερο, την οποία την κάνεις τώρα σε μισή ώρα. Αλλά αυτό να είναι το θέμα. Το θέμα μας είναι.
2: Είναι το μέτωπο που κινείται προς τη Χαλκιδική, προς το κάτω πόδι, βλέπεις. Δεν είναι το μέτωπο που βγαίνει, είναι το μέτωπο που μπαίνει. Ναι. Και επειδή υπάρχει η μεγάλη συσσόρευση οχημάτων πυροσβεστικών, του λιμενικού, της ελληνικής αστυνομίας, των της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακούσαμε νωρίτερα τον κάτοικο της περιοχής, τον πυροσβέστη, τον Χριστόν Αδάμο, ο οποίος μας είπε πρέπει να συντονίσω όλα τα μηχανήματα που θα περάσουν για να φτάσουν στο βουνό. Θα χρησιμοποιήσουν το κεντρικό οδικό
0: δίκτυο.
2: Να κάνουμε
0: λίγο υπομονή, να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε όσο μπορούμε ψύχρεμα και πάνω απ' όλα να λέμε ότι πάντα είναι η ανθρώπινη ζωή και μετά ακολουθούν όλα τα άλλα.
2: Και να είμαστε και λίγο πιο καθησυχαστικοί όσο μπορούμε και ψύχρεμοι, όπως είπες. Τις δυνάμεις συντονίζει ο ίδιος ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Στις 7 μας είπε ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Μπάμπης ο Στεργιάδης, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για όσους απομακρύνθηκαν εν πλώ με διαθαλάσσεις από την παραλία της Φούρκας και πήγανε στο Σάνι, εκεί βγήκανε, φύγανε αυτοί με οχήματα. Όσοι πήγανε κάπου αλλού και δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει, σου λέει δεν έχω το παιδί μου, δεν έχω συγγενή, θα μεριμνήσει η περιφέρεια μαζί με τους δήμους να βρούνε δωμάτια σε ξενοδοχεία, δημοτικούς χώρους, κάπου θα φιλοξενηθούν. Το αισιόδοξο είναι ότι οι τουρίστες είναι σχετικά ψύχρεμοι, δεν θέλουν να χαλάσουν τις διακοπές τους. Είναι, πονάνε όμως, λένε, πονάνε για αυτό που βλέπουν να καταστρέφεται αυτός ο δασικός πλούτος, αυτός ο φυσικός πλούτος, ο πνεύμονας και η τουριστική
0: και αυτό
2: ομορφιά.
0: Αυτό που είπε και ο Φέδων, έτσι βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού. Δηλαδή, έτυχε τώρα προπαραμονή 15 Αυγούστου, που λέμε ότι όλη αυτή την περίοδο περιμένανε για να ξεφύγουν και να πάρουν την άδειά τους και όχι μόνο. Και ιδιαίτερα η Χαλκιδική για εμάς τους Θεσσαλονικείς είναι η πρώτη επιλογή.
2: Στη μάχη της κατάσβεσης, δυνάμεις από ολόκληρη τη χώρα, πέρα από τα 17 ενέργεια μέσα, έχουμε πολύ μεγάλες αριθμητικά και σε δυναμική δυνάμεις από Χερσαίες, από το Βόλο, την Καβάλα, την Κοζάνη, την Αλεξανδρούπολη, από τα Ιωάννινα. Έχουμε και την ομάδα των Μολδαβών που συνδράμουν από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Πάρα πολλές δυνάμεις τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εθελοντών.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνουμε, πραγματικά πιστέψτε μας, γιατί και εμείς εκεί έχουμε περιουσίες, οπότε σας καταλαβαίνουμε απόλυτα όσους σκέφτεστε Θεσσαλονικείς αυτή τη στιγμή να μεταβείτε στη Χαλκιδική. Μην πάτε σήμερα, να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εδώ θα είμαστε εμείς των 102 να σας ενημερώνουμε. Και πάμε σε μία λίγο έτσι μουσική ανάσα, γιατί νομίζω ότι τη χρειαζόμαστε κι εμείς, και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Συνδεόμαστε με R3, διότι να σας ξαναενημερώσουμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική. Πάμε λίγο να ακούσουμε.
2: Έχουν καταλαγιάσει και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν υπέρατρες προσπάθειες να καταρρύψουν τα πάντα ώστε να μην γίνουν αναζωπυρώσεις. Να πούμε ότι η κυκλοφορία από εδώ έχει διακοπεί. Η μόνη διέξοδος αυτή τη στιγμή από τη Σίβηρη και την Ελλάνη είναι διαθαλάσσης. Γιατί να θυμίσω ότι από νωρίς έχει διακοπεί η κυκλοφορία από Σίβηρη προς Φούρκα και τώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία από Σίβηρη προς Κασανδρία και φυσικά προς Θεσσαλονίκη.
3: Λόγω της πυρκαγιάς,
2: αλλά είναι
3: λοιπόν
2: πολύ καλύτερη κατάσταση που βλέπουμε τώρα.
3: Ναι, Κώστα, να πούμε λίγο για την εκτροπή της κυκλοφορίας αλλά και την διακοπή της κυκλοφορίας που είναι σε ισχύ αυτή την ώρα στην ευρύτερη περιοχή.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή η μόνη διέξοδος για να φύγει κάποιος είναι διαθαλάσσης. Αλλά βλέπω εδώ ότι η κατάσταση είναι καλύτερη. Επομένως, λογικά, αν η κατάσταση συνεχίσει να είναι καλή, θα ανοίξουν και αυτή την, και αυτό το κομμάτι
3: δούμε,
2: του
3: λοιπόν,
2: δρόμου.
3: Θα το δούμε λοιπόν στην εξέλιξη.
2: Από την Φούρκα ακόμα είναι, κλειστό. Δεν περνάει κανένας από εκεί, όπως και από εδώ δεν περνάει, αλλά μέχρι πριν από λίγο περνούσαν. Τώρα δηλαδή λογικά, αν καταλαγιάσουν οι φλόγες, γιατί βλέπω ότι είναι, πάει προς το καλύτερο σε αυτό το σημείο, λογικά θα ανοίξουν την διέλευση και από εδώ.
3: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ακούσαμε τον Κώστα Μπούρη σε απευθεία σύνδεση με την R3
4: είναι
1: και την
4: πρώτη ώρα
1: R3.
4: Μαζί με τη Δέσποινα Κρητικού στο μέτωπο της φωτιάς. Δίνουν απευθεία εικόνα στην ΕΡΤ και σε εμάς. Βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται.
1: Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σήμερα μεσημέρι, 5η 13 του Αυγούστου, γύρω στις 2 το μεσημέρι, αρχικά από τη Σίβηρη. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε όταν ένα ξερό δέντρο έπεσε λόγω των ισχυρών ανέμων πάνω σε καλώδια του ΔΕΔΙΕ, πίσω από ένα πρατήριο καυσίμων. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, διότι σας λέμε και όλη μέρα ότι και οι άνεμοι φυσικά δεν βοηθάνε. Το είχαμε πει ούτως ή άλλως, μας είχαν πει οι μετεωρολόγοι ότι σήμερα βρισκόμαστε σε κίνδυνο πυρκαγιάς νούμερο 4.
4: Τόνια, σύμφωνα με ενημέρωση που είχα και επικοινωνία τηλεφωνική, έτσι στα μεσοδιαστήματα που προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε, φορείς της περιοχής, στη Σίβηρη, μου είπαν ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη απεγκλωβισμοί ατόμων που δεν θέλουν να φύγουν, που θέλουν να σώσουν τις περιουσίες τους και από ξηράς και από θαλάσσης. Συνεχίζεται λοιπόν αυτός ο αγώνας. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εκείνο το κομμάτι πριν από τη γέφυρα της Ποτίδεας και μέχρι τις πόρτες, αυτά τα 3 χιλιόμετρα, με μέτωπο προς τα μέσα, προς τη Χαλκιδική, επειδή κινούνται πυροσβεστικά οχήματα του λιμενικού, της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και κόσμος, τουρίστες και κάτοικοι. Εκεί πέρα λοιπόν θα ταλαιπωρηθούν λίγο. Πριν από λίγο, συνάδελφος ο Φέδωνας ο Τομόσογλου μας είπε ότι για μια διαδρομή 3 λεπτών την κάνανε σε 30
1: σε
4: λεπτά.
1: Μισή ώρα, ναι.
4: Λόγω της πυρκαγιάς είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Σίβηρης διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην επαρχιακή οδό Παλιουρίου Αφίτου από Σίβηρη μέχρι και Φούρκα και προς τις 2 κατευθύνσεις. Πραγματοποιείται εκτροπή των οχημάτων από τη Σίβηρη προς την Κασανδρία και από τη Φούρκα προς Κασανδρινό, Πολύχρονο και Σκιώνη. Ανοιχτά της Σίβηρης είναι το οχηματαγωγό που εκτελεί το δρομολόγιο σποράδες προκειμένου να πάρει κόσμο, 15 ιδιωτικά σκάφη, πλωτοσκάφος του λιμενικού, και να θυμόμαστε ότι προέχει ανθρώπινη ζωή.
1: Αυτό
4: ο κύριος
1: Τεργιάδης
4: από την Πολιτική Προστασία Κεντρικής Μακεδονίας, ο προϊστάμενος, ο Χαράλαμπος Τεργιάδης, μας είπε ότι υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες θα μπορούσαμε με αυτό το παράθυρο που έχουμε μέχρι τις 8 και 22 που είπες ότι έχουμε δύση ηλίου, οπότε θα σταματήσουν οι ρήψεις από αέρος, με τη συνδρομή των όλων των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εναέριων μέσων, με 17 εναέρια μέσα, ναι, ίσως και να καταφέρουμε να την περιορίσουμε.
1: Θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα, διότι δεν θα σε αφήσω. Εδώ θα συνεχίσουμε στο άκου να δει σήμερα. Είναι
4: εγώ να σας πω, θα το πιάσω το χεράκι της Τόνης. Ξέρετε γιατί τρέμει. Είμαστε στον αέρα. Υπάρχει και από εμάς μία φόρτιση και θέλουμε για τη Χαλκιδική μας τα καλύτερα.
1: Για την Χαλκιδική μας, γιατί έχουμε και εκεί και εμείς σπίτια και περιουσίες και καταλαβαίνουμε και τους ανθρώπους.
4: Για τους επιχειρηματίες.
1: Όλους τους σκεφτόμαστε. Λοιπόν, πάμε με το τραγούδι στις ειδήσεις των 7 και επιστρέφουμε εδώ στον 102 της R3.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα με τη συνδρομή και συναδέλφων τους από το εξωτερικό σπέβδουν στη Χαλκιδική για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που μένεται από τις 2.30 το μεσημέρι στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής και καίει πευκοδάσος κοντά σε σπίτια στην περιοχή της Σίβηρης. Αεροπορικός από την Ελευσίνα μεταβαίνουν 20 πυροσβέστες από την Αττική και ο δικός πυροσβέστες από Ιωάννινα, από την Αλεξανδρούπολη, την Κοζάνη και το Βόλο. Ήδη επιχειρούν στο πεδίο 148 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 54 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ενώ τη συνδρομή τους παρέχουν υδροφόρες των Δήμων και μηχανήματα έργου. Οι χερσαίες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν κατά διαστήματα δίπλα σε σπίτια, τα οποία έχουν προσεγγίσει οι φλόγες την ώρα που στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως έως και 6 μποφόρ. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε από ξερό δέντρο, το οποίο έπεσε σε καλώδιο της ΔΕΗ, προκαλώντας πυνθήρα. Μηνύματα εστάλησαν διαδοχικά μέσω του 112 για εκένωση της Σίβηρης προς Κασανδρία και της Ελλάνης, ενώ μποτιλιάρισμα σημειώνεται αυτή την ώρα στη γέφυρα της Ποτίδεας, λόγω της μαζικής αναχώρησης κατοίκων και επισκεπτών. Κλειστός είναι ο δρόμος από Σίβηρη προς Φούρκα. Περισσότεροι από 250 άνθρωποι, κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής, έχουν απομακρυνθεί από το λιμανάκι της Σίβηρης με 15 και πλέον ιδιωτικά σκάφη προς τη Μαρίνα της Άνης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, τόνισε ότι οι προσπάθειες, παράλληλα με την κατάσβεση της πυρκαγιάς, επικεντρώνονται στην ασφαλή μεταφορά ατόμων διαθαλάσσης με πλωτά μέσα ταχύπλοο και πλοία του πυροσβεστικού σώματος. Για τον ίδιο λόγο, έχουν διατεθεί και 3 σκάφη από το λιμενικό. Ένας πυροσβέστης με κάκωση κάτω άκρου διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου και ακόμη ένας με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας. Αρκετά επικίνδυνη χαρακτήρισε την κατάσταση, μιλώντας στον 102 FM ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Στεργιάδης. Όπως τόνισε, σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής και εκπροσώπων των φορέων της περιοχής για τη διαχείριση της κατάστασης κατά τη διάρκεια της νύχτας και την ασφαλή διανυκτέρευση κατοίκων και επισκεπτών που παραμένουν στην περιοχή. Στο μεταξύ, νωρίτερα, συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά και όπως επισημάνθηκε, οι ενάρξεις των πυρκαγιών είναι επιθετικές. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την επικράτεια. Σε 6 συλλήψεις, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας προχώρησαν κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος για διαφορετικές περιπτώσεις πυρκαγιών σε Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε ισχύω το πρωί αύριο είναι νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Την απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Keele University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Κορυφώνεται σταδιακά η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου. Χιλιάδες ήταν ταξιδιώτες που εγκατέλειψαν και σήμερα τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και τα άλλα αστικά κέντρα της χώρας, καθώς οι πληρότητες σεκτέλ και πλοία άγγιξαν πολύ υψηλά ποσοστά. παραμένει στη φυλακή της Ρουμανίας ο ισοβήτης Κώστας Πάσαρης, καθώς το δικαστήριο του Ντόλζα απέρριψε οριστικά σήμερα το νέο αίτημά του για υποόρους αποφυλάκηση. Σύμφωνα με το ρουμανικό μέσο ενημέρωσης, Informatro, η απόφαση αυτή ήρθε μετά την αρνητική απόφαση του δικαστηρίου της Κραϊόβα τον Ιούνιο του 2026, που και τότε είχε απορρίψει αντίστοιχο αίτημα του Πάσαρη. Παρότι έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο των 20 ετών που προβλέπεται για τη δυνατότητα υποόρους αποφυλάκησης, σύμφωνα με το δικαστήριο δεν πληρεί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που απαιτούνται. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Εδώ είμαστε στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5ης, 13 του Αυγούστου. Συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας σχετικά με την μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδική στο πρώτο πόδι, που είτε έχεις εκεί περιουσία είτε δεν έχεις περιουσία. Νομίζω όλους, ιδιαίτερα εμάς τους Θεσσαλονικής, μας πονάει αυτή η εικόνα που βλέπουμε σήμερα,
1: όλη
0: που ξεκίνησε από τις 2 το μεσημέρι. Αυτό ακριβώς.
1: Όλη την Ελλάδα. Να πούμε ότι ξεκίνησε στις 7 σύσκεψη στην Χαλκιδική, παρουσία και του Υπουργού, του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά. Κατάγεται από τα Μουδανιά ο κύριος Σχοινάς και από τη Φούρκα, οπότε προεδρεύει αυτής της επιτροπής, είναι εκεί πέρα και η πολιτική προστασία και όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Ένα από τα κεντρικά μελήματά τους, πέρα από το επιχειρησιακό, πώς θα διαχειριστούν το μέτωπο της φωτιάς, πώς θα απεγκλωβίσουν τον κόσμο, είναι, από ό,τι μας είπε και ο Χαράλαμπος Τεργιάδης, ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας νωρίτερα, Τόνια, το πού θα κοιμηθεί, πού θα καταλύσει, πού θα βρει καταφύγιο τη νύχτα αυτός ο κόσμος. Δεν είναι λίγοι αυτοί που είναι στο σημείο.
0: Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Εκενώσεις, απεγκλωβισμούς μάλλον, απομακρύνουν τον κόσμο από την περιοχή της Σίβηρης ακόμη και τώρα και από ξηρές και από θαλάσσεις. Εν πλώ λοιπόν πάμε στην ελληνική ομάδα διάσωσης, στην Ευαγγελία Τεμερίδου, στην επικεφαλής του τμήματος υγρού στοιχείου της ελληνικής ομάδας διάσωσης, εν πλώ με άλλους, με ένα τετραμελές πλήρωμα, πάνω στο σκάφος για να απεγκλωβίσουν από την παραλία της Φούρκας κόσμο.
0: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, μας ακούτε?
1: Κυρία Τεμερίδου, μας ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω.
1: Είσαστε πάνω στο σκάφος τώρα, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά.
1: Πού βρίσκεστε, πόση ώρα θέλετε για να προσεγγίσετε την παραλία της Φούρκας?
2: Θα είμαστε σε ένα τεταρτάκι περίπου. Βλέπουμε ήδη τον καπνό από μακριά και την φωτιά. Πλησιάζουμε, ξεκινήσαμε αμέσως με το που πήραμε τις πρώτες πληροφορίες από το παράρτημα εκεί της Κασάνδρας και των Μουδανίων ότι χρειάζονται βοήθεια. Ετοιμάσαμε το σκάφο, το διαδοτικό μας το όδι και είμαστε εμπλό τέσσερα άτομα πλήρωμα. Ταυτόχρονα το ιδιωτικό σκάφο ήταν μέτρος μας. Την παραλία της Σύμπρης, όπου εδώ και ώρες προσπαθεί και έχει εκλογήσει κόσμο με το σκάφος του.
1: Δεν είναι πολύ...
2: Επικυρούνται τρία πυροσβεστικά οχήματα με τρία παρασύντα της Θεσσαλονίκης.
0: Καλή τηλεφωνική μας σύνδεση.
1: Κυρία Τεμερίδου, αν θέλετε λίγο, είσαστε, ωραία, τώρα σας ακούμε νομίζω λίγο καλύτερα, να μας πείτε,
2: ναι,
1: να μας πείτε για τις χερσαίες δυνάμεις, λοιπόν, αν θέλετε να επαναλάβατε, γιατί τα τελευταία λόγια σας δεν τα ακούσαμε ξεκάθαρα.
2: Χερσαίες επιχειρούν τρία πυροσβεστικά οχήματα της ελληνικής ομάδας διάσωσης και 20 εθελοντές διασώστες. Που αυτή τη στιγμή επιχειρούν στη φωτιά, είναι μέσα στην δασική έκταση δηλαδή.
1: Τι πάτε εσείς να κάνετε, στόχος σας ποιος είναι όταν φτάσετε με το σκάφος?
2: Με το που φτάσουν με το σκάφος είναι αυτή την ημαρασία με ένα αρχείο. Δεν μας χρειαστεί να
0: Δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Να ξαναπροσπαθήσουμε να την καλέσουμε.
1: Προφανώς και θα πάρουμε με το σκάφος κόσμο. Θα το μεταφέρουν ενδεχομένως προς το Σάνι την κλασική διαδρομή, ώστε να αποβιβαστούν, να πατήσουν στερεοέδαφος και από εκεί και έπειτα να πάει ο καθένας εκεί όπου θα επιλέξει. Θα τους διευκολύνουν οι τοπικές αρχές αλλά και οι δυνάμεις της χώρας, την πυροσβεστική, την ελληνική αστυνομία, τροχέα, ιδιώτες, εθελοντές. Όλοι είναι επιποδέως προκειμένου να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι συνεχίζει να υπάρχει κίνηση εκεί στο ύψος της γέφυρας της Ποτίδεας μέχρι το ύψος στις πόρτες, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Παντελής Χατζιανδρέου, λοιπόν, Τόνια, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Κασάνδρας. Κύριε Χατζιανδρέου, να μας περιγράψετε την κατάσταση, είναι λίγο καλύτερη η εικόνα της φωτιάς τώρα?
3: Πιστεύω ότι είμαστε λίγο καλύτερα, απλώς δεν ξέρουμε τι γίνεται στο μέτωπο εσωτερικά, πίσω από το αμφιθέατρο.
0: Από εκεί δεν ξεκίνησε περίπου, από το αμφιθέατρο Σίβηρης, με συγχωρείτε.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχετε εικόνα, σας έχουν αναφέρει ποια ήταν η αιτία εκδήλωσης φωτιάς?
3: Από ό,τι άκουσα δεν είμαι σίγουρος, όμως για από κάποιο καλώδιο...
0: Αυτό ακούσαμε και εμείς.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο. Κινδύνευσαν άνθρωποι, σπίτια, εκενώθηκε άμεσα...
3: Σπίτια έχουν καεί, αρκετά σπίτια.
1: Μέσα στο χωριό της Κασάνδρας?
3: Κάποια... Όχι μέσα στον οικισμό της Σίβηρης, ήταν μέσα στο δάσος, μεμονωμένα. Mm-hmm.
0: Ναι, αυτό που μας ενημέρωσαν και νωρίτερα.
3: Καταλάβατε.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν η εικόνα μας λέτε ότι είναι πολύ καλύτερη και έχει κάπως περιοριστεί η φωτιά.
3: Εδώ που είμαι τώρα και βλέπω, πιστεύω, ναι.
1: Έχουμε ο κόσμος έχει φύγει από αυτό, έχει φύγει ο κόσμος.
3: Ναι, ναι, έχουμε φέρει τουριστικά λεωφορεία και τους έχουμε μεταφέρει σχεδόν όλους.
1: Πού τους πηγαίνετε?
3: Τους πηγαίνουμε στην Κασάνδρεια, στο κλειστό γυμναστήριο.
0: Άρα
3: εκεί είμαστε. Αλλά έχουν ανοίξει και η Ειρήνα και μετά τώρα κανονίζει μαζί με συνδεσμοί με την περιφέρεια να βρούμε καταλήμματα.
1: Άρα στο κλειστό γυμναστήριο της Κασάνδρας, σε εκκλησίες από ό,τι είπατε, έτσι, σε ιερούς ναούς.
3: Νομίζω. Τώρα αν χρειαστεί, δεν ξέρω άμα χρειαστεί.
0: Άρα να ευελπιστούμε μέχρι τη δύση του ηλίου που είναι γύρω στις, σε μία ώρα από τώρα, ότι ενδεχομένως θα έχουμε καλά νέα να
3: μεταφέρουμε.
0: Το ίδιο ευχόμαστε και εμείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα.

0: Απόγευμα 5 13 του Αυγούστου, εδώ είμαστε στον 102 της ΕΤΡΙΑ. Σας μιλάμε όλη την ώρα από τις 5 τουλάχιστον μέχρι και αυτή τη στιγμή για τη μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη. Σας ενημερώνουμε και να πούμε ότι, όπως μας λένε οι καλεσμένοι μας, τους οποίους τους ευχαριστούμε θερμά, είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή η εικόνα και επίσης, Έλενα, είναι καλύτερη και η εικόνα στην κίνηση εκεί στην γέφυρα της Ποτίδεας. Αυτή τη στιγμή,
1: άρα
0: τουλάχιστον,
1: μας ακούν οι ακροατές μας, θα πω εγώ. Κάτι γίνεται. Συνδράμουμε κι εμείς έστω και λίγο.
0: Αυτό θέλουμε τουλάχιστον.
1: Μας ακούτε έτσι, χαμογελάμε. Πήραμε μια ανάσα.
0: Ναι.
1: Μια ανάσα, φαίνεται ότι είναι ελαφρώς καλύτερη κατάσταση. Ελπίζουμε να μην αλλάξει κάτι από τον καιρό.
0: Να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Έχουμε λοιπόν την Γεωργία Χατζηνικήτα, την εκπρόσωπο του λιμενικού σώματος, η οποία είναι μαζί μας και θα μας δώσει την εικόνα από τις δυνάμεις που βρίσκονται στην Χαλκιδική και συγκεκριμένα στην παραλία της Φούρκας και όχι μόνο, και στην ουσία απεγκλωβίζουν κατοίκους και τουρίστες. Κυρία Χατζηνικήτα, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα σας. Έχουμε σε εξέλιξη μια επιχείρηση απεγκλωβισμού από την παραλία Σίβηρη, όχι από την παραλία Φούρκα. Αυτό. Στην παραλία Φούρκα δεν έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής, δεν έχει ζητηθεί απεγκλωβισμός από κάποιον. Ωραία. Έχουν επιχειρήσει μέχρι στιγμής 2 περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος. Έχω 2 σκάφη της πυροσβεστικής. Έχουμε πολλά ιδιωτικά, 3 αλλιευτικά. Έχουμε το επιβατικό όχημα το 80 χύπλο του Speed Runner Jet, το οποίο λειτουργήσε ως πλατφόρμα και τα μικρά σκάφη επιβίβαζαν κόσμο από την παραλία και τον μετέφεραν στο Σπορ. Μεγάλο πλοίο. Πολλοί, και επίσης έχουμε και πολλούς πολίτες οι οποίοι μετέφεραν με τα σκάφη στη Μαρίνα Σάνι, η οποία είναι και αυτή κοντά στην παραλία Σίβηρη. Έχουμε μέχρι στιγμής, θα σας δώσω τα εξής νούμερα. Έχουν μεταφερθεί στη Μαρίνα πάνω από 220 άτομα. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η καταμέτρηση, οπότε αυτή τη στιγμή αυτό το νούμερο δίνω. Και έχουν επιβιβαστεί στο Speed Runner Jet 93 άτομα.
1: Μεταφέρθηκαν και αυτοί στην παραλία σαν ή πήγαινουν κάπου αλλού?
2: Όχι ακόμα, παραμένουν στο Speed Runner. Και μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση θα δούμε και σε δεύτερο κομμάτι που θα τους μεταφέρει και που μπορεί να προσεγγίσει το πλοίο. Οι άνεμοι ήταν βορειοδυτικοί 4-5, οπότε θεωρούμε ότι είχαμε τις καιρικές συνθήκες με το μέρος μας, γιατί όλα τα σκάφη επιχείρησαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο κόσμος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια.
1: Ωραία. Τώρα συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση ή δεν υπάρχει λόγος?
2: Η παραλία Σίβηρη αυτή τη στιγμή είναι καθαρή, έχει αδειάσει από κόσμο. Τα σκάφη παραμένουν εκεί σε ετοιμότητα σε περίπτωση που εμφανιστεί και άλλος κόσμος.
1: Άρα παραμένουν οι δυνάμεις του λιμενικού εκεί, είναι έτοιμες να συνδράμουν αν κριθεί αναγκαίο. Απλά ο κύριος όγκος στο σύνολό του μέχρι αυτή τη στιγμή
2: έχει μεταφερθεί.
1: Έχει απομακρυνθεί ασφαλώς.
2: Το πρόσημο είναι θετικό σε αυτή την επιχείρηση. Πάρα πολλοί κόσμος απεγκλωβίστηκε.
0: Αυτό είναι ενθαρρυντικό.
1: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που μας κάνετε να νιώθουμε ασφάλεια μέσα σε μια τόσο κρίσιμη και δύσκολη κατάσταση. Ακούμε για την πυροσβεστική, για το λιμενικό, για την ελληνική αστυνομία, την τροχέα. Τι να πω, πάντοτε τέτοια αίσια έκφαση να έχουμε, γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Κυρία Χατζηνικήτα, σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
0: Έχει εκτονωθεί εντελώς αυτή τη στιγμή η κίνηση στη γέφυρα της Ποτίδας, από ό,τι βλέπω τώρα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε, δηλαδή στα 21 λεπτά μετά τις 7.
1: Έσβησε τελείως το κόκκινο.
0: Ακριβώς αυτό. Δεν έχουμε καθόλου εκεί κίνηση, σε εκείνη τη γέφυρα της Ποτίδας, οπότε τουλάχιστον η πρόσβαση γίνεται άμεσα, δηλαδή στον πραγματικό χρόνο, όχι σε μισή ώρα που λέγαμε για 3 χιλιόμετρα, αλλά σε 3 λεπτά. Γενικότερα έχουμε πάρει μία ανάσα, διότι όπως μας πληροφορείτε και εσείς, τα πράγματα δείχνουν ότι βαίνουν καλύτερα.
1: Θα το δούμε στην πράξη, βέβαια.
0: Θα το δούμε.
1: Κρατάμε μικρό καλάθι, αλλά είναι μία ανάσα.
0: Αλλά είναι μία ανάσα.
1: Επιχειρησιακά είναι 17 εναέρια μέσα, αεροσκάφη και ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι συντονιστικό ελικόπτερο. Περισσότεροι από 140 πυροσβέστες από εδάφους και εξέχωρα τα πεζοπόρα, οι εθελοντές, τοπική αυτοδιοίκηση. Από ό,τι μας είπα νωρίτερα, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες γύρω από τη Σίβηρη, να μην επεκταθεί περαιτέρω η φωτιά. Μας είπε ο πρόεδρος της κοινότητας Κασάνδρας ότι έχουν κατευθύνει τον κόσμο προς το κλειστό γυμναστήριο της Κασάνδρας. Εκκλησίες είναι σε ετοιμότητα. Θα δούμε που που θα πάνε, αναζητούν και καταλήμματα, θα τα χρειαστούν αυτά, θέλοντας και μη. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα μπορέσει απόψε, όποια και αν είναι η έκβαση, να γυρίσει στα σπίτια του. Οπότε έχουμε σε εξέλιξη και την έκτακτη σύσκεψη, παρόντος και του Υπουργού του Μαργαρίτη Σχοίνα, ο οποίος κατάγεται από τα Μουδανιά, είναι από την περιοχή, αλλά και όλοι οι τοπικοί φορείς και σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας. Δυνάμεις πυροσβεστικής, θα λέμε, θα τα ξαναπούμε, από όλη την Ελλάδα ήρθαν για τη Χαλκιδική μας. Και οι Μολδαβοί, οι οποίοι είναι στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και το τελευταίο διάστημα ήταν εγκατεστημένοι εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι αναφέραμε ότι εκενώθηκαν οικισμοί στην Φούρκα για προληπτικούς πάντα λόγους, έτσι για να το μην παρεξηγούμαστε. Και στην Σίβερα, αλλά επειδή αναφερθήκαμε και στη Φούρκα Χαλκιδικής. Λοιπόν, ψυχραιμία, υπομονή στους δρόμους της πόλης αν αυτή τη στιγμή κινείστε είτε προς τη Χαλκιδική είτε επιστρέφετε από Χαλκιδική. 102 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3 απόγευμα 5ης 13 του Αυγούστου. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ3 και τη συνάδελφο τη Δέσποινα Κρητικού.
1: Εκεί είναι το μεγάλο και ένα μικρό για να μπορεί να μπει, να μπορούσε να μπει αν χρειαζόταν μέσα στην κατοικημένη περιοχή της Σίβηρης που ο δρόμος είναι πολύ στενός. Άπειρα πυροσβεστικά οχήματα, ο αριθμός τους, οι πυροσβέστες ξεπερνούν τους 260 στο πεδίο, τα αυτοκίνητα ξεπερνούν τα 60 όλων των όγκων, όλων των βαθμίδων τα αυτοκίνητα, και η πυρκαγιά αυτή ελέγχεται και διαχειρίζεται από τον υπαρχηγό του πυροσβεστικού σώματος. Τα κανατέρα που κατέβηκαν οι άνεμοι κάνουν την εξαιρετική δουλειά με το τεράστιο όγκο πυροσβεστικού υγρού και νερού που μπορούν να φορτώσουν για να σβήσουν. Είδαμε μια ρήψη τώρα στις παρυφές εκεί της περιοχής.
2: Δέσποινα, νομίζω ότι η ανάσα χρειάζεστε να πάρετε όλοι εσείς οι συνάδελφοι που από την πρώτη στιγμή βρεθήκατε στα πύρινα μέτωπα της Χαλκιδικής, πολύ κοντά με τους πυροσβέστες, για να μας μεταφέρετε την εικόνα στους δέκτες μας. Πάμε εμείς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ξανά, να ακούσουμε τον Ξάνθο Χίτα τι μας έλεγε.
3: Εγώ ξεκίνησα να σας λέω, Φένια, για την Τιτάνια, τον Τιτάνια Μαραθώνιο της Επιστροφής. Όλων αυτών που είναι εγκλωβισμένοι και φεύγουν από το μέτωπο της φωτιάς, τους επισκέπτες, τουρίστες, κατοίκους. Μία ώρα και 15 λεπτά αυτή τη στιγμή, έχω κλείσει 17 λεπτά, από τη Φούρκα μέχρι και 5 χιλιόμετρα πριν από την Κρυοπηγή. Αυτό που έλεγα νωρίτερα και δεν ξέρω αν ακούστηκε, είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά τροχέα και αστυνομία. Κάπου να διευκολύνει την κίνηση προς Θεσσαλονίκη. Είμαστε κινητοποιημένοι. Προχωράμε μερικά μέτρα με ταχύτητες των 10 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων και σταματάμε. Είναι τραγική η κατάσταση. Είναι ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Σαφέστατα το μέτωπο, σαφέστατα έχει δώσει τροχέα, δύναμη και βαρύτητα στο σημείο που βρίσκεται η πυρκαγιά, αλλά πρέπει να δώσει οπωσδήποτε προτεραιότητα και στα αυτοκίνητα που είναι εγκλωβισμένα και θέλουν να φύγουν προς Θεσσαλονίκη. Κάνω αυτή τη διαδρομή για να μετρήσω λοιπόν και τον χρόνο, να καταγράψω λοιπόν και το τι ακριβώς συμβαίνει. Μιλάμε για πάρα πολλά αυτοκίνητα, επισκέπτες επαναλαμβάνω λόγω της περιόδου, και όποιος μας ακούει καλό θα είναι τουλάχιστον να γίνει μια κίνηση, επαναλαμβάνω, πέρασα από όλα τα σημεία και από τη Χανιώτη και από το Πολύχρονο, πουθενά δεν υπήρχε τροχία. Μάλιστα στο Πολύχρονο λειτουργούσαν και τα φανάρια, να φανταστείτε.
2: Μάλιστα. Είναι δύσκολη λοιπόν η μετακίνηση όσων έφυγαν νωρίτερα και από τη Σίβηρη και από τη Φούρκα. Ο Ξάνθος Χίτας εδώ και μία ώρα βρίσκεται στο δρόμο. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι άνδρες της τροχέας βρίσκονται κοντά στα σημεία της φωτιάς.
0: Ακούσαμε τον Ξάνθο Χίτα, συνάδελφο από την ΕΡΤ3, να μας ενημερώνει σχετικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, και εμείς μαζί
4: της
0: με την Έλενα Ιατρού
4: λοιπόν, της Χαλκιδικής. Και στους χάρτες στο Google Map από κάτω από το Πευκοχώρι. Τέρμα κάτω δηλαδή από το πόδι, από το Παλιούρι, παραλία Παλιουρίου, βλέπουμε ότι από την πίσω την πλευρά, όπως ανεβαίνεις, κάτι που δεν υπήρχε μέχρι πριν από λίγο, υπάρχει η ροή εξόδου. Ανεβαίνουν προς τα πάνω, προς τη Χαλκιδική.
0: Ναι, και πηγαίνουμε και εκεί στην Άφητο, επίσης αυτή τη στιγμή, στο γνωστό σούπερ μάρκετ, έχει εκεί στον Κόμβο, ναι, έχει αυξημένη
4: κίνηση.
0: Από Κασανδρία
4: προς Καλυθέα.
0: Προς Καλυθέα και οδεύοντας προς εδώ, προς Θεσσαλονίκη, διότι καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολλοί που, όπως και ο Ξάνθος, που έχουν ήδη ξεκινήσει από τη Φούρκα είτε από τη Σίδηρη.
4: Πρόσεξε όμως, είναι το ρεύμα που κατεβαίνεις προς τα κάτω, που σημαίνει ότι υπάρχουν ροές κόσμου που κινούνται προς το εσωτερικό της Χαλκιδικής. Ίσως αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Ξάνθος ο Χίτας να παίξει ρόλο, το ότι ίσως θα έπρεπε να έχει περισσότερες δυνάμεις για να συντονίσουν τον κόσμο στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να τον βοηθήσουν προς ποια πλευρά να κατευθυνθεί και με ποιο τρόπο.
0: Είχε διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων μεταξύ Παλουρίου Αφίτου από τη Σίβηρη ως τη Φούρκα και στις δύο κατευθύνσεις, οπότε ενδεχομένως και αυτό να δημιούργησε εξτρά προβλήματα.
4: Στην Καλυθέα, όσοι μετακινηθείτε, θα έχετε πολύ σοβαρό πρόβλημα, τουλάχιστον αυτή
0: εικόνα, τη στιγμή.
4: Αυτή τη στιγμή, λίγο στην Άφητο εκεί πέρα.
0: Υπομονή, ψυχραιμία και φυσικά αποστάσεις ασφαλείας. Θα τα λέμε συνέχεια.
4: Ποτίδα
0: γιατί
4: δεν θα έχετε πρόβλημα.
0: Όχι, ποτίδα αυτή τη στιγμή στη γέφυρα της Ποτίδας που είχαμε νωρίτερα αρκετά προβλήματα, αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι καλύτερη η κατάσταση της εικόνας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία κατάσβεσης αυτής της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σήμερα μεσημέρι Πέμπτης από τις 2 η ώρα το μεσημέρι εκεί γύρω στο αμφιθέατρο, από εκεί ξεκίνησε, από το αμφιθέατρο Σίβηρης.
4: Να πούμε αυτό που μας είπε η κυρία Χατζηνικήτα, η Γεωργία Χατζηνικήτα, η εκπρόσωπος του λιμενικού, εκεί όπου δόθηκε πάρα πολύ μεγάλη βάση, γιατί συγκεντρώθηκε κόσμος στην παραλία. Να σταματήσουμε ότι λέμε. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή τη Δέσποινα, ναι. Κρητικού Δέσποινα, είσαι στο πεδίο από την πρώτη ώρα. Ποια είναι η εικόνα τώρα?
5: Τώρα είναι πολύ καλύτερη η εικόνα, αν και η πυρκαγιά παραμένει να είναι, Ελένη, σε ένα πι. Δηλαδή μεταξύ Κασανδρίας, Κούρκας και Σίδηρης δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Δεν έχει αρθεί η ισχύ, δηλαδή μεταξύ Κασανδρίας, Κούρκας και Σίδηρης δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Δεν

0: προ μεταξύ Σίβηρης και Φούρκας.
1: Και ενώ ήταν τεράστιος ο όγκος των ανθρώπων που μετακινούνταν, Δέσποινα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνανε.
0: Ακριβώς, αφενός αυτό και αφετέρου και το λιμενικό βοήθησε πάρα πολύ στον απεγκλωβισμό των ανθρώπων, δίνοντας δίωδο διαφυγής διαθαλάσσης, επιστρατεύοντας ιδιωτικά πλοιάρια με είτε αλλιευτικά είτε ακόμη και γιότς τουριστών. Έκαναν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια απεγκλωβισμού κόσμου που ξεπερνά τα 350 άτομα, 347 μας δίνουν επίσημα οι αρχές από την περιοχή της Σίδηρης που ήμασταν νωρίτερα και καταγράφαμε 250 άτομα, περί τα 50 άτομα έχουν φύγει από την περιοχή της Φούρκας με ταχύπλο του πυροσβεστικού και της Σίδηρης. 92 άνθρωποι μπήκαν στο Speedrunner Jet, σε αυτό το ferry boat, το οχηματαγωγό που βρίσκονταν ανοιχτά της Σίδηρης από την πρώτη στιγμή, αλλά δεν μπόρεσαν να φύγουν άλλοι, διότι είτε ήταν ηλικιωμένοι είτε ήταν μητέρες με παιδιά, δεν κατάφεραν να ανέβουν σε εκείνο το σημείο, παρόλο που κατέβασαν την μπουκαπόρτα. Οπότε επιλέχθηκε ο ασφαλής τρόπος της θαλάσσιας οδού για την περιοχή της Άνης.
1: Να ρωτήσω γιατί δεν μπόρεσαν να ανέβουνε.
0: Ναι, γιατί η μπουκαπόρτα και να κατέβαινε όσο πιο χαμηλά γινότανε, δεν μπορούσαν να κάνουν την μετακίνηση των πολιτών.
2: Τη χάσαμε τη Δέσποινα την Κριτικού.
0: Ναι, όχι, δεν είναι.
1: Κάτι παρακολουθεί.
0: Δεν ξέρω αν ακούτε τώρα.
1: Τώρα σε ακούμε,
0: Δέσποινα. Παρόλο που κατεβάσανε την μπουκαπόρτα από την πρίμη του σκάφους για να μπορέσουν να μπουν οι πολίτες, ήταν δύσκολο να μετακινηθούν από το αυτοκίνητο, από το.
1: Από την προβλήτα.
0: Από το λιμενικό σώμα ή από το φουσκωτό ή από το jet ski στην. Στο καράβι επάνω. Mm-hmm. Αυτή ήταν η διαδικασία της μετακίνησης από την προβλήτα στο jet ski ή
1: στο σκάφος και από εκεί. Στο speedrunner jet, μιλήσαμε νωρίτερα με την εκπρόσωπο του λιμενικού Δέσποινα και μας είπε ότι παραμένουν μέσα. Σωστά.
0: Πάνω από 95 άτομα, με συγχωρείτε πολύ. Έχω.
2: Ναι, λογικό.
0: Λοιπόν. Μόλις μάθαμε τώρα ότι έχει γίνει μετακίνηση όσων δεν θέλανε να φύγουν από την περιοχή στο γυμναστήριο, στήριο, στο κλειστό γυμναστήριο
2: στην Κασάνδρα,
0: mm-hmm. την πρωτεύουσα δηλαδή του Δήμου Κασάνδρας, και μεταβαίνουμε προς τα εκεί, οπότε υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία δεν είναι και πολύ καλά σε σχέση με το σήμα της.
1: Δέσποινα, βλέπεις βελτιωμένη την εικόνα της φωτιάς εσύ?
0: Ναι, φυσικά, η εικόνα είναι βελτιωμένη βέβαια.
2: Αυτό που διαβάζω, Δέσποινα, χωρίς νερό και ρεύμα η περιοχή αυτή τη στιγμή.
0: Είναι πολλές περιοχές. Mm-hmm. Η Σίδηρη δεν έχει ρεύμα, σε καμία περίπτωση mm-hmm. δεν έχει ρεύμα, γιατί υπήρχε πρόβλημα. Το αντλιοστάσιο της περιοχής υπέστη ζημιά. Ο βιολογικός στην Κασάνδρια mm-hmm. φέρεται να έχει υποστεί ζημιά. Οπότε υπάρχει ένα γενικότερο τέτοιο πρόβλημα μεταξύ ρεύματος και υδροδότησης. Θα το δούμε στις επόμενες ώρες πότε θα γίνει ξανά η αποκατάσταση. Συνεργεία του ΔΔΕ βρίσκονται εδώ για να κάνουν αυτή τη δουλειά για την ηλεκτροδότηση, ώστε να μπορέσουν να δώσουν ηλεκτροδοτώντες, να δώσουν και λειτουργία σε όποιες αντλίες παρέμεναν όρθιες για την τροφοδότηση με νερό στην περιοχή.
1: Οι τουρίστες είναι ψύχρεμοι, παραμένουν στη Χαλκιδική, Δέσποινα?
0: Δεν σ' άκουσα καθόλου.
1: Οι τουρίστες παραμένουν στην περιοχή?
0: Όχι, όχι, οι τουρίστες έφυγαν με τα σκάφη χωρίς πολλά αντικείμενα μαζί τους, χωρίς όλα τους τα επάρχοντα, αλλά με λίγα απαραίτητα, και ενδεχομένως να επιστρέψουν αύριο. Είναι άδεια και η Σίδηρη και η Φούρκα, εννοείται. Mm-hmm. Αφού έχει γίνει εκένωση με το 112 από τις 4 παρά 10
2: το απόγευμα. Από το μεσημέρι. Δέσποινα, Κρητικούς, ευχαριστούμε.
0: Η εκένωση αφορά όλο τον κόσμο, δεν αφορά μόνο τους ντόπιους.
2: Έτσι, ακριβώς.
0: Κυρίως τους τουρίστες που δεν ξέρουν πού να πάνε να μεταφερθούν. Χωρίς να ξέρουν πού να πάνε να κινηθούν, αν προκύψει ανάγκη.
2: Καλό κουράγιο και σε σένα, Δέσποινα, γιατί σε βλέπουμε συνέχεια.
1: Και συγχαρητήρια για το εξαιρετικό ρεπορτάζ.
0: Βλέπετε να ρετάρει και η γλώσσα τώρα, εντάξει, με συγχωρείτε γι' αυτό.
2: Όχι, τι με συγχωρείτε.
0: Αλλά επειδή προσπαθώ να πιάσω πράγματα και την κούραση, δεν τα καταφέρνω να είναι.
2: Λογικό, λογικό. Να προσέξει τον εαυτό σου, Δέσποινα, Κρητικού, σε ευχαριστούμε. Εγώ για να πω

0: τα δικά μου αυτά που λέω και συνήθως στην εκπομπή. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι αύριο ακυρώνεται η συναυλία που ήταν να δοθεί στο Αμφιθέατρο Σίβηρης, από εκεί που ξεκίνησαν και όλα σήμερα, λόγω της μεγάλης φωτιάς. Ο Σωκράτης Μάλαμας ήταν αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, να εμφανιστεί στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ότι αυτή η συναυλία αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας. Φυσικά, αυτό που μας ενδιαφέρει και επίγει αυτή τη στιγμή είναι να είμαστε σίγουροι ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατάσβεσης, ότι φυσικά πάντα μιλάμε πρώτα για τον άνθρωπο και μετά για τις υλικές ζημίες. Ευελπιστούμε μέχρι που να τελειώσουμε την εκπομπή εμείς εδώ στον 102 μέχρι τις 8 ότι θα έχουμε πει επιτέλους ότι τελείωσε αυτή η διαδικασία της κατάσβεσης και σιγά σιγά μετά θα αποκατασταθούν και τα προβλήματα τόσο της υδροδότησης όσο και φυσικά όσον αφορά και το ηλεκτρικό ρεύμα και όχι μόνο, και θα επιστρέψουν ενδεχομένως και οι άνθρωποι, όπως μας είπε η Δέσποινα Κρητικού, αύριο πρωί-πρωί, και αναφέρομαι και στους επισκέπτες και στους τουρίστες και στους ταξιδιώτες που με λίγα πράγματα που πήρανε, όπως μας είπε η Δέσποινα η Κρητικού, κατάφεραν και έφυγαν, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν εκενωθεί τόσο οι οικισμοί και στην περιοχή της Φούρκας όσο φυσικά και στην περιοχή της Σίβηρης, αλλά σε κάθε περίπτωση τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα αυτή τη στιγμή.
1: Να πούμε ότι πριν από λίγο στην ηλεκτρονική σελίδα, στα social media, στα Facebook, στο Facebook ο Δήμος Κασάνδρας ενημερώνει ότι τέθηκε σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πολιτών που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν μπορούν να υποβάλουν αίτηση απευθείας σε συγκεκριμένο σύνδεσμο στο https://emergencyhotels.civilprotection.gr και έτσι θα μπορέσουν να δούνε τι καταλήμματα υπάρχουν και πού μπορούν να διαμείνουν προσωρινά μέχρι να λυθούν όλα τα προβλήματα. Και πρόβλημα δεν είναι μόνο το κατάλημα. Όπως είπες, είναι και το νερό,
0: και
1: είναι
0: το ρεύμα,
1: και όλα. Είναι όλα.
0: Και φυσικά αυτή τη στιγμή δεν είναι ανοιχτά, εννοείται, και τα καταστήματα, φαντάζομαι, εκεί στην περιοχή, ώστε να δεν το συζητάμε καν αυτό. Αναφορικά με την κίνηση αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική, εξακολουθεί να υπάρχει, Έλενα, αυτό το πρόβλημα εκεί στην Καλυθέα. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, στο ύψος της Αφύτου μέχρι Καλυθέα, στο γνωστό σούπερ μάρκετ που βρίσκεται εκεί στον Κόμβο, μέχρι το, από την Καλυθέα μέχρι
1: καλύτερα.
0: Και το ύψος της Αφύτου, ναι, είναι καλύτερα. Κατά τα άλλα, θέλω να δω την εικόνα λίγο στην Κρυοπηγή, γιατί και πριν νωρίτερα λέγαμε πολύχρονο με Κρυοπηγή, είχε και εκεί λίγο, συνεχίζει να έχει αυξημένη
1: στην Κρυοπηγή
0: κίνηση.
1: Από νωρίς, γύρω στις 4 ουρά τριών χιλιομέτρων, υπήρχε μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος. Και παραμένει το πρόβλημα από κάτω από Παλιούρι μέχρι και πάνω ψηλά στην Καλυθέα. Δεν κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις, επικοινωνούμε με όσους είναι εκεί, δεν χρειάζεται να μετακινηθούμε αυτή τη στιγμή προς το σημείο για να δούμε αν το σπίτι μας είναι καλά. Το σχέδιο το οποίο έχει θέσει σε ισχύ το επιχειρησιακό σχέδιο Δήμος Κασάνδρας ονομάζεται Ιόλαος, υπάρχει σχετική ανακοίνωση που είναι σε 4 ξένες γλώσσες, στα αγγλικά, στα βουλγαρικά, στα ρώσικα και στα ρουμάνικα, εάν καταλαβαίνω σωστά. Οπότε προσπαθούν και από την τοπική αυτοδιοίκηση να ενημερώσουν την πλειοψηφία των τουριστών που βρίσκονται στην περιοχή τι συμβαίνει, για να είναι πιο ψύχρεμοι και πιο ήρεμοι και να μην χαλάσουν τις διακοπές τους. Είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Εννοείται, είπαμε στο αποκορύφωμα, στο Πάσχα που λένε πάρα πολύ του καλοκαιριού, εννοούμε το 15 Αύγουστο. Είμαστε προπαραμονή 15 Αύγουστου σήμερα και πραγματικά μας ήρθε όλους σαν κεραυνό σε νεθρία. Επίσης, να πω, επειδή τυχάνει να έχω σπίτι στην περιοχή, ότι είναι συγκινητικό το γεγονός ότι πάρα πολλοί φίλοι, οι ξένοι άνθρωποι κτλ. Μου στέλνουν μηνύματα να βρούνε αρχικά αν είμαι, μάλλον δεν με ακούνε τελικά, να δούνε αν βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην περιοχή εκεί.
1: Μέσα στο πανικό την ακούσουνε, Βρετόνια. Αν ήταν χαλαροί στην παραλία ή στο σπίτι τους, ναι, θα σε άκουγα.
0: Αλλά μου κάνει τώρα εντύπωση, την ακούσουν, που τώρα μου στέλνουν μήνυμα, επειδή ξέρουν ότι εκεί πηγαίνω κάθε καλοκαίρι, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, και σου λένε πώς είστε εσείς, τα παιδιά κτλ.
1: Και φαντάζομαι ότι αυτό γίνεται με όλους τους Θεσσαλονικείς που έχουν κατοικία, οι γείτονες είναι οι πρώτες οποίες
0: γείτονες, ο κόσμος, οι φίλοι, οι συγγενείς, δεν το συζητάω. Ξανά θα πούμε, προτεραιότητα πάντα δίνουμε στην ανθρώπινη ζωή και μετά στις περιουσίες. Αλλά σήμερα έχει σφιχτεί ολονών η καρδιά μας, η αλήθεια είναι αυτή. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όλο το θέμα από την πρώτη στιγμή, τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή, έτσι με ψυχραιμία, με αισιόδοξη ματιά και με την ελπίδα ότι θα έχουμε σύντομα ευχάριστα νέα. Πάμε λίγο στην R3, στον Κώστα Μπούρη.
2: Να είναι όλα καλά στο τέλος, να έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η τεράστια επιχείρηση που έγινε. Να θυμίσω ότι υπήρξαν 4-112 σε όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς αυτής, ενώ 3 φορές τουλάχιστον ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς η φωτιά ήταν από τις λίγες φωτιές που είδαν να εξελίσσεται τόσο γρήγορα. Οι ισχυροί άνεμοι έκαναν την φωτιά και η πυκνή βλάστηση να ουσιαστικά να τρέχει και να προσπαθούν οι πυροσβέστες να την αναχαιτήσουν. Αλλά τη στιγμή που καιγόταν δέντρα 30 μέτρων και 20 μέτρων ύψος, δεν μπορούσε κανένας πυροσβέστης και καμία δύναμη να σταματήσει αυτή την καταστροφή εκείνη τουλάχιστον στιγμή.
3: Και τους ανέμους που έπνεαν τη συγκεκριμένη στιγμή στην περιοχή που ήταν πάρα πολύ ισχυρή, Κώστα Μπούρη.
2: Και με σπηλιάδες 7-8 έντασης.
3: Έτσι ακριβώς, και ήταν πάρα πολύ εύκολο να εξαπλωθεί η φωτιά.
2: Πάντως Φένια, σε μία ώρα περίπου λογικά θα φτάσει το Speed Runner στην Θεσσαλονίκη με τους 150 περίπου ανθρώπους που έχουν απεγκλωβιστεί από εδώ, από το λιμανάκι της Σίβηρης.
3: Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτούς τους ανθρώπους και πού θα πάνε στη συνέχεια. Κώστα Μπούρη, μένεις μαζί μας. Πάμε στην
0: εκπομπή. Ακούσαμε τον Κώστα Μπούρη. Εν τω μεταξύ, διάβαζα 100% πληρότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στην
1: Χαλκιδική, μα εννοείται.
0: Είμαστε προπαραμονή 15.
1: Τα καταλήμματα, εννοείται. Για μένα, ξέρεις κάτι, Τόνια, όταν άκουσα γύρω στις 4 για τη φωτιά, γιατί πιο πριν ασχολιόμουν με άλλα, αυτό το οποίο είπα είναι η Χαλκιδική βουλιάζει. Έχει περίπου 1 εκατομμύριο κόσμο και στα τρία πόδια και στον Ορινόκο, παντού. Όλος αυτός ο κόσμος με μια τέτοια φωτιά αυτού του μεγέθους που οι εικόνες οι πρώτες ήταν συγκλονιστικές που δώσαν στην ΕΡΤ τόσο η Δέσποινα Κρητικού όσο και ο Κώστας Μπούρης, εξαιρετικό το ρεπορτάζ τους. Πού θα πάει, πώς θα το διαχειριστεί, ποια δύναμη μπορεί να το διαχειριστεί. Εγώ οφείλω να πω, σε μια και ταπεινά, αν μου επιτρέπετε, συγχαρητήρια στις αρχές που διαχειρίστηκαν όλο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να υπήρξαν αστοχίες, μπορεί να ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Ήταν
0: το
1: μεγάλο στοίχημα. Ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, στην παραλία το λιμενικό. Να πάρουμε μια ανάσα, Τόνια, τι λες, πολλά είπαμε.
0: Πάμε σε ένα τραγούδι λινιάς και γενικότερα πήραμε μια ανάσα, διότι τα πράγματα βαίνουν καλύτερα και επιστρέφουμε.

0: Απόγευμα 5 13 Αυγούστου.
1: Και παρακολουθούμε τη φωτιά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή Τόνια έχουμε τον Ιωάννη τον Κουφίδη, τον αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Και πόσες φορές δεν μίλησα μαζί του. Στο τηλέφωνο δεν έβγαινε ποτέ στον αέρα, γιατί μόνιμα έτρεχε να απεγκλωβίσει κόσμο από ξηράς, από θαλάσσης. Να είναι στο πεδίο μαζί με όσους έκαναν κατάσβεση φωτιάς και αυτός. Κύριε Κουφίδη, πώς είναι η κατάσταση τώρα?
2: Λίγο παρακαλώ, περιμένετε.
1: Αυτά που σας λέγαμε δηλαδή.
0: Μας λέει...
1: Συνεχίζει να συντονίζει και να είναι στο πεδίο να βλέπει τις ανάγκες δεξιά και αριστερά που υπάρχουν.
0: Μας λέει για τους ανθρώπους που άλλοι κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη, άλλοι προς Νέα Μαδανιά. Το κλειστό γυμναστήριο Κασανδρίας, λέγαμε και νωρίτερα, έχουν ήδη συγκεντρωθεί οι πολίτες. Ο άνεμος αυτή τη στιγμή έχει κοπάσει εκεί στο...
1: Στα 4 με 5 βοφόρ και
0: είναι
1: βόρειο
0: διεπικός, βοηθάει σίγουρα εν πλώ,
1: αλλά ακριβώς. Κύριε Κουφίδη, μας ακούτε? Καλησπέρα.
2: Ναι,
1: από το ραδιόφωνο Σερτρία από τον 102 FM, να μας δώσετε λίγο την εικόνα της φωτιάς αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα, να νιώσουμε ότι ίσως πάμε να διαχειριστούμε την κατάσταση?
2: Όπως είπατε, μια ανάσα παίρνουμε αυτή τη στιγμή. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω να διαχειριστώ άλλα πράγματα. Όχι τη φωτιά, γιατί η πυροσβεστική διαχειρίζεται
1: τον κόσμο.
2: Τον κόσμο, υπάρχει ένα καράβι αυτή τη στιγμή που έρχεται με κόσμο στη Θεσσαλονίκη.
1: Πόσους επιβαίνοντες?
2: Τώρα γίνεται η καταγραφή, αλλά πρέπει να είναι πάνω από 200 άτομα. Μια πρώτη εικόνα.
1: Μας ανεβάζετε το νούμερο.
2: Έχουμε ανθρώπους που είναι στο Σάνι, που είναι εδώ στη Βάλτα, που έχουν φτάσει με κάποιους τρόπους στα Μουδανιά και πρέπει όλους αυτούς τώρα να μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε τουλάχιστον.
1: Πού θα τους πάτε,
2: το
1: πού θα κοιμηθούν απόψε?
2: Και... Έχει ανοίξει ήδη μια πλατφόρμα που δηλώνουν όλα τα ξενοδοχεία και της Χαλκιδικής αλλά και της Θεσσαλονίκης τη διαθεσιμότητά τους, γιατί μιλάμε για 15 Αύγουστο, άρα καταλαβαίνετε τι συμβαίνει.
1: Αυτό λέγαμε. Πού και... να βρεις κατάλημα με πληρότητα 100%.
2: Ακριβώς, έτσι ακριβώς, αλλά εντάξει. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά.
1: Με ρεύμα, με το νερό, με την πρώτη ανάγκη δηλαδή.
2: Έχουμε
1: για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος.
2: Έχουμε πολύ δρόμο
0: ακόμη
2: μπροστά
0: μας. Έχουμε
2: πολύ δρόμο ακόμη. Το κυριότερο είναι να σβήσουμε τη φωτιά.
1: Έχετε έτσι εικόνα για τα καμένα
2: ανέμους...
1: σπίτια?
2: Όχι.
1: Όχι,
2: περιμένουμε ανέμους, ενίσχυση ανέμων το βράδυ. Πρώτα πρέπει να σβήσει η φωτιά, να μην έχουμε το βράδυ άλλα πράγματα.
1: Και πάλι η αναζωπηρώση νομίζω ότι είναι... σας κρατούν σε εγρήγορση όλη τη νύχτα. Θα πρέπει να μείνουν ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή.
2: Δεν το συζητάμε. Έρχονται συνέχεια περιφερειακοί, ενώ η Χαλκιδική και η περιφέρεια κεντρική Μακεδονία έχουν φέρει υδροφόρες, μηχανήματα, έρχονται συνεχώς από Θεσσαλονίκη. Δεν φτάνουν τη Χαλκιδική. Για αυτό ακριβώς το λόγο. Να μπουν τα μηχανήματα μέσα, όπου υπάρχουν μικροεστίες, να καλυφθούν με χώμα, να μην έχουμε καντιλάκια, να μην έχουμε διάφορα πράγματα.
1: Μπορούμε να πούμε ότι οριοθετήθηκε τώρα?
2: Δεν μπορώ να σου το πω, θα σα πω ψέματα. Δεν μπορώ να το πω.
1: Δεν απειλείται πάντως κάποια κατοικημένη περιοχή αυτή τη στιγμή?
2: Το θετικό τώρα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχουν άνεμοι. Συνεχίζουν τα εναέρια.
1: Σε ποιο σημείο βρίσκεται η φωτιά? Πού λέμε ότι έχουμε μέτωπο φωτιά, σε ποια περιοχή?
2: Αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλά τα πράγματα εδώ, Σίβηρη, και ευτυχώς την προλάβαμε και δεν μπήκε στο δάσος της Ελλάνης για να πάει προς το Σάνι. Ευτυχώς. Δόθηκε αγώνας, πέρασε το δρόμο και δόθηκε αγώνας για να κρατηθεί. Και το μεγαλύτερο μέρος τώρα είναι πίσω από την κορυφογραμμή στο κελί. Εκεί γίνεται η μάχη.
1: Με κατεύθυνση προς...
2: Και προς νομίζω αυτή τη στιγμή προς τη Φούρκα.
0: Προς τη Φούρκα.
2: Αλλά είναι ψηλά στο δάσος. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι καλές τώρα οι συνθήκες. Μακάρι να καταφέρουμε να την πιάσουμε.
1: Και συνεχίζουν τα ενέργεια. Έχουν ακόμα 3/4.
2: Ναι. Ακριβώς. Μακάρι να... Να μεγαλώναμε τη μέρα, καλό θα ήταν, αλλά
1: ναι. Τι είπατε τώρα, κύριε Κουφίδη? Συγγνώμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Καλή δύναμη.
0: Και ας μείνουμε σε αυτό που μας είπε ο κύριος Κουφίδης.
1: Και να πάμε γρήγορα στον Παπί Στεργιάδη με τη Δέσποινα Κρητικού στη τηλεόραση Σερτρία.
3: Αυτό δεν θα μπορέσει να γίνει απόψε το βράδυ, είτε αύριο νωρίς το πρωί, ως ότου η πυροσβεστική πει ότι έχει τελειώσει η φωτιά.
4: Κοιτάξτε, αν και εφόσον πέσει ο καπνός που βλέπετε πίσω σας, θεωρούμε ότι οι εστίες κάτω στον οικισμό, στις Ήβυρες και στις λοιπές περιοχές θα είναι ασφαλείς για να γυρίσουν στις κατοικίες τους. Αλλά όπως είπατε και εσείς, σε μία ώρα ακριβώς θα έχουμε την εξέλιξη για να ξέρουμε αν και εφόσον θα μπορούν ασφαλώς να πούμε ότι μπορούν να γυρίσουν όλοι χωρίς πρόβλημα.
3: Κύριε Στεργιάδη, σε συνεργασία με τον κύριο
5: Κουφίδη. Μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι ανοίγει πάλι ξανά ένα κύκλο ισχυρών ανέμων.
4: Κοιτάξτε να δείτε, αν και εφόσον καταφέρουμε, επειδή τώρα υπάρχει πλήρη ύφεση το φαινομένο, δεν είναι άπνοια σχεδόν, μπορούμε να πούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Αν και εφόσον προλάβουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως είπαμε, να το δώσουν υπό μερικό έλεγχο, θεωρούμε μετά ότι θα μπορούν να είναι ασφαλές για να μπορέσουν να επιστρέψουν οι κάτοικοι στις εστίες τους, όσοι έχουν απομακρυνθεί. Τώρα για τους λοιπούς που είναι μέσω καραβιών, μέσω βάρκες κτλ. Που φύγανε από το λιμενικό σώμα, θα το δούμε και αυτό με συνεργασία των αντιπεριφερειάρχη. Τι θα κάνουμε με την διανυκτέρησή τους, γιατί κάποιοι μπορούν να απομακρυνθούν από εδώ, ή αλλιώς να τους επιστρέψουμε και εμείς επιτυχώς στις οικίες τους.
5: Έχουμε κάποια εικόνα για το πόσα σπίτια κάηκαν. Σε εμάς στην κάμερα της ΕΡΤ ένα ζευγάρι μας μίλησε και μας είπε ότι κάηκε το σπίτι του. Κάηκαν και σκυλιά, ναι, που είχαν μέσα.
4: Εμείς, από ό,τι βλέπαμε, κάποιες σκεπές σπιτιών, δύο-τρεις σκεπές έχω δει και εγώ ίδιος που έχουν αρπάξει. Τώρα αυτή τη στιγμή βέβαια είναι σε ύφεση, δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αλλά πλήρως καταγραφή θα γίνει αύριο, θεωρώ, με το φως της ημέρας. Θα ενημερωθούν και οι επιτροπές της περιφέρειας έτσι ώστε να ξεκινήσουν κατευθείαν οι αιτήσεις. Έχουμε συνονιθεί και με το Υπουργείο να μπορούν άμεσα να δοθούν και κάποιες αποζημιώσεις που θα χρειαστεί. Οπότε υπάρχει πλήρη συνεργασία για την πλήρη αποκατάσταση της περιοχής.
5: Χάνια, σε διέκοψα πριν και σου ζητώ συγγνώμη αν έχεις κάτι να ρωτήσεις τον κύριο Στεργιάδη.
3: Το είπε ο κύριος Στεργιάδης ότι σε συνεργασία με τον κύριο Κουφίδη θα δει τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει είτε από τα ξενοδοχεία είτε από τα σπίτια τους. Ήταν πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπε. Κρίσιμη η επόμενη ώρα για την εξέλιξη τόσο της φωτιάς όσο και των επόμενων κινήσεων από πλευράς της περιφέρειας. Εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Στεργιάδη. Δέσποινα, θα ήθελα να συνεχίσω με σένα, να μου δώσεις ό,τι νεότερο έχεις από το συγκεκριμένο σημείο. Βλέπουμε ότι διέρχονται αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή ακριβώς από πίσω σου.
5: Ναι, διέρχονται όχι αυτοκίνητα πολιτών, τα απολύτως απαραίτητα αυτοκίνητα που πρέπει να περάσουν για να πάνε προς τη Φούρκα, για να μπουν μέσα στο κελί, αυτό το βουνό που βρίσκεται ακριβώς πίσω από το δρόμο, για να σβήσουν και κάθε εστία πυρκαγιά. Τα χωματουργικά μηχανήματα είναι αυτά που θα κάνουν τη δουλειά από εδώ και πέρα, ώστε να καλύψουν και με χώμα για να αποσοβήσουν τον κίνδυνο οποιασδήποτε αναζωπήρωσης από τις μικρές εστίες που υπάρχουν για την περιοχή εδώ πάνω από τη Σίβηρη και τη Φούρκα. Και επίσης ο στόχος είναι να διασφαλίσουν, το έχουν κάνει σε μεγάλο βαθμό, να διασφαλίσουν πλήρως το ότι δεν θα περάσει η φωτιά προς την Φούρκα ακόμη περισσότερο. Τώρα γίνεται με ένας έλεγχος και στην περιοχή των πανεπιστημιακών κατοικιών στην Φούρκα που είναι μέσα στο δάσος για να δούμε τι έχει γίνει εκεί. Μόλις μπορέσουμε να περάσουμε από τα μπλόκα της αστυνομίας θα κάνουμε τη διαδρομή με τον Βαγγέλη Μουτούλη για να δούμε τι ακριβώς έχει αφήσει πίσω της αυτή η φωτιά που στην κυριολεξία από τις 2 μέχρι τις 6.30 τάραξε όλη την περιοχή της Κασάνδρας ανάμεσα σε Σίβηρη και Φούρκα.
3: Έτσι ακριβώς, Δέσποινα, βλέπαμε τις...
1: Ακούσαμε λοιπόν την εικόνα αυτή τη στιγμή. Εγώ θα σας πω ότι όντως έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά φαίνεται ότι έχουμε ροή αυτοκινήτων. Φεύγουν από το Πευκοχώρι και μέχρι επάνω στην Κρυοπηγή. Καλύτερη εικόνα, αλλά συνεχίζει να φεύγει ο κόσμος. Κρατάμε το κομβικό σημείο, το κελί, πίσω από την κορυφογραμμή πάνω από τη Σίβηρη, να μην φύγει δηλαδή προς Φούρκα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Και όπως είπε ο κύριος Στεργιάδης, η επόμενη ώρα είναι κρίσιμη.
1: Ναι, ακούσαμε και τη Δέσποινα να λέει τι γίνεται και με τις κατοικίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τους καθηγητές. Θα το παρακολουθήσουμε, θα έχετε διαρκή ροή και ενημέρωση.
0: Εδώ από τον 102. Θα πάμε τώρα σε ειδήσεις. Μένετε συντονισμένοι για να μάθουμε οτιδήποτε αφορά την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Εγώ προσωπικά σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα Ιατρού, για την
1: και
0: βοήθεια.
1: Και εγώ εσένα, και να πούμε συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό της ΕΡΤ, γενικώς ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, για την πλήρη κάλυψη.
0: Μένετε συντονισμένοι στον 102.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Βικός αλλά και Διαθαλάσσης απομακρύνθηκαν κάτοικοι και παραθεριστές από τη Σίβηρη και τη Φούρκα Χαλκιδικής μετά τα αλλεπάλληλα μηνύματα που εστάλησαν από το 112 για εκενώσεις των οικισμών λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι στην Κασάνδρα και έχοντας πευκοδάσος κοντά σε σπίτια στην περιοχή της Σίβηρης. Πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα με τη συνδρομή και συναδέλφων τους από το εξωτερικό σπέβδουν στη Χαλκιδική για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Αεροπορικός από την Ελευσίνα μεταβαίνουν 20 πυροσβέστες από την Αττική και οδικός πυροσβέστες από τα Ιωάννινα, την Αλεξανδρούπολη, την Κοζάνη και το Βόλο. Στο πεδίο επιχειρούν ήδη 148 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 54 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των Δήμων και μηχανήματα έργου. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε από ένα ξερό δέντρο που έπεσε σε καλώδιο της ΔΕΗ προκαλώντας σπινθήρα, ενώ κλειστός για λόγους ασφαλείας είναι ο δρόμος από Σίβηρη προς Φούρκα. Περισσότεροι από 250 άνθρωποι, κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής απομακρύνθηκαν από το λιμανάκι της Σίβηρης με 15 και πλέον ιδιωτικά σκάφη προς τη Μαρίνα της Άνης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, τόνισε ότι οι προσπάθειες παράλληλα με την κατάσβεση της πυρκαγιάς επικεντρώθηκαν στην ασφαλή μεταφορά ατόμων διαθαλάσσης με πλωτά μέσα ταχύπλοο και πλοίο του πυροσβεστικού σώματος. Για τον ίδιο λόγο διατέθηκαν και 3 σκάφη του λιμενικού. Ένας πυροσβέστης με κάκωση κάτω άκρου διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου και άλλος ένας με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας. Αρκετά επικίνδυνη χαρακτήρισε την κατάσταση νωρίτερα, μιλώντας στον 102 FM ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Στεργιάδης. Όπως τόνισε, σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής και εκπροσώπων των φορέων της περιοχής για τη διαχείριση της κατάστασης κατά τη διάρκεια της νύχτας και την ασφαλή διανυκτέρευση κατοίκων και επισκεπτών που παραμένουν στην περιοχή. Νωρίτερα συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας υπό τον αρμόδιο Υπουργό Ευάγγελο Τουρνά και όπως επισημάνθηκε, 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την επικράτεια. Στο μεταξύ, σε 6 συλλήψεις, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας προχώρησαν κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος για διαφορετικές περιπτώσεις πυρκαγιών σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βιωτίας για το έργο της κατάσβεσής της. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ υπό έλεγχο τέθηκε νωρίτερα και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε κοντινή απόσταση από το στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδη και έστάλει μήνυμα στους κατοίκους από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η φωτιά έκαψε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Σε ισχύ θα είναι ως το πρωί αύριο νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές, δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, ύστερα από απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Keel University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της νομικής Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος και χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. κορυφώνεται σταδιακά η έξοδος των αδιούχων του 15 Αυγούστου. Πολλές εκατοντάδες ήταν ταξιδιώτες που εγκατέλειψαν και σήμερα τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και τα άλλα αστικά κέντρα της χώρας, με τις πληρότητες που καταγράφονται στις αναχωρήσεις κτέλ και πλοίων να είναι πολύ μεγάλες. Παραμένει στη φυλακή της Ρουμανίας ο ισοβήτης Κώστας Πάσαρης, καθώς το δικαστήριο του Ντόλζα πέριψε οριστικά σήμερα το νέο αίτημά του για υποόρους αποφυλάκηση. Σημειώνεται ότι ο Πάσαρης βρίσκεται στη φυλακή για περισσότερα από 24 χρόνια, έχοντας καταδικαστεί για ανθρωποκτονία και παρότι έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο των 20 ετών, που προβλέπεται για τη δυνατότητα υποόρους αποφυλάκησης, δεν πληρεί σύμφωνα με το δικαστήριο τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που απαιτούνται. Στο διεθνή χώρο παραμένουμε, επιβατική αμαξοστοιχεία εκτροχιάστηκε κοντά στο ανατολικό Σάσεξ στη Βρετανία. Στο σημείο έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία, ενώ υπάρχουν αναφορές για παγιδευμένα άτομα. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν. Και στη Δυτική και Ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι αύριο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
6: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

0: Πονάει η ψυχή μας εδώ και λίγες ώρες με την εικόνα στη Χαλκιδική. Πονούσε μάλλον, γιατί φαίνεται ότι η εικόνα είναι καλύτερη. Πάμε κατευθείαν στον Χρήστο Σερέτη, υπεύθυνο πολιτικής προστασίας του Δήμου Κασάνδρας, να μας πει τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τους ανθρώπους που έχουν απομακρυνθεί από Φούρκα και Σίβηρη. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Σερέτη, λοιπόν, τι γίνεται από εδώ και πέρα?
1: Κοιτάξτε, ήταν μια πολύ δύσκολη φωτιά και είναι πολύ δύσκολη φωτιά. Ξεκίνησε πρωινές ώρες. Εντάξει. Αυτό που ήταν το μέλημά μας σαν πολιτική προστασία, ήταν να βοηθήσουμε το έργο κατάσβεσης της πυροσβεστικής. Αυτό με μηχανήματα έργου, μπουλντόζες, φορτωτές, με υδροφόρα οχήματα. Και όταν πλησίαζε η φωτιά, η δασική στους οικισμούς, Ναυτίλο, Σίβηρη, Δριάδες, τα πανεπιστημιακά, δώσαμε εντολή με την αστυνομία, ο Δήμαρχος, να γίνει οργανωμένη απομάκρυση. Όσοι δεν είχαν οχήματα, όσοι είχαν οχήματα μάλλον, φύγαν προς Κασάνδρεια, τους πήγαμε στους χώρους συγκέντρωσης και καταφυγής. Τους υπόλοιπους που δεν είχαν οχήματα τους πήγαμε στην παραλία Σίβηρης. Εκεί με τη βοήθεια του λιμενικού έγινε οργανωμένη απομάκρυση προς τη Μαρίνα, Σάνης και Θεσσαλονίκη με πλεούμενα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο θέμα, δεν είχαμε ευτυχώς κάποιον τραυματισμό, κάποια μικροπροβλήματα.
0: Αντιμετωπίστηκαν, δεν υπήρχε θέματα σοβαρά.
1: Αυτά εδώ πέρα δεν είχαμε, από ό,τι γνωρίζω εγώ, δεν είχαμε κάποια θέματα, έτσι. Τώρα έχουμε τον κόσμο στην Κασάνδρεια και στο Σάνι.
0: Ναι.
1: Και το μέλημά μας είναι να βρούμε κλίνες, να τους πάμε εκεί για το βράδυ, ή υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψουν πίσω στη Σίβηρη που μένανε. Γιατί δεν κάηκε κάποιο ξενοδοχείο, εντάξει. Ναι. Κάηκαν μερικά σπίτια από ό,τι γνωρίζω που ήταν μέσα στο δάσος.
0: Οπότε τα καταλήμματα τα υπόλοιπα δεν έχουν θέμα.
1: Δεν έχουν θέμα τα υπόλοιπα καταλήμματα. Τώρα βέβαια δεν έχουμε ρεύμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό, απλώς κάνουμε ενέργειες με το ΕΣΚΕΔΙ και με το ΠΕΚΕ, με το ΠΕΚΕ και με το ΕΣΚΕΔΙ, κάτω Αθήνα, να μας στείλει η ΔΔΕ ή τα ΖΙΤΑ, γεννήτρες.
0: Μάλιστα.
1: Οι ηλεκτροπαραγωγικά ΓΕΣΔΕΒ για να δώσουμε ρεύμα και νερό.
0: Και είναι, το πρόβλημα είναι μεγάλο, καθώς είναι 15 Αύγουστος, οι πληρότητες στη Χαλκιδική είναι στο φουλ και είναι εξαιρετικά αυτό, δύσκολο, έτσι, να βρούμε κατάλληλα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Γιατί τώρα είναι 13 ο μηνός, αύριο είναι 14. Η πληρότητα είναι σχεδόν στο 100%. Και έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα σύμφωνα με τα σχέδια του ΙΟΛΑΣ που έχουμε όλα τα ξενοδοχεία. Έχουν όμως όλη πληρότητα. Και τώρα είμαστε εδώ και με τον Περιφερειάρχη και προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας δώσω μία εικόνα, γιατί ακόμα είμαστε... ψάχνουμε ακόμη, καταλάβετε. Είμαστε ακόμα να ζητούμε.
0: Σωστά. Ψάχνετε να δείτε πού θα πάνε οι άνθρωποι.
1: Το μέλημά μας τώρα είναι, εάν δεν έχει πρόβλημα με τον καπνό η Σίβηρη, μπορεί να τους επιστρέψουμε και πίσω, έτσι.
0: Ναι, οπότε είναι και αυτό
1: μέσα στο σενάριο.
0: Ακόμα
1: είναι νωρίς, απλώς έχουμε δώσει και νερά και τροφή σε όλους και όσοι έχουν πρόβλημα με φάρμακα. Είναι και κοινωνική μέρημνα του Δήμου εκεί, γιατί εγώ δεν είμαι εκεί που είναι ο κόσμος. Εγώ είμαι εδώ στη Σίβηρη, στο ενεργό μέτωπο και περιμένουμε. Περισσότερο δεν μπορώ να σας πω ακόμη.
0: Ωραία. Ας ελπίσουμε. Πήγαν όλα καλά στον αφορά τη φωτιά. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά και για τους ανθρώπους θα βρουν κατάλημα.
1: Και αυτό το μέλημά μας που είναι να μην βρούμε κάποιο άτομο. Καταλάβετε.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σερέτη. Καλή δύναμη.
1: Γεια σας.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Επειδή ξεκινήσαμε λόγω και των εξελίξεων το fade out στον 102 Φάνης Λιάκος στη ραδιοσκηνοθεσία και πάμε και στο Γρηγόρη Τάσιο, πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, να δούμε τι θα γίνει τώρα με τους ανθρώπους που έχουν φύγει από εκεί. Κύριε Τάσιο, τι πληροφορίες έχετε εσείς, τι μπορεί να γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταρχάς να σε ενημερώσω ότι δεν βρίσκομαι στο πεδίο. Mm-hmm. Όμως είμαι συνεχόμενα σε επικοινωνία με το Υπουργείο Τουρισμού και την Πολιτική Προστασία στην Αθήνα για να δούμε πώς θα μπορέσουμε πράγματι να φιλοξενηθούν στις επόμενες ώρες, ενδεχομένως μέρες, οι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν ανάγκη. Έχει ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που εδώ και ένα χρόνο έχει παρακολουθεί στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, και έχουν ήδη αποσταλεί mail, ούτως ώστε οι συνάδελφοι στην πλατφόρμα να βάλουν την διαθεσιμότητα δωματίων. Συγκεκριμένα από το Δήμο Νέος Προποντίδας, από τον Δήμο Πολυγύρου, το Δήμο Σιθωνίας. Όμως, επειδή το καταλαβαίνετε και εσείς, η περίοδος για τη Χαλκιδική είναι στην απόλυτη πληρότητα. Εκτιμούμε ότι είμαστε στο 90%. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν αρκούν προφανώς οι κλίνες που θα διαθεθούν από τον νομό. Και έτσι ήδη έχουμε ενεργοποιήσει την πλατφόρμα και προς την Θεσσαλονίκη. Συζητώντας οι δύο ενώσεις αντίστοιχα ξενοδόχων των δύο νομών, έχουμε ήδη ενεργοποιήσει τις καταστάσεις και οι συνάδελφοι στη Θεσσαλονίκη αρχίζουν σιγά σιγά να έχουν και αυτή τη δική τους διαθεσιμότητα και να την τοποθετούν. Αντιλαμβάνεστε ότι η πόλη είναι, θα λέγω, σχεδόν άδεια, όχι άδεια. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια καλή δυνατότητα. Όλα αυτά εξελίσσονται στο επόμενο διάστημα, διότι πρέπει να σας πω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν την ανάγκη μπορεί να μην είναι απόλυτα τουρίστες, μπορεί να είναι και κάτοικοι της Θεσσαλονίκης που έχουν πάει.
0: Οπότε μπορεί να γυρίσουν στα σπίτια τους.
1: Ενδεχομένως. Έχουμε προφανώς και τουρίστες, όπως επίσης η πλατφόρμα αφορά καθαρά ξενοδοχεία προς διάθεση. Mm-hmm. Όχι ενοικιαζόμενα δωμάτια, όχι βραχυχρόνια. Άρα λοιπόν από εκεί μπορεί να υπάρξει ένα περιθώριο. Σας λέω αυτό που έχουμε μπροστά μας τώρα. Το θετικό είναι ότι στο πεδίο η πυρκαγιά φαίνεται να είναι σε ένα σχετικά καλό στάδιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πριν νυχτώσει. Με τη μεγάλη κινητοποίηση, και πρέπει να πω και να δώσω, θα μου επιτρέψετε, συγχαρητήρια σε όλους οι οποίοι συνέβαλαν κυρίως να απομακρυνθεί ο κόσμος. Και οι συνάδελφοι δικοί μου να στείλουν τον κόσμο προς τη Σκιόνη, αλλά και από τις περιοχές τις δύσκολες να φύγουν ακτοπλοϊκώς. Από όσο πληροφορούμε, το Σιτζετ, το οποίο είχε το δρομολόγιο στην περιοχή, έχουν ήδη μετεπιβαστεί και κατευθύνεται προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη.
0: Οπότε υπάρχει, πριν από λίγο μιλήσαμε με τον Χρήστο Σερέτη, υπεύθυνο πολιτικής προστασίας του Δήμου Κασάντας, υπάρχει το σενάριο ακόμη και κάποιοι να επιστρέψουν και στη Σίβηρη, εφόσον όλα
1: αυτό
0: πάνε καλά.
1: Αυτό θα αντιλαμβάνεστε η πολιτική προστασία.
0: Σαφώς.
1: Προφανώς, ακόμη και στην Φούρκα οι συνάδελφοι ξενοδόχοι ή στην περιοχή της Σίβηρης, εάν αυτό το κάνει κοινώς αποδεκτό η πολιτική προστασία, προφανώς αφού δεν είχαμε ζημιές, θα ξεκινήσουν. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι δεν έχει ρεύμα η περιοχή. Δεν
0: ναι,
1: είναι
0: αυτό μας είπε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά αυτό μπορεί να φτιαχτεί στις επόμενες δύο μέρες, γιατί ξέρετε, βλέποντας λίγο ένα βήμα παραπάνω, παρόλο που είμαστε στη δύσκολη κατάσταση τώρα, πρέπει να βλέπουμε και τα επόμενα. Να μην χάσουμε πολλές μέρες από την καλοκαιρινή περίοδο.
0: Σωστά.
1: Είναι και αυτό.
0: Το ζήτημα είναι ότι η φωτιά φαίνεται ότι έχει περιοριστεί, γιατί μας τρόμαξε το μεσημέρι, η αλήθεια είναι. Ξύπνησαν κάτι εφιαλτικές μνήμες.
1: Είναι παρθένο, ήταν μάλλον.
0: Σωστά.
1: 15 μέτρα πέφκα.
0: Ναι,
1: τρομάξαμε όπως είπα στην αρχή.
0: Οπότε φαίνεται ότι η φωτιά έχει περιοριστεί. Οπότε το πρώτο στίχημα φαίνεται να κερδίθηκε. Τώρα το επόμενο είναι να βρουν οι άνθρωποι καταλήματα και όλα τα υπόλοιπα σιγά σιγά θα γίνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τάσιο.
1: Γεια σας.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης έκτακτης κατάστασης και της εφαρμογής του σχεδίου Ιόλαος, λοιπόν, ο Δήμος Κασάνδρας ενημερώνει κατοίκους και επισκέπτες έχουν ανοίξει και είναι διαθέσιμα σημεία συγκέντρωσης και προσωρινής παραμονής σε Κασάνδρια και Καλυθέα. Στην Κασάνδρια είναι ο Ιερός Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου, Ιερός Ναός Αγίου Χριστοφόρου, το γήπεδο Κασάνδριας και το κλειστό γυμναστήριο Κασάνδριας. Και στην Καλυθέα το κλειστό γήπεδο Καλυθέας, το γήπεδο Καλυθέας, το δημοτικό πάρκινγκ Καλυθέας. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες που χρειάζεται να απομακρυνθούν μπορούν να πάνε σε αυτά τα σημεία, γιατί όπως ακούσαμε πριν από λίγο και από τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας του Δήμου Κασάνδρας και από τον πρόεδρο των ξενοδόχων της Χαλκιδικής, είναι δύσκολο πολύ να βρεθούν καταλήμματα, οπότε μπορούν να κατευθυνθούν σε αυτά τα σημεία όσοι ακόμα βρίσκονται εκεί ή θα τους οδηγήσουν οι αρχές, προκειμένου στη συνέχεια να είναι σε εξέλιξη ήδη η προσπάθεια ανέβρεσης καταλυμάτων για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να βγάλουν τη νύχτα και τις επόμενες ημέρες. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε παραμονές 15 Αυγούστου και η Χαλκιδική έχει πλημμυρίσει κυριολεκτικά από κόσμο. Οπότε, όπως είπε και ο κύριος Στάσιος, αναζητούνται καταλύματα πλέον και στη Θεσσαλονίκη, η οποία δεν έχει φυσικά αυτές τις πληρότητες. Το ζήτημα είναι ότι πήγανε όλα καλά για την ώρα. Η φωτιά, όσο μεγάλη και αν ήταν, μας τρόμαξε η φωτιά, ξύπνησε εφιαλτικές μνήμες προ-20ετίας. Ευτυχώς όμως την πρόλαβαν πριν πέσει το σκοτάδι, με τη βοήθεια και των εναέριων μέσων και με τη βοήθεια και του καιρού, γιατί οι άνεμοι κόπασαν. Υπάρχει βέβαια στο πεδίο ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και θα παραμείνει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Η πρόγνωση του καιρού λέει ότι στις 4 τα ξημερώματα αναμένεται και πάλι να έχουμε δυνατούς ανέμους, οπότε θα παραμείνουν στο σημείο όλοι όσοι χρειάζεται εκεί για να επέμβουν αν υπάρχει αναζωπήρωση. Θα δούμε τι θα γίνει με τους ανθρώπους. Το θέμα είναι ότι πέρα από μερικές υλικές ζημιές, όλα τα υπόλοιπα πήγαν καλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε το Θέμελι Ιωρισιώτη, εθελοντή εκεί στην περιοχή, ο οποίος ήταν από την πρώτη στιγμή που έτρεξε σε αυτή τη φωτιά. Κύριε Ιωρισιώτη, φαίνεται ότι η κατάσταση πάει καλά.
1: Η κατάσταση πάει καλά, έκοψε ο άνεμος, τα εναέρια μέσα κάναν καλή δουλειά. Τώρα που θα ανοιχτώσει και θα φύγουν και τα εναέρια μέσα, και ανάλογα και τι άνεμος θα φυσήσει, έτσι. Αν κρατηθεί έτσι σε αυτή τη φάση που είναι πολύ χαμηλή η ένταση του ανέμου, θα είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Έτσι δείχνει. Στην αρχή πάντως ήταν μεγάλη η φωτιά, έτσι. Είχαμε μιλήσει και στο τηλέφωνο νωρίτερα όταν ξέσπασε και μου είπατε ότι...
1: Πολύ μικρή, ναι.
0: Μου είπατε ότι είναι μεγάλη φωτιά. Είναι μεγάλη φωτιά. Αυτό συγκρατώ.
1: Ήταν μεγάλη. Εύχομαι να έχει...
0: Ναι.
1: Να είμαστε, τέλος πάντων, είμαστε αισιόδοξοι.
0: Θα είμαστε αισιόδοξοι. Φαίνεται ότι πάει πολύ καλύτερα. Εγώ στην αρχή, βλέποντας τις πρώτες εικόνες, τρόμαξα. Μου ξύπνησαν εφιαλτικές μνήμες από την φωτιά προ 20 ετίας.
1: Εκεί ήταν μεγάλη ζημιά. Εύχομαι, όλα θα γίνουν από τον άνεμο.
0: Ναι.
1: Όλα θα γίνουν από τον άνεμο. Αν ο άνεμος κρατηθεί σε αυτή την ένταση, θα είμαστε καλά. Και να μην αλλάξει η κατεύθυνση, έτσι.
0: Ναι, είναι και αυτό. Είναι ένα παρθένο δάσος εκεί, έτσι. Δηλαδή, είναι δύσκολο αν ξεφύγει η φωτιά να ελεγχθεί.
1: Ναι.
0: Σωστά, δεν το ξέρω το σημείο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Εσείς το έχετε περπατήσει, το έχετε δει, το γνωρίζετε πολύ καλά.
1: Βέβαια, το γνωρίζω πολύ καλά. Από μικρό παιδί εδώ πέρα είναι.
0: Οπότε είναι πολύ δύσκολο εκεί πάνω να ελεγχθεί, αν ξεφύγει.
1: Είναι δύσκολο και γιατί δεν υπάρχει και πρόσβαση παντού. Δεν υπάρχουν.
0: Υπάρχουν σημεία που είναι απάτητα.
1: Υπάρχουν σημεία που είναι απάτητα, ακριβώς.
0: Ας ελπίσουμε ότι και η νύχτα θα κυλήσει όπως
1: αυτό,
0: η ώρα
1: αυτό.
0: Και δεν θα έχουμε θέματα και θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Εσείς, καλή δύναμη.

Καλησπέρα στην Ευτυχία, στην Ιωάννα και στον Δημήτρη που στέλνουν μηνύματα με την καλησπέρα σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι λίγο σας αρπάξαμε από την αρχή, αλλά οι εξελίξεις είναι τέτοιες που είναι δύσκολο να μην τις ακολουθήσουμε με τη μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική. Το καλό είναι ότι η εικόνα βέβαια είναι εξαιρετικά βελτιωμένη

0: έχει πέσει το σκοτάδι, σταματούν τώρα τα εναέρια, οπότε θα δούμε πώς θα πάει η νύχτα, αν οι άνεμοι είναι έτσι όπως μας είπε νωρίτερα ο κύριος Ιρισιώτης, όλα θα πάνε καλά, μέρημνα τώρα για αυτούς που έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Σύμφωνα με το λιμενικό έχουν απεγκλωβιστεί συνολικά 481 άτομα από δύο σκάφη του λιμενικού, δύο πλοία από αλλιευτικά και από ιδιωτικά σκάφη από την παραλία της Σίβηρης. Οι 285 από αυτούς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Μαρίνα Σάνι, ενώ οι 196 επιβιβάστηκαν στο πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο και μεταφέρονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Περίπου στις 10.30 θα φτάσουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή παραμένουν σκάφη προκειμένου να βοηθήσουν εφόσον χρειαστεί. Υπάρχει και μια φωτογραφία στο διαδίκτυο που κυκλοφορεί που δείχνει τον καπνό από τη φωτιά στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, να έχει φτάσει μέχρι και στην Πιερία, να έχει περάσει δηλαδή όλο το θερμαϊκό και να έχει φτάσει μέχρι και την Πιερία. Οπότε για την ώρα είμαστε καλά, δεν έχουμε τα προβλήματα που είχαμε λίγο νωρίτερα που είχαμε συνεχή ροή εδώ στον 102. Μπορούμε να πάμε να ακούσουμε την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που μιλά αυτή την ώρα στην ΕΡΤΡΙΑ που έχει συνεχή ροή.
1: Έχουμε να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και να πάμε...
2: όλα θα πάνε καλά, γιατί από την επόμενη μέρα αρχίζει η δεύτερη φάση.
1: Αρχίζει η καταγραφή των ζημιών. Πρέπει να δούμε πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν. Είναι πολλά που θα πρέπει να δούμε στη συνέχεια. Κυρία Ιδονά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού για να μας πει.
0: Η Δέσποινα Κρητικού, η κυρία Ιδονά, εκτιμά ότι όλα θα πάνε καλά. Η Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Και έχει συνδεθεί η ΕΡΤΡΙΑ που έχει ροή από την πρώτη στιγμή που έφτασαν εκεί οι ρεπόρτερ με τη Δέσποινα Κρητικού. Πάμε να την ακούσουμε.
3: Στην Πυρκαγιάς βρισκόμαστε εμείς τώρα σε ένα από τα σημεία που επιχείρησε πριν από ένα λεπτό το τελευταίο Καναντέρ. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει να κάνει ρήψη. Εδώ το σημείο αυτό είναι ελεγχόμενο από δρόμο με χώμα. Απέναντι όμως έχει ξεφύγει εκείνη η εστία. Βρίσκονται επί τόπου επίγειες δυνάμεις για να την κατασβέσουν. Είμαστε στο δάσος Κελί, δεν υπάρχει κίνδυνος από εδώ να πλησιάσει προς κάποιο σπίτι ή να κάνει κάποια ζημιά περισσότερη από αυτήν που ήδη έχει κάνει η φωτιά. Είναι μαύρο το τοπίο, έχουν καεί όλα τα πεύκα από εδώ σε αυτό το σημείο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνέχεια της νύχτας με τις επίγειες δυνάμεις πάνω από 160 πυροσβέστες και 60 αυτοκίνητα να παραμένουν στο σημείο, τα σκαπτικά μηχανήματα να έχουν κατέβει προς αυτή την περιοχή για να βοηθήσουν και να όπως έχουν πάει και προς την άλλη περιοχή απέναντι για να μπορέσουν να ρίξουν ακόμα για να μην υπάρξει θέμα αναζωπήρωσης. Όταν θα σταματήσουν οριστικά τα εναέρια θα δοθεί ρεύμα στον άξονα Κασάνδρα Σίβηρης Φούρκας, στον κεντρικό άξονα. Θα δουν τα στελέχη του ΔΔΕ που υπάρχουν προβλήματα και θα δουν και ποιες είναι οι καταστροφές που έχουν προκληθεί στα αντλιοστάσια. Όταν δεν υπάρχει ρεύμα, δυστυχώς δεν υπάρχει και νερό στην περιοχή της Κασάνδρας, καθώς είναι αλληλένδετα τα αντλιοστάσια δουλεύουν με ηλεκτρικό ρεύμα. Μετακινούνται ήδη τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής προς το σημείο εκείνο που σας δείξαμε πριν από λίγο με το Βαγγέλη Μουτούλη. Θα ανέβουν το βουνό, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, για να φτάσουν εκεί να κάνουν τη διαχείριση αυτής της φωτιάς, για να μπορέσουν να δουν ότι και εκεί υπάρχει έλεγχος. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποιο μέτωπο που να πλησιάζει οικισμό, δεν υπάρχει κανένα μέτωπο που να ανησυχεί τις επίγειες δυνάμεις.
1: Ωστόσο, θα είναι ολονύκτια αυτή η προσπάθεια από ό,τι φαίνεται, Δέσποινα Κρητικού, γιατί υπάρχουν διάσπαρτες αυτές οι μικρές εστίες, αυτά τα μικρά καντιλάκια φωτιάς, έτσι ώστε στο τέλος να πούμε ότι έχουν διαφύγει τον κίνδυνο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση αναζωπήρωσης του μετόπου, γιατί σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες. Μετά τα μεσάνυχτα ενισχύονται οι άνεμοι και σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να αλλάξει η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή και φαίνεται για την ώρα ότι είναι πάρα πολύ καλή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τι μεταδίδει η Δέσποινα Κρητικού. Τα εναέρια πετούν ακόμα, οπότε ακόμα έχει φως, όπως βλέπουμε και στις εικόνες εκεί. Δεν έχουμε θέμα με αυτό. Όταν θα σταματήσουν να πετούν τα εναέρια, τότε θα επιχειρούν ακόμα και στα σημεία που έχει έστω και την παραμικρή εστία φωτιάς τα πεζοπόρα τμήματα, οι πυροσβέστες που θα βρίσκονται εκεί. Όπως ακούσατε νωρίτερα και από τον κύριο Ιερισιώτη, το δάσος εκεί είναι εξαιρετικά παρθένο και υπάρχουν σημεία που είναι μέχρι και δύσβατο. Είναι το δάσος της Σίβηρης, το πευκοδάσος της Σίβηρης. Ό,τι είχε απομείνει δηλαδή από τη μεγάλη φωτιά του 2006, όσοι είσαστε λίγο μεγαλύτεροι σε ηλικία θα τη θυμάστε, είχε κατακάψει τότε το μισό, αφήνοντας πίσω η φωτιά τότε στάχτη και μάλιστα έκαιγε επί τρεις μέρες, αν θυμάμαι σωστά, ολόκληρη εκεί την περιοχή. Αυτό το κομμάτι είχε γλιτώσει από εκείνη τη φωτιά. Είχαν καεί τότε 77.000 στρέμματα. Η φωτιά είχε φτάσει στα όρια του Κασανδρινού, μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημερινό μέτωπο. Η αξία του αυτού του δάσους που φαίνεται ότι έχει καεί μεγάλο μέρος του είναι ανεκτίμητη και για το οικοσύστημα και για τον τουρισμό, αφού ήταν το μοναδικός πνεύμονας πρασίνου στην περιοχή. Μάλιστα το αμφιθέατρο της Σίβηρης βρίσκεται εκεί και είναι και κοιτίδα πολιτισμού, καθώς γίνεται εκεί το φεστιβάλ της Σίβηρης. Είναι μαγνήτης για πολιτιστικά δρόμενα, για ντόπιους και τουρίστες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμα και τη νύχτα η κατάσταση θα είναι δύσκολη. Δύσκολη με την έννοια ότι θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όλοι οι φορείς, όλοι οι τοπικοί παράγοντες, οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί πλέον και με το να βρουν κατάλημα στους ανθρώπους που έχουν φύγει από τα σπίτια τους.

0: Πάμε και ζωντανά τώρα εδώ στον 102 η Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, πώς είναι η κατάσταση?
1: Πολύ καλύτερη, Παναγιώτη, πολύ καλύτερη σε σχέση με το πώς ήταν νωρίτερα πριν από 2 ώρες. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Ακόμη βέβαια δεν έχει δώσει έλεγχο η πυροσβεστική, γιατί οι μικρές εστίες μέσα στο δάσος, στο κελί, ανησυχούν τους πυροσβέστες. Ωστόσο, με τις τελευταίες ρήψεις των εναέριων που έγιναν κατά ρηπάς πριν πέσει το σκοτάδι, μέχρι πριν από 5 λεπτά, κατάφεραν να φέρουν σε μια πολύ καλή κατάσταση τις εστίες μέσα στο κελί, μέσα στο δάσος. Τώρα η δουλειά γίνεται μόνο με τις επίγειες δυνάμεις, με τα πεζοπόρα τμήματα που ανανεώνονται διαρκώς. 160 πυροσβέστες θα μείνουν όλη τη νύχτα στο πεδίο, στο σημείο, για να καταφέρουν να σβήσουν τη φωτιά, αφενός να μην φύγει προς Φούρκα και αφετέρου να μην αναζωοποιηθεί εδώ, γιατί από την απέναντι πλευρά του δρόμου υπάρχουν σπίτια και προς τα αριστερά μας, από το σημείο που βρισκόμαστε, πάνω από τον οικισμό της Σίδηρης. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, γιατί αυτή την ώρα είμαστε στα όρια της άπνοιας. Δεν υπάρχει καθόλου άνεμος εδώ και 2 ώρες. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για τις επίγειες και τις εναέριες δυνάμεις να κάνουν γρήγορα δουλειά και άφησαν ορισμένα καντιλάκια για να προχωρήσουν σε άλλο σχέδιο, σημαντικά σημεία, θεωρώντας ότι δεν κινδυνεύει κανείς.
0: Δέσποινα, όταν είδα τις πρώτες εικόνες που μετέδιδες στην ΕΡΤ και στο ΕΡΤ News, τρόμαξα εγώ.
1: Ήταν τρομακτική η φωτιά, Παναγιώτη. Άρχισε στις 2. Πληροφορίες μας λένε ότι έπεσε ένα κλαδί πάνω σε ένα καλώδιο του ΔΔΕ πίσω από ένα βενζινάδικο στο δρόμο Κασάνδριας Φούρκας, μετά την Ελλάνη, μετά τον οικισμό Ελλάνη, στο δρόμο Κασάνδριας Σίδηρης, με συγχωρείς, προς την Σίδηρη. Μετά τον οικισμό Ελλάνη, πλησιάζοντας την διασταύρωση για Σίδηρη. Υπάρχει όμως μαρτυρία ανθρώπου που λέει ότι υπήρχε και άλλη πυρκαγιά παράλληλα, ταυτόχρονα. Θα δούμε τώρα τι θα βγάλει η έρευνα της Διεθνής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού. Αυτό που συναντήσαμε από το μεσημέρι με αυτό που βλέπουμε τώρα δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Ήταν η κόλαση και αυτή τη στιγμή είναι...
0: Βλέπαμε σπίτια να καίγονται όταν έφτασες εκεί, ανθρώπους στην παραλία να μεταφέρονται στην ουσία από παραπλέοντα σκάφη προκειμένου να σωθούν. Μου ξύπνησε φιαλτικές μνήμες του 2006.
1: Ακριβώς, όταν καιγόταν το Πευκοχώρι τότε, έτσι έγινε. Περίπου 250 έφυγαν με το συντονισμό του λιμενικού σώματος από το λιμανάκι της Σίδηρης. Αρχικά 90 άτομα ανέβηκαν σε ένα ferry boat κτηματαγωγό που είχε ζητήσει το λιμενικό και στάθμευσε, αγκυροβόλησε ανοιχτά του κόλπου της Σίδηρης για να πάρει κόσμο. Πήρε 95 στην αρχή, δεν μπόρεσαν οι υπόλοιποι να ανέβουν εκεί. Έφυγαν προς τη Σάνη, στο λιμανάκι της Σάνη, και έγινε μια καινούρια προσπάθεια για να φτάσουν στο καράβι, για να έρθουν Θεσσαλονίκη. Φτάνουν Θεσσαλονίκη μετά τις 10 το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εκεί που σταθμεύουν τα οχήματα αγωγά, αυτά που κάνουν τα δρομολόγια δηλαδή, για να φύγει ο κόσμος, για να φτάσει στη Θεσσαλονίκη, να διανυκτερεύσει εκεί. Το σημαντικό είναι ότι κανείς δεν πήρε πολλές βαλίτσες. Όσοι ήρθαν με βαλίτσες στο λιμάνι τους άφησαν εκεί με ευθύνη του λιμενικού, γιατί δεν μπορούσαν σε αυτά τα πλοιάρια, ούτε στα πλωτά του λιμενικού, ούτε στα πλωτά της πυροσβεστικής, αλλά ούτε και στα ιδιωτικά σκάφη, ακόμη και σε γιότ ιδιωτών που τα παραχώρησαν στις αρχές για να κάνουν την μεταφορά του κόσμου. Δεν μπορούσαν να χωρέσουν και αντικείμενα.
0: Σωστά.
1: Άνθρωποι, τα κατοικίδια τους, τα καρότσια των μωρών παιδιών και ό,τι άλλο μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για τις πρώτες ανάγκες. Δεν υπήρξε.
0: Το θέμα είναι που θα διανυκτερεύσουν αυτοί οι άνθρωποι, αφού η Χαλκιδική δεν έχει δωμάτιο ούτε για δείγμα.
1: Η Χαλκιδική δεν έχει δωμάτιο ούτε για δείγμα, αλλά έχουν αδειάσει όλα. Το γυμναστήριο στην Κασάνδρια. Mm-hmm.
0: Εκεί όπου έχει κληθεί ο κόσμος να πάει.
1: Μπράβο, εκεί είναι ένας τόπος που θα μείνουν για να περάσουν και το βράδυ τους κάποιοι, και οι άλλοι όσοι πήγαν προς το Σάνι θα δούμε πώς θα φιλοξενηθούν με την...
0: Και στο κλειστό γήπεδο Καλυθέας υπάρχει η ανακοίνωση ότι μπορεί να πάει, αν να πάνε άνθρωποι εκεί για να διανυκτερεύσουν, ναι. Και από αύριο με την μέρα και εφόσον έχουμε και ρεύμα θα δούμε. Δέσποινα, ευχαριστούμε. Ναι. Καλή δύναμη.
1: Καλή συνέχεια, Παναγιώτη.

0: να σε κοιτάξει ο ήλιος.
1: Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και θα επανέλθουμε για τη δεύτερη ώρα αυτού του fade out που ακολουθεί την επικαιρότητα.
0: Θα σε για λίγο το ένιγμα που δεν θα λύσει κανεί.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από το μέτωπο της φωτιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στην κορυφογραμμή πίσω από τη Σίβηρη προς τη Φούρκα στην περιοχή Κελή. Εστιάζουν τώρα επιχειρησιακά οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς. Στις 10.30 αναμένεται να φτάσει απόψε στο λιμάνι Θεσσαλονίκης το ταχύπλο σκάφος Speedrunner Jet με 196 επιβαίνοντες που απεγκλωβίστηκαν από το λιμάνι της Σίβηρης. 285 κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής έχουν απομακρυνθεί από το λιμανάκι της Σίβηρης με 15 και πλέον ιδιωτικά σκάφη προς τη Μαρίνα της Σάνης. Συνολικά έγιναν 481 απεγκλωβισμοί. Ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι οι προσπάθειες παράλληλα με την κατάσβεση της πυρκαγιάς επικεντρώθηκαν στην ασφαλή μεταφορά ατόμων διαθαλάσσης με πλωτά μέσα, ταχύπλο και πλοίο του πυροσβεστικού σώματος. Για τον ίδιο λόγο έχουν διατεθεί 3 σκάφη του λιμενικού. Ένας πυροσβέστης με κακοσή κάτω άκρου διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου και άλλος ένας με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας. Σε αναζήτηση κενών δωματίων για τη διανυκτέρευση κατοίκων και τουριστών είναι οι ξενοδόχοι στους δήμους Προποντίδας, Πολυγύρου και Σιθωνίας. Λόγω της υψηλής πληρότητας στα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής όμως δηλώνουν κενά δωμάτια και οι ξενοδόχοι της Θεσσαλονίκης. Ναοί, γήπεδα, γυμναστήρια και δημοτικοί χώροι ετοιμάστηκαν για να υποδεχθούν τους απεγκλωβισμένους. Αντιμέτωποι με προβλήματα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης παραμένουν οι φορείς της περιοχής. Στο έργο της αποκατάστασης επιχειρούν δυνάμεις του ΔΔΕ. «Θα είναι μια δύσκολη νύχτα με τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων άνοιχτο», είπε στον 102 FM ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης. Νωρίτερα συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας υπό τον αρμόδιο Υπουργό Ευαγγέλο Τουρνά και όπως επισημάνθηκε 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην επικράτεια. Σε 6 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας προχώρησαν κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος για διαφορετικές περιπτώσεις πυρκαγιών σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βιωτίας. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε κοντινή απόσταση από το στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδη. Στους κατοίκους εστάλει μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα εκένωσης. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 75 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα, 25 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Η φωτιά έκαψε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Ίνδου στη Θεσσαλονίκη. Σε ισχύω στο πρωί της Παρασκευής, νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Κορυφώνεται σταδιακά η έξοδος των αδιούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και αλλαστικά κέντρα. Μεγάλες οι πληρότητες σε κτέλ και πλοία. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Kiel University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της νομικής Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. παραμένει στη φυλακή της Ρουμανίας ο ισοβήτης Κώστας Πάσαρης, καθώς το δικαστήριο του Ντόλς απέρριψε οριστικά σήμερα το νέο αίτημά του για υπόρους αποφυλάκηση. Σύμφωνα με το ρουμανικό μέσο ενημέρωσης, Informa.ro, η απόφαση αυτή ήρθε μετά την αρνητική απόφαση του δικαστηρίου της Κραϊόβα τον Ιούνιο του 2026, το οποίο είχε απορρίψει και τότε αντίστοιχο αίτημα του Πάσαρη. Όπως μεταδίδουν ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, ο Πάσαρης βρίσκεται στη φυλακή για περισσότερα από 24 χρόνια, έχοντας καταδικαστεί για ανθρωποκτονία. Παρότι έχει ήδη συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο των 20 ετών που προβλέπεται για τη δυνατότητα υποόρους επιφυλάκησης, δεν πληρεί σύμφωνα με το δικαστήριο τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που απαιτούνται. Επιβατική αμαξοστοιχή εκτροχιάστηκε κοντά στο ανατολικό Σάσεξ στη Βρετανία. Στο σημείο έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία, ενώ υπάρχουν αναφορές για παγιδευμένα άτομα. Στην πρόγνωση του καιρού, αύριο σε κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και στη Δυτική και Ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά ως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στον 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Όταν στους κάμπους που ξυπνούν το ολόγυμνα κορίτσια θερίζουνε με τα ξανθά τους χέρια τα τριφύλια, γυρίζοντας τα πέρατα των ύπνων τους, πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βάζει ανύποπτη μέσα στα χλωρά πανέργα τους τα φώτα, που ξεχυλίζει από κελαϊδισμούς τα ονόματά τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που μάχεται τη συννεφιά του κόσμου.

πανύψηλα με το γλαυκό τσαμπί που ανάβει και ορτάζει. Αγέροχο, γεμάτο κίνδυνο. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που σπάει με φως κατά μεσής του κόσμου τις κακοκαιριές του δαίμονα, που πέρα ως πέρα την κροκάτη απλώνει τραχυλιά της μέρας, την πολυκεντημένη από σπαρτά τραγούδια. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βιαστικά ξεφυλικώνει τα μεταξωτά της μέρας.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Δεύτερη ώρα fade out στον 102. Φάνης Λιάκος στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Καλησπέρα και στη Στέλλα. Συνδεθήκαμε τη δεύτερη ώρα λόγω της τηλεοπτικής ενημέρωσης για τη φωτιά στη Σίβηρη. Μεγάλη αγωνία. Ευτυχώς η κατάσταση δείχνει να αντιμετωπίζεται. Μακάρι να πάει καλά και το βράδυ, λέει η Στέλλα. Ευχαριστούμε πολύ και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Πρώτη ώρα είχαμε και εμείς συνεχή ροή για τη φωτιά στη Σίβηρη και δεν ξέρω αν έχετε δει, φαντάζομαι κυκλοφορεί σε όλο το διαδίκτυο, θα έχει πέσει στην αντίληψή σας ένα βίντεο που φαίνεται ένας οδηγός μοτοσυκλέτας να καταγράφει με το βίντεο που είχε, με την εικόνα που είχε, την κάμερα που είχε πάνω στη μηχανή, έναν οδηγό βιτιοφόρου να έρχεται να κάνει προσπέραση, να μπαίνει στο ρεύμα του και ευτυχώς που ήταν η μηχανή και κατάφερε και έκανε στην άκρη και πέρασε από δίπλα από το βιτιοφόρο. Αν ήταν αυτοκίνητο δεν θα γλίτωνε κανένας. Υπάρχει ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας λοιπόν, η οποία λέει με αφορμή το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει οδηγό βιτιοφόρου να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσυκλετιστή, η Διεύθυνση Τροχείας Αττικής ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα, καθώς αρχικά δεν ήταν γνωστός ο τόπος του περιστατικού. Διαπιστώθηκε ότι το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, ενώ ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου, ο οποίος εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 290α του ποινικού κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, περιγράφοντας τις στιγμές που έζησε, είπε ότι πήγε να κάνει μια βόλτα με τη μηχανή στη λίμνη Πλαστήρα. Δεν σκεφτόμουν κάτι, λέει, το μυαλό μου είχε αδειάσει τελείως και λέω ότι κάτι ήταν αυτό που μέσωσε, γιατί αν δείτε το βίντεο είναι τρομακτικό, βλέπει το βιτιοφόρο να έρχεται απέναντι, κόβει τη μηχανή και κάνει δεξιά και αυτό ήταν που τον έσωσε. Άμα είχα αυτοκίνητο, λέει, δεν θα μπορούσα να το αποφύγω, δεν υπήρχε χώρος, ήμουν οριακά με τη μοτοσυκλέτα και τα κατάφερα. Οπότε ακόμα και με αυτούς τους τρόπους προσέχετε στο τιμόνι, προσέχετε στο τιμόνι, μην παραβιάζετε κώδικες, θα βγούμε στους δρόμους αύριο, έχει έξοδο, έχει 15 Αύγουστο, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη θα είναι η κατάσταση, προσέχετε τα μάτια σας 14, ακόμα και αν εσείς προσέχετε, από απέναντι μπορεί κάποιος να μην προσέχει, έχετε το νου σας, μην θρηνήσουμε θύματα στους δρόμους.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην παρέα, λέει η Έφη. Μαγκώθηκε η ψυχή μας σήμερα. Ευχόμαστε ήρεμη νύχτα λόγω 15 Αύγουστου. Η κουζίνα έχει άδεια. Από εβδομάδα επανερχόμαστε. Λέει η Έφη, μας έχει στείλει από παγωτά μέχρι ποτά και φαγητά στις φωτογραφίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 693-0078-228 και για τις δικές σας φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα. Ό,τι θέλετε είναι το Viber του 102 αυτών. Και σε λίγη ώρα ξεκινά και ο αγώνας για να πάμε και στα υπόλοιπα, γιατί όσο φαίνεται η φωτιά έχει σε κάποιο βαθμό κοπάσει. Η κατάσταση συναγερμού θα παραμείνει όλη νύχτα στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, στην περιοχή της Κασάνδρας, οπότε θα δούμε πώς θα πάει. Σε περίπτωση που προκύψει κάτι σοβαρό θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Έχουμε εκεί στο σημείο 4-5 ρεπόρτερ της ΕΡΤ. Είναι η Δέσποινα Κρητικού, η Αναστασία Αργυριάδου, ο Φέδωνας Τομόσογλου, η Κέλικα Παπτζόγλου και ο Κώστας Μπούρης εκεί, και θα μας ενημερώσουν και θα μείνουν μέχρι όσο χρειαστεί. Θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε προκύψει. Πάμε λοιπόν στον ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή, σε λίγη ώρα δηλαδή, την Άντερλεχτ στη ρεβάνς του 0-1 στην Τούμπα. Έφυγαν οι Βέλγοι οι νικητές. Παυλένκα Κένι, Ελουστόντο Μιχαηλίδης Μπάμπα, Ζαφίρη Σανταμαρία Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον και Μύθου η εντεκάδα. Ο Κωνσταντέλιας δεν είχε ξεκινήσει μαζί με την αποστολή για να πάει στο Βέλγιο, ωστόσο και υπήρχε πλήγμα όπως καταλαβαίνετε. Ωστόσο είχε ένα προσωπικό πρόβλημα, το ξεπέρασε και ταξίδεψε μόνος του για να δώσει το παρόν στον αγώνα. Ξέρουμε όλοι πόσο σημαντικός είναι ο Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ, πόσο αλλάζει ολόκληρη η ομάδα με την παρουσία του. Οπότε ελπίζουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Εάν ο ΠΑΟΚ προκριθεί, θα αντιμετωπίσει την Καϊρά Ταλμάτη στα playoffs του Europa League. Αν δεν τα καταφέρει, θα συνεχίσει στα playoffs του Conference με αντίπαλο την Μπραν. Ας ελπίσουμε ότι η Καϊρά Ταλμάτη θα είναι η αντίπαλός του και ο ΠΑΟΚ θα φύγει νικητής, και μάλιστα με το σκορ που χρειάζεται από το γήπεδο.

0: Πάμε Φέδωνα το Μόσογλου που βρίσκεται εκεί στη φωτιά στη Χαλκιδική. Καλησπέρα Φέδωνα, πώς είναι η κατάσταση?
1: Η κατάσταση, Παναγιώτη, όσον αφορά ευρύτερα την φωτιά είναι καλύτερη. Φαίνεται ότι το κύριο μέτωπο έχει περιοριστεί. Ωστόσο, είναι αρκετά τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές από την φωτιά. Έχουμε καταγράψει σπίτια στον οικισμό του Ναυτίλου, ουσιαστικά έξω από την Σίβηρη, νότια, στον δρόμο προς την Φούρκα. Υπάρχουν σπίτια που αυτή τη στιγμή καίγονται.
0: Καίγονται τώρα, και ακόμα και τώρα καίγονται.
1: Και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καίγονται σπίτια στον οικισμό του Ναυτίλου. Οι άνθρωποι που κατοικούν στον οικισμό, στα παρακείμενα σπίτια, καταγγέλνουν ότι έχουν ειδοποιήσει εδώ και αρκετή ώρα, εδώ και περισσότερο από μία ώρα, την πυροσβεστική και δεν έχει έρθει κανείς στο σημείο για να σβήσει την φωτιά. Καταλαβαίνετε ότι σε περίπτωση που σκάσει φωτιά από ένα σπίτι, όταν πλέον θα κάψει και την σκεπή, υπάρχει ο κίνδυνος να επεκταθεί αυτή και στα διπλανά σπίτια. Επίσης, έχουμε καταγράψει αρκετά οχήματα τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, δεν έχει μείνει τίποτα απολύτως. Η αλήθεια είναι και το ευτυχές είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αναφορά για τραυματισμό για κάποιον κάτοικο ή επισκέπτη εδώ στην περιοχή της Σίβηρης, στο μέτωπο, στο ευρύτερο μέτωπο που καίει η πυρκαγιά από το μεσημέρι. Οι πυροσβέστες βρίσκονται σε κάθε σημείο, προσπαθούν και οι εθελοντές, είναι πολύ μεγάλες οι δυνάμεις και αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω τις επόμενες ώρες, καθώς φαίνεται ότι θα παλεύουν με τις μικρές θυσίες, τα καντιλάκια, για όλο το βράδυ μέχρι να σηκωθούν και τα εναέρια.
0: Φέδωνα, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε πολύ, καλή δύναμη, θα είναι δύσκολη νύχτα.

0: Θα καλησπερίσω τον Παναγιώτη Τσιαλούκη, είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και από μένα.
0: Μια δύσκολη μέρα ήταν.
1: Δύσκολη μέρα και πιθανώς ακόμα πιο δύσκολη νύχτα, μιας και οι νύχτες πάντα είναι δύσκολες σε τέτοιες καταστάσεις, αν και από ό,τι ακούμε τουλάχιστον προς το παρόν είναι όλα υπό έλεγχο. Αλλά οι ώρες αγωνίας παραμένουν.
0: Οπότε, κύριε Πρόεδρε, τι θα συμβουλεύατε τώρα τους ανθρώπους που είναι εκτός σπιτιού? Έχω δει τι ανεβάσετε στο διαδίκτυο. Λίγες συμβουλές πώς θα περάσει η νύχτα για να είμαστε όλοι ασφαλείς.
1: Το σημαντικότερο είναι να έχουν απομακρυνθεί όλοι με ασφάλεια βασικά. Ακόμα δεν έχει αναφερθεί κάπου κάποιος τραυματισμός πολίτη ή κάποιες δυσκολίες. Όπως είδατε και εσείς, αυτό το οποίο αναφέρω διαρκώς είναι τα προβλήματα που δημιουργεί ο καπνός σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρόνιες νόσους, πάσχουν από χρόνιες νόσους. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, ο καπνός δεν φαίνεται και ό,τι δεν φαίνεται το θεωρούμε ότι δεν είναι πρόβλημα.
0: Σωστά.
1: Αλλά αυτή δεν είναι η αλήθεια. Ιδίως για ασθενείς οι οποίοι είναι καρδιοπαθείς ή ασθενείς που πάσχουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Οπότε δεν είναι στιγμή για εφησυχασμό. Υπάρχουν ακόμα αιστείες. Ακόμα ξέρετε ότι όλοι είμαστε σε επιφυλακή. Το βασικό νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, άμα είδατε, αυτό το οποίο ζήτησα από τους περισσότερους είναι να μας νιάξει ο διπλανός μας. Να μην αφήσουμε κανένα μόνο του. Αν γνωρίζουμε κάποιον που έμενε δίπλα μας, έναν ηλικιωμένο, οτιδήποτε, να τον πάρουν ένα τηλέφωνο, να σιγουρευτούν ότι είναι καλά, ότι έχει μεταφερθεί κάπου σε ασφαλές μέρος. Έναν άνθρωπο με καρδιολογικό πρόβλημα, με αναπνευστικό πρόβλημα, να δούμε ότι έχει πάρει τα φάρμακα μαζί του, ή αν δεν τα έχει πάρει, να μιλήσουμε με το κέντρο υγείας για να μπορέσουν να του χορηγηθούν αυτά τα φάρμακα. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές αυτά τα φάρμακα είναι αναγκαία και μεγίστης σημασίας. Τώρα από εκεί και πέρα και η διακοπή ρεύματος είναι μεγάλο ζήτημα. Ήδη με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ της περιφέρειας και του Δήμου Κασάνδρας υπάρχει μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους, ούτως ώστε ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν ανάγκη από συσκευές οξυγόνου και δεν έχουν ρεύμα να μπορούν να βοηθηθούν. Σε αυτούς ζητάμε αν μπορούν να καλέσουν το 100 και αυτοί θα τους κατευθύνουν απευθείας. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά που έχω να πω για αυτή την ώρα. Και αν χρειάζεται να μείνουν έξω κάποιοι άνθρωποι, καταρχάς να μην γυρίσουν να δουν τι έχει γίνει, να μπορέσουν να πάνε σε ασφαλές μέρος. Αν χρειάζεται όμως να μείνουν σε μέρος που είναι κοντά στην περιοχή όπου υπάρχει η φωτιά, αν μπορούν να φορέσουν μια μάσκα, να μπορέσουν να καλύψουν έτσι τα μικροσωματίδια ώστε να μην περάσουν στα πνευμόνια τους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές σας, πολύτιμες, γιατί πολλοί άνθρωποι θα μείνουν σήμερα έξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι η νύχτα να περάσει όσο το δυνατόν πιο ήρεμα και οι άνθρωποι αύριο να είναι όλοι στα σπίτια τους και όλοι καλά.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Καλησπέρα στον κύριο Χατζηαδρέου, πρόεδρο της κοινότητας εκεί στην Κασάνδρα. Τι ακριβώς γίνεται αυτή την ώρα, πρόεδρε?
1: Κοιτάξτε, έχουμε ένα μέτωπο βόρεια της Σιβηρής και όλες οι δυνάμεις είναι εκεί τώρα.
0: Μάλιστα. Μεγάλο...
1: Αλλά υπάρχουν και μεγάλες και μικρές μικροϊστίες που και αυτές τις παλεύουμε. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Οπότε είμαστε ακόμα σε επιφυλακή, έτσι?
1: Ναι. Τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Ακόμα δύσκολα. Ναι. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ήταν το μεσημέρι, αλλά είναι ακόμα δύσκολα.
1: Είναι δύσκολα, παιδιά, ναι.
0: Θα έχουμε δύσκολη
1: περιμένουμε,
0: νύχτα,
1: Περιμένουμε και 4 ώρα ανέμους.
0: Έτσι λέει η πρόβλεψη,
1: Ναι.
0: Οπότε μιλάμε για μια δύσκολη νύχτα.
1: Πάρα πολύ δύσκολη, ναι.
0: Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που είναι έξω στο ύπαιθρο?
1: Όχι, όλοι έχουν φύγει από τη Σίδηρη και τώρα τους τακτοποιούμε σε ξενοδοχεία.
0: Α, έχετε βρει ξενοδοχεία δηλαδή?
1: Ναι, ό,τι μπορούμε βρούμε.
0: Όσα μπορείτε, οπότε δεν υπάρχουν άνθρωποι που θα διανυκτερεύσουν έξω, αυτό είναι ενθαρρυντικό.
1: Όχι.
0: Ωραία, οπότε να σας αφήσουμε να δώσετε τον αγώνα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά μέχρι το πρωί.
1: Καλά, ευχαριστώ.

Ο καπνός, όπως διαβάζω στο weather analysis από τη φωτιά της Χαλκιδικής, έφτασε στον Αγιόκαμπο, στο Μαυροβούνι, στον Κίσαβο και στη Λάρισα. Για του λόγου το αληθές, μάλιστα, έχει και φωτογραφίες. Ήταν μια φωτιά που μας τρόμαξε κυριολεκτικά, ιδίως στις πρώτες ώρες της, όταν βλέπαμε εκεί στο δρόμο της Σίβηρης να καίγονται οι πλαγιές και από τις δύο πλευρές και δεν ξέραμε αν αυτή η φωτιά θα σταματήσει. Υπάρχουν αναζωπηρώσεις, όπως ακούσαμε πριν από λίγο από τον Παντελή Χατζηανδρέου, πρόεδρο της κοινότητας εκεί στην περιοχή. Ωστόσο, όσο δύσκολες και να είναι, έχει καταλαγιάσει η φλόγα. Οπότε, ακόμα και με τη νύχτα, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί, αισιοδοξούμε ότι όλα θα πάνε καλά.

βαθιά σιωπή. Έρχεσαι και με τυραννάς, άγρια φωνά στον μουσική, στην ξεχασμένη σου φωτιά ρίχνω την πιο κρυφή καημή. Ψάχνω να σλάβρω γιατριά.

άγρια των άστρων μουσική. Έρχεσαι δίχως να ρωτάς και με ένα ξαφνικό φιλί με καταπίνεις, με ρουφάς. Άγρια των

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της όλη την παρέα και στον Πασχάλη που λέει ευχαριστούμε για την ψύχρημη ενημέρωση και τα ωραία τραγούδια. Να είστε καλά, εσείς να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά σε αυτό το fade out που σήμερα αναγκαστικά ασχολήθηκε αποκλειστικά και μόνο με τη Χαλκιδική.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Φάνη Λιάκο που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής και στην τεχνική υποστήριξη και σε βοήθεια και σε όλα αυτά που χρειάστηκε για να βγει αυτή η εκπομπή με επικαιρότητα λόγω της φωτιάς στην Κασάνδρα. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ελαφρώς βελτιωμένη είναι η εικόνα στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Αυτή την ώρα έχει πέσει η ένταση της πυρκαγιάς και στο πεδίο πλέον επιχειρούν μόνον επίγειες δυνάμεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εστιάζουν τώρα στην κορυφογραμμή πίσω από τη Σίβηρη προς τη Φούρκα στην περιοχή Κελή για να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς. Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων τη νύχτα βρίσκεται η Χαλκιδική. Σε μισή ώρα αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το ταχύπλο σκάφος Speed Runner Jet με 196 επιβαίνοντες που απεγκλωβίστηκαν από το λιμάνι της Σίβηρης. 285 κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής έχουν απομακρυνθεί από το λιμανάκι με 15 και πλέον ιδιωτικά σκάφη προς τη μαρίνα της Σάνης. Συνολικά έγιναν 481 απεγκλωβισμοί. Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Δήμο Κασάνδρας τέθηκε σε λειτουργία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μέσω της πλατφόρμας οι πυρόπληκτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή στέγαση επικουρικά στις παροχές περιφέρειας και Δήμων. Δωμάτια στους πληγέντες από την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή, στο πρωτοπόδι της Χαλκιδικής, διαθέτουν τόσο οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής όσο και της Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ, ναοί, γήπεδα, γυμναστήρια και δημοτικοί χώροι σε Κασανδρία και Καλλιθέα ετοιμάστηκαν για να υποδεχθούν τους απεγκλωβισμένους. Στη μάχη για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης στη Σίβηρη έχουν ρηχτεί συνεργεία του ΔΔΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αύριο με το φως της ημέρας θα ξεκινήσουν άμεσα οι αποκαταστάσεις. Στη Λάρισα έφτασαν οι καπνοί από τη φωτιά στη Χαλκιδική, ο ισχυρός άνεμος τους έσπρωξε σε απόσταση 100 χιλιόμετρων από τη Σίβηρη. Η Χαλέπη ως Πεύκη μπορεί να αναγεννηθεί φυσικά μετά τη φωτιά εφόσον προστατευθεί από τη βόσκηση και τις αλλαγές χρήσης γης, επισημαίνει ο καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Φίλιππος Αραβανόπουλος, ο οποίος παράλληλα χαρακτηρίζει υπερβολικές τις αναφορές περί αρχαίγονου δάσους της Σίβηρης ηλικίας 500 ετών. Ωστόσο, ο ίδιος υπογραμμίζει την ανάγκη να παραμείνει εξελισσόμενη δασική πυρκαγιά εντός της περιοχής της Σίβηρης και να περάσει προς την Ελλάνη, όπου η πυκνή δασική βλάστηση συνδυάζεται με εκτεταμένη ζώνη μίξης δάσους και κατοικιών. Σε ισχύ ως το πρωί της Παρασκευής, νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Στο μεταξύ ενεργοποιείται η υπηρεσία Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χαρτογράφηση της πυρκαγιάς προς υποβοήθηση του έργου των πυροσβεστών που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε το Συνωνιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας υπό τον αρμόδιο Υπουργό Ευάγγελο Τουρνά και όπως επισημάνθηκε 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην επικράτεια. Με αφορμή βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει οδηγό βιτιοφόρου να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση, εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσυκλετιστή, η Διεύθυνση Τροχέας Αττικής ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα καθώς αρχικά δεν ήταν γνωστός ο τόπος του περιστατικού. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το σύμβαν σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, ενώ ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου, ο οποίος εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση σύμφωνα με το άρθρο 290α του ποινικού κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, σπίτια καίγονται σήμερα στο Στούρμπριτζ στην κεντρική Αγγλία, την ώρα που πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο μια μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε γήπεδο του γκολφ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή για έκταση των ζημιών. Καύσονες και ξηρασία εξακολουθούν να πλήττουν την Ευρώπη και περίπου 1.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευμένα σήμερα από χώρο κατασκήνωσης εξαιτίας δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν κοντά στα βόρειο-ανατολικά παράλια της Γαλλίας. Στην πρόγνωση του καιρού, αύριο στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και στη δυτική και ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στον 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιαντρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Λεωφορεία των ΚΤΕΛ περίμεναν στο λιμάνι για να μεταφέρουν σε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης 196 άτομα που απεγκλωβίστηκαν από τη Σίβηρη. Οι απεγκλωβιστέντες επιβιβάστηκαν στο επιβατηγό οχηματαγωγό ταχύπλο Speedrunner Jet με προορισμό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στο λιμάνι βρέθηκαν και 19 εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού ώστε να τους παρασχούν βοήθεια σε όποια άμεση ανάγκη διαπιστωθεί. Συνολικά έγιναν στη Σίβηρη 481 απεγκλωβισμοί με σκάφη του λιμενικού αλλά και ιδιωτών. Η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης έχει στείλει σε όλα τα μέλη της μία επιστολή, στην οποία ζητά να δηλώσουν πόσα δωμάτια έχουν ελεύθερα. Έτσι γίνεται η συνεννόηση με την Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ώστε να βρεθεί πού θα μείνουν οι άνθρωποι, τονίζει ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Τορνιβούκας. Καθοριστικό στοιχείο είναι ότι αυτή την περίοδο η πληρότητα των ξενοδοχείων της πόλης βρίσκεται μόλις στο 60%, οπότε υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια σε αντίθεση με ξενοδοχεία της Χαλκιδικής, όπου η πληρότητα αγγίζει το 100%. Ελαφρώς βελτιωμένη είναι η εικόνα στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι στη Σίβηρη. Έχει πέσει η ένταση της πυρκαγιάς και στο πεδίο πλέον επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις. Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων τη νύχτα βρίσκεται η Χαλκιδική. Σε Κασανδρία και Καλυθέα, ναοί, γήπεδα, γυμναστήρια και δημοτικοί χώροι ετοιμάστηκαν για να υποδεχθούν τους απεγκλωβισμένους. Στη μάχη για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης στη Σίβηρη έχουν ρηχτεί αυτή την ώρα συνεργεία του ΔΔΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μεταφέρονται ηλεκτρογεννήτριες προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν αρχικά οι δημόσιες υποδομές όπως αντλιοστάσιο και ο βιολογικός καθαρισμός. Αύριο με το φως της ημέρας θα ξεκινήσουν άμεσα οι αποκαταστάσεις. Στο μεταξύ, ο ισχυρός άνεμος έσπρωξε το καπνό σε απόσταση 100 χιλιόμετρων από τη Σίβηρη και από τη Χαλκιδική έφτασε στη Λάρισα. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ένα δέντρο έπεσε από τον αέρα σε κολόνα ρεύματος με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες. Στη συνέχεια η φωτιά επεκτάθηκε στο πευκοδάσος και ξέφυγε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα μεγάλο μέτωπο. Ο καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Φίλιππος Αραβανόπουλος, επισημαίνει πως η Χαλέπιος Πεύκη της Χαλκιδικής μπορεί μετά τη φωτιά να αναγεννηθεί φυσικά, εφόσον προστατευτεί από τη βόσκηση και τις αλλαγές χρήσης γης. Μάλιστα, χαρακτηρίζει υπερβολικές τις αναφορές περί αρχαίγονου δάσους 500 ετών. Ωστόσο, επισημαίνει την ανάγκη να παραμείνει η εξελισσόμενη δασική πυρκαγιά εντός της περιοχής της Σίβηρης και να μην περάσει προς την Ελλάνη, όπου η πυκνή δασική βλάστηση συνδυάζεται με εκτεταμένη ζώνη μίξης δάσους και κατοικιών. Σε ισχύ ως το πρωί της Παρασκευής, νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε εξισυλλήψεις, σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας προχώρησαν χθες και σήμερα οι αρχές. Το εντυπωσιακό είναι ότι την ώρα που ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, ο ένας από τους συλληφθέντες προκάλεσε πυρκαγιά πετώντας αναμένο τσιγάρο. Ένας άλλος άναψε φωτιά στην Ήπεθρο για να φτιάξει φαγητό. Ένας ακόμη έβαλε φωτιά να κάψει κλαδιά στο οικόπεδό του και οι υπόλοιποι έκαναν θερμές εργασίες παρά τις προειδοποιήσεις και τις εκκλήσεις των αρχών για μεγάλη προσοχή. Ταυτοποιήθηκε και προσήχθη στη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης οδηγός βιτιοφόρου που πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσυκλετιστή. Το περιστατικό συνέβη στη λίμνη Πλαστήρα στην Καρδίτσα και έγινε γνωστό από βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. «Αν είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να το αποφύγω», λέει ο μοτοσυκλετιστής. Στη διεθνή επικαιρότητα, εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα έχουν πλέον καταγραφεί σε 6 επαρχίες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Εκδηλώνονται φόβοι πως η επιδημία μπορεί να εξελιχθεί στη χειρότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στα χρονικά, εφόσον δεν τεθεί υπό έλεγχο. Χιλιάδες άνθρωποι σε Ισπανία και Βρετανία παρουσιάστηκαν με προβλήματα όρασης μετά την έκλειψη ηλίου. Κοίταξαν τον ήλιο χωρίς θετικά γυαλιά παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών. Οι αναζητήσεις για τη φράση «πόνουν τα μάτια μου» αυξήθηκαν κατακόρυφα μετά το φαινόμενο. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, αύριο στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και στη δυτική και ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στον 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Όλη τη νύχτα θα επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο πύρινο μέτωπο στη Σίβηρη Χαλκιδικής, έχοντας ενισχύσεις που καταφθάνουν από ολόκληρη τη χώρα, επεσήμανε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, στην έκτακτη ενημέρωση για τις πυρκαγιές. Ο ίδιος είπε ότι η κινητοποίηση όλων των φορέων ήταν άμεση σε στεριά και θάλασσα και πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα της πυρκαγιάς στη Χαλκιδική είναι βελτιωμένη. Πολύ δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα, καθώς οι πολύ ισχυροί και κατά περιόδους θυελώδεις άνεμοι διαμορφώνουν συνθήκες που μπορούν να ευνοήσουν την έναρξη και κυρίως την πολύ γρήγορη εξάπλωση των πυρκαγιών. Για το λόγο αυτό, σε επιφυλακή θα βρίσκονται εναέριες επιτηρήσεις και ομάδες με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ περιπολίες θα εκτελούν και οι ένοπλες δυνάμεις. Χθες στη Σιβήρη πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς κατοίκων και παραθεριστών μετά από άμεση κινητοποίηση των αρχών και ιδιωτών. Απομακρύνθηκαν 481 πολίτες, περισσότερα από 285 άτομα μεταφερθήκαν με πλήρη ασφάλεια από την παραλία της Σίβηρης στη Μαρίνα Σάνη. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έφτασαν νωρίτερα απόψε 196 άτομα που απεγκλώβησε το λιμενικό από την παραλία της Σίβηρης και επιβιβάστηκαν στο επιβατηγό στο Speed Run Jet με λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Στη συνέχεια μεταφερθήκαν σε ξενοδοχεία της πόλης όπου και θα διαμείνουν. Στο λιμάνι βρέθηκαν και 19 εθελόντριες του Ερυθρού Σταυρού ώστε να τους παράσχουν βοήθεια σε όποια άμεση ανάγκη διαπιστωθεί. Η ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής τέθηκε σε λειτουργία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μέσω της πλατφόρμας οι πυροπληκτοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή στέγαση επικουρικά στις παροχές περιφέρειας και δήμων. Για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης στη Σίβηρη εργάζονται πυρετοδός, συνεργεία του ΔΔΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, ανέφερε ότι η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων ο βιολογικός καθαρισμός και το θέατρο της Σίβηρης. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ένα δέντρο έπεσε από τον αέρα σε κολόνα ρεύματος με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες. Στη συνέχεια η φωτιά επεκτάθηκε στο πευκό δάσος και ξέφυγε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα μεγάλο μέτωπο. Ο ισχυρός άνεμος έσπρωξε τον καπνό σε απόσταση 100 χιλιόμετρων από τη Σίβηρη και από τη Χαλκιδική έφτασε στη Λάρισα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο θέρμο έτολο Ακαρνανίας μεταξύ των κοινοτήτων Δρυμώνα και Κοσκινάς επιχειρεί δύναμη 55 πυροσβεστών, 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα και από αέρος 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο νωρίτερα. 6 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Ο ένας από τους συλληφθέντες προκάλεσε πυρκαγιά πετώντας αναμένο τσιγάρο. Ένας άλλος άναψε φωτιά στην ύπαιθρο για να φτιάξει φαγητό. Ένας ακόμη έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά στο οικόπεδό του και οι υπόλοιποι έκαναν θερμές εργασίες. Υπολείμματα πουλιών εντοπίστηκαν στον κινητήρα του Boeing 737NG της Ryanair που είχε παρουσιάσει σοβαρή βλάβη λίγο μετά την απογείωσή του από την Ελλάδα στις 10 Ιουλίου όταν τμήμα κινητήρα αποκολλήθηκε και έσπασε παράθυρο της καμπίνας με αποτέλεσμα τις επιβάτες να παρασυρθεί εν μέρη προς το άνοιγμα όπως αναφέρει το Reuters. Ταυτοποιήθηκε και προσήχθη στη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης οδηγός βιτιοφόρου που πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσυκλετιστή. Το περιστατικό συνέβη στη λίμνη Πλαστήρα στην Καρδίτσα και έγινε γνωστό από βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αν είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να το αποφύγω, λέει ο μοτοσυκλετιστής. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού στην Καβάλα είχε ως αποτέλεσμα να κατασκευθούν 659 δενδρύλια κάναβης. Στελέχη της δίωξης ναρκωτικών εντόπισαν σε αγροτική περιοχή φυτεία με δενδρύλια ύψους έως και 3,5 μέτρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Βρετανία έγινε εκτροχιασμός τρένου στο Σάσεξ. Περίπου 40 επιβάτες είναι εγκλωβισμένοι στα βαγόνια. Τα τρία τελευταία βαγόνια βγήκαν εκτός τροχιάς, ενώ φωτογραφίες δείχνουν μια λυγισμένη ράγα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρά τραυματίες. Στο αμερικανικό Powerball, ένας είναι ο υπερτυχερός στο jackpot του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Το τυχερό δελτίο πωλήθηκε σε βενζινάδικο στο Ιλινόις, όμως δεν εμφανίστηκε ακόμη ο υπερτυχερός. Στην πρόγνωση του καιρού, στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται σήμερα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και στη Δυτική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 7 αποφόρη. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στον 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7 το πρωί.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.